είναι ένας σημαντικός ψαλμός και αυτός. Θα προσπαθήσω να διαβάσω το κείμενο και στο πρωτότυπο, στο ελληνικό βέβαια κείμενο και στη μετάφραση. Το πρωτότυπο βεβαίως είναι στην εβραϊκή γλώσσα. Πάμε να δούμε το κείμενο, θα το διαβάζω στίχο-στίχο, στίχο δηλαδή ένα από το κείμενο, ένα από τη μετάφραση, προκειμένου να γίνει κατανοητό σε όλους, να γίνει κατανοητός αυτός ο ψαλμός σε όλους. «Εξομολογήσω μέση Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Θα σε δοξολογήσω Κύριε με όλη μου την καρδιά, θα διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Θα χαίρομαι και θα αγάλομαι σε εσένα, θα ψάλω το όνομά σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Θα σε υμνώ γιατί ο εχθρός μου εξαφανίστηκε. Οι εχθροί θα αποδυναμωθούν και θα χαθούν από μπροστά σου. Ό,τι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Γιατί με έκρινες και με δικαίωσες, κάθισες στο θρόνο και απέδωσες δικαιοσύνη. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβής, το όνομα αυτού εξήλειψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κατεδίκασες έθνη και χάθηκε ο ασεβής. Το όνομά του το έσβησες για πάντα στον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέε εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Καταστράφηκαν τελείως τα όπλα του εχθρού. Γκρέμισε στις πόλεις του, η μνήμη του χάθηκε με κρότο. Είδατε εδώ ότι εξηγεί μεταφράζεις, το πούμε, εξήγηση είναι αυτή, τη λέξη μνημόσυνο με τη μνήμη. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει, ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού. Ο Κύριος όμως μένει στον αιώνα, ετοίμασε το θρόνο του για να κρίνει. Και αυτός κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και αυτός θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και γένοντο ο Κύριος καταφυγεί το πένιτι, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και έγινε ο Κύριος καταφυγή στον πτωχό, βοηθός στις θλίψεις που συμβαίνουν. Και ελπισάτος αν επισύ γινώσκονται στο όνομά σου, ότι ουκ εγκατέλειπες τους εξηκτούντας σε Κύριε. Ας ελπίσουν σε σένα όσοι γνωρίζουν τη δύναμή σου, γιατί δεν εγκατέλειπες εκείνους που σε αναζητούν Κύριε. Ψάλατε το Κύριο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ψάλατε τον Κύριο που κατοικεί στη Σιών, διακηρύξατε στα έθνη τα κατορθώματά του. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων, γιατί δεν ξέχασε να εκδικηθεί το αίμα αυτών, δηλαδή του λαού του, δεν λησμόνησε την κραυγή των πτωχών, των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Ελέησον με Κύριε, δε στα όσα έπαθα από τους εχθρούς μου, εσύ που με βγάζεις από τις πύλες του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρώσιών, για να διαλαλήσω όλους τους ύμνους σου στις πύλες της θυγατέρας σου Σιών. Αγαλιάσομαι επί το σωτηρίο σου. Θα αγάλομαι, θα χαίρομαι, γιατί μου χάρισες τη σωτηρία μου.
Εν επάγησαν έθνη εν διαφθορά, ή επίησαν εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν συνελήφθη ο πους αυτών. Τα εχθρικά έθνη βούλιαξαν στο βαθύ λάκκο που έκαναν για τον Ισραήλ. Στην παγίδα αυτή που έστησαν για αυτόν, πιάστηκε το πόδι τους. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Φανερώθηκε ο Κύριος ότι είναι δίκαιος. Συλλαμβάνεται ο αμαρτωλός στα ίδια του τα έργα. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ας καταλήξουν οι αμαρτωλοί στον Άδη, όλα τα έθνη που λησμονούν τον Θεό, ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος, αλλά ο πτωχός δεν θα λησμονηθεί τελικά, η υπομονή των φτωχών των πενήτων δεν θα χαθεί για πάντα. Ανάστηθη Κύριε, μην κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιον σου. Ανάστα Κύριε, ας μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, ας κριθούν τα έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι είσαι. Εγκατάστησε Κύριε νομοθέτης αυτά, ας γνωρίσουν τα έθνη ότι είναι αδύναμοι άνθρωποι. Ινάτι Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσι. Γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά και αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις? Πόσο κέριο και πόσο σημαντικό και επίκαιρο είναι πάντοτε αυτό το ερώτημα, και πόσοι άνθρωποι έρχονται και μας λένε αυτό, εκφράζουν δηλαδή και μία αμφιβολία και μία δυσπιστία και μία απογοήτευση πολλές φορές. Γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά, αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις? Όταν κομπάζει ο ασεβής εν το υπερηφανεύεστε, τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλίες εις διαλογίζονται. Όταν κομπάζει ο εγωιστής, ο ασεβής, κατακαίγεται ο φτωχός, αλλά συλλαμβάνονται οι ασεβείς στα διαβούλια που μηχανεύονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών ενευλογείται. Πενεύεται ο αμαρτωλός απολαμβάνοντας τις επιθυμίες της ψυχής του, και αυτός που πράττει αδικίες νομίζει ότι είναι ευλογημένος. Παρόξινε τον Κύριο ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ούκ εξητήσει, ούκ έστεινε ο Θεός ενώπιον αυτού. Ο αμαρτωλός παροργίζει τον Κύριο και λέγει γι' αυτόν, όσο κι αν είναι οργισμένος εναντίον μου, δεν μπορεί να με τιμωρήσει. Δεν έχει Θεό. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό, αντενερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντο των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Πάντοτε οι πράξεις του είναι μολυσμένες. Αποκρούει τις εντολές σου από μπροστά του. Όλους του τους εχθρούς τους κατακυριεύει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ουμή σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Είπε μέσα του, δεν πρόκειται να σαλευθώ, ποτέ δεν θα μου συμβεί κακό. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρες, από πικρία και από δόλο. Κόπος και πόνος είναι κάτω από τη γλώσσα του. Εγκάθιται εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων.
η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση. Στείνει ενέδρα με τον πλούσιο,

ρίξει τον πτωχό και να τον σύρει στη φωλιά του. Εν την παγίδια αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Θα τον ταπεινώσει στην παγίδα του, αλλά θα λυγίσει και θα πέσει όταν καταδυναστεύσει τους πένητες. Είπε γάρεν την καρδία αυτού. Επιλέλιστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπο αυτού, του μη βλέπει εις τέλος. Θα πέσει επειδή σκέφτηκε μέσα του, ξέχασε ο Θεός, έστρεψε το πρόσωπό του για να μη βλέπει πια. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου. Σήκω Κύριε Θεέ, ύψωσε το χέρι σου, μην ξεχνάς τους φτωχούς. Ένε και τίνος παρόργησε ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν την καρδία αυτού ούκ εξητήσει. Γιατί εξόργησε ο ασεβής τον Θεό, γιατί είπε μέσα του «Δεν μπορεί να με τιμωρήσει». Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανό, σύ ίστα βοηθός. Αλλά εσύ βλέπεις, εσύ κατανοείς την οδύνη και τον πόνο των πτωχών και κάνεις να πέσουν στα χέρια σου. Σε σένα παραδίδεται ο πτωχός, εσύ σε βοηθός στον ορφανό. Σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Σύντριψε τη δύναμη του αμαρτωλού και του πονηρού, η αμαρτία του να χαθεί και αυτός να μην ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Και ας βασιλεύσει ο Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αλλά εσείς τα ιδωλολατρικά έθνη εξαφανιστείτε από τη γη του. Αυτή η γη του είναι με κεφαλαίο του, άρα του Θεού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Ο Κύριος άκουσε την επιθυμία των πενήτων, το ου σου πρόσεξε τον πόθο της καρδιάς τους. Και ο τελευταίος στίχος. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Για να αποδώσεις δικαιοσύνη στο ορφανό και τον κατατρεγμένο, ώστε να μην υπερηφανεύεται πια ο άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι πράγματι ένας μεγάλος ψαλμός και σε έκταση. Δεν είναι βέβαια μόνο τα νοήματα που είναι πολύ ψηλά, αλλά και το ίδιο το κείμενο είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί αυτός ο ψαλμός είναι πολύ μεγάλος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εβδομήκοντα, οι μεταφραστές δηλαδή των κειμένων, τον μικρό ένατο ψαλμό τον ένωσαν με το δέκατο ψαλμό και τον παρουσίασαν ως ένα ψαλμό. Γι' αυτό και έχουμε διαφορετικό τρόπο που μετράμε ανάμεσα τους ψαλμούς, ανάμεσα στο πρωτότυπο εβραϊκό και τους εβδομήκοντα, τη μετάφραση. Γιατί εδώ με τη συνένωση έγινε ένας ψαλμός και έτσι έχουμε διαφορά από το πρωτότυπο κείμενο. Αυτό το έκαναν οι εβδομήκοντα. Το σωστό είναι, όπως το έχουν μεταφράσει οι εβδομήκοντα, γιατί και οι δύο ψαλμοί, αυτοί, δηλαδή και ο ένατος και ο δέκατος, έχουν την ίδια επιγραφή και οι στίχοι τους είναι κατά την ίδια σειρά του εβραϊκού αλφαβήτου. Ο ένας είναι συνέχεια του άλλου. Γι' αυτό και οι εβδομήκοντα το συνένωσαν και έγινε και ένας μεγάλος σε έκταση ψαλμός. Όμως θα πρέπει να δούμε εδώ το πόσο σπουδαίο έργο έκαναν οι εβδομήκοντα, οι σπουδαίοι αυτοί μεταφραστές, και ότι η Εκκλησία αποδέχτηκε το έργο αυτών και ως επίσημο κείμενο έχει αυτό το κείμενο μέσα στους ναούς και στη λατρεία και στη μελέτη, το

το κείμενο των 70. Μεγάλος ψαλμός, πάρα πολλά τα νοήματα, τα σημεία που μπορούμε να σταθούμε και να δώσουμε ερμηνευτικές, όπως είπαμε εν πρώτης ότι έχουν κάνει ήδη πριν από μας οι πατέρες της Εκκλησίας.

Λοιπόν, για να κατανοήσουμε ένα κείμενο και αυτό ακόμα, το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, των Ψαλμών, προκειμένου του ένα του ψαλμού, πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι ότι ο ποιητής του ψαλμού αυτού, που πιθανότατα είναι ο Δαβίδ, φαίνεται ότι επιστρέφει νικητής, ο Δαβίδ είπαμε είναι βασιλιάς, ότι επιστρέφει νικητής από τον πόλεμο εναντίον κάποιου άλλου εχθρού, ο οποίος, όπως φαίνεται στον 7ο στίχο, είναι ισχυρός εχθρός. Και φαίνεται στους επόμενους στίχους, 10ο, 13ο και 14ο, ότι ταλαιπώρησε το έθνος. Οπότε πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία ενός βασιλιά ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη νίκη, έχει πραγματοποιηθεί μια μεγάλη νίκη και πανηγυρικά γυρίζει. Χαρακτηριστικά της εποχής που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι βασιλείς και οι άρχοντες και οι στρατιώτες στον Ισραήλ πριν πάνε για τη μάχη προσεύχονται. Προσεύχονται στο ναό και μάλιστα προσφέρουν θυσία και ζητούν να έχουν μια νικηφόρα πορεία. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ όντως γυρίζει τώρα στο ναό και ευχαριστεί το Θεό για τη νίκη. Το πρώτο είναι αυτό, ότι πριν από το μεγάλο γεγονός μιας τέτοιας εκστρατείας, μάχης, πολέμου, ζητούν τη βοήθεια του Θεού και εδώ είναι κάτι οξύμορο που θα πούμε κάτι πάνω σε αυτό, αλλά κάτι που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι και όταν γυρίζουν πάλι ευχαριστούν τον Θεό. Και εδώ έχει να κάνει με τις δικές μας μάχες, γιατί τα κείμενα αυτά, εκτός από ιστορικά και πραγματικά κείμενα, έχουν και κάτι άλλο που κρύβουν μέσα τους, που μας αφορά και αφορά στη μάχη του καθενός μας με τον ίδιο κακό του εαυτό και με τις μάχες και τις νίκες που χρειάζεται ο άνθρωπος να έρθει και με τους γύρω του και με το περιβάλλον που ζει πολλές φορές. Και πριν λοιπόν τη δυσκολία και μετά από αυτήν πηγαίνουμε στο Θεό και αποδίδουμε σε Αυτόν τα οφειλόμενα, δηλαδή ότι Αυτός μας βοήθησε. Ζητήσαμε τη βοήθειά Του και Αυτός μας βοήθησε και είχαμε ένα αίσιο τέλος σε αυτόν τον πειρασμό που περάσαμε. Κοιτάτε πώς με αυτόν τον τρόπο έρχεται το κείμενο και μας δίνει μόνο του μηνύματα. Να πω όμως σχετικά με το πρώτο, πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι και να πηγαίνεις για πόλεμο και πώς ο Θεός ευλογεί ένα πόλεμο. Ο Θεός ευλογεί το δίκαιο. Δεν ευλογεί τον πόλεμο, αλλά ευλογεί το δίκαιο. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε και εμείς ως Έλληνες ότι στην Επανάσταση του 1821 ή στο έπος του 40 είχαμε το Θεό μαζί μας. Γιατί είχαμε το Θεό μαζί μας και πράγματι είχαμε φαινόμενα τέτοια που ήταν έντονη η παρουσία του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων δίπλα σε αυτούς που πολεμούσαν. Γιατί ήταν πόλεμος αμυντικός και ήταν πόλεμος για την προάσπιση ελευθεριών, δεν ήταν επεκτατικός πόλεμος, δεν ήταν πόλεμος με σκοπό να κατακτήσω άλλους ανθρώπους, να καταστρέψω και να μεγαλώσω το δικό μου κράτος. Άρα ο Θεός βλέπει τη διάθεση. Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις. Και βέβαια εκεί πέρα βλέπεις την παρουσία του στη ζωή σου.
και βλέπεις την παρουσία του στον αγώνα, αυτό που γίνεται και σε γενικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών και ακόμα και σε επίπεδο της οικογένειας, σε κάτι που από κοινού θέλουμε ή για τον προσωπικό αγώνα του καθενός. Είναι πάντως παράξενο άνθρωποι οι οποίοι θέλαν, ας πούμε, να κατακτήσουν όλη τη γη, να κρατάνε στα χέρια τους ιερά σύμβολα, δείτε σταυροφορίες. Δηλαδή κρατάμε από τη μία το σταυρό και από την άλλη σκοτώνω και συνεχώς θέλω να αυξάνω το κράτος μου, την επικράτειά μου και τελικά τον ίδιο τον εγωισμό μου. Παίζει λοιπόν σημασία, παίζει ρόλο γιατί κάνω αυτό που κάνω. Πάντως όντως ο βασιλιάς έρχεται πίσω, ο Δαβίδ έρχεται πίσω δικαιωμένος και πηγαίνει ενώπιον του Θεού, στο Θεό, και αποδίδει σε αυτόν τις ευχαριστίες. Το κείμενο λέει: «Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου, εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εσύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, Θεέ μου, για την πορεία των πραγμάτων, για την έκβαση της υπόθεσης αυτής». Και έτσι χαίρεται ο ψαλμόδος και γράφει όλο αυτό. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος ψαλμός, είναι η καταγραφή σε αυτούς τους στίχους όλου αυτού που έχει ζήσει. Και δεν ήταν και απλός εχθρός, φαίνεται μέσα από τις λέξεις, αν δείτε στον 7ο στίχο, σε αυτό τον 9ο ψαλμό που βρισκόμαστε, ο εχθρός ήταν ισχυρός, είχε ρομφαία, μεγάλα σπαθιά και πόλεις, είχε δυνατό όνομα, ήταν ένας ισχυρός στρατός. Αλλά τελικά τίποτα δεν είναι ισχυρό όταν υπάρχει αλαζονία. Κάτι που έχει αλαζονία σίγουρα θα πέσει και θα κάνει κρότο. Θα το έχετε ακούσει και φαίνεται μέσα από αυτό πως η κοινωνία έχει πάρει νοήματα και μηνύματα και ίδιες εκφράσεις και λέξεις από την Αγία Γραφή και τις χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα. Θα πέσεις, λέει, και θα κάνει κρότο. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Λέει, θα πέσεις με τείχου, με ήχος, με τείχου θα πέσεις και θα κάνει κρότο. Και πράγματι όλες αυτές οι αυτοκρατορίες που χτίστηκαν επάνω στην αλαζονία κάποια στιγμή έπεσαν και έπεσαν με φρικτό τρόπο, με βία, που πράγματι αυτός ο κρότος είναι όλο αυτό το κοινωνικό αντίκτυπο που είχε η πτώση των αυτοκρατοριών αυτών. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα κείμενα, να ερμηνεύουμε και να βλέπουμε πού στο σήμερα μας ακουμπάει, μας αφορά το κείμενο αυτό. Δεν κάνουμε μια ιστορική μόνο προσέγγιση του κειμένου, αλλά προσπαθούμε να δούμε τι κρύβει μέσα το κείμενο αυτό για να λάβω κι εγώ την ωφέλεια από την μελέτη του.

0: Εκτός τώρα από την μεριά του νικητή που φαίνεται και πάλι επαναλαμβάνεται στο τέταρτο στίχο ότι βάζει τον Θεό ο ποιητής, ότι είναι αυτός που έφερε είπαμε τη νίκη, αλλά και αυτός προκάλεσε την ήττα στον εχθρό. Λέει ο φθαλμί Κυρίου, επιδικαίης και τα ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Και παρακάτω, πρόσωπον Κυρίου επιποιούντας κακά του εξολοθρεύσε εγγύς των μνημόσεων αυτών. Δηλαδή ότι εδώ πέρα υπονοείται κάτι. Λένε πολλές φορές ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι Θεός πολεμοχαρής, είναι Θεός που εμπλέκεται σε πολέμους. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι το χρησιμοποιούν οι ποιητές και οι συγγραφείς της εποχής, αλλά ο Θεός ασφαλώς είναι αυτός ο οποίος θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή ένας εκλεκτός λαός, όπως λένε οι Ιουδαίοι, ότι είναι δικός μας ο Θεός, μόνο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός ενδιαφέρεται, είναι παγκόσμιος και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που τον επικαλείται. Έχει βάλει όμως κάποια όρια και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί και να κινηθεί με ασφάλεια και να χαίρεται και να είναι δημιουργικός. Όταν παραβιάζει αυτά τα όρια, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και φαίνεται ως τιμωρία. Ο Θεός δεν αλλάζει, ο Θεός είναι πάντα αγάπη, αλλά φαίνεται ως τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι το ότι τα όρια που έθεσε, και δείτε το αυτό ακόμα από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, είδατε εκεί πώς μίλησε για τον Παράδεισο, αυτά όλα πρέπει να ανασύρονται στη μνήμη μας όταν μελετάμε. Βάζει όριο και λέει από όλα θα φας, από αυτό δεν θα φας. Αυτό τι είναι ουσιαστικά? Είναι ένα όριο το οποίο ο άνθρωπος όταν γίνεται αλαζονικός και όταν ρίχνει το Θεό από το θρόνο του και κάθεται ο ίδιος απάνω και λέει ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, μόνος μου μπορώ να τα καταφέρω, και είναι φοβάσαι όταν ακούς ανθρώπους και λένε τέτοιες εκφράσεις, όλα μπορώ να τα καταφέρει μόνος του και είναι δυνατός. Όταν φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο εγωισμός, παραβιάζονται αυτά τα πνευματικά όρια και δέχεσαι τα αποτελέσματα αυτής της ύβρεως. Η νίκη κατά του εχθρού δεν ήταν βέβαια τυχαία έκβαση κάποιου γεγονότος. Ο Θεός είναι αυτός, και πάλι καλά που συμβαίνει αυτό, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι που διαμορφώνει την ιστορία και το μέλλον αυτής της οικουμένης και προσπαθεί, γιατί ο άνθρωπος δεν το θέλει, γι' αυτό λέω προσπαθεί, επιθυμεί με δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να κυριαρχήσει ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν το επιθυμούν αυτό, κάνουν το ακριβώς αντίθετο, και αν τον αφήναμε τον άνθρωπο ελεύθερο, σίγουρα θα είχε καταστρέψει αυτό τον πλανήτη πολύ πολύ πριν από αυτό που γίνεται τώρα, που και πάλι με κάθε τρόπο τον καταστρέφει και ουσιαστικά οθεί στον αφανισμό ολόκληρης της οικουμένης. Όταν ο Θεός δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο, του τη δίνει όλη, έχει ο άνθρωπος κάθε ελευθερία να κάνει τα πάντα. Και εκεί πέρα βέβαια υπάρχει το ζήτημα, μην φτάσουμε στην ίδια την καταστροφή από την κακή χρήση της ελευθερίας αυτής. εκεί όμως και πάλι βρίσκεται ο Θεός, ο οποίος συντηρεί όλο αυτόν τον κόσμο και δεν επιτρέπει, ή μάλλον επιτρέπει να κατρακυλά αυτή η κοινωνία μέχρι ενός σημείου. Συνεχώς με κάθε τρόπο συντηρεί αυτήν την, αυτόν τον κόσμο. Είναι λοιπόν δίκαιος και είναι και δίκαιος κριτής και δικαιώνει αυτόν που έχει το δίκαιο. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη έχει και αυτή τα όρια της. Μπορεί και να επηρεάζεται. Ακόμα και ο δικαστής μπορεί, αν δεν έχει αρχές, ηθικές, αν δεν έχει πνευματικότητα, ακόμα και ο δικαστής μπορεί να κάνει λάθος με ή χωρίς τη θέλησή του. Αυτό όμως δεν ισχύει για το Θεό, ο οποίος είναι κριτής, δίκαιος, και γι' αυτό, όπως λέει ο 10ος στίχος, σε αυτόν καταφεύγουν οι άνθρωποι που είναι φτωχοί και αυτοί που βρίσκονται σε θλίψεις και είναι εμπερίστατοι σε διάφορες ανάγκες. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε ότι είμαι απογοητευμένος από τους ανθρώπους, δεν βρίσκω το δίκιο μου, και τελικά η μόνη του καταφυγή είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος, τον οποίο πιστεύει ως μόνο απόλυτα δίκαιο. Όλοι λοιπόν όσοι αδικούνται και όσοι θλίβονται καταφεύγουν στο Θεό, και όπως φαίνεται από το κείμενο, ο Θεός δεν τους αφήνει χωρίς την παρηγορία και χωρίς την πραγματική βοήθεια. Λέει ο ψαλμός στο Θεό, «Ουκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε, Κύριε». Δεν εγκατέλειψες όσους ζήτησαν βοήθεια, τη βοήθειά σου. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα όριο, γιατί είναι άλλη η γνώση η δική μας και άλλη του Θεού. Εμείς έχουμε μια μερική γνώση, ο Θεός είναι πάντο γνώστης. Εμείς θέλουμε όλα να γίνουν γρήγορα και ο Θεός, βλέποντας το συμφέρον μας, μας λέει να μην γίνονται γρήγορα, για τους λόγους που Εκείνος ξέρει σχετικά με την ψυχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται και να μην απογοητευόμαστε, και όταν κάτι το ζητάμε για καιρό και όταν κάτι μας ταλαιπωρεί για καιρό, αλλά αυτή την εμπιστοσύνη να στεκόμαστε απέναντί του και αυτή την πίστη να στεκόμαστε απέναντί του, και σίγουρα έχει το καλύτερο για μας. Στη συνέχεια ο ψαλμός γίνεται λίγο πιο παρενετικός, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος σε ερμηνεία που έχουμε δει στους ψαλμούς του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος κυρίου Ιερεμίου. Λέει, «Από τις προσευχής εις παρένε συντρέπει το λόγο ο προφήτης». Ο ψαλμωδός τώρα απευθύνεται στους συμπατριώτες του και τους λέει, «Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιδεύματα αυτού». Δεν φτάνει μόνο εγώ να ψάλω και να υμνολογώ και να ευχαριστώ τον Θεό, όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και κοιτάξτε τώρα, να προτρέπει αυτό, θα λέγαμε, ο αρχηγός του κράτους. Ο αρχηγός του κράτους οθεί τους πολίτες να ευγνωμονούν το Θεό. Όπως αυτός ο ποιητής ψάλλει τώρα και δοξολογεί το Θεό, θέλει και οι άλλοι να το δοξολογούν. Σε αυτόν, λέει, που κατοικεί στη Σιών. Μα έχει θρόνο, έχει οίκο ο Θεός, κάπου μένει, κάπου κατοικεί? Ναι, πιστεύουν οι Ιουδαίοι ότι ο Θεός κατοικούσε στο ναό του. Και ασφαλώς ο Θεός κατοικεί στους ναούς. Δείτε ότι ο Θεός είναι παντού, αλλά μέσα στο ναό βρίσκεται και το σώμα του, Βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα να υπάρχει αρτοφόριο που έχει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα πράγματι έχουμε κατοικεί ο Θεός μέσα στους ναούς. Και βέβαια για τους Ιουδαίους αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, πίστη, ότι ο Θεός κατοικεί. Βέβαια εκείνοι θεωρούν ότι ο Θεός δεν κατοικεί αλλού, αλλά μόνο στη Σιών, και ότι το διάλεξε ο ίδιος να γίνεται αυτό. Γι' αυτό και θα δούμε τον προφήτη Ισαΐα να λέει «Εξ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Θεωρούν πάρα πολύ ότι ο Θεός λοιπόν κατοικεί στο ναό του, γι' αυτό και καταφεύγουν σε αυτόν συχνά, γι' αυτό και ήταν καθήκον, ιερό καθήκον, όπου και να βρίσκονται οι Ιουδαίοι μία ή δύο φορές το χρόνο, οδηπορώντας ή με όποιο μέσο μεταφορικό υπήρχε, να πηγαίνουν και να προσκυνούν σε αυτόν τον ναό. Αγαπητοί μου, σήμερα ξεκινήσαμε και μιλάμε για τον ένατο ψαλμό, έναν ψαλμό που είπαμε ότι έχει ενωθεί με τον δέκατο, γι' αυτό και αλλάζει η αρρύθμιση στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και είδαμε ότι είναι εκτενής βέβαια ο ψαλμός αυτός, είναι αρκετά μεγάλος ακριβώς επειδή προέρχεται από την συνένωση, και είδαμε ότι αφορά σε ένα ψαλμό που ο βασιλιάς γυρίζει νικητής από μία μάχη, ο εχθρός ήταν πολύ ισχυρός, σημαντικός, αλλά εκτός από την προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι, ο βασιλιάς και οι υπόλοιποι στρατιώτες ζήτησαν πριν γίνει αυτή η μάχη τη βοήθεια του Θεού, και αφού νίκησαν και πάλι ευχαρίστησαν τον Θεό. Και στη συνέχεια είδαμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα από απογοήτευση, από ανθρώπινη αδυναμία, και μπαίνουμε στη λογική ότι ο Θεός είναι άδικος και ότι αδίκως συμβαίνουν και πράγματα γύρω μας αλλά και στον εαυτό μας. Αυτό μερικές φορές όταν περνάει λίγος καιρός και αλλάζουν τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος όλα αυτά που σκεφτόμασταν, αλλά κατά το ανθρώπινο απογοητευόμαστε. Εκεί θα πρέπει να διαβάζουμε αυτά τα κείμενα και να αφυπνιζόμαστε και να λέμε, για δες, 1000 χρόνια π.Χ. που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια προβλήματα, και όμως κατέφευγαν στον Θεό και ο Θεός έδινε τελικά τη λύση. Και χρειαζόμαστε και να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί να μας στηρίζουν. Θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβ και το πόσο άσχημη προσέγγιση είχε η σύζυγός του όταν του έλεγε «Πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός τον οποίο αγαπάς, να τώρα έχεις ανάγκη και δεν είναι κοντά σου». Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους γύρω μας, θέλουμε αντίθετα ανθρώπους οι οποίοι όταν μας βλέπουν να κάμπτεται η πίστη μας και η υπομονή μας, το κουράγιο μας, να μας ενισχύουν ψυχικά, πνευματικά, και πάλι να βρίσκουμε το δρόμο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρεθήκατε μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με τον έκτο ψαλμό. Όταν κάποιος αποφασίσει να μελετήσει συστηματικά και με προσοχή τους ψαλμούς, εύκολα διαπιστώνει τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο του Μεγάλου Δαβίδ. Ήταν άνθρωπος θεόπνευστος με λεπτά αισθήματα, θεοφιλής και ευαίσθητη ψυχή και με έντονα ψυχικά βιώματα. Αγαπούσε ολόψυχα τον Κύριο και πονούσε βαθύτατα όταν καταλάβαινε ότι οι αμαρτίες του τον χώριζαν από το λατρευτό της καρδιάς του. Τέτοιες ώρες συντριβής, ιδιαίτερα, ξεσπούσε σε κλάμα σαν μικρό παιδί και τότε τα μάτια του μεταβάλλονταν σε κρουνούς δακρύων. Το ομολογεί ο ίδιος με τρόπο που προκαλεί έκπληξη. «Εκοπίασα», γράφει, «εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστην νύκτα την κλίνη μου, εν δάκρυσήν μου τη στρωμνήν μου βρέξω». Δηλαδή, εξαντλήθηκα από τους αναστεναγμούς μου για τις παρεκτροπές μου και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου με τα άφθονα δάκρυά μου. Στέναζε για τις παρεκτροπές και τις αμαρτίες του και άνοιγε κάθε βράδυ τις βρύσες των ματιών του για να χυθούν άφθονα δάκρυα. Και ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας τα λόγια του Δαβίδ, γράφει: «Ούχ απλώς εδάκρυσε, αλλά την κλίνην έλουσε και καθεκάστη νύκτα». Δεν εδάκρυσε απλώς, αλλά έβρεξε την κλίνη του και μάλιστα κάθε νύκτα. Και δεν είχε στρέψει την προσοχή του στο παρελθόν, αλλά δίνει υποσχέσεις για ολόκληρη τη μελλοντική του ζωή. Επίσης, την ώρα που οι περισσότεροι αναπέμπουν δοξολογίες, αυτός εξομολογείται: «Λούσω καθεκάστη νύκτα την κλίνη μου. Για μια νύχτα, λέει, αμάρτησα. Πολλές όμως νύχτες πέρασα, βρέχοντας με δάκρυα το στρώμα μου». Την ώρα που άλλοι κοιμόνταν και αναπαύονταν, εκείνος έκλαιγε μετανοημένος για τις αμαρτίες του. Έχινε δάκρυα πικρά, γιατί ένιωθε ότι είχε λυπήσει πολύ τον Κύριο. Ήθελε να ξεπλύνει τους μολυσμούς της ψυχής του με τις πηγές των δακρύων του και να δείξει στον Κύριο τη μετάνοιά του. Το θέμα λοιπόν το βασικό σε αυτόν τον ψαλμό είναι η μετάνοια και ιδιαίτερα τα δάκρυα της μετάνοιας. Έτσι, εάν θέλαμε να τυπλοφορήσουμε κάπως διαφορετικά αυτόν τον ψαλμό πέρα από την απλή του αρρύθμιση, θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε «Ο ψαλμός των νυκτερινών δακρύων». Πόσο αλήθεια αυτά τα νυκτερινά δάκρυα βοήθησαν τον Δαβίδ στο να βρει την ηρεμία και την γαλήνη και να νιώσει ότι ο Θεός τον θεωρούσε πάλι δικό του. Έτσι όπως μετά από μια καταραχτώδη βροχή καθαρίζει συνήθως ο ουρανός και ανανεώνεται η ατμόσφαιρα, έτσι και με τα δάκρυά του άνοιγαν μπροστά του ολόφωτοι ουρανοί της καρδιάς του και έβλεπε ο Δαβίδ με καθαρότερο μάτι τη ζωή. Σύμφωνα με την επιγραφή, συνθέτης και του ψαλμού αυτού είναι ο προφητάναξ Δαβίδ, ο οποίος παραδόθηκε στον αρχιμουσικό για την εκτέλεσή του με συνοδεία εγχόρδων οργάνων ενύμνης και ψαλμής. Η φράση της επιγραφής υπέ της 8ης «κατά μέν τους πατέρες» αναφέρεται στην 8η ημέρα, δηλαδή τον 8ο αιώνα, που θα αρχίσει αμέσως μετά τη συντέλεια του κόσμου, εφόσον ο παρόν αιώνας παίρνει τη θέση της 7ης μέρας κατά την οποία κατέπαυσε ο Δημιουργός τα έργα του. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή αναφέρεται στην Αναστάσιμη ημέρα του Κυρίου, δηλαδή μετά την 7η ημέρα του Σαββάτου, ενή πάντων αμαρτημάτων καθάρσιον είναι πιστεύομεν. Κατά τους νεότερους ερμηνευτές, η φράση είναι όρος μουσικός που σημαίνει κατά 8 τόνους κάτω, δηλαδή μουσική εκτέλεση για χαμηλούς τόνους και φωνές. Και πράγματι θα λέγαμε ότι το σοβαρό και πένθυμο αυτό βαρύς τόνος, μέλος, ταιριάζει προς το θλιβερό περιεχόμενο τόσο αυτού του ψαλμού όσο και του ενδέκατου, στην επιγραφή του οποίου και πάλι βρίσκεται ο όρος αυτός. Σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος του ψαλμού αυτού, είναι ο πρώτος μεταξύ των ψαλμών που έχει χαρακτηριστεί ως ψαλμός μετανοίας. Είναι πιθανόν και ο ψαλμός αυτός να γράφτηκε καθόν χρόνων και ο Πεντηκοστός. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ο ψαλμός αυτός να έχει γραφεί από τον Δαβίδ την ίδια περίπου εποχή με τον 5ο ψαλμό, όταν δηλαδή ο προφήτης Νάθαν επέπληξε τον Δαβίδ, τον οποίον και αφύπνισε από τον ηθικό λίθαργο και κατάλαβε όλη την έκταση του διπλού του εγκλήματος, της μοιχείας και του φόνου. Βλέπουμε μάλιστα εχθρούς που τον περιβάλλουν. Επομένως βρισκόμαστε στις αρχές της Επαναστάσεως του Αβεσσαλόμ. Άλλοι όμως αποδίδουν τη σύνθεσή του σε κάποια ασθένεια σωματική σοβαρή του ψαλμοδού. Είναι λοιπόν ένας ψαλμός μετανοίας. Μας παρουσιάζει τον αμαρτωλό που αμάρτησε βαριά και ο οποίος τιμωρήθηκε αυστηρά, αλλά συντετριμμένος ψυχήτε και σώματι, αναζητεί το έλεος του Θεού. Και χωρίς αμφιβολία θα τέριαζε κατά επέκταση και για κάθε ψυχή που συχνά αισθάνεται την ενοχή της και επικαλείται τη θεία επιείκεια και χάρη. Η διαίρεση του ψαλμού διαιρείται σε τρεις στροφές.
Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ προβάλλει τον κλονισμό και τη συντριβή της ψυχής του και ικετεύει το Θεό να μην τιμωρηθεί εν οργή από Αυτόν για τα αμαρτήματά του. Στη δεύτερη στροφή παρακαλεί το Θεό να μην επιτρέψει το θάνατό του. Και στην τρίτη στροφή εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα τον εισακούσει. Ο Ζυγαβηνός αποδίδει τον ψαλμό αυτό στην οργή του Κυρίου κατά την καθολική κρίση των ανθρώπων και παρακαλεί τον Θεό από μέρος πάντων ημών να αποτρέψει την οργή του από όλους μας. Ο Γρηγόριος Νήσις παρατηρεί ότι ο Δαβίδ υπόψη λαβών τα φοβερά κολαστήρια και την γέαν εκείνην το σκοτεινό πυρ, ήδη του Θεού ηκέτης γίνεται δεόμενος, μη το θυμό εκείνο παραδοθήνε προσέλεγον, μήτε δια της οργής εκείνης επαχθήνε αυτό υπερών επλημέλησεν πέδευσιν. Τέλος, ο Αλεξανδρίας Κύριλλος, δεχόμενος ως 8η ημέρα την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, ερμηνεύει το «και εσύ Κύριε έως πότε», παρατηρώντας πότε γάρ φυσί ελεύσει ο δια της Αναστάσεώς σου την ίαση ημίν χαρισάμενος. Η Αγία μας Εκκλησία χρησιμοποιεί τον έκτο ψαλμό στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Κατά τον Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο ψαλμός αυτός είναι ωφέλιμος να διαβάζεται για να απελευθερώσει από το Θεό εκείνο που υποφέρει από τα μάγια. Ο Δαβίδ προβάλλει τον κλονισμό και τη συντριβή της ψυχής του και ηκετεύει το Θεό να μην τιμωρηθεί εν οργή από αυτόν για τα αμαρτήματά του. «Κύριε, δείξε την επιοίκειάν σου σε μένα. Μην ελέγξεις, σε παρακαλώ, και μην τιμωρήσεις με το θυμό σου τις πράξεις μου, ούτε να στρέψεις με την οργή σου εναντίον μου την παιδαγωγική σου ράβδο. Σπλαχνίστουμε, Κύριε, διότι από τις πολλές αμαρτίες σου και τη μεγάλη μου λύπη είμαι σωματικά σωστό ερείπιο. Εσύ, Κύριε, θεράπευσέ με, γιατί και αυτά τα οστά μου από τον πολύ πόνο και την αβάσταχτη λύπη μου μετακινήθηκαν και κλονίστηκαν. Και αυτή η ψυχή μου, Κύριε, αναστατώθηκε πάρα πολύ. Και εσύ, Κύριε, μέχρι πότε θα είσαι οργισμένος εναντίον μου και θα μου στερείς το έλεό σου? Παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει το θάνατο και να δεχθεί τα δάκρυά του. Μη φύγεις. Μη με αφήσεις, Κύριε, αλλά έλα πάλι κοντά μου. Ελευθέρωσε την ψυχή μου από την αθλειότητα που βρίσκεται. Σώσε με εξαιτίας της άπειρης αγάπης σου και του ανεξάντητου ελαίου σου. Λίγος καιρός της μετανοίας μου απομένει πια. Και αν κάποιος πεθάνει, πριν προλάβει να συμφιλειωθεί μαζί σου, δεν είναι πια δυνατό να σε θυμάται με ελπίδα συγχωρήσεως και μετανοίας. Στο σκοτεινό και έρημο από την παρουσία σου, Άδη, ποιος θα απευθύνει ύμνους στο φερό σου μεγαλείο? Εγώ εξαντλήθη από τους αναστεναγμούς μου, για τις παρεκτροπές μου, και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου και βρέχω το στρώμα μου με τα άφθονα δάκρυά μου. Κλαίω συνεχώς εξαιτίας του θυμού σου και από συνεχή ροή των δακρύων μου με πόνεσαν τα μάτια μου. Κατάντησα να περιφρονούμε από τους εχθρούς μου σαν ρούχο που έχει παλιώσει και είναι άχρηστο. Αλλά όχι, το έλεος του Κυρίου μου είναι άβυσσος και γι' αυτό θα με προστατεύσει. Φύγετε λοιπόν μακριά από μένα ντροπιασμένοι, όλοι εργάζεστε στην παρανομία. Δεν σας φοβάμαι πια, διότι ο Κύριος άκουσε με συμπάθεια και με πολύ αγάπη τη φωνή που με δάκρυα πολλά του απίθυνα. Άκουσε ο Κύριος την δέησή μου, έκανε δεκτή την αίτησή μου. Ας ντροπιαστούν λοιπόν και ας κυριευτούν από ταραχή και τρόμο όλοι οι εχθροί μου. Ας υποχωρήσουν νικημένοι και ας τραπούν σε φυγή πανικόβλητοι και ας κατατροπιαστούν το δυνατόν ταχύτερο, τώρα αμέσως.

Ο Δαβίδ απευθύνει τη δέησή του προς τον Θεό. Τον καλεί μάλιστα με το όνομα που ο ίδιος αποκαλύφθηκε, Γιαχφέ, στο Μωυσή, στο όρος Σινά. Το δε όνομα αυτό συγκεντρώνει για τον Ιουδαίο όλες τις ιδιότητες και τους τρόπους εκφράσεως του Θεού του, έτσι όπως κατά καιρούς έγιναν γνωστοί στον Ισραήλ. Οι ερμηνευτές μεταφράζουν απλώς με τη λέξη Κύριος, δίνοντας βέβαια στη λέξη αυτή και το θεολογικό φορτισμό της. Στην πρώτη στροφή του ψαλμού αυτού, ο Δαβίδ, με μια αγωνιώδη προσευχή, οικετεύει το θείο έλεος για να επιτύχει την απαλλαγή του από την οργή του Θεού που ξέσπασε εναντίον του. Και το κάνει αυτό εκδηλώνοντας το μεγάλο πόνο που αισθάνεται για την κατάσταση αυτή. Και πώς αρχίζει τη δέησή του ο ψαλμωδός? Ο Δαβίδ, αν και αισθάνεται ότι είναι ένοχος, δεν αρνείται να τιμωρηθεί, αλλά να τιμωρηθεί ως μετανοήσας αμαρτωλός και όχι ως εχθρός του Θεού, εναντίον του οποίου η οργή του Θεού δεν γνωρίζει όρια. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι ο Δαβίδ δεν παρακαλεί να απαλλαγεί από τον έλεγχο, αλλά από το συνδυασμένο με οργή, ούτε παρακαλεί να αποφύγει την τιμωρία, αλλά τη συνδυαζόμενη με οργή. Δηλαδή, μη με ελέγξεις, Κύριε, του λέει. Σε παρακαλώ, μη με τιμωρήσει με το θυμό σου για τις αμαρτίες μου.

θεραπείας. Ή όπως θα σχολιάσει ο Θεοδόρητος, πατρικός μεν παίδευσον, μη δικαστικός, ιατρικός μη κολαστικός, μη μετρήσεις τη αμαρτία την τιμωρίαν, αλλά τη φιλανθρωπία το δίκαιον κέρασον. Αυτή λοιπόν, ας είναι η ατομική μας προσευχή, όταν ο φιλάνθρωπος Θεός μας παιδαγωγεί πατρικός, για να μας βοηθήσει να συνέλθουμε από τη ζάλη της αμαρτίας και να ανακτήσουμε την πνευματική μας διάβγεια. Προστασία από την οργή και το θυμό του Θεού του ζητάει ο πιστός. Μια οργή που εκδηλώνεται όταν ο πιστός παραβεί τον νόμο του Θεού. Η ιστορία του Ισραήλ είναι γεμάτη με παραδείγματα παρακοής του λαού του Θεού που είχε για συνέπεια την έκφραση της οργής του Θεού. Τρομερές είναι οι συνέπειες του θυμού του Γιαχβέ. Χαρακτηριστική περιγραφή τους έχουμε στις διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στην ημέρα Κυρίου. Εκτός από τις αλλαγές στα δεδομένα της φύσεως μετά από σεισμούς, καταστροφές, η οργή του Γιαχβέ εκφράζεται κυρίως με την εξαφάνιση των ανθρώπων. Τέτοιου είδος τιμωρία έρχεται ως συνέπεια ομαδικής παρακοής του λαού του Θεού. Αλλά και στην καθημερινή του ζωή, ο πιστός Ιουδαίος πιστεύει ότι μια μορφή της οργής του Θεού μπορεί να είναι η αρρώστια, ο πρόωρος θάνατος ή η απουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο ψαλμοδός του έκτου ψαλμού που πιθανώς να πιστεύει ότι η αρρώστια του είναι συνέπεια της αμαρτίας, αλλά και επειδή για τον πιστό Ιουδαίο ο μοναδικός γιατρός είναι ο Θεός, σε αυτόν πρέπει πρώτα να απευθύνεται ο άνθρωπος και μόνο στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει και τη βοήθεια των ειδικών. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ θα μπορούσαμε να τα εννοήσουμε περίπου ως εξής. Όπως δηλαδή ένας δυστυχής, ο οποίος δείχνει τις πληγές του στους διαβάτες για να τον λυπηθούν, κατά παρόμοιο τρόπο και ο Δαβίδ δείχνει στο Θεό τις τιμωρίες του και την εσωτερική του συντριβή για να κινήσει το θείο έλεος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, το «ελέησόν με», όλοι το χρειαζόμαστε πάντοτε, επειδή όπως λέει πάλι ο ίδιος ο Δαβίδ σε ένα άλλο ψαλμό, «εάν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε». Δηλαδή, αν Κύριε δεν παραβλέψει τις αμαρτίες μας, αλλά τις εξετάσει με προσοχή, ποιος θα μπορέσει να αντέξει την καταδικαστική σου απόφαση? Ασθενής. Από τη λέξη αυτή, άλλοι μεν συμπεραίνουν ότι ο ποιητής είναι βαριά άρρωστος, ευρισκόμενοι πρώτου θανάτου κατ' άλλους, δε ότι κάνει κάποιον υπαινιγμό ασθενίας που προέρχεται από λύπη ή από τους θνητούς ή από κάποια αμαρτία. Η εβραϊκή λέξη ομλάλ, αντί του ασθενής, σημαίνει αυτόν που μαράθηκε, που είναι χτυπημένος και ψυχοραγεί. Γι' αυτό θα προσθέσει ο Θεοδόρητος. Αρμότουσα τη συμμαρτικώση, η τι αύτη φωνή ασθενίας, γάρ, ηγουμένης, η αμαρτία νικά. Όλοι λοιπόν χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού για να σωθούμε. Αλλά και ασθενείς όλοι είμαστε, από την ίδια τη φύση μας, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Επειδή, εάν μη ο Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν οι γρήμισεν οφυλάσσουν. Πάντως, στην εμφάνιση της αρρώστιας, όταν μάλιστα είναι βαριάς μορφής, ο άνθρωπος εκδηλώνει την ταραχή του που προέρχεται από τη σκέψη ότι ενδεχομένως μπορεί να τον οδηγήσει και στο θάνατο. «Εταράχθη τα οστά μου». Κάτω τους ερμηνευτές, ο πιστός Ιουδαίος, για να δηλώσει την αρρώστια του, τονίζει δύο στοιχεία. Την σωματική αδυναμία, αλλά και ξέραμα των οστών. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, η σάρκα και το αίμα δηλώνουν το άτομο, ενώ η σάρκα και τα οστά δηλώνουν το σώμα. Σωματική λοιπόν αδυναμία επικαλείται ο πιστός και ζητά με την προσευχή του το έλεος του Θεού. Τα οστά του, ο τόσο στερεός αυτός σκελετός έναντι των άλλων υδαρών και μαλακών στοιχείων του ανθρωπίνου σώματος, συγκλονίστηκε και εξαρθρώθηκε από τη φρίκη του αμαρτήματος, θα γράψει σε άλλο ψαλμό πάλι ο Δαβίδ. Ο Σιίδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου ω Ικύρο τυκόμενο εν μέσω τη κοιλία μου. Η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Η ψυχή μου, λέει ο Δαβίδ, ταράχθηκε πάρα πολύ με το να μην υποφέρει τη βία των λυπηρών γεγονότων της ζωής. Αυτό ισχύει για όλους μας όταν βρεθούμε σε παρόμοιες καταστάσεις και ιδιαίτερα σε κατάσταση θυμού. Τότε η ψυχή ταράζεται από τον άλογο θυμό ή από κάποια επιθυμία αισχρή και σαρκική. Και συμβαίνει αυτό διότι ο διάβολος με την προσβολή ξεσηκώνει τα πάθη στον άνθρωπο και ταράζει την ψυχή μαζί με το σώμα, διότι το ένα επηρεάζει το άλλο, όπως ο δυνατός άνεμος όταν πέσει με ορμή στη θάλασσα καταστρέφει την υπάρχουσα γαλήνη. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η ταραχή αυτή του Δαβίδ επικεντρώνεται στις ψυχικές δυνάμεις του. Δηλαδή το εσωτερικό του ψαλμοδού δεν ταράχθηκε λιγότερο από το εξωτερικό του σώματος.
αυτόν τον στίχο του ψαλμού φαίνεται ότι είχε υπόψη του και ο Κύριός μας όταν στο μυστικό δείπνο είπε «Νίνη ψυχή μου τετάρακτε».

αλλά και σε άλλα σχετικά χωρία, όπως ίασε την ψυχήν ότι ήμαρτώνσι, και ίασε Κύριε και ιαθήσομαι, σώσον με και σωθήσομαι, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών. Έως πότε? Πρόκειται για κραυγή που εξέρχεται από τα βάθη της ψυχής του ψαλμωδού, δηλαδή μέχρι πότε θα με χτυπάς και δεν θα με ακούς. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αιτιολογώντας τον ψαλμωδό, γράφει: «Ουχ από δυσπετούντος εστίν ουδέ δυσχεραίνοντος, αλλά οδυνομένου, αλγούντος και ου φέροντος το από των πειρασμών όγκων». Δηλαδή, δεν είναι λόγια ανθρώπου που έχασε την ελπίδα του, ούτε ανθρώπου που δυσανασχετεί, αλλά ανθρώπου που υποφέρει φοβερά και πονή και δεν μπορεί να αντέξει τον όγκο των πειρασμών. Αλλά όχι μόνο το σώμα του ποιητή έχει καταβληθεί, αλλά και το ηθικό του έχει καταπέσει. Η ψυχή του βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή, σε μεγάλο φόβο κατά το εβραϊκό κείμενο. Ο εσωτερικός του άνθρωπος, αφού έχει υποστεί την επίρρεια της ασθενείας, έχει χάσει την ισορροπία του, την ηρεμία του και δεν είναι πια ο ποιητής, ο κύριος του εαυτού του. Ωραιότατα, ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί, διότι όλα αυτά συνταράσσουν και την ψυχή και τα οστά, και οι κόρες των οφθαλμών διεστραβλώνονται και ούτε τα μάτια βλέπουν κανονικά, αλλά όπως ακριβώς όταν ο ηνίοχος κυριευθεί από ταραχή τρέχουν άτακτα τα άλογα, έτσι όταν ταραχθεί ο λογισμός όλα κυριεύονται από σύγχυση, όλα διαστρέφονται και χάνουν το δρόμο τους. Το «έως πότε» λοιπόν είναι ενδεικτικό της αδυναμίας που διακατέχει τον ψαλμωδό, που είναι αποτέλεσμα της μακράς ασθενείας και της σοβαρότητος αυτής και η οποία δείχνει ότι παρά το χάος που δημιουργήθηκε μέσα στην ψυχή του ποιητή, στο βάθος υπάρχει ακόμη η ελπίδα στη βοήθεια του Θεού. Είναι η μόνη δύναμη η οποία του έμεινε. Αν χάσει κι αυτή, ασφαλώς ο ποιητής θα συντριβεί.

Ο ψαλμωδός παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει το θάνατό του. «Επίστρεψον, Κύριε». Αυτά τα λόγια έχουν μεταφορική και ανθρωποπαθή έννοια. Ότι δηλαδή συμβαίνει με όσους οργίζονται και αποστρέφονται εκείνους που τους έφτεξαν και δεν θέλουν ούτε να τους βλέπουν μπροστά τους. Ή όπως παρατηρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ο Κύριος έχει απομακρυνθεί από τον ποιητή ένεκα της αμαρτίας του. Ο Θεός είχε στρέψει τα νότα του, είχε απομακρυνθεί από τον ένοχο Δαβίδ και τον παρακαλεί να καταδεχθεί να επιστρέψει κοντά του. Με λίγα λόγια λέει, μη με αφήνεις και φεύγεις, σαν να του λέει, συμφιλιώσου πάλι μαζί μου, Κύριε. Έως πότε ουρεί την ψυχή μου, ουδέ σώσεις με. Την έντονη ανησυχία του για την απουσία του Θεού του εκφράζει στη συνέχεια ο πιστός ψαλμωδός με πολύ οικείο τρόπο, απευθυνόμενος προς το Θεό του, λέει, μέχρι πότε θα βρίσκεσαι, Θεέ, μακριά μου, μέχρι πότε το πρόσωπό σου θα είναι στραμμένο αλλού, γύρνα και πάλι για να δείξεις με τη σωτηρία του πιστού σου το έλεος σου. Η απουσία του Θεού είναι αποτέλεσμα της παρακοής και της παραβάσεως της Διαθήκης που ο Θεός έκλεισε με τον ψαλμωδό. Τη συνέστηση αυτής της κατάστασης ζει έντονα ο άρρωστος ποιητής, ο οποίος και ζητά τη βοήθεια του Θεού που εκδηλώνεται με το έλεος του. Πάντως η ταραχή, η εσωτερική, θα περάσει και ο ποιητής μέσα στην εσωτερική τρικυμία της ψυχής του θα μπορέσει τελικά να κρατηθεί από την ελπίδα. «Ρίσε την ψυχή μου». Τον απασχολεί η σωτηρία της ψυχής του. Γι' αυτό επιμένει να εκετεύει και να λέει «Απάλαξέ με από την αξιοθρήνητη κατάστασή μου προς την οποία κινείται με ευχέρεια το θείο έλεος σου. Ένεκεν του έλεος σου». Κάθε τι που σχετίζεται προς την σωτηρία της ψυχής μας πρέπει να ανατεθεί στο έλεος του Θεού, διότι ο Θεός εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και εσύ και έτσι φανερώθηκες προς τους πατέρες μας. Θάνατο ονομάζει εδώ ο Δαβίδ την αμαρτία. Διότι αυτή προξενεί τον θάνατο της ψυχής και του σώματος. Τον αθάνατο, θάνατον κατά την πατερική έκφραση. Και τούτο, εφόσον από την αρχή η αμαρτία έφερε το θάνατο στους ανθρώπους. Στο χωρίο αυτό, όπως και σε άλλα όμοια, βασιζόμενοι οι ορθολογιστές υποστηρίζουν ότι τάχα η Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζει μεταθανάτια ζωή και όμως οι Εβραίοι δέχονται ως δόγμα πίστεως την πέτρα του τάφου ζωή. Άλλωστε, και για τους Εβραίους, Άδης δεν σημαίνει τάφος, αλλά είναι ο δικός μας Άδης, καθώς ον θηρίων κατέφαγεν αυτόν. Δεν είχαν όμως οι προ-Χριστού τα χριστιανικά φώτα για τη μεταθανάτια ζωή, ούτε ο Άδης ήταν προ-Χριστού όπως έγινε με την Ανάστασή του. Γι' αυτό και ο Άδης αυτός παριστανόταν σαν κάποιος υπόγειος χώρος, σκοτεινός, μέσα στον οποίο οι ψυχές περίμεναν τη γενική Ανάστασή τους. Ζούσαν ζωή λυπημένη, για την οποία αισθάνονταν φρίκη, καθώς όν ακόμη βρίσκονταν στη ζωή. Επομένως, η φράση «Ουκ έστιεν το θανάτο ο μνημονεύων σου» είναι ποιητική υπερβολή του ελεγιακού ψαλμού του Δαβίδ, ο οποίος φοβάται μήπως πεθάνει και δεν έχει συμφιλειωθεί με το Θεό. Γι' αυτό και ο Ευσέβιος θα πει «Σοφός όν ο Δαβίδ, ουκ ιγνώει την παρούσαν ζωήν, είναι θεραπείας, καιρών μεθών ουδής κατορθεί, πάντα γούν πράτη, θεραπευθύν ευουλόμενος πριν από του κοινού καταληφθεί θανάτου». Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί, επειδή λέει ο Δαβίδ, έχει ήδη γίνει μακρύς ο χρόνος της μετανοίας μου, φοβούμαι μήπως ο θάνατος προλάβει το έλεος σου. Και μετά από αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα εξομολογήσεως. Ένεκα τούτου παρακαλώ να επισπεύσεις το έλεος. Είναι πολύ σοφή η παρατήρηση αυτή του Μεγάλου Αθανασίου και διδακτική, γιατί εκτός των άλλων μας υπενθυμίζει τον κίνδυνο της αναβλητικότητας στο έργο της σωτηρίας της ψυχής μας, μπροστά στην αναπόφευκτη πραγματικότητα του θανάτου. Ή θάνατο εννοεί εδώ ο Δαβίδ και το φυσικό θάνατο, μετά την επέλευση του οποίου ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να μνημονεύει και παρακαλεί το Θεό επειδή ανώφελα τότε τον παρακαλεί. Εν δε το Άδη, τις εξομολογήσε τέση, ο Δαβίδ παρακαλεί το Θεό να μην τον πάρει πρόωρα, επειδή βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου, γι' αυτό κάνει λόγο για τον Άδη. Και την πίστη στη μεταθάνατον ζωή, και τον παρακαλεί, γιατί τότε δεν θα μπορεί να τον υμνεί με το λόγο, με φωνή, με όργανα λειτουργικά και ιερά, τα οποία δεν θα υπάρχουν στην άλλη ζωή, και ιδίως ούτε εκεί θα βλέπει το Θεό κατά την προχριστιανική εκείνη εποχή. Μεγάλη δυστυχία. Ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Εζεκίας, ούτε άλλος από τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης μπορούσαν να υμνούν το Θεό στα δώματα του Άδη με ψαλμούς και με μουσικά όργανα, ούτε και έβλεπαν τον Θεό από το ναό του. Μετά Χριστόν όμως τα πράγματα άλλαξαν. Γι' αυτό ουδής υπάρχει στον Άδη που να θυμάται τον Θεό και να τον δοξολογεί.
Επομένως, αν ο Θεός πρόκειται να βοηθήσει τον ψαλμωδό, πρέπει να τον βοηθήσει πριν πεθάνει, διότι αν πεθάνει, βοήθεια πλέον δεν ισχωρεί. Η ίδια έννοια με αλλεπάλληλα ερωτηματικά διατυπώνεται και σε άλλον ψαλμό. Έτσι λοιπόν, κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, με το θάνατό του εξαφανίζεται η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Ο θάνατος αποτελεί ένα τέλος. Γι' αυτό είναι κυριολεκτικά επαναστατική η έννοια και η σημασία του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού όσο αφορά τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι για τον πιστό ο ύμνος και η λατρεία του Θεού αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωής, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος νιώθει δυστυχισμένος. Το πρακτικό δίδαγμα όλων αυτών είναι ότι πριν πεθάνει κάποιος, τότε είναι καιρός κατάλληλος της μετανοίας, νυν καιρός ευπρόσδεκτον, νυν καιρός της μετανοίας. Μετά θάνατον ακολουθεί καιρός ανταποδόσεως. Ή κατά την Παλαιά Διαθήκη όπως αν ευρώσε ούτω και κρινώσε, και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι δεν εξομολογούμεθα στον Άδη, αλλά αυτό μάταια θα το κάνουμε, διότι και ο πλούσιος εξομολογούταν και μετανοούσε, αλλά σε τίποτα δεν τον ωφελούσε δια την ακερίαν.

Εκοπίασα εν το στεναγμό μου. Φαίνεται να είναι εξαντλημένος ο ψαλμωδός από το στεναγμό, τον οποίο ακατάπαυστα βγάζει εξαιτίας του πόνου της ασθενείας του, και θα πρέπει να ήταν βαθύς η στεναγμή του, αφού κουράστηκε αναστενάζοντας. Είναι δε τούτο ένα δείγμα του πόνου του και του βάθους της μετανοίας του. Έτσι νέος τρίνος εξέρχεται από την ταραγμένη του ψυχή και τον στεναγμό διαδέχεται το κλάμα, το δάκρυ, με το οποίο ο ποιητής λούζει το κρεβάτι του και βρέχει το στρώμα του κατά τη νύχτα. Η σωματική αδυναμία είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας για την οποία ο ασθενής χάνει δάκρυα πόνου αλλά και ταυτόχρονα μετανοίας. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τα νυχτερινά δάκρυα του ψαλμωδού που αποτελούσαν την έκφραση της μετανοίας του, γράφει: «Γι' αυτό και ο Παύλος έκλαιγε 3 χρόνια νύχτα μέρα, διορθώνοντας τα ξένα πάθη. Εμείς όμως δεν κλαίμε, ούτε για να διορθώσουμε τα δικά μας πάθη, αλλά παραδίδοντας τους εαυτούς μας στα γέλια και στις απολαύσεις, καταβυθιζόμαστε τη νύχτα σε ύπνο βαθύ. Και άλλοι μερβηθίζονται σε ύπνο που μοιάζει με θάνατο, άλλοι δε περνούν τη νύχτα τους με αγρυπνία, που είναι φοβερότατη από το θάνατο, σκεπτόμενοι κατά την ώρα εκείνη τόκους και δάνεια και σχέδια επίβουλα εναντίον των άλλων». Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας: «Αλλά όμως δεν περνούν τη νύχτα τους έτσι οι σόφρονες άνθρωποι, αλλά καλλιεργούν τις ψυχές τους χρησιμοποιώντας αυτά τα δάκρυα σαν βροχή και αυξάνουν έτσι τα σπέρματα της αρετής. Το κρεβάτι που δέχεται τέτοια δάκρυα είναι αδιάβατο από κάθε κακή ασέλγεια. Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου εν δάκρυσή μου. Λούσω αντί του λούω, διότι κι όταν μιλούσε έλουζε με δάκρυα το στρώμα του. Καθεκά στη νύχτα, αντί μίας νυχτός, καθήν αμαρτίαν επίησα, πολλάς διετέλεσα νύχτας δάκρυσιν βρέχων της τρομνήν μου. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Κατά το εβραϊκό κείμενο δίδεται μία ερμηνεία που φαίνεται πιο σωστή, πιο προτιμότερη για να ερμηνεύσουμε τη λέξη θυμών με τη θλίψη. «Ο οφθαλμός μου, το φως με ταράχθη, εσκοτίστη, έσβησε από τον πόνο μου». Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι ο οφθαλμόν εννοεί το νουν. Ο ψαλμωδός, επειδή ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, και ο Ιερός Χρυσόστομος συμφωνεί με τον Μέγα Αθανάσιο και γράφει: «Οφθαλμών βέβαια, εδώ εννοεί τον οφθαλμών της ψυχής, των διορατικών εκείνων και λογικών μέρος της ψυχής που συνήθως το συντεράσει η σκέψη των αμαρτημάτων. Διότι, επειδή συνεχώς είχε τα πλημελήματά του πρώτων οφθαλμών του και σκεπτόνταν την ορκή του Θεού, κυριευμένος από φόβο, δεν ζούσε ανέστητα όπως ακριβώς οι περισσότεροι, αλλά με αγωνία και με τρόμο. Η ταραχή αυτού του είδους είναι η μητέρα της γαλήνης. Ο παρόμοιος φόβος γίνεται αιτία ασφάλειας». Ακόμη ένα στίχος για να κλείσει η όλη περιγραφή της δεινής καταστάσεως του ποιητή. «Ταραγμένο, θολωμένο, σκοτεινιασμένο είναι το μάτι του ποιητή από την οργή του Θεού, από τη συνέπεια της οργής του Θεού και της συμφοράς που τον βρήκε. Επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Γέρασα λόγω των διωγμών των εχθρών μου. Η λάμψη των οφθαλμών είναι ασφαλές δείγμα της πνευματικής και σωματικής καταστάσεως του ανθρώπου, δηλαδή τα βάσανα με γέρασαν πρώτης ώρας. Ατιμάστηκα και περιφρονήθηκα σαν τα παλιά ρούχα από τους εχθρούς μου. Κατάντησα να περιφρονούμαι από τους εχθρούς μου σαν παλιό ένδυμα. Ασθένησα εξαιτίας των εχθρών μου, διότι ο Δαβίδ, καθώς η ζωή μας είναι αγωνιώδης και είναι γεμάτη από αμέτρητους εχθρούς και που γίνονταν ισχυρότεροι όταν υποπέσουμε σε αμαρτήματα. Έτσι, με τη δραματική αυτή διαπίστωση, λύγει ο όλος τρίνος και ο ψαλμωδός παρίσταται τέλεια, συντετριμμένος και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Πολύ επιτυχημένα πάντως ονόμασε ο Δαβίδ οφθαλμό το νου, διότι ο νους είναι που οδηγεί και το σώμα και την ψυχή και ο νους είναι που ακούει. Νους ορά και νους ακούει, κατά τον Ηράκλητο. Απόστητε, φύγετε μακριά από μένα. Απέ μου, όλοι εσείς οι εχθροί μου, οι εργάτες της παρανομίας, οι εργαζόμενοι την ανομία. Ξαφνικά η ψυχική κατάσταση του ψαλμωδού από τον στίχο αυτό παρουσιάζεται τελείως διαφορετική. Φαίνεται εντυπωσιασμένος από ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για τον εαυτόν του. Αισιόδοξος πλέον για την πορεία της υγείας του ατενίζει το μέλλον ως μια αναγέννηση. Αλλά και από τα συμφραζόμενα των στίχων που ακολουθούν δεν υπάρχει κάτι που να εξηγεί την αλλαγή αυτής της ψυχικής του εφορίας. Βέβαια, χωρίς αμφιβολία, όπως ολόκληρος ο ψαλμός δείχνει, ο ποιητής έφτασε σε αυτή την αισιόδοξη κατάσταση και αλλαγή έπειτα από έντονο δραματικό εσωτερικό αγώνα. Ποιος όμως αγώνας χρειάστηκε πνευματικός μετά μάλιστα τον 8ο στίχο για να φτάσει ο ποιητής στην κρίσιμη εκείνη στιγμή ώστε να μπορέσει να πει «απόστραπε μου πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν» ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου? Αυτό δεν είναι εύκολο να επισημανθεί. Και τούτο
γιατί δεν ζωγραφίζονται δυστυχώς ούτε εδώ ούτε και σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης όλες οι φράσεις του ανθρώπου που αγωνίζεται πνευματικά και σωματικά. Το δράμα ολόκληρο δεν εκτελήσεται πλήρως, φάσεις μόνο, από αυτό είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Πάντως, έχουμε μπροστά μας ένα δυνατό πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος κατόρθωσε κατά πάσα πιθανότητα με τις προσευχές και με τα δάκρυα, μαζί με την παροχή και ιατρικών υπηρεσιών, να γίνει κύριος της κρίσης και από τα ερείπια να σηκωθεί ωραιότερος παρότι ήταν προηγουμένος. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τώρα πώς οι πατέρες σχολιάζουν αυτή την ψυχική αλλαγή του ποιητού. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί τα εξής. Δεν είναι και αυτή η μικρά οδός που οδηγεί στην αρετή, το να αποφεύγουμε δηλαδή τους πονηρούς, πράγμα που τόσο πολύ απαιτεί ο Χριστός από όλους μας, ώστε να λέει ότι πρέπει να διακόπτουμε σχέση με τους πάρα πολύ στενούς φίλους μας που μοιάζουν με τα μέλη του σώματός μας, όταν μας σκανδαλίζουν και μας προξενεί η συναναστροφή τους κάποια βλάβη. Και θα προσθέσει. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε κι εμείς. Και αν ακόμη αυτός που μας σκανδαλίζει είναι κάποιος που φορεί βασιλικό στέμα, αλλά μας βλάπτει, ας περιφρονούμε τη φιλία του. Διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ασήμαντο από έναν άντρα, και μάλιστα βασιλέα, όταν συζεί με την κακία. Όπως πάλι δεν υπάρχει τίποτα πιο βασιλικό και από τον φυλακισμένο ακόμη, όταν αυτός είναι ενάρετος. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι κάποια έμπνευση άνωθεν φανερώθηκε στον ψαλμοδό σε απάντηση στην προσευχή του ότι οι εχθροί του θα οδηγήσουν σε σύγχυση και θα εξοντωθούν. Γι' αυτό θα πει: «Εισήκουσε Κύριος τη φωνή του κλαθμού μου». Τούτο γεμίζει την ψυχή του με ανύποπτη ευτυχία, και αυτός είναι ο λόγος εξαιτίας του οποίου θα επαναλάβει στη συνέχεια δύο φορές: «Οίκουσε Κύριος τη δεήσεώς μου, Κύριος του προσευχή μου προσεδέξατο». Δηλαδή ότι ο Κύριος έχει εγκρίνει το περιεχόμενο της προσευχής μου. Πόσο ευτυχισμένη πρέπει να αισθάνεται η ψυχή που έχει την πληροφορία αυτή, έπειτα μάλιστα από κάποια πτώση της. «Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν». Στα λόγια αυτά του Δαβίδ εκδηλώνεται η μεγάλη πεποίθηση ότι έπειτα από την θερμή του προσευχή για τον πανικό των εχθρών του, όλα αλλάζουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει ως εξής. Αυτή η ευχή περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Εννοώ και το να καταντροπιαστούν και να υποχωρήσουν οι κειμένοι, διότι εκείνοι που τρέχουν για να κάνουν κακό, εάν συνέβαινε να καταντροπιαστούν και να γυρίσουν πίσω, θα σταματήσουν την κακία, όπως ακριβώς δηλαδή εάν δούμε κάποιον άνθρωπο να τρέχει προς τον κρεμό, ανακόπτουμε την περαιτέρω ορμή του, λέγοντας: «Άνθρωπε, που τρέχεις, μπροστά σου είναι κρεμός». Έτσι λοιπόν και αυτός ζητά να επιστρέψουν και πάλι οι κακοί πίσω. Και μας προτρέπει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος να μιμηθούμε και εμείς τον ψαλμοδό. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε και εμείς και ας αποκόπτουμε με πολύ ταχύτητα την υπάρχουσα μέσα μας κακία για να μην προχωρήσει και αυξήσει την ασθένεια. Καθώς όταν παραμεληθούν γίνονται μεγαλύτερα τα τραύματα των αμαρτημάτων. Όπως πάλι, αν από την αρχή εξαλείψουμε τα μικρά, δεν θα ακολουθήσουν τα μεγάλα. Πρόσεχε δε. Εκείνος που φροντίζει να μην υβρίζει δεν θα μάθει ούτε να φιλονικεί. Εκείνος που δεν έμαθε να φιλονικεί θα κατορθώσει και τον αγαπά. Εκείνος που κατόρθωσε τον αγαπά δεν θα έχει εχθρόν. Εκείνος που δεν θα έχει εχθρόν και εκδηλώνει την αγάπη του θα κατορθώσει όλην γενικώς την αρετή. Τελειώνοντας με τον φωτισμό και με τη χάρη του Θεού, τον σχολιασμό του ψαλμού, θα θέλαμε να προσθέσουμε τα εξής. Η προσευχή του Δαβίδ τελικά, όπως είδαμε, έγινε δεκτή από τον Κύριο. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια το τρόπιασμα και την ταραχή των εχθρών του, οι οποίοι ένιωθαν απέραντη χαρά με την αρρώστια του πιστού ψαλμοδού. Η κατάσταση της αδυναμίας που προέρχονταν από την αμαρτία ήταν αυτή που έδινε την ευκαιρία στους εχθρούς του να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να φανούν αυτοί δικαιωμένοι στα μάτια του Θεού. Η απουσία και η σιωπή του Θεού προξενούσε απεριόριστο πόνο για τον ψαλμοδό. Η χάρη όμως και η επιστροφή του θα έχει ως άμεση συνέπεια την πλήρη εξαφάνιση και ταραχή των αντιπάλων του πιστού Δαβίδ.

0: Στον 7ο στίχο του 6ου ψαλμού, ο Δαβίδ κάνει λόγο για τα δάκρυα που πλημμύριζαν τα μάτια του στις νυχτερινές προσευχές του. Και τα δάκρυα αυτά έμειναν από τότε στο πέρασμα των αιώνων, σύμβολο ιερό της πνευματικής μετανοίας. Έκτοτε, πολλοί από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολήθηκαν με το θέμα των δακρύων και θα λέγαμε ότι αναπτύχθηκε μια θεολογία των δακρύων. Ιδιαίτερα όμως, ασχολήθηκαν με τα δάκρυα της μετανοίας, διότι υπάρχουν και διάφορες άλλες κατηγορίες δακρύων. Η λιγμή και τα δάκρυα της μετανοίας μπορεί να θεωρούνται από πολλούς σαν δείγματα αδυναμίας. Μοιάζουν ωστόσο με την ποτιστική βροχή που συντελεί στην ποτιστική βροχή που συντελεί στην καλλιέργεια και στην καρποφορία των αγρών. Έχουν τη δύναμη, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να σβήσουν το άσβεστο πυρ των ποταμών εκείνων που βρίσκεται πρώτου βήματος του Θεού κατά την ημέρα της κρίσεως. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Τα δάκρυα, καθώς και όλα τα άλλα, εξαρτώνται από τη φύση του καθενός μας. Διότι είδα λίγα δάκρυα να χύνονται με πόνο σαν αίμα και είδα πηγά δακρύων να χύνονται χωρίς πόνο ψυχής. Και θεωρώ περισσότερο αυτά που χύθηκαν με πόνο και όχι τα πολλά. Και μου φαίνεται ότι ο Θεός αυτά προτιμά». Είναι πράγματι πολύ σωστό αυτό που αναφέρει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, διότι υπάρχουν ασφαλώς άνθρωποι που ενώ μετανοούν αληθινά δεν είναι σε θέση να δακρύσουν λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους. Και είναι ίσως σωστό αυτό που ακούμε να λένε πολλοί, να λυπάσαι αυτόν που δεν μπορεί να κλάψει όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Υπάρχουν όμως πολλοί που ενώ κλαίνε όταν χάσουν κάτι ή όταν αδικηθούν ή όταν αποχωριστούν από κάποιο αγαπητό τους πρόσωπο, δεν χύνουν ούτε σταγόνα δάκρυ. Όταν αποχωρίζονται από το Θεό εξαιτίας των αμαρτιών τους. Πόσο υστερούμε αλήθεια στη σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση προσώπων και πραγμάτων? Για την αμαρτία μας κυρίως να κλαις, μας συμβουλεύει ο Μέγας Βασίλειος και μας λέγει επίσης το εξής: «Για αυτήν ας ρέει παν δάκρυον και ας μη διακόπτεται ο στεναγμός». Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος γράφει: «Χάρισμά μου δέσποτα, σε σένα τον ανάξιο, δάκρυα παντοτινά για να φωτιστεί η ψυχή μου». Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, προσευχόμενος έλεγε: «Κύριε και κτίστη των όλων, δώσ' μη χέρι βοηθείας, καθάρισέ μου την λιπαρή ψυχή μου και δώσ' μου δάκρυα μετανοίας». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει στο Μεγάλο Κανόνα: «Σι προσπίπτω Ιησού η μάρτη κάση, η λάστη τίμη άρων το κλειών απαιμού των βαρύν, των της αμαρτίας και ως έσπλαγνός μη δώσ' δάκρυα κατανήξεως». Έτσι όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας συνιστούν να επιδιώκουμε όσο αυτό είναι δυνατόν και με τη βοήθεια του Θεού τα δάκρυα για να λυτρωθούμε από το άσβεστο πυρ και τα αιώνια βάσανα. Μεγάλη λοιπόν η αδυναμία των δακρύων. Δεν ανάψε ποτέ πυρκαγιά στα βάθη της καρδιάς μας που δεν μπόρεσε ένα δάκρυ να την σβήσει. Όλα αυτά τα δάκρυά μας θα καθαρίσουν αρκετά την ψυχή μας και έτσι θα προχωρήσουμε στην απελευθέρωση των παθών μας και τότε τα παρηγορούμεθα από το Θείο Πνεύμα, γιατί αποκτήσαμε γαλήνια και καθαρά καρδιά και γεμίζουμε με ανέκφραστη ειδονή και γλυκύτητα από τα χαροπιά δάκρυα της κατανήξεως. Η νύχτα λοιπόν πολλές φορές είναι αυτή που μας οδηγεί σε δάκρυα και τα δάκρυα είναι αυτά που μας οδηγούν στη συντριβή. Μέσα λοιπόν στη σιωπή της νύχτας, πριν από τον ύπνο, ας εξετάζουμε καθημερινά τη ζωή μας στη μέρα που πέρασε. Έτσι έκανε και ο Ιερός Ψαλμωδός. Θα βρίσκουμε ασφαλώς αρκετά που είναι άξια δακρύων. Θα βρίσκουμε σκέψεις και λογισμούς, πόθους, επιθυμίες, λόγια, συμπεριφορές, ενέργειες, έργα αξιοθρήνητα. Θα βρίσκουμε περιστατικά στα οποία φερθήκαμε με τρόπο που λύπησε τους συνανθρώπους μας και το Θεό. Αλλά και όταν λόγω του χαρακτήρα μας δεν θα βουρκώνουν τα μάτια μας, είναι βέβαιο ότι θα κυριεύεται η ψυχή μας με τη χάρη του Θεού από συγκίνηση και κατάνοιξη. Θα δοκιμάζουμε τότε την ουράνια ψυχική κατάσταση που χαρίζει η συνέστηση των αμαρτιών και η συντριβή της ψυχής. Πολλοί είναι αυτοί, εκτός από τον Δαβίδ, που έζησαν και ζουν αυτές τις υπέροχες ιερές στιγμές. Ανάμεσα σε αυτούς, μακάρι να είμαστε και εμείς, αδελφοί μου. Σαν έρθουν μεσάνυχτα και αργά-αργά σταλάξει, βροχή σε μαύρο ατλάζει, το δάκρυ σου ψυχή, το φόβο σβήσε μέσα σου, είναι ο Χριστός στοχά σου. Πράος, γλυκός, κοντά σου, του λυτρωμού η αρχή. Ποίημα Νικολάου Τυπάλδου. Χαίρετε, Κυρίο.
1: Εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Πάλι μας είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανούτη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τουρισμό, τα καλά του και τα αδεινά του. Τι ευλογίες μας φέρνει, αλλά και τι στραβά μπορεί να μας διδάξει για τον πολιτισμό που έρχεται. Πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντί του ως παραδείγματα προς μίμηση στους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, από τη Δύση. Τι μπορεί να διδάξει η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, μια εκπομπή με τίτλο «Καλώς όρισες τουρισμέ» με τον κύριο Κώστα Γανώτη. Κύριε Γανώτη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το καλοκαίρι μας που έρχεται. Και μάλιστα να πούμε και ένα ωραίο «Καλώς όρισες τον τουρισμό».
1: Να το πούμε ένα «Καλώς όρισες στον τουρισμό», γιατί πολλοί άνθρωποι περιμένουν με λαχτάρα και κάνουν και την προσευχή τους να αρχίσουν να έρχονται οι τουρίστες, να κάνουν δουλειές, να μαζέψουν λεφτά. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν, αλλά τα χρειάζονται.
0: Πώς αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό σήμερα, κύριε Γανώτη?
1: Ξέρετε, οι Έλληνες οι ίδιοι ήταν τουρίστες από τα πανάρχια χρόνια, και έλεγε ο Ηρόδοτος ότι ταξιδεύανε σε διάφορα μέρη, λέει, κατ' εμπορίαν και θεωρίαν. Το κατά εδώ είναι της αιτίας, δηλαδή ένεκα θεωρίας και ένεκα εμπορίας. Είχαν λαχτάρα πρώτα να γνωρίσουν καινούργιους τόπους και ύστερα να κάνουν εμπόριο σε αυτούς. Γι' αυτό και όταν συνιστά τον Όμηρο, τον Οδυσσέα ο Όμηρος, λέει «πολλών δανθρώπων είδεν άστεα και νόουν έχνο». Δηλαδή έδωσε τον τέλειο ορισμό του τουρισμού πριν ακόμα να έχουμε, ας πούμε, σαν κοινωνικό φαινόμενο τον τουρισμό, ότι είδε πολλές πόλεις και γνώρισε την νοοτροπία τους. Δηλαδή δεν πήγε εκεί για να βρει τρόπο να διασκεδάσει ελευθεριότερα από ό,τι στην πατρίδα του, ή να αναπνεύσει καθαρόν αέρα, να πάρει, να κάνει μπάνια στη θάλασσα, να έχει περιπέτειες, να αγοράσει ναρκωτικά και τα λοιπά που έχουν οι σημερινοί τέτοιοι εδώ τουρίστες, αλλά λέει να γνωρίσει τον νόον των άλλων ανθρώπων. Άρα ήταν μια απόπειρα ενότητας του κόσμου ο τουρισμός στα αρχαία χρόνια, αλλά ο τουρισμός των Ελλήνων όμως. Δεν μας λέει αν και οι άλλοι λαοί είχαν τέτοιου είδους τουρισμό.
0: Έχουμε ωστόσο αργότερα, πολλούς αιώνες μετά, περιηγητές που έρχονταν εδώ και έβλεπαν να σπουδάσουν, ας πούμε, την Ελλάδα. Κάποιους λίγους βέβαια, ελάχιστους.
1: Είχαμε, ναι, σχετικά με άλλες χώρες είχαμε πολλούς, ακόμα και Τούρκους περιηγητές είχαμε, οι οποίοι έγραψαν πολύ κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα και τη σύγκριση των Ελλήνων με τους άλλους γειτονικούς λαούς.
0: Ναι, άρα υπήρχαν και από άλλες χώρες τέτοιοι,
1: ναι,
0: άνθρωποι.
1: Υπήρχαν στα νεότερα χρόνια βέβαια. Για τα αρχαία δεν έχουμε μαρτυρίες.
0: Δεν έχουμε, ναι, πράγματι. Και άλλωστε ο πολιτισμός της Ελλάδος ήταν κάτι που προσήλκυε τους ανθρώπους.
1: Προσήλκυε ο πολιτισμός εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, και η αστική άνεση που είχαν οι άνθρωποι, ας πούμε, σε ένα οποιοδήποτε πόλισμα, όπως το λέγαν τότε, μιας βαρβαρικής χώρας, έπρεπε να είσαι σε διαρκή έλεγχο, σε διαρκή άμυνα, σε διαρκή κίνδυνο, σε θεωρούσαν ξένο σώμα. Ενώ εδώ δεν σε θεωρούσαν ξένο σώμα, είχες μια άνεση να νιώθεις σαν να είσαι πολίτης αυτής της χώρας. Μάλιστα μπορεί να πούμε ότι οι περισσότεροι πλούσιοι των Αθηνών ήταν ξένοι που εγκαταστάθηκαν εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είναι οι μέτικοι που λέμε, και έγιναν Αθηναίοι πολίτες με πολλά δικαιώματα.
0: Ήταν άνθρωποι δηλαδή που ήθελαν, αγάπησαν την Ελλάδα και ήθελαν να μείνουν για πάντα εδώ.
1: Κοιτάξτε, και την Ελλάδα αγάπησαν και συμφέροντα είχαν. Δηλαδή, αν είχε κανείς ένα ταλέντο, οπωσδήποτε εδώ αξιοποιούνταν, έπιανε τόπο. Και οι φιλόσοφοι, ξέρετε, που έδρασαν στην Ελλάδα και οι διάφοροι ρήτορες, σε μεγάλο βαθμό ήταν ξένοι. Ο Ηρόδοτος ήταν από την Ελικαρνασσό, ο Λυσίας ήταν από τις Σιρακούσες, και άλλοι από διάφορα μέρη, οι οποίοι διέπρευσαν στην Αθήνα, ενώ στο χωριό τους δεν θα κάνανε τίποτα, δεν τους αναγνώριζε κανένας.
0: Αυτά στο παρελθόν. Σήμερα...
1: Στο παρελθόν. Θέλω να δείξω ότι αυτός ο τόπος ήξερε από τουρισμό. Και οι τουρίστες όμως ήταν κυρίως Έλληνες, αλλά και ξένοι. Εδώ τώρα όμως, στα χρόνια μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά το 80, έχουμε έναν οργιαστικό τουρισμό. Πλούτησαν οι Ευρωπαίοι από τα κέρδη που είχαν, δηλαδή ιδίως επειδή χάσανε πολλές αποικίες, πήραν τους θησαυρούς τους και τους έφεραν στην Ευρώπη και άνοιξαν εδώ επιχειρήσεις. Και εδώ είχαν την ευχέρεια τα καλοκαίρια να φεύγουν, ενώ δεν μπορούσαν να το κάνουν όταν ήταν έπικοι στην Αφρική ή στην Ασία, δεν είχαν ασφάλεια. Εδώ λοιπόν μέσα σε ασφαλισμένες περιοχές της χώρας τους άφηναν τις δουλειές τους και κατέφευγαν στα παράλια. Πού να κατέφυγουν? Στα παράλια της Μεσογείου. Ο Ντοστογεύσκη σε ένα έργο του «Ο Έφηβος» περιγράφει πώς φαντάζεται τον παράδεισο, και μάλιστα είχε ένα κάδρο, λέει, και το είχε στο σπίτι. Ο ήρωάς του, ο Βερσίλοφ, το είχε κρεμασμένο και έδειχνε, λέει, τον παράδεισο, ο οποίος ήταν ένα γεωπελαγίτικο νησί, κάτασπρο, μέσα στις αμμουδιές, στο φρέσκο αέρα, στα χαρούμενα χρώματα που τον περιέβαλαν και τον στόλιζαν. Λοιπόν, έγινε πραγματικά μεγάλο θέμα για το πώς οι άνθρωποι θα αποδράσουν από την Ευρώπη και από την Αμερική και κάποιοι και από την Ασία. Εγώ είδα στρατιές Κινέζων οι οποίοι είχαν πάει να επισκεφθούν το ανάκτορο των βασιλιάδων στον Εδιμβούργο και μετά γυρίζαν συντεταγμένοι για να μην χαθούνε. Βρε, λέω, αφού είναι η μούρη σας έτσι, λέω, φαίνεται ότι είστε Κινέζοι και να χαθείτε θα σας βρούνε και θα σας φέρουν κοντά, μην φοβάστε. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι ομολογούνε με τον τουρισμό που έχουν αναπτύξει, ομολογούνε την αποτυχία της οικιστικής ζωής τους, της, του τρόπου ζωής και του τρόπου δομής των πολιτιών τους μέσα στο δυτικό κόσμο. Παίρνω φιγουρίνια τώρα αρχιτεκτώνων από το γιο μου το Μακαρίτη, το Σταύρο, που ήταν αρχιτέκτονας και είχε φιγουρίνια με σπίτια ολόκληρες πολιτείες της Ευρώπης, και τρόμαξα όταν τα είδα από το γκρίζο χρώμα, από τις ευθείες γραμμές, από τα στενά, ας πούμε, σοκάκια που σε ανάγκαζαν να περάσεις από έλεγχο για να μπεις μέσα σε ένα σύστημα πολυκατοικιών, και να είναι η τύχη ψηλή και οι στέγες μικρές και να φαίνεται σαν να είναι αποθήκες, καπναποθήκες, και όχι σπίτια να χαμογελάσουν έξω στο φως του ήλιου και πιανού ήλιου βέβαια. Οπότε μέσα σε αυτές τις πολιτείες, τις οποίες ξέρετε ο... ξέχασα τώρα πώς το λένε, ο Νίτσε, ο Νίτσε τις ενόμαζε πέτρινες αμαρτίες. Πέτρινη ακολασία έλεγε μια πόλη στη Γερμανία, στην οποία κατέβαινε ντυμένος στην στολή του ανθιπολογαού και καμαρωτός επάνω στο άλογο για να τον θαυμάσουν τα κορίτσια, και έλεγε κατεβαίνουμε στην πόλη σε αυτή την πέτρινη ακολασία. Γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν μια αναψυχή για να γλυκάνει η ψυχή τους, ήταν διαρκώς σε μια επιστράτευση αστικής ευημερίας. Και όταν αυτή η αστική ευημερία περιλάμβανε οποιαδήποτε αδικία, την κάνανε. Μια απόδειξη έχουμε τις σταυροφορίες, που ξεχύθηκαν οι άνθρωποι να φύγουν από την Ευρώπη, να πάνε να δούνε φως, φως, να δούνε χώμα, να δούνε κόσμο που να τους κοιτάζει χαμογελαστά. Και ο καημένος που έκανε τον Φάουστο, τέλος πάντων, που έλεγε φως, περισσότερο φως λαχταρούσε ο άνθρωπος. Έτσι και οι τουρίστες μας έρχονται. Εγώ είδα μια μεγάλη ομάδα τουριστών, νέων όμως, γύρω στα 20 ήταν αυτοί, ίσως να ήταν ολόκληρα κολέγια, ποιος ξέρει, που βγήκαν από το καράβι μας που μας πήγαινε στη Ρόδο, και μόλις πάτησαν τα πόδια τους στο λιμάνι, όρμησαν προς τα στενά του νησιού, αλαλάζοντας, φωνάζαν. Δηλαδή έφτασαν σε κάποιον θρίαμβο ζωής. Και τι ήταν, ας πούμε, ένα συνηθισμένο νησάκι με τα απλά σπιτάκια του, μόνο που ήταν σκουπισμένα οι δρόμοι γιατί τους περιμένανε.
0: Σήμερα λοιπόν, κύριε Γανωτή, πώς έρχονται οι τουρίστες εδώ?
1: Υπάρχουν και φτωχοί και πλούσιοι τουρίστες. Είδατε ότι εμείς τους λογαριάζουμε ανάλογα με το εισόδημα που θα προσκομίσουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν φτωχοί που έρχονται με ένα κατοστάρικο εδώ. Παιδιά του σχολείου, φοιτητές, δεν έχουν λεφτά. Αλλά είναι να μην πάμε στην Ελλάδα ένα καλοκαίρι. Έτσι φτάσαμε στα 35 εκατομμύρια τουρίστες. Λοιπόν, και ζητάνε τις πιο φτηνές λύσεις. Κάποιοι κοιμούνται και έξω στα χαγιάτια των εκκλησιών, στα στενά μέσα και τέτοια. Λοιπόν, υπάρχουν και οι πλούσιοι τουρίστες που έρχονται και νοικιάζουν σπίτια ολόκληρα ή σουίτες σε ξενοδοχεία. Αφήνουν χρήμα πολύ γιατί ξεσπάνε από την πλήξη ενός χειμώνα μέσα σε γραφεία και με τον έχουν ανταλαβερίζονται με τράπεζες και με εφορίες και με μαφίες. Εδώ λοιπόν αισθάνονται μια ελευθερία. Μου έλεγε κάποιος τουρίστας ότι λέει, εμείς δεν ερχόμαστε στην Ελλάδα επειδή θέλουμε να απολαύσουμε καθαρόν αέρα και γαλάζιο χρώμα. Τέτοια έχει η Ιταλία, λέει, και η Ισπανία. Λέω, τι απολαμβάνετε? Την ασυδοσία σας, λέει. Μπορείτε να πετάξετε την πορτοκαλόφρουδά σας κάτω και να μην σας βρίσει κανένας. Μπορείτε να καθίσετε και να γίνετε σε ένα παγκάκι.

0: νέους.
1: Κάποιοι επισκέπτονται τα αξιοθέατα όπως την Ακρόπολη,
0: ναι, βέβαια,
1: τα μνημεία μας.
0: Υπάρχουν μορφωμένοι που επισκέπτονται τα αξιοθέατα και είδα κάποτε ένα μπουλούκι από τουρίστες να στέκονται κάτω από την Ακρόπολη και να την κοιτάζουν, γιατί λέει έκαναν απεργία οι υπάλληλοι της Ακρόπολης και δεν είχαν ανοίξει τις πύλες για να μπουν μέσα. Και οι φουκαράδες επλήρωσαν λεφτά στα ταξιδιωτικά γραφεία και με την απεργία δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Ευτυχώς όμως ότι η πλάκα έχει πολλά κέντρα και χωθήκαν μέσα στην πλάκα και κάθισαν να τρώνε τα νόστιμα ελληνικά φαγητά. Και εδώ που τα λέμε, κάποιοι ωφελούνται από αυτά. Όπως λέω, χάρη ο Ράνσιμαν που έγινε λάτρης του ελληνισμού και του χριστιανισμού, μεγάλος σοφός και συγγραφέας, επειδή τα είδε με τα μάτια του. Και έχει η Ελλάδα πράγματα τα οποία τα βγάζει έξω και τους λέει ορίστε να τα δείτε, να τα χαρείτε. Ενώ στην Ευρώπη δεν βγάζουν έξω τα προσόντα τους. Πρέπει να κάτσεις μέσα σε βιβλιοθήκες, να τα διαβάσεις, να πεις μέσα σε μουσεία. Έχουν 5-6 δεν ξέρω πόσα μουσεία Βολτέρου. Και πρέπει να μπεις μέσα, να καθίσεις, να σου πούν ότι αυτό ήταν το στυλό του Μπορφέρ, το δακτυλογράφος, ξέρω εγώ, η πένα του Βολτέρου, αυτό ήταν τα γυαλιά του κτλ. Ενώ εμείς έχουμε μια έκφραση, εξωστρεφή των καλών μας, όπως ας πούμε τα μάρμαρα που λάμπουν στον ήλιο, που για τον Σεφέρι τα μάρμαρα που λάμπουν στον ήλιο, ό,τι και αν είναι, και ας μην είναι έργα τέχνης, είναι ένας ας πούμε, μια σφραγίδα πολιτισμού.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Γανωτή, ότι ο τουρισμός με την προτίμησή του στην Ελλάδα θεράπευσε σε ένα βαθμό τη φτώχεια της επαρχίας?
0: Ναι, βέβαια. Η επαρχία, γιατί δεν είχε, η περιοχή της Αττικής είχε κορεστεί και ανακάλυψαν ιδιαίτερα ορισμένοι πιο βαθιστόχαστοι τουρίστες, όπως είναι οι Γερμανοί και κάπως οι Άγγλοι, ανακάλυψαν την ομορφιά της επαρχίας μας και έχουν αγοράσει κτήματα με πρόθεση μελλοντικά να τα αξιοποιήσουν σε όλη την Ελλάδα. Εγώ έπαθα έκπληξη όταν έμαθα πόσα κτήματα του Πηλίου τα έχουν αγοράσει οι Γερμανοί. Και τι θα τα κάνουν, βρε, λέω. Έχουν αυτή μια προαίσθηση ότι θα έρθει καιρός που στην Ελλάδα δεν θα νιώθεις ότι είσαι σε άλλη χώρα και εδώ θα μπορέσεις να ζήσεις, να απολαύσεις και εσύ αυτές τις πολυτέλειες, τις φυσικές, τις φυσικές που απολαμβάνουν οι Έλληνες. Ένας συγγενής μου, Γερμανός, γαμπρός μου, αγόρασε ένα κτηματάκι, ένα σπιτάκι, σε ένα μέρος που εγώ δεν θα πήγαινα να μείνω ποτέ, σε ένα χωριό του Πηλίου. Μακριά, χωμένο σε κάτι στενά μέρη. Λέω, ρε εσύ, γιατί το πήρες αυτό το σπίτι? Τι το θέλεις? Θα έρθεις? Ναι, λέει, θέλω να εγκαταστήσω στην Ελλάδα. Και δεν βρίσκεις άλλο, λέω, έξω να βλέπεις τους δρόμους, να βλέπεις... Όχι, λέει, γιατί το πήρες? Για ποιότητα ζωής. Αυτός βρίσκει ποιότητα ζωής εκεί που εμείς εγκαταλείψαμε αυτή την ποιότητα και δεν την αντέχουμε. Άρα είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι από μια αδράνεια πνευματική, όχι πνευματική, αδράνεια ψυχολογική, που δεν σαλεύει, μπαίνουν, βγαίνουν στα σπίτια τους αμήλυτοι και ελπίζουν και ζουν με την ελπίδα πότε θα έρθει το καλοκαίρι να πάμε στις μεσογειακές ακτές και κυρίως στην Ελλάδα και πότε θα έρθει η εποχή που θα πάρουμε τη σύνταξη και να πάμε να ζήσουμε στην Ελλάδα. Και έχουμε χωριά ολόκληρα στην Κρήτη που κατοικούνται μόνο από Άγγλους και έχουν και Αγγλίδα

0: Αγγλίδα δήμαρχο. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Και επάνω εκεί στη Δράκια που πηγαίνω τα καλοκαίρια, λέει στο Πύλιο, λέει, έρχονται, λέει, Γερμανοί, λέει, εδώ. Και πού είναι αυτοί οι Γερμανοί και δεν τους είδα εγώ. Φροντίζουν να μην ξεχωρίζουν από τους Έλληνες. Βέβαια εκεί σε αυτό το χωριό οι Γερμανοί, οι Ναζίδες, σκότωσαν 130 τόσους χωρικούς και φοβούνται μήπως ακόμα μένουν υπολείμματα, ας πούμε, εκδίκησης και δεν εμφανίζονται, δεν κάνουν επίδειξη του ότι είναι ξένοι. Σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι τα οικονομικά συμφέροντα θεραπεύουν και τα άλλα προβλήματά μας.
1: Πάντως, γενικά, οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών, κύριε Γανωτή, έγιναν μαγαζάτορες περισσότεροι, έτσι, ασχολούνται μόνο με το τουρισμό.
0: Βέβαια, μαγαζάτορες, εστιατόρια, εγώ είδα την πορταριά και τρόμαξα. Δεν ήταν η πορταριά που ήξερα. Και τα σπίτια τους τα αλλοιώσαν και τα κάνανε σαν αυτές τις καπναποθήκες, έλεγα εγώ, που δεν μοιάζουν με εκείνα τα ωραία σπίτια τα παλιά. Λοιπόν, και αυτοί οι μαγαζάτορες μαζεύουν λεφτά το καλοκαίρι από τους τουρίστες, νοικιάζουν το κάθε δωματιάκι που έχουν, πολλές φορές και μερικά άθλια, ναι, μαζεύουν λεφτά και ξέρετε τι τα κάνουν οι χωριάτες τα λεφτά τους. Αγοράζουν ακίνητα στις πόλεις. Γιατί έχουν σκοπό να φύγουν, να ζήσουν στις πόλεις. Ακόμα δηλαδή είναι καθυστερημένοι στο θέμα αυτό από τους Ευρωπαίους. Και να έρχονται μόνο τα καλοκαίρια να ανοίγουν τα χωριατόσπιτα, να τα καθαρίζουν, να τα βγάζουν τα μυρμήγκια από μέσα και τις κατσαρίδες και να γράφουν απ' έξω tourist toilette, ξέρω εγώ πώς τα λένε, να πας να νοικιάσεις δωμάτια να μείνεις.
1: Και όλη αυτή η θεοποίηση του χρήματος μας αλλίωσε, έτσι, βλέπουμε την πραγματικότητα στραβά, όπως γράφεται.
0: Αλλά ξέρετε, και η υπερβολική φτώχεια στην οποία υποβληθήκαμε οι Έλληνες στα χρόνια του πολέμου και του εμφυλίου πολέμου ήταν κάτι βασανιστικό. Δεν το άντεχαν. Γιατί οι Ευρωπαίοι είχαν αρχίσει να ζουν πλούσια αστική ζωή και οι Έλληνες ήταν ακόμα τόσο φτωχοί ώστε δεν μπορούσαν να ελπίζουν ούτε από κάποιον τουρισμό να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους και φεύγαν και πηγαίναν στη Γερμανία σε συνθήκες που λίγο διέφεραν από τις συνθήκες των στρατοπέδων συγκεντρώσεως των Γερμανών, πηγαίναν στη Γερμανία να δουλέψουν, να φέρουν λεφτά για να σοφατίσουν το σπίτι τους, να αλλάξουν τα κουφώματα, να φτιάξουν πόρτες, να κάνουν μπάνια που δεν είχαν μέσα, αυτά όλα, και να σταθούν στην πόρτα και να λένε ελάτε, νοικιάζετε.
1: Ενοικιάζονται δωμάτια.
0: Ενοικιάζονται δωμάτια.
1: Έτσι είναι. Πώς να μπορέσουμε όμως, τι θα μπορούσε να κάνει ο τουρισμός, κύριε Γανώτη, έτσι ώστε να εξελισσόταν σε κάτι καλό.
0: Ο τουρισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να μας πλουτίζει. Όταν βλέπουμε ότι είμαστε 11 εκατομμύρια οι Έλληνες και έρχονται 35 εκατομμύρια τουρίστες, καταλαβαίνετε ότι αφήνουν λεφτά. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Πήγε ο γιος μου, ο Στέφανος, που πηγαίνει συχνά στην Άξο, στα χωριά επάνω, και παίρνει τα παιδάκια και τους κάνει χορούς και τους κάνει και περιοδίες στα μητάτα εκεί, στα βοσκοτόπια, και λέει ότι με κυνηγούσανε να μου δώσουν φαΐ και εγώ είχα χορτάσει και θέλανε να ξαναφάω. Φιλόξενοι αφάνταστα η βοσκή μας. Λέει, όταν όμως λέει αρχίσει η περίοδος η τουριστική, δεν δίνουν του αγγέλου τους νερό. Γιατί αντιλαμβάνονται το ότι τώρα βρίσκονται σε περίοδο που μπορούν να κάνουν λεφτά. Και γι' αυτό το λόγο τα πάντα πολλούνται. Και πολλούνται και ακριβότερα μάλιστα. Και έτσι μεταμορφώνονται οι άνθρωποι από νοικοκυρέους φιλόξενους σε τουρίστες παραδόπιστους. Όταν μπει ένας Έλληνας μέσα σε ένα μαγαζί της Πάρου, τον υποδέχονται μάλλον ψυχρά. Όταν μπει ένας ξένος, του κάνουν πολλά σχέδια φιλικά, γιατί ξέρουν ότι αυτόν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν όσο θέλουν, να του πούν όποια τιμή θέλουν, να τον ξεγελάσουν, να πάρει τα πάντα. Ας πούμε, ένα μαγαζί στη Ρόδο που πουλούσε χαλιά και υφαντά, είχε απ' έξω στο πεζοδρόμο έναν που είχε μπροστά του ένα πώς το λένε, έναν αργαλιό και ήφαινε τάχα, ήφαινε. Και μάλιστα δεν ήταν γυναίκα αυτή, ήταν άντρας. Ήφαινε λοιπόν αυτός στον αργαλιό και όλοι πιστεύουν ότι αυτά που πουλούσε μέσα ήταν υφαντά στα χέρια και ήταν όλα από μηχανήματα. Έναν Έλληνα δεν μπορούσαν να τον ξεγελάσουν. Ο Ευρωπαίος που το έχει μετατρέψει σε ιδανικό να χρησιμοποιεί πράγματα, ας πούμε, του χεριού που λέμε, αυθεντικά, πέφτει εύκολο θύμα. Λοιπόν, έτσι και εκμεταλλευτές γίνονται και άγριοι παραδόπιστοι γίνονται και ξαπατούν και τους ξένους. Πολλά κάνουν τέτοια. Άσχετο ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και νοικοκυρέοι που σέβονται τους ανθρώπους.
1: Έτσι είναι. Σήμερα εμείς, οι Ραγιάδες, γράφετε στην άρθρο σας, κάποτε των Τούρκων διωχτήκαμε άγρια από γειτονικούς λαούς. Έτσι, και υπομείναμε μαρτύρια από Βενετούς, από Νορμανδούς. Τι να πούμε γι' αυτά.
0: Και από τους Βουλγάρους και Ούγγρους και αυτούς τους Αλβανούς, τους Λιάπηδες που κάνουν σφαγές Ελλήνων. Πολλά, πολλά κακά πάθαμε. Αλλά οπωσδήποτε τώρα τους δεχόμαστε, κυρίως επειδή αφήνουν κέρδος όσοι έρχονται από αυτούς. Ας πούμε, εκεί στην Κατερίνη κοντά, στην θάλασσα, έρχονται Σέρβοι. Διαλέγεται από ένα τεράστιο έθνος, ας πούμε, έρχονται μερικές χιλιάδες Σέρβοι οι οποίοι ήταν καλοβαστούμενοι. Το ίδιο έρχονται και Σέρβοι και Βούλγαροι ακόμα στην Καβάλα, σε αυτά τα μέρη, σαν να λέει, Χρυσούπολη, έρχονται τουρίστες. Και μάλιστα αυτοί οι Βαλκάνοι, οι τουρίστες, δεν πάνε στα νησάκια μας κάτω. Πάνε εκεί στις Μακεδονίες, στις Ακτές και στις Ηπείρου. Γιατί δεν έχουν ευχέρεια να πληρώνουν πολλά ναύλα, ούτε να πέφτουν σε έξοδα μεγάλα. Είναι για την πατρίδα μας ένα κέρδος. Βγάζει, ας πούμε, θα λέει κανείς, το 1/3 του εθνικού εισοδήματος κάθε χρόνο από τον τουρισμό. Δηλαδή, αν αυτή την ώρα σταματήσει ο τουρισμός, θα πρέπει να πεινάσουμε.
1: Δηλαδή, είναι κάτι πολύ βασικό για την οικονομία, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί ας πούμε, εφόσον έρχονται τριπλάσια από τον πληθυσμό μας, καταλαβαίνετε ότι αν σταματήσει ο τουρισμός, θα πετάξουν οι άνθρωποι τα μαρούλια, τις ντομάτες, τις πατάτες, τα πάντα θα τα πετάξουν. Γιατί θα είναι τετραπλάσια από τον πληθυσμό που θα μπορούσε να τα καταναλώσει. Όσο φτηνά και να τα βάλουν, θα πρέπει τα 3/4 να τα πετάξουν. Να ένα εισόδημα που παίρνει ο αγροτικός πληθυσμός. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν υποδέχονται τουρίστες, αλλά έχουν κτήματα κοντά στις πόλεις και κατεβάζουν κάθε μέρα 3 ξωνικά με τις υπέροχες ντομάτες μας, που δεν βρίσκονται πουθενά τέτοιες ωραίες ντομάτες, σαν λέει τα καρπούζια μας. Ιδιαίτερα τους αρέσουν τα ροδάκινα που τα έχουν θεοποιήσει, ιδιαίτερα οι καινούργοι τουριστικοί λαοί όπως είναι οι Ρώσοι, που μένουν έκθαμβοι μπροστά στα ροδάκινα μας και στα βερίκοκα. Λοιπόν, αν λείψουν αυτοί, χαθήκαμε. Θα πρέπει να ξεριζώσουμε και τα δέντρα μας.
1: Βέβαια. Και αυτά όλα ισχύουν για όλες τις χώρες, δεν είναι έτσι, κύριε Γανωτή?
0: Δεν βρίσκουν τέτοιες ακρογιαλιές και τέτοιες φυσικές ομορφιές σε πολλές άλλες χώρες. Και αν έχει, δεν βρίσκουν συνθήκες ειρήνης. Πώς να πάνε λόγου χάρη στις ακτές της Συρίας, που ακόμα δεν έχει ασφάλεια, με τους Τούρκους, τους Αρμένιους, τους Σύρους, ακόμα και Τσετσένοι δραστηριοποιούνται εκεί κάτω. Πώς να πάνε λόγου χάρη στη Βουλγαρία, που τώρα με τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά και δεν αισθάνονται ασφάλεια, όπως δεν αισθάνονται ασφάλεια πολλά χρόνια στη Σερβία, στις ακτές της Κροατίας και της Σερβίας, με τους βαλκανικούς αυτούς πολέμους, με τη Βοσνία και τους άλλους. Ουσιαστικά ένιωθαν ας πούμε ανασφάλεια. Ούτε στη Λιβύη μπορούσαν να πάνε, και εκεί πόλεμος γινόταν, ούτε πουθενά. Η Ιταλία έμενε και η Ελλάδα. Και στην Ιταλία έχουν τόσο πολύ διαφημίσει τη μαφία και την άλλη την οργάνωση, που οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι βέβαιο ότι εκεί θα τους κλέψουν. Και εμείς είμαστε κλέφτες, αλλά δεν κάναμε το λάθος να καμαρώσουμε τόσο πολύ γι' αυτό και να το διαφημίσουμε. Θυμάμαι πήγε κάποτε η κόρη μου στην Ιταλία και της είπα, ό,τι λεφτά έχεις θα βάλεις μια τσάντα και θα τα έχεις μπροστά σου και θα έχεις τα δύο χέρια σου πάνω στο άνοιγμα της τσάντας να την κρατάς. Λέει, έτσι έκανα ακριβώς, και ύστερα διαπίστωσα ότι μου είχαν πάρει τα λεφτά. Είναι επιστήμονες, τι να κάνουμε.
1: Ναι, μάλιστα μου είχαν πει κάποιοι που είχαν πάει εκεί ότι στην Σικελία έχουν μικρά αγαλματάκια που εικονίζουν τη μαφιόζικη οικογένεια, τον ονό, τον...
0: Ναι, τα έχουν ιδανικοποιήσει και αυτό επηρεάζει καμπόσους. Τέλος πάντων, εάν σκεφτείτε ότι στη Σικελία υπάρχει πόλη που λέγεται Νάξος, που λέγεται Πάνορμο στο Παλέρμο,
1: μάλιστα. Δηλαδή, γιατί είχαν πάει Ναξιώτες εκεί,
0: ελληνικά ονόματα.
1: Σιρακούσες, ναι, ναι. Έχουν μεγάλη σύνδεση με την κάτω Ιταλία, με την Ελλάδα.
0: Οι κάτω Ιταλία έχουν αναμνήσεις, αλλά ρηχές αναμνήσεις, όχι βαθιές. Γιατί έχουν γίνει τώρα, λίγοι έχουν γίνει Ορθόδοξοι. Περισσότεροι δεν είναι ούτε καθολικοί, είναι της Ουνίας, Ουνίτες. Και έχουν χάσει τη βαθιά σύνδεση. Παλεύουν κάποιοι εκεί, αλλά βρίσκουν δυσκολίες. Όχι από το λαό. Ο λαός, ξέρετε, πηγαίνει στις ελληνικές εκκλησίες που μείναν και λειτουργούν και έχουν ουρά κάθε Κυριακή για να βαφτιστούν Ορθόδοξοι. Αλλά είναι οι εξουσίες και οι συνεργαζόμενες με τις εξουσίες, ελληνικές και εκκλησιαστικές αρχές, και δεν αφήνουν να αναπτυχθεί το φιλελληνικό πνεύμα. Σηκώθηκε, πήγε ο γιος μου σε μια πόλη της Απουλίας και πήγε να καθίσει ένα καφενείο να πιει ένα ποτήρι νερό και ήταν ένας γέρος κάθονταν δίπλα. Του λέει, από πού είσαι, λέει. Λέει, εγώ είμαι, λέει, de la Grecia, του λέει. Αυτό ο δικός μου. Και σηκώνεται εκείνος όρθιος επάνω σοβαρός, τον κοιτάζει στα μάτια και του λέει, αν και io sono de la Magna Grecia, και εγώ είμαι από τη Μεγάλη Ελλάδα. Ο λαός, σε κάθε τόπο, ο λαός έχει μια κρυφή και ασυνείδητη και συνειδητή καμιά φορά αγιότητα.
1: Και βλέπουμε και Ιταλούς να έρχονται στην Ελλάδα και να την
0: έρχονται, βέβαια,
1: χαίρονται.
0: Αλλά ναι. Εδώ να δείτε, τα ιταλικά καράβια έχουν φθηνά εισιτήρια. Και έτσι είναι αναγκασμένα και τα ελληνικά που δουλεύουν στο Ιόνιο και στην Αδριατική να έχουν φτηνά εισιτήρια. Εδώ στο Αιγαίο είναι πανάκριβα τα εισιτήρια.
1: Ναι,
0: για να πάει κανείς στην Πάρο θέλει να σχεδόν ένα πενηντάρικο.
1: Και παραπάνω, ναι.
0: Άσε τα αυτοκίνητα, θέλουν 150. Και ενώ προσφέρονται ξένοι να δρομολογήσουν καράβια με το 1/3 της τιμής του εισιτηρίου, δεν τα αφήνουν, γιατί είναι συμφέροντα, λέει. Εμείς βγάζουμε πολλά λεφτά από τα ακριβά εισιτήρια της ακτοπλοείας μας, γιατί οι ξένοι συνέχεια πηγαίνουν έρχονται. Καταλάβατε.
1: Και μαζί με τον τουρισμό όμως...
0: υποφέρουν και οι ντόπιοι κάτοικοι και αναγκάζονται για κάθε μετακίνησή τους για να πάνε λόγω χάρη στη Σύρα και να γυρίσουν από την Άξο ή για να πάνε από την Άντρο να πάνε στην Εύβοια και πληρώνουν υψηλά εισιτήρια για να μπορέσουμε να απομυζήσουμε το εισόδημα που προέρχεται από τους ξένους τουρίστες στην Ελλάδα. Έχουμε και κάποια προβλήματα που δεν ξέρουμε πώς θα τα λύσουμε.
1: Ουδέν κακόν αμοιγές
0: καλούς και το αντίστροφο.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως. Τώρα οι Τούρκοι απειλήσανε λιγάκι το Καστελόριζο και σηκωθήκανε με διαταγή, δηλαδή, του αρχηγείου εκεί και φύγαν όλοι οι τουρίστες. Δεν ξέρω όμως αν ξαναγύρισαν, γιατί οι Τούρκοι γελιοποιήθηκαν, έκαναν λεονταρισμούς και τα μαζέψαν ύστερα, γιατί πραγματικά είδαν πίσω από την Ελλάδα να είναι όλη η Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι υπολογίζουν πάρα πολύ να έχουν ελεύθερη και ελληνική Ελλάδα για να μπορούν να έρχονται τα καλοκαίρια. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, το ποσοστό των 35 εκατομμυρίων.
1: Σωστά. Οπότε... αυτό ήταν ένα καλό που προκαλεί ο τουρισμός, έστω και αν...
0: Ναι, έχουν συμφέροντα και αυτοί, διότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν με κεφάλαια Ευρωπαίων και Αμερικάνων.
1: Φυσικά.
0: Οπότε, καταλαβαίνετε.
1: Οπότε, ευτυχώς που έχουν να το πούμε και αυτό.
0: Εμείς τώρα ευτυχώς πρέπει να ξέρουμε ότι αντί να εντυπωσιαζόμαστε από την ελευθεριότητα των ξένων, πρέπει να τους δείξουμε ένα πρόσωπο σεμνό, γιατί τους κάνει καλό αυτό. Υπάρχουν και Ευρωπαίοι που θέλουν το σεμνό και το εκτιμούν. Πώς να το δείξουμε όμως, πώς να βγεις ντυμένος έξω σε μια πλάζα που η άλλη είναι γυμνή, πώς να κυκλοφορήσεις στους δρόμους. Θυμάμαι στην Άξο που έμενα σε ένα μοναστηράκι έξω από το χωριό, το Αγερσανί που λένε, και βγήκα το πρωί στις 5:30 να δω αν περάσει κανένας να με πάρει, να με πάει στο χωριό. Και τελικά περνάει ένα αυτοκίνητο αργά-αργά, κλειστό, βαν. Μου λέει, έλα να σε πάω στην εκκλησία, μου λέει αυτός. Κατάλαβε ότι ήθελε να πάω στην εκκλησία. Και λέω, τι κάνεις εσύ? Λέει, έχω μηχανήματα ηχητικά τα οποία γυρίζω το απόγευμα και τα εγκαθιστώ στα διάφορα κέντρα και ξενοδοχεία. Και τα ξημερώματα τα μαζεύω και τα φέρνω στο χωριό. Και είμαι άγρυπνος όλη νύχτα. Οπότε λέω, άγρυπνος όλη νύχτα, πάει και η εκκλησία. Όχι, λέει, μόλις πάω θα τα βάλω μέσα, θα πληθώ, θα ντυθώ και θα έρθω στην εκκλησία. Οι άνθρωποι βαστάνε αντίσταση. Έχουν ιερέα δυναμικών και πάνε και εξομολογούνται κάθε Σάββατο για να κοινωνήσουν. Και τους λέω, πώς θα περνάτε με τους τουρίστες, γιατί όλοι αυτοί πάνε και δουλεύουν στα τουριστικά ξενοδοχεία και κέντρα κάτω στην Αγία Άννα, στην παραλία, όπου υπάρχει και τμήμα που είναι gymnist. Λέει, κύριε, όλα ανάποδα τα κάνουν οι ξένοι. Όλα ανάποδα. Τώρα εγώ κατάλαβα τι εννοούσε. Όλα αντίθετα από το δικό μας ίσως. Κι όμως αυτοί είναι πιο θερμοί και πιο δυναμικοί χριστιανοί από τους χριστιανούς άλλων περιοχών που δεν έχουν τουρισμό πολύ. Βλέπετε. Παράξενα πράγματα που συμβαίνουν. Ο ανθρώπινος παράγων είναι δυναμικός. Μπορεί να ανατρέψει όλες τις συνθήκες.
1: Ναι, πραγματικά. Δεν υπάρχουν έτσι σε φακελάκια. Οι ιστορίες δείχνουν άλλα πράγματα.
0: Βεβαίως. Οι ιστορίες, αρκεί να τις κοιτάξεις από κοντά, να τις πλησιάσεις, νιώθεις ότι είναι αλλιώς από τις συνθήκες που επιβάλλει ο τουρισμός. Αρκεί να προσέξεις από κοντά να τους δεις τους ανθρώπους. Έχουν αντιστάσεις. Έχουν αντιστάσεις οι άνθρωποι.
1: Και
0: αλλά
1: έτσι,
0: αυτές πρέπει να τις ενισχύσουμε. Και εσείς και εγώ και ο καθένας μας.
1: Και με αυτή την εκπομπή προσπαθείτε ό,τι μπορείτε να κάνετε για τις αντιστάσεις, κύριε Γανούτη. Δόξα τω Θεώ.
0: Βέβαια.
1: Χαιρόμαστε.
0: Πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να
0: αντιστάσεις.
1: Κάνουμε.
0: Ας πούμε, εμείς δεν είχαμε διδαχθεί στα σχολεία τίποτε για τον Όμηρο. Και ήρθαν οι ξένοι και τον ξέραν απ' έξω. Τον ξέραν απ' έξω, αλλά δεν τον ξέραν από μέσα. Και εμείς πέσαμε με τα μούτρα και διαβάσαμε Όμηρο. Και τον καταλάβαμε. Και με τα βιβλία που εκδίδουμε και με τα λόγια που λέμε, τις συζητήσεις που κάνουμε, τους δείχνουμε τον αληθινό Όμηρο, γιατί είναι πατριώτης μας.
1: Είναι δικός μας. Και έχετε...
0: Έρχονται ξένοι.
1: Ναι.
0: Τώρα σε ένα χωριό του Πηλίου και παίζουν μουσικά όργανα δημοτικά δικά μας και μαθαίνουν εκεί. Και βρίσκεσαι, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι να παίζει ορχήστρα με Γάλλους οργανοπαίχτες, οι οποίοι έπαιζαν υπέροχα τα νησιώτικα τραγούδια. Και το κάνανε αυτό όχι επειδή θέλουν να κερδίσουν το εισόδημα των Ελλήνων, και οι Έλληνες βρίσκουν δουλειά, αλλά επειδή τους άρεσε. Αυτή την ώρα η Ελλάδα προσφέρει όχι με έντονο ρυθμό, λόγω της διαφθοράς του λαού, προσφέρει ποιότητες οι οποίες αναγνωρίζονται. Ποιότητες που αναγνωρίζονται.
1: Δεν είναι λίγο αυτό.
0: Και αυτό το πράγμα, εάν το καλλιεργήσουμε και το ανεβάσουμε ψηλότερα, θα έχουμε μια ωφέλεια όλου του κόσμου και δική μας. Θα κάνουμε τη λεγόμενη τουριστική αντίσταση.
1: Και αυτό μας άρεσε πολύ και είναι πολύ όμορφος κλείσιμο της εκπομπής μας, λοιπόν. Η τουριστική αντίσταση.
0: Η τουριστική αντίσταση.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Με καλοσύνη και με αγάπη.
1: Έτσι. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής σε μια εκπομπή που θα είχε τίτλο «Καλώς ήρθες, τουρισμέ», εάν μπορούσαμε να της δώσουμε έναν τίτλο τέτοιον. Ο κύριος Γανωτής λοιπόν μας μίλησε για το τι μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους που έρχονται εδώ ως τουρίστες. Μας μίλησε για την αρχαιότητα και ότι ο Οδυσσέας ήταν ένας τουρίστας, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τουρισμό στην ανθρώπινη νοοτροπία και όχι σε μια ελευθεριότητα όπως αυτή που συνηθίζεται να έχουν οι τουρίστες σήμερα. Είτε πρόκειται για εμάς, τους Έλληνες που πάμε στο εξωτερικό, είτε για τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό σε εμάς. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας, λοιπόν? Καταλάβαμε πολύ καλά, ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του από τη δική του θέση σε αυτή την κοινωνία της Ελλάδας μας. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε!
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

η πείρα από τις πτώσεις μας. Όταν εξετάζετε τον εαυτό σας, πολύ βοηθάει να παίρνετε μερικές φορές τη ζωή σας με τη σειρά, από την παιδική ηλικία, για να βλέπετε πού βρισκόσασταν, πού βρίσκεστε και πού έπρεπε να βρίσκεστε. Αν δεν συγκρίνετε το παρελθόν με το παρόν, δεν καταλαβαίνετε ότι μπορεί μεν να είστε κάπως σε καλή κατάσταση, αλλά δεν βρίσκεστε εκεί που έπρεπε να βρίσκεστε και στεναχωρείτε το Θεό. Όταν είναι κανείς νέος και βρίσκεται σε μια κατάσταση όχι πολύ καλή, δικαιολογείται. Αλλά όταν μεγαλώσει, αν παραμένει στην ίδια κατάσταση ή έχει διορθωθεί λίγο, δεν δικαιολογείται. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο οριμάζει ο άνθρωπος πνευματικά. Και αν αξιοποιήσει την πείρα από το παρελθόν, προχωρεί πιο σταθερά και πιο ταπεινά. Πολλές φορές και τα ανεβοκατεβάσματα στον αγώνα βοηθούν για μια θετική και σταθερή πνευματική πορεία προς τα άνω. Το μικρό παιδί, όταν αρχίσει να περπατάει, επόμενο είναι να πάρει και καμιά κουτρουβάλα από τη σκάλα, να χτυπήσει και το κεφάλι στην κουπαστή, να ανέβει και στην καρέκλα και να πέσει. Δεν καταλαβαίνει ότι αν ανέβει στην καρέκλα και πατήσει στην άκρη θα του πάρει. Όσο όμως μεγαλώνει, αποκτάει πείρα, οριμάζει και αρχίζει να προσέχει. Την άλλη φορά σκέφτεται, ανέβηκα εκεί πέρα και του μπάρισα, δεν θα ανέβω τώρα. Έτσι και στον αγώνα μας. Όταν όλα τα παρακολουθούμε και τα αξιοποιούμε για το καλό, αποκτούμε πείρα. Και αν την χρησιμοποιούμε, πολύ μας βοηθάει. Θυμάμαι στο σπίτι, στην Κόνιτσα, είχαμε 6 άλογα, μεγάλα και μικρά. Μια μέρα που τα περνούσα από ένα γεφυράκι φτιαγμένο με κορμούς δέντρων και σανίδια, ένας σαπισμένος κορμός υποχώρησε και το πόδι του πιο μικρού αλόγου που ήταν 4 χρόνων πιάστηκε ανάμεσα στα ξύλα. Από τότε, αν και έφτιαξα μεγαλύτερο το γεφυράκι και έβαλα γερά ξύλα, εν τούτης, όταν φθάναμε εκεί το αλογάκι αντιστεκόταν, κουνούσε το κεφάλι πέρα δόθε και ή έσπαζε το καπίστρι και έφευγε ή έδινε μια και πηδούσε απέναντι. Αν το άλογο των 4 χρόνων που είναι άλογο χρησιμοποίησε την πείρα και δεν ξαναπάτησε το πόδι του στη γέφυρα, πόσο μάλλον ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί την πείρα από τις πτώσεις του. Γέροντα, δεν έχω αγαπήσει την ταπείνωση, τη θυσία, το να δέχομαι την αδικία. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Εγώ δεν ανησυχώ, γιατί βλέπω ότι έχει μπει μέσα σου η καλή ανησυχία. Γρήγορα θα απαλλαγείς από τα πάθη, γιατί έχεις αρχίσει να πιάνεις τον εαυτό σου. Αυτό βοηθάει περισσότερο από κάθε άλλον αγώνα. Όποιος πιάνει τον εαυτό του, αφήνει τον παλαιό εαυτό του και μπαίνει σε σωστό πνευματικό δρόμο. Ο παλαιός εαυτός μας κλέβει ό,τι κάνει ο καινούριος. Όταν μάθουμε να τον πιάνουμε, πιάνουμε όλους τους κλέφτες που μας κλέβουν, ό,τι καλό μας δίνει ο Θεός και μας μένει ο πνευματικός πλούτος. Γέροντα, όταν λυπηθώ πολύ για ένα σφάλμα μου, λόγω χάρη γιατί μίλησα άσχημα σε μία αδελφή, αυτό με βοηθάει? Βοηθάει, αλλά να προσέξεις να μην ξεπεράσεις και τα όρια. Να λυπηθείς, αλλά να χαρείς κιόλας. Γιατί σου δόθηκε ευκαιρία να εκδηλωθεί η αρρώστια σου και να την θεραπεύσεις. Να σκεφτείς, για να μιλήσω άσχημα και να φερθώ έτσι, κάποιο πάθος υπάρχει μέσα μου και δόθηκε αυτή η ευκαιρία να βγει, για να το δω και να το διορθώσω. Θα ζητήσεις φυσικά και συγχώρεση από την αδελφή. Οι πτώσεις σε βοηθούν να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Βγαίνουν όλα στην επιφάνεια και σιγά σιγά γίνεται η καλή εργασία. Βλέπεις, και οι γιατροί μερικές φορές δίνουν στους αρρώστους διάφορες ουσίες για να εκδηλωθούν τα συμπτώματα της αρρώστιας και να κάνουν καλή διάγνωση. Δίνουν παραδείγματος χάρη ζάχαρη και κάνουν μετά εξέταση αίματος για να δουν αν ανέβηκε το ζάχαρο. Στον πνευματικό αγώνα χρειάζεται να επισημαίνουμε τα αδύνατα σημεία του χαρακτήρα μας, τα ελαττώματά μας, και ύστερα να προσπαθούμε να χτυπάμε εκεί. Και στον πόλεμο, όταν κάνουμε αναγνώριση μιας περιοχής, επισημαίνουμε τα σημεία όπου είναι ο εχθρός ή από όπου μπορεί να χτυπήσει
και έχουμε το νου μας εκεί. Γιατί όταν ξέρεις σε ποια συγκεκριμένα σημεία βρίσκεται ο εχθρός, κινείσαι με σιγουριά. Βάζεις το χάρτη κάτω και λες: «Ο εχθρός είναι εδώ και εδώ. Εμείς πρέπει να προλάβουμε να πιάσουμε εκείνα και εκείνα τα σημεία. Από εκεί θα ζητήσουμε ενίσχυση. Εδώ χρειάζονται αυτά τα όπλα». Και λοιπά. Μπορείς δηλαδή να καταστρώσεις ένα σχέδιο, αλλά για να μάθεις πού βρίσκεται ο εχθρός, πρέπει να ανησυχείς και να ερευνάς. Δεν μπορείς να κοιμάσαι. Γέροντα, είναι καλύτερα να βρίσκει κανείς μόνος του τα λατώματά του ή να του τα λένε οι άλλοι? Καλό είναι να ψάχνει να τα βρίσκει μόνος του, αλλά και όταν του τα λένε να μην αντιδρά, να το δέχεται με χαρά, γιατί μπορεί να νομίζει ότι βλέπει τον εαυτό του, αλλά να τον βλέπει όπως θα ήθελε να είναι και όχι όπως είναι στην πραγματικότητα. Γέροντα, οι άλλοι τον βλέπουν καλύτερα τον εαυτό μου? Μόνος του κανείς μπορεί, αν θέλει, να δει καλύτερα τον εαυτό του. Δηλαδή, μπορεί να εντοπίσει καλύτερα μια αντίδρασή του, ένα σφάλμα του κλπ. Και να βρει από ποια αιτία προήλθε. Ενώ ο άλλος βγάζει συμπεράσματα από υποθέσεις που κάνει. Μπορεί, γέροντα, να προσπαθεί κανείς να δει τον εαυτό του όπως είναι και να μην το βλέπει? Ναι, αν μέσα στην προσπάθειά του αυτή υπάρχει υπερηφάνεια, δεν μπορεί να δει τον πραγματικό του εαυτό τότε. Ο άνθρωπος βλέπει καλύτερα τον εαυτό του όταν τον καθρεφτίζει στους άλλους. Ο Θεός στον κάθε άνθρωπο δίνει το χάρισμα που του χρειάζεται για να βοηθηθεί, άσχετα αν το αξιοποιήσει ή όχι. Αν το αξιοποιήσει, θα φτάσει στην τελειότητα. Τα ελαττώματα πάλι είναι δικά μας, είτε τα αποκτήσαμε από δική μας απροσεξία, είτε τα κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Ο καθένας μας πρέπει να κάνει τον ανάλογο αγώνα για να απαλλαγεί από αυτά. Μέχρι να απαλλαγούμε, πρέπει να καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας στα κουσούρια του άλλου και να εξετάζουμε πού βρισκόμαστε εμείς. Αν δούμε λόγου χάρη στον άλλον ένα ελάττωμα, αμέσως να πούμε: «Για να δω, μήπως το έχω κι εγώ, και αν το έχουμε, να αγωνιστούμε να το κόψουμε». Και αν, γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι δεν έχω αυτό το ελάττωμα, τι να λέω? Να λες: «Εγώ έχω άλλα μεγαλύτερα. Αυτό είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα δικά μου». Γιατί μπορεί καμιά φορά να είναι μικρότερα τα δικά σου ελαττώματα, αλλά να έχεις λιγότερα ελαφρυντικά. Αν εξετάζει κανείς έτσι τον εαυτό του, βλέπει ότι αυτός έχει μεγαλύτερα κουσούρια από τον άλλον. Ύστερα βλέπει και τις αρετές του άλλου. Για να δω, λέει, υπάρχει σε μένα αυτή η αρετή? Όχι. Πόσο μακριά είμαι από εκεί που έπρεπε να βρίσκομαι? Όποιος εργάζεται έτσι, απ' όλα βοηθιέται. Αλλοιώνεται με την καλή έννοια και τελειοποιείται. Ωφελείται από τους Αγίους. Ωφελείται από τους αγωνιστές. Ωφελείται ακόμη και από τους κοσμικούς. Γιατί αν δει έναν κοσμικό λόγου χάρη να μην υπολογίζει τον εαυτό του, να θυσιάζεται, λέει: «Αυτό το φιλότιμο το έχω εγώ? Δεν το έχω και είμαι και πνευματικός άνθρωπος». Οπότε προσπαθεί να τον μιμηθεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Ο καλός Θεός όλα τα οικονομάει για το καλό μας, με το σοφό τρόπο.

«Γέροντα, την υπερηφάνεια συνήθως την καταλαβαίνω εκ των υστέρων, όταν πέσω. Σκοπός είναι να την καταλάβεις πριν πέσεις. Όταν σου λέει κάποιος ότι έκανες κάτι καλό, να μην αισθάνεσαι ικανοποίηση, να μην πιάνει, να μην κολλάει επάνω σου έπαινος. Τι θα με βοηθούσε σε αυτό? Το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει τον εαυτό του, τελείωσε. Οι έπαινοι είναι μετά ξένα σώματα. Δεν κολλάνε πάνω του. Όταν ο Γουχάρη ένας ξέρει ότι είναι γύφτος, δεν μπορεί να του κολλήσει ο λογισμός ότι είναι βασιλιάς. Και εσύ, αν νομίζεις ότι είσαι πριγκίπισσα, θα είσαι λειψή. Αν είμαι έτοιμη εκ των προτέρων να μην δέχομαι τον έπαινο, αυτό δεν θα με βοηθούσε? Αυτό φυσικά πρέπει να γίνεται, αλλά άλλοτε θα είσαι έτοιμη και άλλοτε όχι. Σκοπός είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αν δεν γνωρίσει κανείς τον παλαιό του άνθρωπο, δεν ταπεινώνεται και δεν μπορεί να γίνει η πνευματική διάσπαση του ατόμου του για να μπει στην πνευματική τροχιά και παραμένει στην κοσμική τροχιά. Μπορεί, γέροντα, να γνωρίζω τον εαυτό μου λανθασμένα? Μα δεν μιλάμε για λανθασμένη κατάσταση. Αυτός που γνωρίζει σωστά τον εαυτό του έχει ταπείνωση. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, θα έρθει οπωσδήποτε η χάρις του Θεού. Αυτός που κάνει την εργασία που χρειάζεται για να γνωρίσει τον εαυτό του, μοιάζει με αυτόν που σκάβει βαθιά και βρίσκει μέταλλα στο βάθος της γης. Όσο βαθύτερα προχωράει στη γνώση του εαυτού του, τόσο χαμηλότερα βλέπει τον εαυτό του και ταπεινώνεται. Αλλά το χέρι του Θεού τον ανεβάζει συνέχεια. Και όταν πια γνωρίσει τον εαυτό του, η ταπείνωσή του γίνεται κατάσταση και τη χάρη του Θεού την πιάνει το ενοικιοστάσιο. Οπότε δεν κινδυνεύει από την υπερηφάνεια. Ενώ αυτός που δεν έκανε αυτή την εργασία καλύπτει συνέχεια τα σκουπίδια του, μεγαλώνει την κορυφή του, κάθεται για λίγο ψηλά με την υπερηφάνεια του και τελικά σωριάζεται. Γέροντα, συχνά βλέπω τα ελαττώματα των άλλων και τους κρίνω. Την αρρώστια τη δική σου την ξέρεις? Όχι. Γι' αυτό ξέρεις την αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τη δική σου αρρώστια, δεν θα ήξερες την αρρώστια των άλλων. Δεν λέω να μην συμμετέχεις στον πόνο τους, αλλά να μην ασχολείσαι με τα σφάλματά τους. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ο πειρασμός θα του ανοίξει δουλειά να ασχολείται με τους άλλους. Αν όμως κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και τους άλλους. Διαφορετικά, με τα λανθασμένα συμπεράσματα που βγάζει από τον εαυτό του, κρίνει λανθασμένα και τους άλλους. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο να διορθωθεί κανείς? Καταρχάς η θέληση. Η θέληση είναι κατά κάποιο τρόπο το καλό ξεκίνημα. Ύστερα, πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει η ανάλογη αντιβίωση. Γιατί αν είναι άρρωστος και κρύβει την αρρώστια του, κάποτε θα σωριαστεί κάτω απότομα χωρίς να το καταλάβει και δεν θα μπορεί να βοηθηθεί ιατρικά. Παραδείγματος χάριν, κάποιος ξέρει ότι είναι προφηματικός, γι' αυτό έχει ανορεξία. Του λένε, γιατί δεν τρως? Λέει, δεν μ' αρέσει αυτό το φαγητό. Μετά έχει κομμάρες και δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Γιατί περπατάς έτσι? Τον ρωτάνε. Α, μ' αρέσει, λέει, να πηγαίνω σιγά σιγά. Τι, να τρέχω σαν μπαλαβός? Δεν λέει ότι έχει κομμάρες και δεν μπορεί να περπατήσει. Μετά έχει βήχα. Γιατί βήχεις? Του λένε. Από αλλεργία, λέει. Δεν λέει ότι οι πνεύμονες μέσα είναι χάλια? Εν τω μεταξύ βγάζει και κανένα πτύελο αιματηρό. Τι είναι αυτό? Τον ρωτάνε. Λέει, ερεθίστηκε ο λάρυγας. Και όλα αυτά, γέροντα, επειδή δεν θέλει να φανερώσει τη φυματίωση? Ναι, επειδή την καλύπτει. Την καλύπτει και μετά παθαίνει καλπάζουσα φυματίωση. Σπάζει ο πνεύμονας, γεμίζουν οι λεκάνες αίμα, πέφτει κάτω και τελικά αποκαλύπτεται η αρρώστια του, αλλά και δύσκολα βοηθιέται. Ενώ αν παραδεχτεί ότι τα δέκατα που παρουσιάζει είναι από τη φυματίωση και δεχτεί την ανάλογη θεραπεία,
γίνεται πιο υγιής και από τον υγιή. Θέλω να πω και στην πνευματική ζωή. Όποιος δικαιολογεί τα πάθη του, δέχεται τελικά δαιμονική επίδραση και δεν μπορεί να κρυφτεί. Ξέρεις τι είναι να δεχτεί ο άνθρωπος δαιμονική επίδραση? Αγριεύει, γίνεται θηρίο,

αντιδράει. Να, ο άλλος κρεμά το χέρι του για να του κάνουν μετάγγιση. Τον τρυπούν, πονάει, αλλά το δέχεται, γιατί αυτό θα τον βοηθήσει. Ή μία εγχείρηση. Πόση ταλαιπωρία έχει. Αλλά δέχεται ο άνθρωπος να την κάνει για να γίνει καλά. Όταν γέροντα ξέρω λόγου χάρη ότι μια αυστηρή παρατήρηση θα με βοηθήσει, γιατί δεν τη δέχομαι ευχάριστα? Κοίταξε, μπορεί να μην τη δέχεσαι ευχάριστα, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ναι, το καταλαβαίνω. Αν το καταλαβαίνεις, κάτι είναι και αυτό. Βλέπεις, ο άρρωστος παίρνει ένα χάπι που είναι φαρμάκι, πικρό, αλλά το δέχεται καλύτερα από την καραμέλα, γιατί καταλαβαίνει ότι θα τον ωφελήσει. Αν δεν δέχεται το πικρό φάρμακο, δεν θεραπεύεται. Πρέπει να γνωρίσει κανείς την αδυναμία του, να δεχτεί τα φάρμακα για να τον δυναμώσει μετά ο Χριστός.

Η συνέστηση της αμαρτωλότητας συγκινεί το Θεό. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει ότι πρέπει να αισθάνεσαι την προσευχή σαν παιδί. Ναι, αλλά να νιώθεις ότι είσαι ένα άτακτο παιδί. Να αναγνωρίζεις ότι στεναχώρησες τον πατέρα σου και να κλαις γι' αυτό. Τότε θα νιώθεις τα χάδια, τα θεϊκά. Όχι να λες, επειδή είμαι παιδί, ο Θεός πρέπει να με αγαπάει και να με συγχωρεί. Ας κάνω ταξίες. Γέροντα, ανησυχούσα όταν διάβαζα στον Άγιο Γρηγόριο Νήσις ότι για να επικαλεστούμε πατέρα το Θεό πρέπει να έχουμε φτάσει στην απάθεια. Αλλιώς είναι ύβρις και λιδωρία. Ευλογημένη, μη στεναχωριέσαι. Αυτό το έγραψε ο Άγιος για όσους ζουν ρέμπελα και αμαρτωλά. Όταν όμως αμαρτάνει κανείς, αλλά αισθάνεται βαθιά την ενοχή του, τότε μπορεί να ονομάζει πατέρα το Θεό. Γέροντα, αισθάνομαι ότι δεν είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό και αυτό με πονάει. Από τη στιγμή που αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εντάξει και λες ταπεινά «Ήμαρτον Θεέ μου», ο Θεός συγχωρεί, βοηθάει και χαριτώνει. Και αν σε βρει στην κατάσταση αυτή ο θάνατος, θα σωθείς. Γιατί δεν λες απλώς πως δεν είσαι εντάξει και μένεις σε ένα στραβό δρόμο, αλλά αγωνίζεσαι. Δεν είσαι Θεός φυλάξει σε δαιμονική κατάσταση. Λίγο πολύ, εδώ στο μοναστήρι, όλοι οι αδελφές με τη βοήθεια του Θεού είστε εν μετανία. Ύστερα να ξέρεις, ο πνευματικός άνθρωπος, όταν αισθάνεται ότι είναι χάλια, δέχεται τη Θεία Χάρη, γιατί είναι ένα ξέπλυμα αυτή η συνέστηση που έχει για την αμαρτωλότητά του. Εγώ, όταν κάποιος με πόνο μου λέει «Είμαι τέτοιος», το χαίρομαι. Γιατί αφού αναγνωρίζει τα σφαλματά του, θα ελευθερωθεί από αυτά. Βρήκα κάποτε έναν άνθρωπο που έμενε σε ένα καλύβι με τα αγατιά, με τα σκυλιά. Ούτε φωτιά άναβε, γιατί φοβόταν μην κάψει το καλύβι. Ήταν τελείως εγκαταλελειμμένος. Τον πόνεσα, το λυπήθηκα, αλλά εκείνος μου είπε «Μη με λυπάσαι μωρέ καλόγερε, εγώ πρέπει να βασανιστώ. Αν ήξερες τι έχω κάνει, δεν θα με λυπώσουν. Για μένα και εδώ που είμαι πολλοί είναι». Αυτόν, ό,τι και αν έχει κάνει, δεν θα τον οικονομήσει ο Θεός. Και τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, ήρθε μια γυναίκα που τα χέρια της ήταν τρυπημένα από τις μεταγγίσεις. Ήταν τελείως χάλια. Δεν είχε φουκαριάρα, φλέβα για φλέβα. «Δεν έχω κανένα καλό», μου λέει. «Μήπως με λυπηθεί από αυτά ο Θεός και με πάρει στον παράδεισο. Έχω εκείνο και εκείνο το ελάττωμα». Και έλεγε ένα σωρό κουσούρια. Τι λεπτή εργασία έκανε στον εαυτό της. Εγώ σε τέτοια κατάσταση άλλον άνθρωπο δεν είδα. Γέροντα, άκουσα κάποιον να λέει «Έχω το λογισμό ότι ο Χριστός

θα φερθεί με επιοίκεια. Είναι σωστός αυτός ο λογισμός? Όταν ο άνθρωπος έχει μεγάλη ταπείνωση, αναγνωρίζει το σφάλμα του, αισθάνεται την ενοχή του σε μεγάλο βαθμό και υποφέρει, τότε ο Χριστός θα φερθεί με επιοίκεια και θα τον συγχωρήσει. «Παιδί μου», θα του πει, «μην το σκέφτεσαι πια, πάει, έληξε». Αν όμως δεν συναισθάνεται την ενοχή του και αναπαύει το λογισμό του ότι ο Χριστός θα φερθεί με επιοίκεια και ευσπλαχνία, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ο Χριστός θα βραβεύσει τους αμαρτωλούς? Η καλή αναγνώριση του εαυτού μας συγκινεί το Θεό και μας δίνει βοήθεια θεϊκή και χαρά παραδεισένια. Αν μας βοηθούσε και η μη αναγνώριση, ο Θεός ούτε και αυτήν θα μας τη ζητούσε. Γεροντά, είπατε η καλή αναγνώριση του εαυτού μας. Υπάρχει και κακή αναγνώριση? Ναι, μπορεί να έχει κανείς λανθασμένη γνώση του εαυτού του, να τον δικαιολογεί και να αναπαύει το λογισμό του. Γι' αυτό όταν λέω ότι υπάρχει αναγνώριση του σφάλματος, ενώ ότι υπάρχει έστω μια μικρή προσπάθεια για διόρθωση. Σου χρωστάω παραδείγματος χάριν 500.000 δραχμές και όταν σε βλέπω σου λέω, σου χρωστάω 500.000, αλλά δεν με απασχολεί να επιστρέψω το χρέος, απλώς αναγνωρίζω ότι έχω ένα χρέος. Μετά από λίγο πάλι το σκέφτομαι και σου λέω, ναι, ναι, έχω και ένα χρέος. Αυτό δεν θα πει αναγνώριση. Όταν αναγνωρίζει κανείς πραγματικά ότι έχει ένα χρέος, δεν κοιμάται. Ψάχνει να βρει πώς να το εξοφλήσει. Και τότε, όταν λέει «έχω ένα χρέος», πληροφορείται και ο άλλος, από τον τρόπο που το λέει, ότι πράγματι τον απασχολεί το θέμα.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι η άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδωλεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγον αληθεία σε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα ως πόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδωλεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ η εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το όκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίο σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξη αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηρήνη σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
9: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
9: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επνηθείτε σε νυθλίβοντες με, πολύ υπανίσθεντε επ' εμέ. Πολύ λέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσό μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιράδο λαού το κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσου μου, Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως ο θρεντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σου τηρία και επί του λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με δε την οργή σου παδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άν με και επιστήραξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίου πήραν την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευαρύνη της εν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Μεταλοιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σου και τροπάωσνε πορευόμοι. Ότι ψώε με πλήστην επεγμάτων και ου και στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα ριόμουν προς την αγμού της καρδίας μου. Κύριε, να δίωσου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλει πέμι ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και αισθημετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου ξαναντί μήνυσαν και αίσθησαν και έγκυστα μου μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφό σου κήκων και ως άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν του και έχουν το στόμα ταυτό ελεγμού. Ό,τι πει κυρίε, ελπίσα εσύ, ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι ήπουν μήπω ότι πηχαρώσει με εχθρή μου και το σελευθεί είναι πόδα με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Τι εγώ ει μάστεγα έτοιμο και αλγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Με την ανομία με γόνιν και λόγια με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέω ότι υπέρ εμέ και επίθη τη ανεμισού τη με αδίκω. Για τα παιδό τη μου κακά, αντί αγαθών, αντί αβαλώ με πει κατά δίκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία αποστή απε μου πρόσχη στη βουθιά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία αποστή απε μου πρόσχη στη βουθιά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζουν, εδίψεσαι η ψυχή μου, πως ο γλώσσης άρξου με γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως να γιώ αυθύνση του δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν του λαιό σου πρεζουά στα χείλη με πενέσου ήσαν. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτα χείρο μου. Ω εξθέτω και ποιότητα σε πλειστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η μνημόνη βόν σου επί τη τρομνή μου εντισόρτησε μελέτων ησέ μου. Ότι γεννήτη βοηθό μου και εντισκέπητο από τα ρίγου σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν εντελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα εκατότατα τη γη. Παραδοθίζονται τι χείρε μου, θέα μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φερθίσετε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσουν είναι αυτό την εφράγη του μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτων εισαίω, ότι γεννήτη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τρίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν λάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νύν και ή και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίγε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρασε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Εις αθέτων οποιών σου προσευχή μου κλείνει το σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά το καταβενόντων εις λάκων γεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ουσί τραυματοί καθέδονται σεν τάφωνου και μνήστη έτη και αυτοί ακτισχυρό σου απόστησαν. Έθεντό με λάκου κατ' οτάτων τη σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Πεμέ επιστηρήθη ο θυμό σου και πάντα του μετρουσμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκουνε γνωστού με απεμού έθεντό με δε λιμνή αυτή. Παρεδόθην και ο ξεπαρευόμενο οφθαλμί μου ισθένησαν επαπτωχία. Εκέκραξε προ εκείριο όλη την ημέρα διαπέτασε προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή σταυμάσια ιατρία να στήσου και εξομολογήσοντέ. Μη διηγήσε τέτησεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσαινε το σκότο τα θαυμάσια σου και δικαίωσήν σου γη επιλελισμένη. Καγόπλωσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπη συχνότητό μη ψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Παμέ διέλθαν η οργία σου, εφημερισμοί σου ξεταράξαμε. Εκύκλωσάμε ω είδου την ημέρα περιέσουμε άμα. Εμάκρυνα σε επιμοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε ο Θεό, σωτηρίω μέρασε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου προσευχή μου κλείνω σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάστα σαν ομοίω στον ιόμνο πάστα γνώσου. Του λυτρούμνη εκφθορά στη ζωή σου, του στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κενιστήσει το σαϊτού ενιώτη σου. Ποιόν ελίμο είναι σου Κύριο και κρίμα πάστα ενδικουμένη. Εγνώρισε τη οδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρι μου και λέει ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου και στέλος οργιστήσετε ουδέ στον ιόρα μην ήμουν, ου κατά τα σανομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτό της φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχωσαν το λέω ποδεσμόν ημάν των εφημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών ημνίστη του χουσιασμένη. Άνθρωπος ο συγχώρτος ημέρα αυτό ο άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και που γνώρισε τον τόπον αυτού. Το δέλης του Κύριου από το αιώνους και ως το αιώνους ψηφωμένους αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιώνη της φυλάς του διαθήκην αυτού και μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες το λόγον αυτού του ακούς της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της δέησή μου εν τη αληθεία, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις και σε μετά του δούλου σου, του δικαιωθείς την οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Και κάθεσέ με να σκοτεινήσει ο νεκρός σου όνος, και κηδεία συν επεμέ το πνεύμα, εν εμή ταλάχτη καρδία μου. Εμνήστε με τον αρχαίο να μελέτησε εν πάση τι έργε, οι οποίοι μα του χειρών σου μελέτουν. Διαπέτασε προσέτα, κύριε μου, ψυχή μου, γέννη δρόση. Ταχύ άκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου, σαπέ μου, και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστό μου, ποιησό μου το πρωί, το ελαιό σου, την πισή ήλπισα μου. Γνωρισό μου, κύριε, δεν εμπορεύσουν προ ήρε την ψυχή μου. Εξελούν με τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέφυγον, δίδαξό μου, του πίνη το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγεί σε μεν γη ευθεία και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδεύσει εχθρού μου. Και απολύει πάντα στο συλλήπτε στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ή μην. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα, και νυν και ή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο
1: Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Δε της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Δε της ειρήνης σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου θεουσιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του εσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και το πίστικου των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ πλεόντων αδιπορούντων νοσούντων καμνώτων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ρηστίνη μας από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη και
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικιαή και εις

Διασέως βασιλεύσος εν σύ, και εθνίσκω υπέρ σου ίνα και ζήσω εν σύ. Αλλωστησία νάμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσανση, αυτής πρεσβεία.

Σου κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα άθλο, και συσταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμό σου, και πάσχω διασέως βασιλεύσω συν σύ, και θνίσκω υπέρ σου ίνα και ζήσω εν σύ. Άλλωστης η ανάμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσανση, αυτής

0: Αγιλαούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμενο.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Κυρίας ετυχωμέν, πρεσβείες της Θεοτόκουμον εφιλάνθρωπε. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων ηργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης, ο Σταυρός σου, Κύριε, υγείαστε, εν αυτό καργίνονται οι άματα, τις ασθενούς είναι να αμαρτίες, δι' αυτούς οι προσπίπτωμεν ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

στίγμα της Εκκλησίας του Χριστού, γενουήμην ασφαλεία και τείχος και φρουρός, ξύλων ευλογημένων. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, φως δικαίης δια παντός, υγαράγει εν σύ φωτιστέντες, κατά λάμπους είναι

ελεήσωρημο Θεός, κατά το μέγα ελεός, κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιό μου εις τη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως το αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσουν κρινεστέσαι. Ιδού γάρα να νομίζεις την αλήθεια και να αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια αγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με εισόβου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσσοντες θέα τα επινωμένα. Απόστρεψον τον πρόσωπό μου από των αμαρτιών μου και πάς της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέννησουν εις εγκάτης μου. Μη απορρίψιμον του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδρυμνα αγαλία συν της σωτηρίας σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάσκον όμως τα σωδού σου και σε φύση επί σε επιστρέψουσιν. Ρίση με ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση της θυσία να έδωκα λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε τη ευδοκία ως θυσιών και οικοδομηθεί του ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και λοκαυτώματα, τότε ανήσουμ θυσία στηριών σου μόνο.

Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, αίμα τη σου λόγε, αίμα των αδίκων, χυσίν ανέστηλας, και απεκάθυρας ρήπου κακία στην φύση.

πολλός συνηχετόν, ουκ εστιν Αγίος πλην σου Κύριε κραυγάζουσα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι σε τον επιδάτων, κρεμάσαντα πάσαν την γην ασχέτως.

0: Λαγωσόσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και στους

0: Ετικέτιεν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συ, Γάρι, ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την οικεία ή. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Φωτοειδής περιστερά εγνωρίστης, έχουσα πτέρυγας χρυσάς και προς ύψος των ουρανών κατέπαυσας Χριστίνα σεμνή. Όθεν σου την ένδοξον εορτήν εκτελούμεν, πίστη προσκυνούνται σου το λειψάνον την θήκην, εξής πηγάζει

Κύριος, τη 24η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, την Χριστίν ανήνωσε Χριστόν ημφίο, νύμφιν άμωμον αίμα του μαρτυρίου, η κάδη βλήτω τετάρτη Χριστίνα οξέσι πέλτες, τη αυτή ημέρα οι Άγιοι μάρτυρες καπίτων και ημένεως ξύφι τελειούνται, και ο Άγιος μάρτης Ερμογένης τους οδόντας εκριζωθείς τελειούται, ψυχής μεν όμα παντεπόπτη δεσπότη, την η καπίτων των τράχυλων δεξήφι, έχερεν ημένεως οίκον προσξήφος, όσπε προσημένεων οίκον ημφίος, ανηλαιός οδόντας εκρουστής όλους βρυγμούς οδόντων Ερμόγενες εκφεύγεις, ο Άγιος Νεομάρτης Θεόφιλος ο Ζακύνθιος, ο ενχείο μαρτυρίσας εν έτη 1635 επηρή τελειούται, φιλών των Θεών Θεόφιλος Προθήμος, προσπύρδη αυτών κινείται Θαρσαλαίος, ο Άγιος Νεομάρτης Αθανάσιος ο Αποκίου, εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας εν έτη 1670 ξύπη τελειούται, Αθανάσιε δώστη και λήψη μάκαρ, δώστην κεφαλήν καθανασίαν λάβε, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός, ημών και εσύ τη δόξα να αναβεύουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αιμονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ο τσίμωνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσου σε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου τι μαρτώνση. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή είσαι, το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου, τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη να αμαρτή του φιλοκτήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας, αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου, εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέν. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποδα συνέντησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένους, συ πρέπει ύμνους, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.
1: Μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Γλώσσο με την αιωθινή δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κυρία λαϊσφόν.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
0: Κυρία λαϊσφόν.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
2: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και

0: Χαρά σου, Κυρία.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά. Και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
0: Χαρά σου, Κυρία.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημωνέσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ, Κυρία.
1: Ό,τι Θεός ελέους συκτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι τον Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιν και Αΐ και στους αιώνας των
0: αιώνων.
1: Ειρήνη πάση
0: και το πνεύμα Τίσου
1: τα σκεφαλάσιμο το Κύριο κλείνομαι.
0: Συ, Κυρία.
1: Κύριε Άγιο, να ψηθείς κατηγόντια τα πεινά εφορών του παρεφόρου σώματος που επιβλέπουν με πάσα αντικτήσια, κλείνω τον αυγένα της ψυχής και του σώματος και διόμεθά σου, Άγιε Αγίων. Έκλεινω τη χείρα στην αόρα του εξαγίου κατά του Κυρίου και ευλόγησον πάντας εμάς. Γιατί Μάρτο με εκουσίωση, εκουσίωση, αγαθώ σε πνάω από αυτές τις χώρες σου. Δρούμενα σου μήτα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρεστη το ελέγχει και σώζει νημάς σου, Θεός ημών. Εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την Ιγκαιαή.

Κύριε και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών, εφρανθήμεν ανθών ημερών εν ταπεινώσας ημάς, ετών ον είδομεν κακά και είδε επί τους δουλούς

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε, τον Αγγέλιν το πρωί το ελαιός και την αληθιά σου κατά νύχταν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε λάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν σου φυλάτης ημών και ημείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν.
2: Αλαρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ούτι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό. Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημων στράτου του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πιστηγούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικιαή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς.
2: Το αναγγέλιν το πρωί του παλαιού σου και την αλήθειά σου κατανύκτα τες πρεσβείες της Θεοτόκου.

0: Αντιλαμβούσα, σαν ελέησο και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κυριολοϊσφόρ.
0: Σαν Αγία Σακράτου, υπερευλογημένης εν δόξου
1: της ποιησιμών, Θεού και Παρθένου Μαρίας,
0: με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Συ, Κυρία.
0: Ότι σον το κράτος και σου στην βασιλεία και δύναμη στη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικιάει και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπεια.

Γεννησίος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνω εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ετρέπτους εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου θάνατον πατήσας. Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατήσας.

0: Κυρία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου τες ποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πόσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Ότι αγαθώς του φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπεις.

άντρα. Δια τούτο οφείλει η γυνή εξουσία έχει επί της κεφαλής δια τους αγγέλους. Πλην ούτε ανήρ χωρίς γυναικός, ούτε γυνή χωρίς.

Συνερχομένων ουν ημών επί το αυτό, ουκ έστι Κυριακών δείπνων φαγήν. Έκαστος γάρ το ίδιον δείπνων προλαμβάνει εν το φαγήν, και ως μεν πεινά, ως δε εμεθεί. Μίγαρ οικίας ουκ έχετε εις το εστίν και πίνην, ή της εκκλησίας.

Το καιρό εκείνο επιρώτησαν τον Ιησούν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Τι ούν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν διέλθειν πρώτον?» Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς, «Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Λέγω δε ημίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε και ούκ επέγνωσαν αυτόν, αλλά ποίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν, ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλη πάσχην υπ' αυτόν». Τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι πήρε Ιωάννου του Βαπτιστού, είπε εν αυτής. Και ελθόντων αυτών προς τον όχλον, προσήλθεν αυτό άνθρωπος γονιπετών αυτό και λέγον, «Κύριε ελεησόν μου τον Υιόν, ότι σε λυνιάζεται και κακός πάσχει, πολλάκης γαρ πίπτης στο πυρ και πολλάκης στο είδωρ. Και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου και ού κινδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενε άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε με αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον.

0: Κύριε Ελέησον, ελέησον, Κυρία φύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλι και πολλά και προσφύγουν και στο Θεόμεθα καθέ και φιλάνθρωπο, όπω επίλογε σα επί την δέση μου, καθαρίσιμο τα ψυχά και τα σώματα παντό πολιτισμού, σάρκο και πνεύματο και δόηση μην ανένοχων και αγατάγκων την παράσταση του Αγίου Αστηρίου. Πάρισε δε ο Θεό και τη συνεχομένη σημαίνει προκοπή βίου και πίστεω και συνέσου πνευματική. Δώσε αυτή πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύει, σε ανενόχο και κατακλείδο μετέχει των Αγίων Σπιστηρίων και τη Επουρανίου σου βασιλεία αξιοθύνε. Όπω υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου μόνο Καλλινίκου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος, στους προσευχομένους μου Κωνσταντίνου Ιερέως Μαξίμου Μοναχού, το σεβούσιμον έθνους πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, το κατοικούντον και παρεπιδημούντον εν την πόλη και νωρία ταύτη μετά των οικείων αυτών, και πάντων των προσεθόντων εις την Ιερά, ημών των προσεθόντων εις την Ιερά και μυσταγωγία ταύτη, το μακαρίων και δημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των ηρωικών αγωνισαμένων και φλαιώς πεσόντων τη θείας ιερής του έθνους ημοναγώσει, πάλετε και πεσχάτων και πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και όν τα ονόματα μνημονεύσαμε τη θεία και ιερά προθέσει ζώντων και τεθνεώντων, τη δούλη του Θεού Χριστίνας Πρεσβυτέρας και πάντων των Αγίων Ελίσσα και σώσε εμάς τους αγαθώς και φιλάνθρωπος.

0: του Αγίου Οικουτού του και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Ανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο Διχόνος, η Ανενέσιο, του Παρδόν, επικαλουμένης εν όλη καρδιά πρόσδεση και με τον αμαρτωμένο τη δέση, το Σάιτο, ο Ιησούς Χριστός, και κάνω σε εμάς προς εν γέση δώρα και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων και ταξίου σου εμάς ευρύ χάρη ενώπιόν σου, του γενέση εσύ πρόσδεση των θυσίων ημών και επισκηνώ στο πνεύμα της χάρτος, το αγατών εφημάς και τα προτείνω να δωρατά αυτά και υπά του λαού σου. Διά των νυκτηρημών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, Συ το Παναγίο και αγαπητό.

πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διατηρεί μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθοζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

ευχαριστεί, σε ευλογεί, σε εμείς ευχαριστεί και σε προσκυνεί, Πατήρ, ότι ο Υιός Θεός ανέκφαστος, απερινόητος, αόρατος, εγκατάλειπτος, αιώνος Άπτος, όνση και μονογενής Υιός του Πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκ του μειόντος το είναι εμάς παραγέσεις, παραπεσόντας ανέστη σαν πάλι του καπέστης πάντα ποιών. Εώς ημάς ουρανών ανοίγες και τη βασιλεία σου χαρίς ότι μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό, το πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτισης του χειρών μου ονδέχεις κατεξίους ασκέτης παριστικές χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χεροπήμου και τα σεραφήμου εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια από το ερωτά.

0: Κύριος. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλωμένον, εις άφεσιν αμάρτιον.
1: Αμήν.
0: Αμήν στον Κύριον το λιμνήσε λέγον. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμάρτιον. Στου γενού αναβάλλου και εξών καθένα τη Δευτέρα σε λόγου πάλι παρουσίε και όσοι λε την ίδια του λόγου του λεξών. Τα σάι των σών.

0: και ανημνή το πάτη μου και μεγάλο πρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων Αγίου μνημονεύσαντες, έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θεία χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριε.
1: Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλέ Φαράτου, για μετρήτη δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαιού σου εξουπώντων τα πάντα παραγώ. Αυτό δέτσο τώρα νόθεν έβγαινε του εγκλήγοντα σε αυτόν κεφαλά σου, έρευνε αρκή και αίμα τέλο του φοβερό Θεό. Σουν δε στα προκίνα πα, ενήλει αγαθών εξομάλου στην εκάστο διαν χρία, τη πλέον σε σύγκλωση του δικορού συνόδευσο με συντασία σου, ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθού ευλογητώσει. Σι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίντια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ξέρετε και κυρίους και από τον Δόξο Βασιλίσου και στο Αγιά σου μας. Πάνω του Πατρίσι Καθήμενος και Δήμενα Ράτσι, νόμι και τελευταίος του Ρεκεάου, σχεδόν με τα δεμή του χαράτσιματός, του τιμή μας σχεδόν από αντί το λαό. Θεός λεστήμη το Μαρτωλό και λεησόν, Θεός λεστήμη το Μαρτωλό και λεησόν, Θεός λεστήμη το Μαρτωλό και λεησόν.

Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη εμπλάτην άσμε.

Εκτήρησον με και εις άκουσον της προσευχής μου.

Και γνώτε ότι εθαυμάστος Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετε μου.

πολλοί λέγουσι της δείξει ημίν τ' αγαθάς.

0: τι μεταλαμβώνται στον Θείον Αγίων Αφράτων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσομεν τον Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενη αυτούς και αλληλούς και πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε συντές τον φιλάνθρωπο ευεργέτο του ψυχώνυμο. Ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσον σημάς των επουρανίους και θανάτων μυστήριων, ορθοδόμησον ημών την οδόν, στηρίξον σημάς εν το φόβο σου τους πάντα, ασφούρησον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξη του τόπου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

φωνάζουν τη ψυχή. Σώσε το λαόν σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον του αγαπώντα στην ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξτε και σου δυνάμει και μη καταλήψει μα, ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τι Εκκλησίε σου, τι ιερεύσε, τι άρχουσε μου το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνω φανεστή καταβαίνω εξ του πατρό των φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την νίκη και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.

0: Λόγια Κυρίου και Έλεος αυτού έλθε φημάστη αυτού θεία χάρτια φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τη πρεσβείε Παναχράου και Παναμόμου Αγία του Μητρό, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμει ασωμάτων, και σίε του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου του Ιωάννου, των Αγίων

0: στον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάτυρος Χριστίνης και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αμήν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς, να είστε καλά όλοι, χρόνια πολλά σε όλους.
2: Επάντε της καλής ουσίας των ζωμιών μυστικών των ημάτων.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συγκροθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
1: Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμη σου εφρανθήσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και την δέηση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν, ότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος. Έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εις τον αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί των Κύριων και εν το ελέη του υψίστου ουμής αλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντασε. Θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς εσ ουμή δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλόμεν τας δυναστεία σου.
0: Ψαλμός 20. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, ο βασιλεύς εφραίνεται και θα εφραίνεται χάρη στη δύναμη και την ισχύ την οποία σύ του έδωσες. Θα πλημμυρίζει από πολύ και μεγάλη αγαλίαση για την από τους εχθρούς μας σωτηρία και για την υγεία την οποία εσύ του χάρισες. Έδωσε σε αυτόν ό,τι επιθύμησε η καρδία του και δεν τον υστέρησες από εκείνο για το οποίο με τα ίδια του τα χείλη σε παρακάλεσε. Μάλλον δε, και πριν σε παρακαλέσει, έσπευσες εσύ και τον πρόλαβες με τις ευλογίες των ωφελήμων και αγαθών δωρεών σου. Τον δόξασες και έθεσες στην κεφαλή του λαμπρό βασιλικό στέμα με πολύτιμους λίθους. Σου ζήτησε ζωή και του χάρισες πλήθος ημερών. Σε αυτόν και στους απογόνους του εις τον αιώνα του αιώνος. Μεγάλη είναι η δόξα την οποία εσύ του εξασφάλισες με την σωτήρια βοήθειά σου. Όπως τώρα, έτσι και στο μέλλον θα περιβάλλεις αυτόν με δόξα και μεγαλοπρέπεια, γιατί θα δίδεις σε αυτόν και στους απογόνους του συνεχώς και ακαταπαύστος την ευλογία σου. Θα τον εφραίνεις και θα τον πλημμυρίζεις από απερίγραπτη χαρά με την επικοινωνία που θα έχει με εσένα. Διότι ο βασιλεύς έχει στηρίξει τις ελπίδες του σε σένα, τον Κύριο, και χάρη στο έλεος του Θεού του Υψίστου δεν θα κλονιστεί ποτέ, αλλά θα μείνει σταθερός και αμετακίνητος στο θρόνο του. Ή Θεό βασιλεύ, το χέρι σου στιβαρό να βρεθεί μπρος και εναντίον όλων των εχθρών σου. Ήθε το δεξί σου χέρι να συλλάβει όλους εκείνους οι οποίοι σε μισούν. Όταν το πρόσωπό σου θα είναι αναμένο από την δίκαιη οργή σου εναντίον αυτών, θα τους ρίψει στην πυρά σαν ξύλα μέσα σε αναμένο κλίβανο. Ο Κύριος και Θεός μέσω εσού θα συνταράξει όλους αυτούς και θα τους καταφάει το πύρ. Τον καρπό της κοιλιάς τους, δηλαδή τα παιδιά τους, θα τα εξαφανίσεις από τη χώρα τους όπως επίσης και όλους τους απογόνους τους ανάμεσα από τους ιούς των ανθρώπων. Διότι εξήφαναν και κατήρτισαν πονηρά σχέδια εναντίον σου. Συνέλαβαν δόλιες σκέψεις και αποφάσεις, τις οποίες όμως δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν. Διότι εσύ, πολεμώντας εναντίον αυτών νικηφόρα, θα τους αναγκάσεις να στρέψουν τις πλάτες τους και να φύγουν πανικόβλητοι. Με λίγους στρατιώτες σου θα τους αντιμετωπίσεις κατά πρόσωπον και θα τους στρέψεις σε φυγή. Κύριε και Θεέ μου, με την ακατανίκητη δύναμή σου ας υψωθείς και ας δοξαστείς ισχυρός και ανίκητος ενώπιον των εχθρών μας. Εμείς θα αναπέμψουμε οδές δια του στόματος και ψαλμούς με τα μουσικά μας όργανα, δοξολογώντας και ευχαριστώντας εσένα για τα μεγάλα και αξιοθαύμαστα αυτά έργα σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Ιουλίου. Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Η Αγία και ένδοξος μάρτης Χριστίνα ζούσε στην Τύρο της Φινίκης κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Σεπτίμου Σεβίρου 194 με 211 μετά Χριστόν. Ήταν θυγατέρα ισχυρού αξιωματούχου, ονόματι Ουρβανού, ο οποίος ζηλεύοντας το εκτυφλωτικό κάλος της την έκλεισε σε έναν υψηλό πύργο όπου υπηρετούμενη από πλήθος θεραπενίδων μπορούσε να απολαμβάνει πλούτη και πολυτέλεια. Στον πύργο αυτό ο Ουρβανός είχε τοποθετήσει πολλά αγάλματα θεών κοσμημένα με πολύτιμα υλικά για να τα λατρεύει η κόρη του. Παρόλο όμως που η κόρη έμενε έγκλειστη δίχως επαφή με τον έξω κόσμο, η χάρη του Θεού την επισκέφθηκε, φώτισε το νου της και την οδήγησε στη γνώση της αληθείας. Στοχαζόμενη με ορθό λογισμό, κατανόησε ότι τα άψυχα αυτά αγάλματα, φτιαγμένα από ανθρώπινα χέρια, δεν μπορούσαν πουδενή να είναι θεοί, και αγνατεύοντας από το παράθυρο την ομορφιά του ουρανού, της γης και όλα τα θαύματα της φύσεως, έφτασε στο συμπέρασμα ότι όλο αυτό το αρμονικό κάλος δεν μπορούσε παρά να είναι το έργο ενός μοναδικού Θεού, δημιουργού και άπειρα σοφού. Ένας άγγελος στάλθηκε τότε από τον Κύριο και της δίδαξε όλα εκείνα που η καρδιά της αισθανόταν με συγκεχημένο ακόμη τρόπο για τα μυστήρια του Θεού και της κτήσεως. Έχοντας λάβει έτσι το φως της αληθείας και εμφορούμενη από ζήλο φλογερό για τον Θεό, η Χριστίνα άρχισε να διάγει βίο νηστείας και προσευχής. Όταν οι γονείς της ήλθαν να την επισκεφθούν και τη ζήτησαν να λατρεύει τα είδωλα, εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά, δηλώνοντας πως ήταν εφ' μαθήτρια του Χριστού, του αληθινού φωτός που ήλθε στον κόσμο μας. Αντιστάθηκε σε όλες τις προσπάθειες του πατέρα της και του ζήτησε να της προμηθεύσει έναν άσπυλο χιτώνα για να προσφέρει θυσία πνευματική στον ένα τριαδικό Θεό. Αφού τον έλαβε από τον Ουρβανό που δεν κατανοούσε τη γλώσσα αυτή, άρχισε να προσεύχεται και ένας άγγελος ήλθε να την χαιρετήσει ως νύμφη του Χριστού, αναγγέλλοντας αυτήν τις δοκιμασίες μέσα από τις οποίες έμελε να περάσει για να δοξάσει το Θεό. Προτού εξαφανιστεί, την σφράγισε με το σημείο του Σταυρού, την ευλόγησε και της έδωσε να φάει άρτο ουράνιο. Την επόμενη νύχτα η Αγία με ένα τσεκούρι έκανε κομμάτια όλα τα αγάλματα που βρίσκονταν στον πύργο και διαμήρασε τον χρυσό και τον άργυρο των ειδώλων στους πτωχούς. Το πρωί μπροστά στο θέαμα αυτό ο Ουρβανός έγινε έξαλλος και διέταξε να αποκεφαλιστούν οι θεραπενίδες της Χριστίνας και να μαστιγωθεί η θυγατέρα του. 12 στρατιώτες μαστίγωναν την κόρη μέχρι που εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις τους, αλλά η Χριστίνα, ενδυναμωμένη από τη χάρη του Θεού, παρέμενε ακλόνητη, ομολογώντας τον Χριστό και επιτιμώντας τον πατέρα της. Ο Ουρβανός πρόσταξε να την ρίξουν στη φυλακή Σιδηροδέσμια και γύρισε στο σπίτι του, ενώ η γυναίκα του μετέβη κλαίγοντας στο δεσμοτήριο για να προσπαθήσει να πείσει τη θυγατέρα της να υποταχθεί για να γλιτώσει τη ζωή της. Καθώς το εγχείρημα τούτο απέβη άκαρπο, η Χριστίνα την επομένη υπευλήθη εκ νέου σε βασανιστήρια. Αφού τις ξέσχισαν τις άρκες, την έδεσαν σε έναν τροχό κρεμασμένο πάνω από πυρά, αλλά με την προσευχή της ο Κύριος κόρπισε τις φλόγες. Την οδήγησαν πάλι στη φυλακή και εκεί δέχθηκε την επίσκεψη τριών αγγέλων που της έφεραν τροφή και ίασαν όλες τις πληγές της. Όταν νύχτωσε, ο Ουρβανός έστειλε 5 υπηρέτες που πήραν την Αγία, της έδεσαν βαριά πέτρα στο λαιμό και την έριξαν στη θάλασσα. Αλλά και εκεί οι άγγελοι ήλθαν να την συντρέξουν, έλυσαν την πέτρα και της επέτρεψαν να βαδίσει πάνω στα νερά. Μια φωτεινή νεφέλη έλαμψε τότε εξ ουρανού και εμφανίστηκε ο Χριστός, ενδεδειμένος λαμπρά βασιλικά άμφια και περιβαλλόμενος από μυριάδες αγγέλων που τον υμνούσαν και γέμιζαν τον αέρα με τη γλυκιά ευωδία του θυμιάματός τους. Εκπλήρωσε την επιθυμία της Αγίας βαπτίζοντάς την ο ίδιος στη θάλασσα και κατόπιν την εμπιστεύθηκε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ που την έφερε ξανά στη στεριά και την οδήγησε στο σπίτι των γονέων της. Ανακαλύπτοντας ότι η κόρη του είχε επιβιώσει από όλες αυτές τις φωνικές απόπειρες, ο Ουρβανός διέταξε να την αποκεφαλίσουν την επομένη. Αλλά την ίδια εκείνη νύχτα παρέδωσε την ψυχή του με ικτρό τρόπο. Λίγες ημέρες αργότερα ένας καινούριος δικαστής, ο Δίων, ανέλαβε το λειτουργήμα του Ουρβανού. Αφού έλαβε γνώση της υποθέσεως, κάλεσε την Αγία και κατόπιν την υπέβαλε σε βασανιστήρια. Εκείνη παρέμενε άτρωτη και τότε πρόσταξε να της κόψουν τα μαλλιά και να την διαπομπεύσουν γυμνή σε όλη την πόλη. Την επομένη η Χριστίνα υποκρίθηκε ότι δέχτηκε την πρόταση του δικαστή να προσφέρει θυσία στο άγαλμα του Απόλλωνος. Φτάνοντας στο ναό, ανέπεμψε την προσευχή της στο μόνο αληθινό Θεό και διέταξε το άγαλμα να μετακινηθεί 40 βήματα.
Ο Δίον παρέμενε δύσπιστος και τότε εκείνη ανέτρεψε το είδωλο και το έκανε κομμάτια με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, προκαλώντας τη μεταστροφή περισσότερων από 3.000 ειδωλολατρών που στάθηκαν μάρτυρες του θαύματος αυτού. Μην μπορώντας να υποφέρει την ήττα αυτή, ο Δίον πέθανε λίγο αργότερα και αντικαταστάθηκε από άλλον διοικητή ονόματι Ιουλιανό, που έκλεισε την Αγία Χριστίνα σε πυρωμένη κάμινο. Επί 5 ημέρες η Αγία έψαλε εκεί ευχαριστήριους ύμνους συνοδεία αγγέλων. Ο διοικητής πρόσταξε τότε να την ρίξουν σε λάκκο γεμάτο θηρία και δηλητηριώδη φίδια. Αλλά και εκεί η δούλη του Χριστού προστατεύθηκε από κάθε κακό. Οι αστρίτες κουλουριάστηκαν στα πόδια της, θα έλεγες για να την τιμήσουν, και τα έρπετα σφούγγιζαν τρυφερά τον υδρότα από το μέτωπό της. Μόνο ο Ιουλιανός παρέμενε πιο αιμοβόρος από τα θηρία και λισομανούσε εναντίον της Αγίας. Διέταξε να δισκόψουν τα στήθη από όπου έρευσε αίμα και γάλα, κατόπιν της ξερίζωσαν τη γλώσσα. Τέλος, δύο στρατιώτες χτύπησαν με τις λόγχες τους την καρδιά και το πλευρό της, προσφέροντάς της τον καλή Νικοστέφανο του Μαρτυρίου και την είσοδο στην αιωνία ανάπαυση παρουσία του επουράνιου νυμφίου. Ο τύραννος δεν άργησε να πεθάνει και ένα συγγενής της Χριστίνας, που είχε πιστέψει στο Χριστό μετά από αυτά τα θαύματα, κατέθεσε το σκήνομα της Αγίας σε ναό που φρόντισε να αναγερθεί προς τιμήν της.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφίλου του Ζακυνθίου, πυρή τελειοθέντος εν Χίο. Ο Άγιος Θεόφιλος ήταν ναύτης στο επάγγελμα. Σε ηλικία 18 ετών έφτασε με το πλοίο μία ημέρα στη Χίο. Έτυχε να μαλώσει με τον καπετάνιο του και ένας Τούρκος ναυτικός, εποφελούμενος της ευκαιρίας, προσπάθησε να τον πάρει στη δούλεψή του. Καθώς ο νέος χριστιανός αρνήθηκε, τον κατηγόρησε στον τοπικό δικαστή ότι φορούσε ανάρμοστα το φέσι του, σύμβολο της μουσουλμανικής θρησκείας. Ο Θεόφιλος αντιστάθηκε σε όλες τις πιέσεις και τις δόλιες υποσχέσεις, αλλά οι Τούρκοι κατάφεραν να του κάνουν περιτομή με τη βία και στοχάζονταν να τον προσφέρουν ως δώρο στον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη. Το νέο αγόρι, ωστόσο, το ίδιο εκείνο βράδυ, αποφελούμενο από την απουσία των διοκτών του που είχαν μεταβεί στο τζαμί, κατάφερε να διαφύγει και έμεινε κρυμμένο τρεις ημέρες, ενθαρρυνόμενο από τον καπετάνιο του. Μετά από παραμονή στη Σάμο, επέστρεψε στη Χίο, όπου αναγνωρίστηκε γρήγορα από τους Τούρκους, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον δικαστή με την κατηγορία του αποστάτη. Ο Θεόφιλος φώναξε: «Είμαι χριστιανός και θέλω να πεθάνω χριστιανός. Με τίποτε στον κόσμο δεν θα αντάλλασα το φως της θρησκείας μου για τα σκοτάδια». Τον έριξαν σε σκοτεινό μπουντρούμι και μετά από τρεις ημέρες τον έσυραν σε νέα ανάκριση. Καθώς ξέσπασε σε βίαιες ύβρις κατά του Ισλάμ, μαστιγώθηκε και μετά από τρίτη ανάκριση τον καταδίκασαν να πεθάνει στην πυρά. Ο Άγιος έτρεξε με χαρά στον τόπο της θανάτωσης, σαν να πήγαινε σε γλέντι, κουβαλώντας τους ώμους του τα φρήγανα που θα χρησιμεύαν για προσάναμα. Φτάνοντας κοντά στη μονή Αγίου Γεωργίου, οι Τούρκοι που είχαν μαζευτεί εκεί έστησαν γρήγορα την πυρά, στην οποία ο Άγιος εισήλθε από μόνος του και ψάλλοντας ευχαριστήριους ύμνους παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας Θεού.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ημένεου και Καπίτονος ξύφη τελειοθέντων. Ο Άγιος Μάρτης Ερμογένης, τους οδόντας όλους εκριζωθείς τελειούται.

0: Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου, του Αποκίου, ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ένας ευσεβής και εύπορος χριστιανός της Κίου στην περιοχή της Νίκαιας. Όταν ο Οθωμανός διηγητής επέβαλε νέους φόρους στους χριστιανούς, χρησιμοποίησε όλη την επιρροή του στους Τούρκους της περιοχής για να συνεισφέρουν στα βάρη. Εκείνοι τον πήραν και τον οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορώντας τον στον Βεζίρι ότι ενώ είχε υποσχεθεί να γίνει μουσουλμάνος, κατόπιν ανακάλεσε. Ο Βεζίρις, αφού ματέως προσπάθησε να τον πείσει, πρόσταξε να τον ρίξουν στη φυλακή, δίδοντας εντολή στους δεσμοφύλακες να τον βασανίσουν ανελέητα επί 60 ημέρες. Μετά από τα μαρτύρια αυτά, ο Άγιος αποδείχθηκε το ίδιο σταθερός στην ομολογία της πίστεως. Ο Βεζίρις τον παρέδωσε στον Έπαρχο και ο τελευταίος αυτός στον Δήμιο, που του προσέφερε τον Καλλίνικο Στέφανο του Μαρτυρίου, αποκεφαλίζοντάς τον. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μπόρις και Γκλέμπ, Ρωμανού και Δαβίδ, εν το Αγίου Βαπτίσματι ονομαστέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Πολυκάρπου, αρχιμανδρίτου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Ιλαρίωνος της Τβάλης. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 24 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1793, η Γαλλία ψηφίζει τον πρώτο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σαν σήμερα, το 1879, γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ποιητής και πολιτικός. Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, με την οποία τερματίζεται οριστικά η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθορίζονται τα όρια των δύο χωρών που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Στη στεριά, ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Ύμβρο και την Τένεδο. Επιβάλλεται η ανταλλαγή πληθυσμών. Με το άρθρο 20 της Συνθήκης, η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία και παρετείται από κάθε δικαίωμα σε αυτή. Σαν σήμερα, το 1943, τμήματα Ελλήνων ανταρτών της Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Οργάνωσης επιτίθενται και τρέπουν σε φυγή βουλγαρικές δυνάμεις στο όρος Κερκίνη, Μπέλες, προκαλώντας σε αυτές σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και εχμαλώτους. Σαν σήμερα, το 1974, ορκίζεται Πρωθυπουργός της Ελλάδος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Σαν σήμερα, το 1990, το Ιράκ κατηγορεί το Κουβέιτ ότι με την υπερπαραγωγή πετρελαίου προσπαθεί να το υπονομεύσει και συγκεντρώνει χιλιάδες στρατιώτες και εκατοντάδες άρματα μάχης κατά μήκος των συνόρων. Πρώτος πόλεμος του κόλπου. Στις 24 Ιουλίου 2005 πεθαίνει ο Ρίτσαρντ Ντολ, Βρετανός επιδημιολόγος, ο πρώτος επιστήμονας που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Θα ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο γέροντας Εφραίμ στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Η μελέτη του Λόγου του Θεού».
1: Γέροντα, από πού να ξεκινήσουμε?
2: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη μελέτη του Ευαγγελίου.
1: Του Ευαγγελίου.
2: Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μελετούν τόσα πράγματα και τόσα βιβλία και τόσα περιοδικά και ιδιαίτερα τώρα με το ίντερνετ, μπαίνουν σε τόσα πράγματα, δυστυχώς ξεχνούν να μελετούν τι, τα πνευματικά νοήματα που άπτονται της αιωνιότητος.
1: Έτσι.
2: Γι' αυτό και νομίζω ότι για να μπορέσει η ψυχή να ξεσκοτιστεί και να αφυπνιστεί και να είναι σε μια πνευματική ενεργήγωση, πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, και μάλιστα σήμερα που η τεχνολογία έχει συμβάλει σε τόσες εκδόσεις. Διότι θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, ήμουνα τότε μαθητής στην Ιερατική Σχολή. Είσαστε και καθηγητής μου τότε, μου κάνετε μάθημα.
1: Μεγάλη μου τιμή.
2: Ναι, και μου είπα να πάρω την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Πήγα, γύρισα όλα τα βιβλιοπωλεία. Στην Κύπρο όλη.
1: Πουθένα.
2: Λέει, μα τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει. Και τότε έφερα την κλίμακα, την βρήκα από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου στην Αθήνα και μου έστειλε κάποιος. Και τώρα βλέπουμε πόση πληθώρα βιβλίων πατερικών. Πώς εξεδόθηκαν όλοι οι πατέρες και σε μεταφράσεις και σε κείμενα. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο. Έτσι είχαμε μέσα μου μια μόνιμη απορία που γράφει εκεί στην Γενή Διαθήκη, είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση. Και έλεγα και εγώ μόνος μου, μα πώς θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση το Ευαγγέλιο? Είναι δυνατό, λέγω. Τώρα μετά την ηλεκτρονισμό και με το ίντερνετ, λύθηκε η απορία μου. Ότι όντως το Ευαγγέλιο μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και θα κηρύχθεται σε όλη την κτήση με τη βοήθεια του ηλεκτρονισμού.
1: Άλλωστε και τώρα που έχουμε 4 ε γεροντά.
2: Και βέβαια αυτό το κάνει.

0: Βλέπουν και να τρέφονται, διότι και ένας δεν είναι μόνο να μελετάς το λόγο του Θεού που πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Το ότι ακούεις έναν κήρυγμα, να ακούεις μια συζήτηση πνευματική, ακούεις κάτι, μια αναδολασχία πνευματική, οπωσδήποτε και αυτό είναι μελέτη του λόγου του Θεού.
1: Γέροντα, τώρα ακριβώς με την ευκαιρία να μνημονεύσουμε τον μακαριστό, τον Γέροντα Θεόφιλο, τον οποίο εσείς γνωρίζετε προσωπικά.
0: Αχ, πόσο τον γνωρίζει και πόσο τον αγαπούσε και πόσο με αγαπούσε και πραγματικά όταν πήγαινα να το δω, ξεκουραζόμουν και εγώ ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ζωή μέσα του. Και όταν, δηλαδή, όταν λέει κανείς ότι αυτός έχει ζωή μέσα του, τι εννοούμε. Έχει τον Χριστό, ο οποίος είπε: Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή.
1: Άλλωστε, πάνω στον τάφο του Γέροντα γράφει: Εάν ευαγγελίζομαι ουκέ στιμή καύχηση, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουδέ ουέ δε μιεστή να μη ευαγγελίζομαι. Και μέχρι τώρα ακούγεται η φωνή του Γέροντα, είτε διαβάζοντας τα κείμενα από την Αγία Γραφή, είτε ο ίδιος κηρύσσοντας κλπ. Και ξέρεις, να σου πω κάτι, ήρθε στην Κύπρο ο Γέροντας Θεοφύλλος, μια προσκυνηματική εκδρομή, και τότε κάναμε μια εκπομπή τηλεοπτική στο λόγο, στον τότε λόγο της Αρχιεπισκοπής, και βγαίνοντας από το οίκημα εκεί του λόγου των κτίριων, μου λέει: Ξέρεις, Νίκο μου, να σου πω κάτι, θα κάνω τηλεοπτικό σταθμό. Εγώ σταμάτησα, τον κοίταξα έτσι παράξενα, γιατί είχα την εμπειρία του δικού μας σταθμού, του λέω: Αιμορραγία οικονομική από αρτηρία. Και μου είπε Γέροντα: Ναι, Νίκο μου, αλλά ο πόλεμος τώρα γίνεται στον αέρα. Και τότε εγώ, τι εννοούσε, μετά κατάλαβα και βλέπω τώρα Γέροντα ότι, ξέρετε, εισπάσαν την γη, εξήλθαν ο φθόγκος του λόγου του Θεού, Γέροντα.
0: Πραγματικά και εμείς σαν αγιορείτες που πονούμε τον λαό μας και θέλουμε να τρέφεται ο λαός μας από τον λόγο, τον ζώντα λόγο, ότι χαιρόμεθα και μνημονεύουμε τον πατέρα Θεόφιλο και τις αδερφές αυτές που πραγματικά και αυτές είναι αφιερώνονται στο Θεό με θείον πόθον, όπως είπαμε.
1: Τι προηγουμένως είχαμε, ναι.
0: Και ακριβώς έτσι αφιερώνονται στο Θεό και συμβάλλουν με την διακονία τους, με την υπηρεσία τους, με τον κόπο τους, ώστε να διαδίδεται, όπως είπατε, ο λόγος του Θεού εις πάσαν τη γη.
1: Και να γίνεται μελέτη, γιατί όταν εξηγεί ο άλλος τον λόγο του Θεού, Γέροντα μου, γιατί πολλοί άνθρωποι κακάνε τα ψέματα, Γέροντα. Διαβάζουν, δεν καταλαβαίνουν. Είναι γινώσκουν, αναγινώσκουν. Ναι. Τώρα, Γέροντα, πρακτικά να πούμε έτσι, ο λόγος του Θεού πώς γίνεται μελέτη, ή αυτό που λέει και η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ο λόγος σου μελέτη μου εστί.
0: Ναι, ακούστε, πρέπει νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που θέλει την και διψά τη σωτηρία της ψυχής του, πρέπει να διαβάζει το Λόγο του Θεού εφόσον προηγείται προσευχή. Πρέπει να προσεύχεται και μετά να μελετά. Και πρέπει να μελετά σε μια ανησυχία. Εφόσον δει τον εαυτό του, αρχίζει με την αυτογνωσία και βλέποντας την καρδιά του, βλέποντας τις διαθέσεις της καρδίας του, βλέποντας το τι λάθη έκανε σήμερα, το τι απροσεξίες έκανε σήμερα, το τι πράγματα έκανε που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Όλα αυτά πρέπει να υποπτεύει και να περιπολεί τον εαυτό του και τότε να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την πατερικό λόγο και τότε αρχίζει η ψυχή μέσα σε αυτήν την ησυχία και την ειρήνη και τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια πνευματική ενέργεια την οποία τη δέχεται η ψυχή, πληρώνεται η ψυχή από τον Λόγο του Θεού. Και πολλές φορές εμείς κάνουμε, όπως ξέρετε, μέσα στο κοινόβιο συνάξεις της αδερφότητός μας. Και πολλοί αδελφοί μου λένε: Ξέρετε, ένας λόγος που είπατε σε σύναξη με κέντρισε και βιάζω τον εαυτό μου και πορεύομαι με περισσότερη ένταση στον αγώνα μου. Πολλές φορές ακούμε έναν λόγο, διαβάζουμε έναν λόγο και αρχίζει χάρη και ενεργεί στην καρδία μας. Γι' αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να μελετά κανείς το λόγο του Θεού. Και όπως έλεγε και ο γέροντάς μας ο Αείμνηστος, ότι διαβάζεις Άγιο Χρυσόστομο. Στην ουσία τι κάνεις, κουβεντιάζεις με τον Άγιο Χρυσόστομο.
1: Έτσι.
0: Και όταν πραγματικά έχεις μέσα σου καλές προδιαγραφές, πνευματικές προδιαγραφές, και θυμάμαι έναν πατέρα Γερβάση, ο οποίος εγκοιμήθη πριν ένα χρόνο δικό μας, ο οποίος ήταν αγιογράφος. Και αυτός αγιογραφούσε. Και ενώ αγιογραφούσε, παρακαλούσε την Αγία που αγιογραφούσε, ή το Χρυσό την Παναγία. Και ερχόταν, λέει, τέτοια χάρη που με τα δυσκολία αγιογραφούσε, διότι είχε μια ζώσαν κοινωνία με το αυτό που αγιογραφούσε. Και ακριβώς ένας μελετά τον λόγο του Θεού. Θυμάμαι τον γέροντα μας. Μας έλεγε μια φορά, μελετούσε τον Άγιο Σημείο των Θεολόγων. Και ενώ διάβαζα, είχα την πνευματική θεωρία και αίσθηση ότι ήταν παρόν ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, και ήρθε να με, δηλαδή, να με ευχαριστήσει, διότι ανά πάσα

0: διότι εγώ ωφελούμαι από τον λόγο του Αγίου Σημεών του Θεολόγου. Άρα λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν έχει σχέση με τον διανοητισμό, έτσι, δεν έχει σχέση με την λογιότητα, έχει σχέση με την εμπειρία. Γι' αυτό και όπως ξέρετε εσείς, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει και το μέρος του Λόγου,
1: έτσι,
0: υπάρχει και η ώρα του Λόγου. Και ακριβώς τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ακριβώς όταν προσευχόμεθα και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, τότε αποκτούμε περισσότερη δεχτικότητα. Και τότε δεχόμεθα τον Λόγο του Θεού και πραγματικά ο Λόγος του Θεού ενεργεί υπερπάσα μάχαιρα δίστομων και πραγματικά τελεσιουργείται ο αγιασμός δια της παρουσίας και της επεμβάσεως του Λόγου του Θεού.
1: Γέροντα, κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, ποιο θα αποστείλω, και λέει, ιδού εγώ αποστειλώμη. Και λέει ο προφήτης στην έναν άγγελο, έβαλε το κάρβονο στο στόμα και του λέει, ωραία, εσύ θα είσαι και λοιπά και λοιπά. Και η λέξη προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αυτός που προλέγει το μέλλον. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το εβραϊκό κείμενο είναι να πει, σημαίνει αντίφοιτης. Είναι αυτός που μιλά αντί του Θεού. Γι' αυτό και πάντα λέμε, τάδε λέγει Κύριος. Αυτό το πράγμα, Γερόντα, καμιά φορά το λέω και εγώ έτσι, πώς θα αποκτήσω τώρα έτσι συνέστηση και επίγνωση ότι αυτός ο οποίος τώρα μιλά μέσα από το ιερό κείμενο που διαβάζω, δεν είναι ούτε ο Ισαΐας, οποιοδήποτε άλλος. Είναι διά του προφήτη Ισαΐα, ο ίδιος ο Θεός, Γερόντα.
0: Ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, νομίζω ότι για να έχουμε καρπούσει στη μελέτη του Λόγου του Θεού, πρέπει να είναι ο αγώνας μας τέτοιος που να ταυτιζόμεθα με το φρόνημα του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δε φρονείς το εν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού. Και αν ο αγωνιζόμενος άνθρωπος με τον αγώνα των πνευματικών ταυτιστεί το φρόνημά του με το φρόνημα του Χριστού και όπως λέει ο Άγιος ο Στήλος ο Πόποβιτς, αποκτώ Χριστονούν, Χριστοσκέψην, Χριστοκαρδίαν, Χριστοθέληση, Χριστοσυνείδηση, τότε ακριβώς μπαίνω και διεισδύω και καταθρυφώ του Κυρίου δια της μελέτης του Λόγου του. Διότι όπως είπατε, πίσω από τον προφήτη, από το Λόγο του προφήτου που πολύ σωστά το τονίσατε και το θέσατε, μιλά αντί του Θεού. Και ακριβώς όλοι οι λόγοι των Αγίων Πατέρων τι είναι? Είναι λόγοι Θεού. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανέπαυσαν τον Θεό, τον ανέπαυσαν εις τέλος κατά τη δύναμη που είχαν και είναι έτοιμοι αυτήν την εμπειρία την οποία είχαν από την όλη πνευματική τους εργασία, έγραψαν τον λόγο. Και ξέρω πολύ
1: κύριος
0: καλά ότι τα πατερικά κείμενα δεν ήταν μάστερ και διδακτορικά όπως γράφονται σήμερα. Αλλά τι ήταν? Ήταν έκφραση της εμπειρίας που είχαν οι Άγιοι Πατέρες από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η μελέτη, τα πατερικά λόγια είναι αποδείξεις της εμπειρίας των Αγίων Πατέρων που εμείς τα παίρνουμε έτοιμη τροφή και ωφελούμεθα. Και τι κάνουμε με τον Λόγο του Θεού? Πορευόμεθα περισσότερον στην αγάπη του Θεού. Διότι τα πάντα είναι χριστοκεντρικά. Βασιλεύει χριστοκεντρικό της. Βλέπεις, δεν είμαστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώου, ούτεδήποτε, αλλά είμαστε του Χριστού. Και διαβάζουμε τον Χρυσόστομο, διαβάζουμε τον Βασίλειο, διαβάζουμε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, διαβάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάν. Διαβάζουμε για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ακριβώς η επιτυχία του λόγου, του πατερικού λόγου, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν σχεδόν απ' έξω την Αγία Γραφή. Γιατί? Δεν την έμαθαν απ' έξω για να παρουσιάζουν ότι ξέρουν την Αγία Γραφή. Την έμαθαν χωρίς να βάλουν σαν στόχο να μάθουν απ' έξω. Τη διάβαζα, τη ξαναδιάβαζα και μάλιστα θυμούμε τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάδη τον Μακαριστό που μου έλεγε όλα τα έκνον, έτσι έλεγε, τα βιβλία τα διαβάζω και αυτά που μελετώ τα βάζω απ' εκεί, μου λέει, σε μια άλλη θέση. Αυτό που δεν μελετάτε ποτέ και δεν τελειώνει ποτέ μελέτη είναι το Ευαγγέλιο το οποίο το έχω πάνω στο γραφείο μου. Γι' αυτό και ο Χρυσοστόμος κάπου λέει, αν θυμάστε, ότι η παρουσία του αυτού του βιβλίου της Αγίας Γραφής αποδιώκει τους δαίμονες. Μόνο η παρουσία του βιβλίου του Ευαγγελίου.
1: Φοβερό πράγμα, Γερόντα.
0: Ναι, γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, ότι επιβάλλεται για τον αγιασμό τους οπωσδήποτε και η μελέτη του Λόγου του Θεού.
1: Η καθημερινή συστηματική, Γερόντα, έτσι.
0: Η καθημερινή. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Νικό, όταν πήγα να επισκεφτώ τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο. Πήγα όταν ήμουν μοναχός, πήγα να το δω μια φορά που πήγα στην Αθήνα από το Άγιον Όρος. Και αυτός ήταν τυφλός, το ξέρετε, στα τελευταία του. και με έβαλε και του διάβασε επί 3/4 ένα πατερικό βιβλίο. Και τόσο πολύ με άκουγε που έναν και τι για ξαναδιάβαστε αυτό μου έλεγε, για ξαναδιάβαστε το άλλο κλπ. Και έλεγα και μέσα μου είδα πόση δίψαν είχε για το λόγο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι για να καταλάβει κανείς πόσο αγαπά τον Θεό, διψάει το λόγο του Θεού. Έτσι. Και πραγματικά όταν ακούει το λόγο του Θεού, η ψυχή του πραγματικά πυρώνεται από τη χάρη του Θεού. Διότι ο λόγος του Θεού δίνει, εκπέμπει τη χάρη του Θεού, εκπέμπει τη θεία ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουν και πρωτίστως, όπως είπε, το Ευαγγέλιο.
1: Διάβασα κάποτε στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρου Γέροντα ότι αυτός διάβαζε την Αγία Γραφή γονατιστός.
0: Και μάλιστα διάβαζε μια ημέρα το κατά Λουκά, μια ημέρα το κατά Μαθαίο, μια ημέρα το κατά Ιωάννη κλπ. Και πραγματικά τρεφόταν από τον λόγο του Θεού. Θυμάμαι ο γέροντας μας, κύριε Νικολαίδη, ήξερε απ' έξω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Απ' έξω. Ήξερε απ' έξω τον άμωμο. Τελείως απ' έξω. Άσε τον εξάψαμο και τα άλλα όλα προμιακού κλπ. Γιατί νομίζετε, από το θείο πόθον, επειδή διάβαζα με τόση δίψα και αφοσιωνόντουσαν στα νοήματα των λογίων αυτών των κυριακών λογίων, διότι το ψαρτήρι είναι λόγος του Θεού.
1: Έτσι.
0: Και πραγματικά πόσον αγαπούσαν το ψαρτήρι, πόσον αγαπούσαν το Ευαγγέλιο, πόσον αγαπούσαν την Παλαιά Διαθήκη, πόσον αγαπούσαν, ας πούμε, να διαβάζουν τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Και πραγματικά θυμάμαι, ας πούμε, πόσον αγαπούσαν τον Ευεργετινό. Ο Ευεργετινός είναι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων. Εμείς στην τράπεζα μας, όταν ήμασταν εκεί με τον Γέροντα, πάντα διαβάζαμε Ευεργετινό. Το λέγαμε, διαβάσουμε κάτι άλλο, ναι, έπρεπε να κάνουμε παράκληση με τον τρόπο τέρα για να μας αφήσει να διαβάσουμε άλλο βιβλίο. Διότι τόσο πολύ αγαπούσαν τον Ευεργετινό και πολλές φορές τον ήξεραν απ' έξω. Το τι είναι ο Ευεργετινός, είναι οι εμπειρίες των Γερόντων. Τι είναι οι εμπειρίες των Γερόντων, είναι κάτι που επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο.
1: Έτσι.
0: Διότι ποιος επιβεβαίωσε το και επαλήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι μας. Και οι Άγιοι ελάλησαν δια του λόγου τους.
1: Γεροντά, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σοφό αυτό που λέτε, γιατί τελικά το Ευαγγέλιο μελετάται και κατανοείται μέσα από την εμπειρία των πατέρων. Και να σας πω και κάτι, μια φορά στο γραφείο μου μια γυναίκα, νεαρής ηλικίας κλπ, για να συζητήσουμε, εν πάση περιπτώσει, και να μου πει τώρα, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βρέμουν στην Αγία Γραφή. Οπότε, εντάξει, στη συζήτηση πάνω λέω να διαβάσουμε το κατανοητό Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος του Θεού και Θεός είναι ο Λόγος. Και τη λέω, που λέει Λόγος, λέει Χριστός, έτσι για να συνεννοούμαστε. Όταν φτάσαμε στο και Θεός είναι ο Λόγος, ο Χριστός, αυτή έμεινε. Μου λέει, δεν είναι έτσι που ερμηνεύεται. Τη λέω, πώς ερμηνεύεται. Μου λέει, και Θείος είναι ο Λόγος. Τη λέω, δεν είναι Θείος. Μου λέει, τι είναι, παππούς. Εκεί άρχισε να γελά. Τη λέω, τώρα μου λέει, γιατί με κοροϊδεύεις. Δεν σε κοροϊδεύω. Εδώ λέει και Θεός είναι ο Λόγος. Δεν λέει Θείος είναι ο Λόγος. Άλλο το θείον πρόσωπο γέροντα για έναν άνθρωπο σεβαστόν κλπ. Και άλλος Θεός ο Λόγος. Μου λέει, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα? Και της λέω, εσύ που το ξέρεις? Μου απαντά, μου το λέει η οργάνωσή μου. Και εμένα μου το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μου. Και αυτό έχει σημασία, γέροντα. Γιατί οι πατέρες ελάτησαν πνεύματι Αγίου. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι υπάρχει ο κεκριμένος πλούτος ή το εναποκείμενο γκάλλος, λέει ο Γρήγορος Θεολόγος. Άρα μέσα, και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, γεροντά, μια ερμηνεία του Αγίου Επιφανίου, η οποία λέει το εξής, και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο το ήθος της Εκκλησίας, είναι και το δόγμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, έλεγε και γέροντα, ο Κύριος ευασίλευσε ευπρέπει αν είναι δύσατο. Είναι γραφικός λόγος, αυτή είναι ψαλμικός λόγος. Το λέμε κάθε Σάββατο, γέροντα, στον Εσπερινό. Είναι στίχος.
0: Το προκείμενο.
1: Ναι. Ακούστε, γέροντα μου, τι σημαίνει ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπει αν είναι δύσατο? Λέει την έξοδον του Θεού λόγου, ενδυωμένη ευπρέπεια, του τέστη την σάρκα, την από Μαρίας γεννηθέντα.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ έμεινα, γέροντα. Λέω, αυτό το χωρίο είναι χριστολογικό χωρίο αυτό το πράγμα. Και το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Επιφάνιος. Εμπνεύματι Αγίου.
0: Εσύ λέει το ασχοληθεί με τον Αγίου.
1: Ναι, γέροντα μου. Και λέει και ότι οι αιρετικοί ως μη λαβώντες πνεύμα Άγιον ουκ έμαθον τα βαθέα του Θεού και εις ταύτας περιεκλάστησαν τα αιρέσεις. Οι Άγιοι ως λαβώντες πνεύμα Άγιον έμαθον τα βαθέα του Θεού. Είναι αυτό που λέτε πολύ σωστό και σοφό, γέροντα, ότι μελετούμε το λόγο του Θεού. Ωραία, αλλά μέσα από τον φακόν και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας.
0: Κύριε Νικολίδη, όπως ξέρετε, Το Ευαγγέλιο είναι δόθη δια των Αποστόλων.
1: Έτσι.
0: Ερμηνεύθηνο όμως δια των Αγίων Πατέρων.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα γέροντα όμως, πρακτικά να πούμε κάτι. Καμιά φορά υπάρχουν και κείμενα δύσκολα στην Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Και γλωσσικές και ιστορικές και νεολογικές κλπ. Και κάποιος λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω κύριε Νικολαίδη, ακόμα και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που είναι τα τρία πρώτα Ευαγγέλια είναι ευκολότερα, αλλά ο Ευαγγέλης είναι βαθύς θεολόγος, πιο πολύ ο Παύλος. Τι συμβουλεύουμε με αυτούς?
0: Εγώ νομίζω ότι μπορούν να διαβάσουν από τη μετάφραση. Βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, η ελληνική γλώσσα δεν μεταφράζεται,
1: όχι,
0: παραφράζεται. Αλλά όμως, εφόσον υπάρχει τώρα αυτή η άγνοια, αν θέλετε, που δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν διδάσκεται όπως σε διδασκόταν.
1: Την κατέστρεψα, γέροντα.
0: Την κατέστρεψα. Όπως ένας άνθρωπος που του κόβουν τα αυτιά, του κόβουν τα δάχτυλα σε άκρες των δαχτύλων και το χεριών των ποδιών, και αυτός είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι όπως το δέντρο, γέροντα, που έκοψαν τον κορμό και φύγαν τους κλάδους.
0: Δεν είναι άρτιος άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Και δυστυχώς έτσι, αλλά μπορούμε νομίζω ότι και με τη μετάφραση ο άνθρωπος να βοηθηθεί και όπως είπετε το πνεύμα του Άγιο να ενεργήσει και να φωτιστεί και να καταλάβει την έννοια των λόγων του Ευαγγελίου. Το ότι πολλές φορές, και το βλέπουμε κι εμείς, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μια φορά, το κατά Ιωάννη που είπετε εσείς που αναφέρατε. Λοιπόν, άλλη φορά το διαβάζω το ίδιο Ευαγγέλιο και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Γιατί είναι ανάλογα με το τι πνευματική κατάσταση έχει ο καθένας, ο οποίος διαβάζει και μελετά τον λόγο του Θεού. Και αυτό πάντοτε έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι πρέπει να προηγείται προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε στο Ευαγγέλιο πάντοτε ο ιερεύς, πριν την άγνωση του Ευαγγελίου, έλαψαν τις καρδίες ημών, που αυτήν την ωραία ευχή που λέμε, και μετά τη λέμε εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, παραδείγματος χάρη, και μετά πρόσχομαι.
1: Πρόσχομαι
0: τι είναι? Να αφουγκραστούμε και εν προσευχή να ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
1: Γέροντα, εσείς στο Βατοπέδι έχετε την κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ένας θησαυρός ανεκτήμητος.
0: Μεγάλη ευλογία.
1: Μεγάλη ευλογία, γέροντα. Και κάποτε μας είπατε, να το πούμε εδώ, γιατί αξίζει τον κόπο, ότι οι πατέρες ελάλησαν πνεύματι Αγίου. Και το αριστερό ή το δεξί φτύντο.
0: Το αριστερό είναι άφθορο.
1: Άφθορο.
0: Γιατί? Μάλιστα γιατί. Γιατί ακριβώς ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Χρυσοστόμου, έβλεπε από την τρύπα της πόρτας του κελιού του Αγίου Χρυσοστόμου, ο οποίος συνέγραφε τότε την ερμηνεία των επιστολών του Απόστολου Παύλου, τον ίδιο τον Απόστολο Παύλου να του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Και η ένδειξη, η αγαθή ανάμνηση, παρόλο που το αυτή, ξέρετε, είναι το πιο μαλακό μέλος του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο διαλύεται στις πρώτες μέρες.
1: Έτσι.
0: Και όμως έμεινε για τόσα, πέρα από 16 αιώνες τώρα, έμεινε άφθορο, και μάλιστα όταν κανείς βλέπει και τις φλέβες του αυτιού, που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ συγκινητικό, που είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς βλέπετε η χάρη του Θεού για να φαίνεται τι? Να φαίνεται η αξία του Λόγου του Θεού, και ότι ο άνθρωπος ο Άγιος τότε παρακαλεί τον ίδιο τον Απόστολο και έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος και του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έλεγε τον Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού.
1: Έτσι. Πάντως, ξέρετε, βέβαια, εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον Απόστολο Παύλο είναι ο Χρυσόστομος.
0: Ο πρώτος.
1: Όμως να πω κάτι άλλο, γέροντα. Μου κάνει εντύπωση. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας των πατέρων. Ο Άγιος Επιφάνειος γράφει στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλειος στην Κεσάρια. Οι άλλοι πατέρες σε άλλους τόπους κλπ. Όμως μου κάνει εντύπωση το εξής, γέροντα, ότι όταν πάνε να ερμηνεύσουν κάποια επίμαχα ή κέρια σημεία του Λόγου του Θεού στην Αγία Γραφή, Παλαιάν και Καινή Διαθήκη, και να μην κάνουμε διακρίση μεταξύ των δύο, διότι η μία αποτελεί συμπλήρωμα της άλλης και η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης και ερμηνεία της άλλης, έχουν την ίδια ερμηνεία των χωρίων, γέροντα.
0: Το ίδιο πνεύμα,
1: ναι.
0: Το αυτό πνεύμα. Ναι. Και πόσο λυπούμε, κύριε Νικολαίδη, όταν βλέπω τώρα μία τάση που ονομάζω μία νεοπατορική θεολογία. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο, ανά τους αιώνες.
1: Έτσι.
0: Αυτόν είναι που έφτιαξε τους Αγίους, το Πνεύμα του Άγιου. Και όπως έφτιαξε έναν Άγιο του 1ου αιώνος, φτιάχτηκε έναν Άγιο του 21ου αιώνος.
1: Έτσι.
0: Διότι ακριβώς είναι το ίδιο Πνεύμα, η ίδια χάρη, ο ίδιος Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός και στους αιώνας.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι για την απόδειξη του τριαδικού Θεού, του ομοουσίου, χρησιμοποιεί και ο Γρηγόρος ο Θεολόγος και ο Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόρος ο Νήσις και ο Επιφάνειος και άλλοι πατέρες το ίδιο πράγμα. Και λέει ότι γιατί λέει ο Χριστός πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες στον του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος. Και λέει αν ο Υιός και το Πνεύμα δεν είναι Θεός, ούκι δύνατο το του Πατρός όνομα μόνο σώσε ημάς. Και αν λέει είναι χτίσμα ο Υιός και το Πνεύμα, τότε έχουμε σφραγιστεί με βασιλική σφραγίδα που είναι ο Πατέρας και με χτισματική σφραγίδα που είναι ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Άρα είναι μία η σφραγίδα της τριαδικής θεότητος. Ακριβώς κατά λέξη γέροντα.
0: Σαν δεν... να συμφώνησα μεταξύ του, σαν να τηλεφωνήθηκα. Είχα μία τηλεπικοινωνία συνεδριακή. Συνεδρίασα τηλεφωνικώς.
1: Κάτι να πω άλλο. Έγραφε, λέει ο Μέγας Κωνσταντίνος, γράμμα στον Μέγα Αντώνιο, που ήταν αγράμματος. Και ήξερε την Αγία Γραφή να παίξω ο γέροντας. Και του έλεγα αναβά, γράφει μας ο βασιλιάς. Και θαύμαζα. Και ο γέροντας ήσυχος και ήρεμος, του έλεγε μη θαυμάζετε. Πώς λέει ο βασιλιάς γράφει σε εμάς. Τούτο θαυμάσατε, όχι επίγειος βασιλεύς γράφει ημίν, αλλά ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριαβόντων.
0: Έτσι ακριβώς και πραγματικά κύριε Νικολαίδη είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτή όπως αναφέρεται ο Αβά Αντώνιος ο Αγράμματος να ξέρει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη Άρεξο. Και μάλιστα τον συγγενικότα των όλων. Ή, να σας πω εγώ, να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ήμουνα τότε, προτού να πάμε στη Μονή Βατοπεδί, είμαστε στη Νέα Σκήτων όπως ξέρετε και εγώ ήμουν για 4 χρόνια μάγειρας και δεν είχα ούτε μία αναργία. Ξέρετε, ο μάγειρας δεν είχε αργία ποτέ. Και μερικές φορές, ας πούμε, έβλεπα τους πατέρες που διάβαζαν τις αργίες, τις Κυριακές, τις γιορτές και επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη μελέτη από ανέκαθεν, έτσι τους εζήλευα τρομερά και έτσι με έπιανε ένα παράπονο. Λέω, εγώ δεν έχω ούτε μία μέρα αργία να πάω να κάτσω να διαβάσω. Πήγα στο γέροντα και του είπα συντολογισμό μου τη λύπη μου που είχα και μου λέει, παιδί μου, μην ξεχνάς ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν έδινε ποτέ της Ευαγγέλιο και ήξερε να αυτούσιον τα Ευαγγελικά χωρία απ' έξω και τα άλλα και στο να βάζω σημά. Αυτό με ικανοποίησε τόσο πολύ που πραγματικά λέει η χάρη του Θεού είναι γι' αυτόν εγώ να κάσω στην υπακοή μου και δεν με ενδιαφέρει εφόσον η υπακοή με εμποδίζει να μελετήσω αυτόν ο Θεός δεν θα το μετρήσει μάλλον δεν θα το ευλογήσει. Και όντως έτσι είναι. Διότι βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η μελέτη για απευθείας, είναι και το πνεύμα το Άγιον που ενεργεί σε άνθρωπον ο οποίος διαλόγουσαν εξαρτήτως της θέλησεώς του όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν είχε, αλλά ήξερε συγκεκριμένα χωρία απ' έξω από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
1: Άλλη περίπτωση έγινε.
0: Ναι, είναι μεγάλο πράγμα, είναι πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν ποθεί τον Θεό, όταν έχει μια κοινωνία με τον Θεό, όταν αγαπήσει την προσευχητική κοινωνία με τον Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και του υπαγορεύει με το Πνεύμα του Άγιον και πραγματικά εντρυφά εις τα θεία μελετήματα που συντηρούν την ψυχή του ανθρώπου. Διότι τα μελετήματα συντηρούν και γίνεται θεία συντήρησης της όλης πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου.
1: Έχω καμιά φορά γερόντα και εγώ λέω το τάδε πράγμα και αμέσως έρχεται απάντηση, μα η Αγία Γραφή αυτό λέει, αυτό να κάνεις. Έτσι είναι τρόπον τενά και καθοδηγητικός παράγοντας ο Λόγος του Θεού γερόντα.
0: Βέβαια.
1: Και σε σοφρονή, σοφρονιστικός είναι αυτό.
0: Και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Γρηγόρος, αυτός ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου που ήταν πρόσφατα στην μονή μας, που κάναμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, λέει μια φορά αυτός είχε ένα πρόβλημα και πήρε την Καινή Διαθήκη ο πατήρ Παϊσίος και άνοιξε μπροστά του και του είπε και ό,τι το διάβασε αυτό θα κάνεις του λέει. Ναι, διότι βλέπετε ότι έδιναν βαρύτητα στον Λόγο του Θεού.
1: Έτσι. Και να τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε ο καθένας να την αποκτήσει την Αγία Γραφή. Γιατί κάποιοι θα πεθάνουν χωρίς καν να δουν την Αγία Γραφή, γέροντα.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πάνω μας την Αγία Γραφή συνεχώς και όταν μας δοθεί ευκαιρία στο λεωφορείο ή οπουδήποτε να μελετούμε την Αγία Γραφή και πραγματικά θα πάλεται η καρδία μας από τη χάρη του Χριστού μας.
1: Είχαμε κάνει έναν καθηγητή, για να τελειώσουμε, γέροντα, ο οποίος μας έλεγε ότι πολεμούσε στο Ραμέιν. Και λέει, είχαν γεμίσει από την Αλουσία με ψήρες. Και καθόντουσαν και έκαναν έτσι στο. Και έβγαζαν μέσα και μετούσαν ποιο θα έχει παραπάνω ψήρες. Λέει, ήμουν σκοπός τη νύχτα των Χριστουγέννων. Και έκλαια γιατί απόψε είναι Χριστούγεννα, εγώ είμαι στον πόλεμο, θα ζήσω κλπ. Και ήταν κάνει κρύο. Και πήγα να άψω έτσι λίγα φρύγανα να ζεσταθώ. Είχα μια Καινή Διαθήκη την οποία είχα καταφάει, λέει ο ίδιος. Και κάποια στιγμή πήρα ένα χαρτάκι με στην τσέπη, μπορεί να το ανάψω, βλέπω ένα κομμάτι σαν γραφή, να φύγω σαν γραφή. Λέω, τι έπαθα τώρα. Και εκεί γέροντα μα λέει το εξής και έκλαινε ο καημένος. Λέει πάνω στην απελπισία μου και στον πόνο μου μακριά από τους δικούς μου, απόψε Χριστούγεννα, τώρα που είμαι εγώ και λοιπά, σε αυτήν την ταλαιπωρία. Έπεσε το μάτι μου στους Κορινθίους η επιστολή μου, λέει ότι πιστός ο Θεός ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπεροδύναστε, αλλά ποιήσεις τον πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπερεγγύν. Παναγία μου, Δέσποινα, είπα. Ο Θεός είναι, το έχεις εμπιστοσύνη του Θεού, δεν θα σε αφήσει να δοκιμαστείς. Σηκώθηκα πάνω, άρχισα να ψάχνω Χριστό, λέει, να το δοξάσατε. Όλοι σηκώθηκαν οι στρατιώτες και κάναμε Χριστούγεννα. Έστω και χωρίς να πάμε στην εκκλησία.
0: Έτσι. Διότι είχαν αγαθή διάθεση στην καρδία τους και θείο πόθο.
1: Έτσι, Γεροντά. Ευχαριστώ, Γεροντά μου, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Η Παναγία μαζί σας.
1: Αγαπητοί μας και πάλι, να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε και χαιρόμαστε που είστε και περισσότεροι από άλλες φορές. Είναι ωραίο αυτό, ο καθένας, αν του αρέσει αυτή η σύναξη, αν του αρέσει, θα το καταλάβεις αν του αρέσει, αν την επόμενη φορά έρθει με ένα γνωστό του. Αυτό σημαίνει ότι του άρεσε του ιδίου, δεν το χόρτασε ο ίδιος και είπε και άλλοι άνθρωποι να έρθουν να ακούσουν κάτι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Έτσι. Θυμάμαι στα κατηχητικά παλιά, στα παιδιά έτσι λέγαμε. Και μάλιστα τάζαμε κιόλας. Όποιο παιδί φέρει έναν φίλο του, ξέρω εγώ, λέγαμε ένα δώρο. Και την επόμενη φορά ερχόταν κάποιος και λέει, εγώ τον έφερα. Έλεγε, για να μην ξεχάσουμε δηλαδή που πρέπει να προσφέρουμε το δώρο μας. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα μία αναφορά σε αυτόν τον Άγιο που εορτάζει την Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών, ο οποίος είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ή ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Γιατί τον είπαμε Σιναήτη? Γιατί έζησε στο Σινά, στο όρο Σινά. Έτσι. Θέλω πρώτα να σας πω ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία γίνεται με Θεία Έμπνευση. Αυτά που βλέπετε από τη λατρεία, το τυπικό της Εκκλησίας, οτιδήποτε είναι μέσα στο ναό, το πώς είναι τοποθετημένοι οι Άγιοι και τόσα άλλα, δεν είναι τυχαία. Έχουν οριστεί από κάποιους ανθρώπους που είχαν πράγματι θείο φωτισμό για να το κάνουν. Έτσι. Και εμείς έχουμε παραλάβει από αυτούς όλο αυτό που λέγεται παράδοση. Παράδοση τι σημαίνει? Το δίνω σε σένα, εσύ παρακάτω και έτσι φτάνει μέχρι το σήμερα. Έχουμε παραδόσεις, αυτό το λέμε ιερά παράδοση, έχουμε παραδόσεις από τα χρόνια του Χριστού μέχρι και σήμερα. Θα σας έλεγα και προ-Χριστού ακόμα. Έχουμε παραδόσεις, ιερές παραδόσεις που αφορούν στην πίστη που φτάνουν μέχρι και το σήμερα και βιώνουμε αυτό μέχρι αυτές τις ιερές παραδόσεις μέχρι και σήμερα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την Τρίτη Κυριακή των Νηστειών γιορτάζουμε τι? Είναι τη Σταυροπροσκυνήσεως. Γιορτάζουμε, προσκυνούμε το Σταυρό. Γιατί γίνεται αυτό? Κανονικά ο Σταυρωμένος σε ποια θέση είναι? Είναι μέσα στο Ιερό. Κι όμως τον βγάζει ο ιερέας από το ιερό και τον βάζει στο κέντρο του ναού. Και καλεί όλους εσάς να έρθετε κοντά και να τον προσκυνήσουμε, να τον προσκυνήσετε. Γιατί γίνεται αυτό τη συγκεκριμένη Κυριακή? Μπράβο. Τρίτη Κυριακή των Νηστειών. Γιατί είμαστε στη μέση της νηστείας. Έχει υπάρξει κάποια κόπωση για όσους έχουν ξεκινήσει την νηστεία από την Καθαρά Δευτέρα. Και σου προβάλλει το σταυρό και σου λέει πάρε δύναμη, πάρε κουράγιο τώρα για να βγάλεις και την υπόλοιπη νηστεία της Τεσσαρακοστής. Είδατε πόσο ωραία σκέφτεται η μάνα Εκκλησία. Λέει θα βλέπουν το σταυρό, θα αναλογίζονται ποιος είναι πάνω στο σταυρό και θα λένε θα συνοδοιπορήσω μαζί του για να φέρω εις πέρα τη νηστεία, η οποία νηστεία έχουμε πει δεν περιορίζεται στα φαγητά, αλλά έχει πολλές πτυχές η νηστεία. Και ο καθένας πρέπει να κάνει νηστεία σε πράγματα που έχει εντοπίσει ότι ας πούμε τον εφραίνουν και του δίνουν μία ειδονή και τα λοιπά. Αυτά, σε αυτά γίνεται η νηστεία. Έτσι. Άρα λοιπόν, Τρίτη Κυριακή των Νηστειών εμφανίζεται ο Σταυρός για αυτό το λόγο. Και μετά θα τον πάρουμε πάλι μέσα και πότε θα τον ξαναβγάλουμε? Θα τον ξαναβγάλουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Που εκεί βέβαια θα είναι μέσα στα αίματα ο Χριστός. Έχουμε τη Μεγάλη Θυσία εκείνη την ημέρα. Και πάλι θα συνοδοιπορήσουμε μαζί του μέχρι να ακούσουμε πλέον το χαρμόσυνο άγγελμα Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Αυτό. Αυτό την Τρίτη Κυριακή των Νηστειών είπαμε. την τέταρτη Κυριακή των Νηστειών, για την οποία θα σας μιλήσω εγώ σήμερα, η Εκκλησία προβάλλει έναν Άγιο, ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός. Ίσως ξέρετε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον μαθητή του Χριστού, τον Ιγαπημένο. Και τώρα μιλάμε για έναν άλλον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Κλίμακα τι σημαίνει?
1: Σκάλα.
0: Σκάλα. Τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Γιατί τον βάζει αυτή την Κυριακή, τη συγκεκριμένη Κυριακή, η Εκκλησία? Γιατί είναι ασκητής. Είναι ασκητής. Είναι εγκρατής. Και μας το δίνει σαν πρότυπο, σαν να σου λέει ότι πήγε τέταρτη Κυριακή. Ετοιμαστείτε. Μπείτε λίγο στα πιο βαθιά τώρα. Μην περιμένεις τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πριν θα προετοιμαστείς για να απολαύσεις πνευματικά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πριν θα προετοιμαστείς. Δεν ξεκίνησες την Καθαρά Δευτέρα. Καλά. Την πρώτη Ορθοδοξίας, δεύτερη Κυριακή κτλ. Ξεκίνησε. Δες το παράδειγμα. Προβάλλει η Εκκλησία, προβάλλει παραδείγματα. Και αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για τον οποίο θα αναφερθώ, αλλά αφού σας πω και την πέμπτη Κυριακή των Νηστειών. Την πέμπτη Κυριακή των Νηστειών δεν έχουμε πει ότι και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει μία διαβάθμιση. Πηγαίνουμε από τα ψηλά στα υψηλότερα ή στα πιο βαθιά ακόμα. Η πέμπτη Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωμένη σε μία γυναίκα Αγία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία ήταν πόρνη. Έδειξε όμως μεγάλη μετάνοια και έγινε πρότυπο. Πρότυπο χριστιανού. Κοιτάξτε τώρα πώς, τι παραδείγματα δίνει η Εκκλησία. Υπάρχουν Άγιοι από όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν Άγιοι από όλες τα λέγαμε τις κοινωνικές τάξεις. Και εδώ προβάλλει την πέμπτη Κυριακή, δηλαδή μία Κυριακή πριν των Βαΐων, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, προβάλλει μία γυναίκα αμαρτωλή, η οποία βεβαίως μετανοεί. Και τι ζητάει λοιπόν με το παράδειγμά της και την δική μας?
1: Μετάνοια.
0: Γι' αυτό μπαίνει την πέμπτη Κυριακή των Νηστειών. Γιατί σου λέει είμαστε ένα βήμα πριν το μεγάλο γεγονός. Δείξε τη μετάνοια. Προσπάθησε να τη ζήσεις. Και μπες μετά στο στίβο της Μεγάλης Εβδομάδας. Ακούστε μια σημαντική διαφοροποίηση. Δύο είναι οι περίοδοι της νηστείας. Είναι, λέω, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ξεκινάει από την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει, ας πούμε, το Σάββατο του Λαζάρου, έτσι. Και η άλλη ξεκινάει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, το Πάσχα. Η νηστεία που κάνουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι διαφορετική από την νηστεία που κάνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή νηστεύουμε, ας το πω, για εμάς. Για εμάς. Για τα πάθη μας, για τα αμαρτήματά μας, για τον αγώνα μας. Έτσι. Νηστεύουμε για αυτά. Τη Μεγάλη Εβδομάδα η νηστεία δεν είναι γι' αυτό. Η νηστεία είναι σαν συμμετοχή στο πάθος του Χριστού. Συμμετέχω. Πάω από την Κυριακή των Βαΐων, τον βλέπω να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, μετά από λίγο τον βλέπω να κηρύττει, να δικάζεται, να καταδικάζεται, μετά τον βλέπω στο Σταυρό, μετά τον βλέπω στον τάφο και μετά τον βλέπω αναστάντα. Καταλάβατε τι είπα? Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι διαφορετική και η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος είναι συμμετοχή στο πάθος του Χριστού, γι' αυτό και είναι πιο αυστηρή. Και εγώ χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έστω λένε, έστω τη Μεγάλη Εβδομάδα θα νηστέψω. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό. Έστω τη Μεγάλη Εβδομάδα θα νηστέψω. Δηλαδή θεωρεί, και αν τελικά και τη Μεγάλη Εβδομάδα κάποιοι τρώνε, τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, λένε έστω τη Μεγάλη Παρασκευή, θα νηστέψω, θα προσέξω. Έτσι. Όμως θα επανέλθω. Γιατί σας είπα ότι σήμερα η αναφορά μας θα γίνει συγκεκριμένα στην Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών και πιο συγκεκριμένα στον Άγιο που προβάλλει, είπαμε, η Εκκλησία εκείνη την ημέρα. Είναι ο Άγιος, ο Όσιος, Ιωάννης, ο Σιναήτης ή της Κλίμακος. Έχει μεγάλη αξία αυτό το βιβλίο. Συγγνώμη. Ο Άγιος έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο. Ένα, αλλά σημαντικό βιβλίο. Το ονόμασε Σκάλα, Κλίμαξ. Και τι λέει αυτή η κλίμακα? Λέει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Λέει τι πρέπει να κάνω για να ενωθώ με το Θεό. Μα αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου. Άρα αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσω οπωσδήποτε. Κάποιος ιερέας που συζητούσαμε μου λέει, εγώ το προτείνω μετά το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι, η Αγία Γραφή είναι το μεγαλύτερο βιβλίο της πίστης μας. Έτσι, το σημαντικότερο. Μετά από αυτό λέει, προτείνω την Κλίμακα. Ακούστε τώρα. Είναι σημαντικό βιβλίο, γιατί μας λέει πώς θα ενωθώ με το Θεό. Και έχει εκεί 30 σκαλοπάτια, 30 σκαλοπάτια έχει αυτή η κλίμακα, η σκάλα, για να ενωθείς με το Θεό. Θέλετε να τα ανέβουμε τα σκαλοπάτια αυτά? Ναι. Τρεις μόνο από το σύνολο, ναι. Ωραία. Δεν προλαβαίνουμε να τα ανέβουμε όλα. Θα σας κάνω όμως ένα σύντομο πέρασμα από αυτά. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά τα 30 σκαλοπάτια είναι ουσιαστικά 30 ομιλίες που κάνει ο Άγιος. Έχουν αξία γιατί είπαμε γιατί γράφει, αλλά έχουν αξία γιατί γράφτηκαν, αλλά έχουν αξία και ποιος τα γράφει. Δεν έχει σημασία ποιος γράφει ένα βιβλίο. Λοιπόν, εδώ ο Άγιος έχει αξία γιατί μας άφησε παρακαταθήκη αυτό το βιβλίο, αφού ο ίδιος εμπειρικά γνωρίζει πώς συνάντησε το Θεό. Δεν είναι μία, δεν στοχάζεται, δεν είναι στοχασμός. Εδώ είναι κατά κυριολεξία ένωση Θεού και ανθρώπου, που την έκανε ο ίδιος. Και είναι Άγιος της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν ένας Άγιος μπορεί να μας περιγράψει και μπορεί να μας αναφέρει τα βήματα που έκανε εκείνος για να φτάσει στην αγιότητα. Έτσι. Γράφει λοιπόν ένα βιβλίο. Συγκεκριμένα δύο κείμενα είναι. Το ένα είναι η κλίμακα και το άλλο είναι ένα άλλο κείμενο που το επιγράφει προσποιημένα. Και αφορά στον ιερέα. Πώς πρέπει να είναι ο ιερέας, ο αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος. Αλλά σήμερα έχουν εκδοθεί μαζί αυτά. Οπότε όταν παίρνεις το βιβλίο, στο τέλος της κλίμακας είναι και το προσποιημένα. Θέλω πρώτα, αφού σας είπα αυτά τα γενικά, θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο από ένα βιβλίο, ένα προλογικό, για να σας δημιουργήσω έτσι μία όρεξη και να αρχίσουμε να ανέβουμε μερικά σκαλοπάτια. Κλίμαξ, δηλαδή σκάλα. Ελάτε να την ανέβουμε με οδηγό έναν πεπειραμένο ασκητή, τον Όσιο Ιωάννη το Σιναήτη. Είναι ένα κλασικό ασκητικό κείμενο του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο σεβάστηκε ο χρόνος. Ένα κείμενο αμέτρητα βιώματα. Σε τι αναφέρεται? Πώς εγώ, εσύ, ο καθένας που θα το θελήσει, μπορεί να ενωθεί με το Θεό, να θεωθεί. Οι κίνδυνοι πολλοί που συσπυρώνονται σε 30 σκαλοπάτια, 30 βαθμίδες, 30 πνευματικοί λόγοι, κατάθεση ψυχής, ενός ερημίτη που κατάφερε το ποθούμενο, δηλαδή την αγιότητα. Απευθύνεται στους μοναχούς, αλλά αφορά σε όλους μας, γιατί όπως και ο ίδιος κάπου αναφέρει, αφενός πρέπει να ποθούμε τον μοναχισμό και αφετέρου ένα είναι το Ευαγγέλιο, μία η πορεία. Διαφορετικοί δρόμοι, αλλά κοινός ο προορισμός μας. Όσιος Ιωάννης, αν και είναι ασκητής, την χάνει βαθύς γνώστης της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Ως άνθρωπος του Θεού έφτασε πολύ ψηλά για να βοηθήσει εμάς που είμαστε πολύ χαμηλά. Μιλά για τα δύο σημαντικότερα της πνευματικής ζωής, για τα πάθη και τις αρετές. Περιγράφει πώς θα καούν τα πρώτα και πώς θα ανθίσουν οι δεύτερες. Ή κάποιος άλλος θα έλεγε πώς θα γίνουν τα πάθη μας αρετές. Πώς θα μεταστρέψουμε τα πάθη μας σε αρετές. Ή πιο σωστά λέει, βοηθάει στη μεταστροφή των παθών σε αρετές. Έργο δύσκολο, αλλά σημαντικό. Δεν στραγγαλίζει τις προσωπικότητες, αλλά τις μεταμορφώνει σε θεόμορφες οντότητες. Λέει πως το έργο της θεοκοινωνίας είναι έργο κοπιώδες. Είναι σαν να πέφτεις στη φωτιά για να πλημμυρίσεις από μία άλλη μοναδική φωτιά. Η κλίμακα αυτή μας προσκαλεί και μας προκαλεί σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Θα πεις ναι στο κάλεσμα για να ξεκινήσεις την αναζήτηση του Θεού. Θα πεις ναι στην ανάβαση αυτής της σκάλας. Θα το κάνεις άμεσα, σήμερα, τώρα. Η απόφαση αυστηρά προσωπική. Αυτό είναι ένας πρόλογος σε μία εργασία που έχει γίνει σχετική με την κλίμακα του Ιωάννη. Και μετά από αυτό τον πρόλογο θέλω να σας πω για ποια πράγματα μιλάει. Ποια είναι αυτά τα 30 σκαλοπάτια τα οποία τουλάχιστον πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Γιατί θα συναντήσετε στη ζωή σας πράγματα

0: ότι τα πάθη και οι αρετές είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η οργή που μπορείς να έχεις μπορεί να σχετίζεται με τον εγωισμό σου. Και άλλα. Τα εξηγεί με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Και θα ήθελα φυσικά να σας παρακαλέσω, όποιος δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το βιβλίο, είναι πολύ ωραία ευκαιρία να ασχοληθεί. Ειδικά αυτή την περίοδο της 40ης που πηγαίνουμε για το Πάσχα. Είναι πολύ ωραίο να σε συνοδεύει ένα τέτοιο ανάγνωσμα και να αρχίζεις να βλέπεις αυτά που διάβασες πώς εφαρμόζονται στη δική σου ζωή. Λέει, μιλάει για την αποταγή, θα σας πω μετά τι είναι, για την απροσπάθεια, για την ξενιτεία, για την υπακοή, για τη μετάνοια, για τη μνήμη του θανάτου, για το χαροποιόν πένθος, ακούγεται οξύμορο, για την αοργησία, για τη μνήση κακία. Τι σημαίνει μνήση κακία? Μνήση κακία σημαίνει να θυμάμαι το κακό που μου έκαναν. Σου έκανε ένα κακό και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις και συνεχώς σκέφτεσαι αυτό το κακό και ουσιαστικά τι έχεις κάνει? Έχεις φυλακίσει την ψυχή σου σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί να αναπνεύσει η ψυχή. Αν δεν μπορείς να συγχωρέσεις, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Έχεις μια πνευματική ασφυξία. Για την καταλαλιά, για την πολυλογία. Νομίζω ότι εδώ πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι έχουμε σημαντικά στοιχεία, αλλά και για τη σιωπή και τη μεγάλη αρετή είναι η σιωπή. Για το ψεύδος, δεν λέω πολλά, λέω μικρά. Δεν λέω πολλά, δεν έχω κάνει και τόσο κακό. Λέω μικρά, καθημερινά, στην εξομολόγηση λέει. Καθημερινά λέω τα μικρά και το θεωρεί και δεδομένο, το λέει σαν να μην θέλει και κουβέντα σε αυτό. Περί ακηδείας, ακηδείας. Τι σημαίνει κηδεία? Τι σημαίνει κηδεύω? Φροντίζω. Άρα ακηδεία, δεν φροντίζω. Γιατί δεν φροντίζω? Για το... για την ψυχή μου. Αυτός έχει πέσει σε μια κατάσταση ακηδείας. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Δεν έχει όρεξη για τίποτα. Εννοείται δεν έχει όρεξη και για το Θεό, για την προσευχή, για τη μελέτη, αλλά και γενικότερα έχει πέσει σε μία ακηδεία. Και ποιος δεν έχει πέσει σε ακηδεία κάποια στιγμή? Θα σας πω πνευματική κατάθλιψη. Θα σας πω ένα άλλο που μάλλον και θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να το διαβάσουμε. Περί γαστριμαργίας. Μάλλον δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Περί αγνίας, περί φιλαργυρίας, καθώς και περί της ακτιμοσύνης. Περί αναισθησίας, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Περί ύπνου και προσευχής. Περί αγρυπνίας. Υπάρχει εκούσια και ακούσια αγρυπνία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν κοιμάται επειδή έχει τόσα να σκεφτεί που δεν έχει καθόλου, δεν αφήνει καθόλου το μυαλό του ελεύθερο, το νου του ελεύθερο και την καρδιά του για να ξεκουραστεί, και υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος εκούσια αγρυπνεί. Ας πούμε, πολλοί μου λένε ότι τη Μεγάλη Πέμπτη δεν κοιμούνται, επίτηδες. Τη Μεγάλη Πέμπτη όλοι ξενυχτάνε στον επιτάφιο για να στολίσουν. Είναι μια ωραία αγρυπνία αυτή. Ή μια πολύ ωραία αγρυπνία είναι να πας σε έναν άνθρωπο που είναι στο νοσοκομείο και δεν έχει κάποιον και πας εσύ αγρυπνείς μαζί του. Μεγάλη ευλογία αυτή να το κάνει κάποιος. Να αγρυπνήσει μαζί του. Περί δειλίας, περί καινοδοξίας, περί υπερηφανίας, περί λογισμών βλασφημίας. Πολύ σοβαρό αυτό, ταλαιπωρεί ανθρώπους. Να μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και να έχεις πονηρούς λογισμούς και μάλιστα λογισμούς βλάσφημους. Ταλαιπωρούνται άνθρωποι σε αυτό. Περί πραότητας και απλότητας. Περί ταπεινοφροσύνης. Περί διακρίσεως. Περί ησυχίας. Περί προσευχής. Περί απαθίας. Και περί αγάπης. Πόσα σας είπα?
1: 30.
0: Δεν μετρούσατε, απλώς ξέρατε.

0: ότι 30. Είπα 30 από την αρχή, έτσι. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω τώρα σε μερικά από τα σκαλοπάτια αυτά. Καταλαβαίνετε ότι κάθε ένα σκαλοπάτι θα μπορούσε να γίνει μία συνάντηση για να μιλάμε. Έτσι. Μία και μπορούσε και δεύτερη. Ειδικά για μερικά σκαλοπάτια. Εδώ πέρα τι μας λέει για τα σκαλοπάτια. Μας λέει ότι τα σκαλοπάτια αυτά για να φτάσεις στο Θεό έχουν και κινδύνους. Γλιστρούν. Και πρέπει να μας δώσει αυτά τα εφόδια έτσι ώστε να μην είναι, να μην είναι ολισθηρή η διαδρομή μας, να έχουμε πάρει εφόδια τέτοια και στους κινδύνους που κρύβονται στο κάθε ένα από αυτά, να γνωρίζουμε και να το παλεύουμε. Έχετε δει την εικόνα της κλίμακας. Είναι μία σκάλα που ανεβαίνουν απάνω άνθρωποι και υπάρχουν δαίμονες που τους έχει ζωγραφίσει ο αγιογράφος μαύρους και κρατάνε κάποιοι σχοινιά ή κρατάνε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Και τι προσπαθούν να κάνουνε, να ρίξουνε αυτούς τους, αυτούς που ανεβαίνουν, να τους ρίξουν κάτω. Και πράγματι, εμένα με συγκλονίζει σε αυτή την εικόνα, αυτός που είναι ένα σκαλοπάτι πριν και πέφτει. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτός που είναι στο πρώτο σκαλοπάτι όταν πέφτει, μην νομίζετε ότι είναι και μεγάλη πτώση. Είναι, αλλά δεν είναι και η πιο φοβερή, αυτός που είναι στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι, που μπορεί να είναι τι, ένας και αφιερωμένος άνθρωπος στο Θεό, και κοιτάξτε, έχει σημασία από πού έχει ρίξει το σκηνή για να τραβήξει προς τα κάτω τον καθένα. Άλλους τους έχει τραβήξει, τους κρατάει από τη μέση. Από τη μέση έχει σημασία. Άλλους τους κρατάει, προσπαθεί να τους ρίξει από το λαιμό, από το κεφάλι, από το νου. Αν σου πάρει το νου, το σώμα θα ακολουθήσει εκεί που είναι ο νους. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ασφαλώς και το καταλαβαίνετε. Αν σου πάρει το νου, τότε τα υπόλοιπα είναι μια απλή τυπική διαδικασία.
1: Εάν σου πάρει το πνεύμα, σου προκαλεί το θάνατο.
0: Έτσι. Και αν σου πάρει το πνεύμα, ουσιαστικά σε έχει νεκρώσει. Είναι σαν να έχει πάει κάποιος σε έναν στρατιώτη και του πήρε τον οπλισμό. Οπότε χωρίς οπλισμό ο στρατιώτης δεν έχει να αντιπαλέσει.

0: Πάμε να πούμε, ας πούμε, για το πρώτο σκαλοπάτι. Αλλά ναι, ήθελα να τελειώσω με αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτός, παιδιά, που πέφτει από το πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι. Αυτός μπορεί να είναι και έναν αφιερωμένος άνθρωπος στο Θεό. Έδωσες όλη τη ζωή σου στο Θεό. Είσαι νέος άνθρωπος και έκανες αυτή την υπέρβαση και λες όλα στο Θεό, ψυχή και σώμα. Τα προσφέρω στο Θεό μου, στο Δημιουργό μου. Δεν διαλέγω ούτε καν να κάνω οικογένεια. Αλλά δίνομαι στο Θεό. Θα είμαι μια λαμπάδα που θα καίει μπροστά στα πόδια του Χριστού. Και αυτός ανεβαίνει σε αυτή την κλίμακα και στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι πέφτει. Γιατί ο αντικείμενος, ο πονηρός, δεν σταματάει τον αγώνα όταν σε βλέπει να πας προς τα πάνω, αλλά τι κάνει, εντείνει την προσπάθειά του. Κάποιος λέει, όσο δεν νήστευα, όλα μου πήγαιναν καλά. Τώρα που ξεκινάω την νηστεία, τι να σου πω, τι έχει συμβεί. Ναι, έχει μία σημασία αυτό. Γιατί μπήκε στον αγώνα, μπήκε στο στίβο. Παλεύεις για πράγματα. Και βέβαια, η πάλι είναι πάλι σώμα με σώμα. Πάμε να πούμε για το πρώτο σκαλοπάτι κάτι. Αποταγή. Τι σημαίνει αποταγή? Αποταγή σημαίνει ότι αφήνω αυτά που αγαπάω. Σου έκανε κάποιος στην πόρτα του σπιτιού σου μία γρατζουνιά. Και εσύ βγαίνεις έξω, είσαι έξαλλος, έχεις πάει στην αστυνομία, έχεις καλέσει όλη τη γειτονιά και ξεκινάς τις ανακρίσεις. Ποιος το έκανε αυτό? Γιατί είσαι δεμένος με τα υλικά. Είσαι δεμένος με το αυτοκίνητό σου, με τόσα πράγματα, υλικά πράγματα. Είσαι σχεδόν ταυτισμένος με αυτά. Και δεν λες ότι δεν είναι τίποτα αυτά, δεν έχουν αξία. Εντάξει, δεν ήταν τραγικό αυτό που έγινε. Το λες όταν βγαίνεις από τις κηδείες. Αλλά μετά από λίγο το ξεχνάς. Έτσι, τελικά είσαι δεμένος με την ύλη. Δεν θα πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαι τόσο δεμένος με την ύλη. Θα αγωνίζομαι να παλέψω και το σπίτι μου να κάνω και το αυτοκίνητό μου να έχω, αλλά προσέξτε, μην ταυτιστείτε με αυτό. Είναι πράγματα για να εξυπηρετώ την ζωή μου, την ύπαρξή μου, αλλά δεν ταυτίζομαι με αυτά για κανένα, με αυτά για κανένα λόγο. Αυτό είναι ο λόγος περί αποταγής. Πώς μπορούμε... Α, ναι, λέει κάτι ωραίο στο πρώτο σκαλοπάτι. Αλήθεια, αυτό το κείμενο εσείς λέτε ότι αφορά μόνο στους μοναχούς, επειδή ο ίδιος ήταν ασκητής. Το έγραψε μόνο για μοναχούς? Όχι, αφορά σε όλους μας. Βέβαια, άμα το διαβάσεις σε κάποια σημεία του, και ειδικά στα θέματα εγκράτειας, νηστείας, λες αποκλείεται να τα κάνω αυτά. Είναι πολύ ακραία, θα πεις. Μπορεί να μην μπορείς να τα κάνεις αυτά, αλλά θα πάρεις το πνεύμα. Το πνεύμα του βιβλίου. Και θα το εφαρμόσεις στη ζωή σου κατά το δυνατόν. Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες υποχρεώσεις να ακολουθούμε αυτό τον τρόπο που λες της αποταγής, της μοναχικής ζωής, και τους απαντά. Όλα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην υπείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε, κανένα να μην μισήσετε, να μην παραλείπετε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς, κανένα να μην σκανδαλίζετε, σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ου μακράν έστε της βασιλείας των ουρανών. Τι ωραία το λέει. Δεν σας ζητάω να τρώτε, ας πούμε, ξηρά τροφή και να είστε σε ένα σπήλαιο δεόμενοι στα γόνατα. Κάντε απλά πράγματα στη ζωή σας. Προσπαθήστε από αυτά να παλέψετε, λέει, και αν τα κάνετε αυτά, ανεβαίνετε και με αυτόν τον τρόπο την κλίμακα. Και με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνουμε την κλίμακα. Ο καθένας με τον τρόπο που τέλος πάντων βρέθηκε στη ζωή του. Άλλος βρέθηκε με χρήματα, πρόβλημα είναι και αυτό. Το ξέρετε ότι είναι πρόβλημα να είσαι με χρήματα και ειδικά με πολλά χρήματα. Αλλά πρόβλημα είναι να είσαι και χωρίς χρήματα.
1: Αλλά είναι μεγαλύτερο πρόβλημα να είσαι με πολλά χρήματα.
0: Εντάξει, ανάλογα τον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολλά χρήματα και μέσα σε μια εβδομάδα δεν έχουν καθόλου χρήματα. Ο άλλος όμως που δεν έχει χρήματα μπορεί να αναγκαστεί να κάνει και κάτι πολύ κακό για να αποκτήσει χρήματα. Έτσι. Οπότε είναι για τον κάθε ένα ξεχωριστό το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Θέλω να πάω τώρα, σας είπα για την αποταγή, θέλω να πάω τώρα σε ένα άλλο. Θα αφήσω μερικά σκαλοπάτια και πάω στο περί υπακοής. Υπακοής. Θέλω να ξεκινήσω να αναπτύξω με συντομία την ομιλία του πατρός του Αγίου Ιωάννου που αναφέρεται στο θέμα μας για την υπακοή. Λέει, υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, εννοεί του θελήματός μας, τα θέλω μας. Έχουμε πολλά θέλω και όπως τα θέλω. Έχουμε πολλά θέλω και θέλουμε ο Θεός να έρθει να υπηρετεί τα θέλω μας. Εγώ έχω βγάλει πρόγραμμα γι' αυτό που έχω και θέλω ο Θεός τώρα να έρθει να με βοηθήσει να κάνω αυτό που θέλω. Και δεν είπα, εσύ θέλεις στο Θεό. Να του πω, εσύ θέλεις, Θεέ μου, εγώ θέλω αυτό που θέλεις. Αυτό λέγεται υπακοή. Και επειδή τον Θεό δεν μπορώ να τον έχω μπροστά μου προσωπικά, έχω έναν εκπρόσωπο του Θεού για να το λέω, τον οποίο ονομάζουμε Πνευματικό Πατέρα. Οπότε καταθέτω σε εκείνον τα θέλω μου και εκείνος λέει, προσπαθεί να ακούσει, αλλά και να κάνει αυτό το θέλω αν ταυτίζεται με το θέλω του Θεού. Για την ψυχή σου βέβαια πρώτα. Αυτό δεν είναι το μεγάλο ζήτημα. Εγώ ο πνευματικός, ο κάθε πνευματικός θέλει χαρούμενο τον άνθρωπο που ήρθε και τον βρήκε και συναντήθηκε και τον συμβούλευσε. Χαρούμενο τον θέλει. Άρα εγώ πρέπει, ο καθένας πρέπει να διαγνώσει την ψυχή του άλλου. Να του κάνει ένα ψυχογράφημα. Και αφού διαγνώσει την ψυχή του, να τον συμβουλεύσει με έναν τρόπο και να τον ελευθερώσει, να τον κάνει να νιώσει όμορφα, αλλά και να τον βάλει σε μια ωραία τροχιά, κίνηση προς το Θεό. Υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση. Μου το είπε, θα το κάνω. Εντάξει, να το συζητήσεις. Να το συζητήσεις αυτό που θέλεις, αν διαφοροποιείται. Θάνατος εκούσιος. Θάνατος εκούσιος. Ζωής χωρίς περιέργεια. Αμεριμνησία. Ξέρετε τι σημαίνει αμεριμνησία. Το ζουν τα παιδάκια. Έχουν τον πατέρα τους. Λέει θα μας φέρει φαγητό, θα μας πάρει τα παιχνίδια μας. Ζούνε μια ωραία τέτοια κατάσταση. Έχει αγωνία κανένα παιδί. Ξέρει ότι ο πατέρας θα αμεριμνήσει γι' αυτό. Αυτή η σχέση είναι με τον Θεό Πατέρα μας και με τον Πνευματικό Πατέρα. Θα με ρημνήσει. Νοιάζεται για μένα. Μάλιστα. Υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θέλησης και ανάσταση της ταπείνωσης. Υπακοή σημαίνει να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα μέχρι το τέλος της ζωής του. Να εναποθέσει τη ζωή του στο Θεό. Πώς το λέει, έχουμε πει στη Θεία Λειτουργία, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ακουμπάω τη ζωή μου στο Θεό. Τον πιστεύω, είναι κέντρο της ζωής μου. Περί υπακοής λοιπόν, μερικές φορές ακούνε και μερικές δεν ακούνε. Μήπως είστε κι εσείς από αυτούς. Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει τον πνευματικό του πατέρα, ομοιάζει με άνθρωπο που βάζει στους οφθαλμούς του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Πολύ ωραίο. Έτσι. Αλλά επειδή δεν σας συμφέρει πολύ το θέμα της υπακοής, θα πάω λίγο παρακάτω και θα σας μιλήσω για την μετάνοια. Ο λόγος του Αγίου Ιωάννου είναι περί μετανοίας. Ποιο παράδειγμα είπαμε ότι είναι το παράδειγμα της μετανοίας, το πιο σημαντικό παράδειγμα, το ανέφερα εγώ πριν, είναι η Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, την οποία γιορτάζουμε ένα παράδειγμα, πέστε το, το είπα πριν από λίγο, της Μαρίας της Αιγυπτίας. Έτσι. Αυτή είναι παράδειγμα μετανοίας. Λέει λοιπόν, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία δεν είναι ένα τέτοιο λαμπρό παράδειγμα. Ή και αυτή η πόρνη της Ευαγγελικής Περικοπής. Τι έκανε εκείνη, νίκησε τον έναν έρωτα με το θείο έρωτα. Ακούστε, εδώ είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει. Για να νικήσεις έναν κάτι που αγαπάς πολύ, πρέπει να αγαπάς κάτι πολύ πιο πολύ. Εδώ είναι η ερμηνεία αυτών που αφιερώνονται στο Θεό. Λέει ο μοναχός. Μα πώς μπορεί ένας μοναχός να διαλέξει ένα τόσο δρόμο μοναχικό, ιδιαίτερο, πώς θα καταφέρνει. Δηλαδή ότι δεν θα έχει μία, θα αισθανθεί αγάπη, ας πούμε, ένας μοναχός, ένας υποψήφιος μοναχός, είμαι υποψήφια μοναχή, για το άλλο φύλο. Πώς μπορεί και είναι τόσο σωστός αυτό το δρόμο. Μία αγάπη νικάται από μία μεγαλύτερη αγάπη. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες είναι μικρότερες. Άρα, μια μεγαλύτερη αγάπη νικά την άλλη την αγάπη. Δηλαδή, ο Χριστός έρχεται και πραγματικά σου δίνει αυτά τα σκυρτήματα της αγάπης, όταν το ζήσεις πραγματικά μέσα σου. Και λες, θέλω να ζω μόνο με τον Χριστό. Μου γεμίζει την ψυχή, μου γεμίζει τη ζωή, μου γεμίζει την ύπαρξη. Έτσι. Και κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι φυσικό. Το φυσικό του ανθρώπου είναι να παντρεύεται. Τότε αυτός που δεν παντρεύεται και αφιερώνεται στο Θεό τι κάνει. Κάτι υπερφυσικό. Γι' αυτό και χρειάζεται τη δύναμη από το Θεό. Αυτός πάει να κάνει ένα άλμα εις ύψος. Και για να κάνεις αυτό το άλμα εις ύψος, θέλεις πολύ τη βοήθεια του Θεού. Θέλεις να νιώθεις μέσα σου έντονα τα σκυρτήματα του Θεού. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε αυτόν τον θείο έρωτα. Έζησε τον άλλον τον έρωτα. Αλλά αυτή δεν της γέμισε την ψυχή. Όταν γνώρισε τον Θεό άλλαξε η ζωή της. Και τώρα έγινε παράδειγμα για όλους μας. Όπως και κάθε ένας Άγιος έγινε παράδειγμα. Θέλω να πάμε να σας πω κάτι περί μνήμης θανάτου. Ποιος δεν φοβάται το θάνατο? Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ασυμβίβαστοι κάπως με την ιδέα του θανάτου. Γιατί ο θάνατος δεν είναι το φυσικό του ανθρώπου. Ο Θεός θάνατον ουκ επίησε. Δεν έφτιαξε ο Θεός το θάνατο. Και εσύ που κλαις και τα έχεις βάλει με το Θεό και λες γιατί Θεέ μου το έκανες αυτό και ήταν νέο παιδί και πέθανε. Δεν στρέφεσαι καλά που λες προς το Θεό. Προς τον άνθρωπο πρέπει να πεις. Γιατί άνθρωπε το έκανες αυτό και μπήκε ο θάνατος στη ζωή. Ο άνθρωπος έκανε την ανυπακοή στο Θεό. Ο Θεός είπε αν φας θα πεθάνεις. Έφαγε και πέθανε. Ο θάνατος ήρθε σαν ένα, πόσο ωραία το λέει ένας θεολόγος, σαν ένα φάλτσο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό είναι ο θάνατος, γι' αυτό δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε μαζί του. Ενώ πριν από λίγο βρίσκεις έναν άνθρωπο, τον ακουμπάς, είναι ζεστός. Επικοινωνείς μαζί του και μετά από λίγο τον ακουμπάς και είναι πάγος. Και δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί του, δεν υπάρχει πλέον καμία επικοινωνία. Αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο. Κάτι πολύ άσχημο, δεν το έφτιαξε ο Θεός αυτό. Αποκλείεται ο Θεός να έφτιαξε κάτι τέτοιο. Ο Θεός τα έφτιαξε όλα όπως λέει η Γένεση, καλά λίαν. άριστα, τέλεια τα έφτιαξε. Για να δούμε όμως, μήπως ο θάνατος κάποιες φορές η μνήμη του θανάτου μας βοηθάει. Μήπως μας κρατάει πολλές φορές ότι λες ότι θα πεθάνω, θα πρέπει να είμαι προσεκτικός, δεν είμαι μόνιμος εδώ, δεν είμαι αιώνιος σε αυτή τη γη. Μήπως αυτό το πράγμα μας κάνει και καλό, αν το πάρουμε από μία άλλη πλευρά. Μας προσγειώνει, που λέει ο Αντώνης, πολύ σημαντικό. Λέει, πρόκειται για τον ησύχιο τον Χορηβίτη. Αυτό ζούσε, λέει για έναν, ο Άγιος Ιωάννης μιλάει για ένα παράδειγμα ενός ασκητή. Αυτό ζούσε με αμέλεια τη μοναχική του πολιτεία. Με αμέλεια σημαίνει δεν φρόντιζε, δεν φρόντιζε. Ενώ αφιερώθηκε στο Θεό, δεν έδειγνε το ανάλογο ζήλο για την πνευματική ζωή. Αυτό ζούσε με αμέλεια τη μοναχική του πολιτεία, χωρίς να νοιάζεται καθόλου για τη σωτηρία της ψυχής του. Κάποτε συνέβη να αρρωστήσει βαριά και να φτάσει στο σημείο να αποθάνει. Για μια ώρα φαινόταν σαν νεκρός. Όμως μετά από λίγη ώρα συνήλθε και ικέτευε όσους παρίσταντο να φύγουν μακριά του, να απομακρυνθούν, όπως και έγινε. Έχτισε την πόρτα του κελιού του, έχτισε την πόρτα του κελιού του, έμεινε κλεισμένος μέσα 12 χρόνια, χωρίς να μιλήσει καθόλου με κανένα. Όλο αυτό το διάστημα δεν γευόταν τίποτα εκτός από ψωμί και νερό. Καθόταν μόνο εκστατικός μπροστά σε εκείνα που είδε, σε αυτά που είδε, στην έκστασή του. Τότε πολύ σκεπτικός, τόσο πολύ σκεπτικός, ώστε ποτέ πλέον δεν άλλαξε η έκφρασή του. Και πάντοτε, σαν αφηρημένος, χύνοντας αθόρυβα και συνεχώς θερμά δάκρυα. Μόνο όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου, απέφραξαν την πόρτα και μπήκαν μέσα. Και αφού πολλοί τον παρακαλέσαν, τούτο μόνο τους είπε. «Συγχωρήστε με αδελφοί, αυτός που γνώρισε τι σημαίνει μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει πλέον να αμαρτήσει». Εμείς δεν θαυμάζαμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, βλέποντας τον άλλοτε αμελέστατο να έχει μεταμορφωθεί τόσο απότομα με την μακαριστή αυτή αλλαγή και μεταμόρφωση. Και αφού θάψαμε με ευλάβεια στο κημητήριο που βρίσκεται κοντά στο κάστρο, τον θάψανε, ύστερα από μερικές μέρες αναζητήσαμε το Άγιο του Λείψανο, αλλά δεν το βρήκαμε. Με το θαυμαστό αυτό σημείο ο Χριστός, ο Θεός, μας πληροφόρησε πόσο ευάρεστα δέχθηκε την επιμελημένη και αξιέπινη μετάνοιά του. Όλους εκείνους που θα αποφάσιζαν να διορθωθούν ύστερα από πολύ ακόμα αμέλεια. Νομίζω πως αυτό το παράδειγμα μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να θυμάσαι. Αυτός είχε βέβαια μια θεία εμπειρία εδώ. Είδε το Θεό. Είδε το Θεό και κατάλαβε το μάταιο των πραγμάτων. Αυτό που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε σε αυτή τη ζωή. Το μάταιο των πραγμάτων. Αυτές οι έρηδες μεταξύ μας, οι τσακωμοί. Αυτές όλες γίνονται άνευ λόγου αν το καλοσκεφτείς. Αν πραγματικά αρρωστήσεις. Πες το ότι αρρώστησες. Και οι γιατροί, ξέρετε, τα λένε τώρα πολύ ομά. Σκληρά. Σου λέει τρεις μήνες ζωή έχεις. Πώς το λένε έτσι. Άλλοι λένε καλά λέει κάνουν και το κάνουν για να έχει συνέστηση ο ίδιος. Από την άλλη μεριά έχω ακούσει ανθρώπους που το ακούσαν και πήγαν και αυτοκτόνησαν. Δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι είναι τόσο μικρή η ζωή. Και στο κάτω κάτω εσύ είσαι που θα κρίνεις πόσο θα ζήσει κάποιος. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε που τους είπαν θα ζήσουν 6 μήνες και έχουν περάσει χρόνια και ζουν. Και ζουν. Και ζουν πολύ καλά. Δεν είναι αυτή που είναι εσύ που δίνεις τη ζωή, ούτε εσύ που θα την πάρεις πίσω τη ζωή. Δεν είσαι εσύ. Εσύ αν θέλεις μπορείς να πεις ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ότι η ασθένειά σας είναι επίπονη και τα λοιπά, αλλά δεν θα πεις. Θα δώσεις και το χρόνο. Δεν είναι δικό σου έργο αυτό. Λοιπόν, όμως, αν ωστόσο σου πούν ότι είναι τόσο μικρή η ζωή σου και έρθει κάποιος και σου πει «Σου δωρίζω ένα οικόπεδο με ένα σπίτι», τι θα του πεις? «Άσε με, παιδί μου. Άσε με, σε παρακαλώ. Έχω άλλα πράγματα να σκεφτώ. Πολύ πιο σοβαρά από αυτά που μου λες». Ακόμα και αν σου πει ότι κέρδισες τον πρώτο λαχνό του λαχείου. Και τότε πάλι θα πεις «Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά για μένα αυτό είναι ένα τίποτα». Τώρα, η μνήμη λοιπόν του θανάτου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να το σκεφτόμαστε, όμως με προσοχή μη φτάνουμε και στην κατάθλιψη. Γιατί αν κάτι το τραβήξει στα άκρα, κάνει πάλι ζημιά. Δηλαδή να πει κάποιος αφού θα πεθάνουμε, αφού κάποια στιγμή θα πεθάνουμε, γιατί να δουλεύουμε? Γιατί να παλέψω, γιατί να αγωνιστώ και τα λοιπά. Όχι έτσι, όχι έτσι. Θυμάμαι την απάντηση που έδωσε ο Ανδρέα, ο Απόστολος Παύλος, στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι τι έλεγε? Ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τη Δευτέρα Παρουσία, ότι θα έρθει ο Χριστός, και εκείνοι λένε αφού θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, ας καθίσει ο καθένας σπίτι του, γιατί να εργαζόμαστε? Το λένε και μερικοί τώρα. Λέει το 2020 θα καταστραφούν όλα και δίνουν και ημερομηνία 1η Απρίλη, λένε κάποιοι. Σας παρακαλώ πολύ να μην βάλετε καμία σημασία σε όλα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι. Και αν πράγματι από κάποιοι πρέπει να μας προστατέψει ο Θεός, θα στείλει ανθρώπους και θα μας προστατέψει. Έτσι. Αλλά η μνήμη του θανάτου γενικότερα να μας βοηθάει. Όχι στα άκρα. Όχι να το σκέφτομαι και να σαν τους Θεσσαλονικείς και να λέω δεν θα κάνω τίποτα, γιατί θα πάρουμε την απάντηση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τι είπε? Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Δηλαδή, Καταρίνα, εσύ που είσαι εκπαιδευτικός,
2: χημικός,
0: όχι φιλόλογος, εντάξει. Λοιπόν, αυτός που δεν εργάζεται να μην τρώει. Αυτό είναι. Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Έτσι δεν είναι? Και τους έβαλε σε εγρήγορση. Αφήστε πότε θα έρθει ο Θεός με τη Δευτέρα του Παρουσία. Εσύ τώρα έχεις ένα καθημερινό βίο. Σήκω. Σήκω και να εργαστείς. Λοιπόν, σας είπα μόνο μερικά. Τι, ελάχιστα σας είπα από τα σκαλοπάτια. Μακάρι να βρισκόμαστε και να μιλάμε για αυτά τα σκαλοπάτια και να έχουμε πάντοτε αυτόν ως σύμβουλο. Πολλές φορές πάτε και συμβουλεύεστε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Ένας τυφλός δεν μπορεί να βοηθήσει ένα τυφλό. Καταλάβατε? Πρέπει λίγο να έχουμε διαβάσει κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Και αυτοί εδώ οι Άγιοι, οι βίοι των Αγίων, είναι για μας πολύ μεγάλη βοηθή. Είναι βοήθεια μεγάλη. Να τους ακολουθήσουμε. Εύχομαι καλή υπόλοιπη Τεσσαρακοστή και ό,τι είπαμε, ο καθένας μέσα του να τα επεξεργάζεται και στην καθημερινότητά του να προσπαθεί να αγωνίζεται να τα εφαρμόζει.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Είμαστε στο 14ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου, του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου. Και το κεφάλαιο αυτό, όπως και όλα το βιβλίο και όλα τα κεφάλαια, μιλούν για λεπτομέρειες του πνευματικού αγώνα, τον οποίο όλοι οι άνθρωποι έχουμε μπροστά μας. Και είναι ένας αγώνας, ένας πόλεμος, αόρατος μεν, όπως τον ονομάζει και ο Άγιος Νικόδημος, αλλά πολύ πολύπλοκος και κοπιαστικός και δύσκολος, αλλά με τη χάρη του Θεού γίνεται εύκολος και γίνεται χαρούμενος και ο άνθρωπος χαίρεται και ευλογεί το όνομα του Θεού όταν αγωνίζεται για την αγάπη του Θεού, για να επιτύχει την αγάπη του Θεού. Όμως είναι γεγονός ότι μερικές φορές, λόγω του ότι έχουμε αντιστρατευόμενο τον εαυτό μας τον ίδιο, πολλές φορές ο εαυτός μας αντιστρατεύεται εις αυτά τα οποία εμείς θέλουμε. Και ενώ, ας πούμε, με την ανώτερη θέληση, όπως την ονομάζει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή η θέληση του καινούργιου ανθρώπου, του καινού, του νέου ανθρώπου, του εν Χριστώ ανθρώπου, θέλει και αποφασίζει μερικά πράγματα, εν τούτης δεν έχουμε τη δύναμη να αντισταθούμε σε αυτά τα οποία αποφασίζουμε ή τουλάχιστον αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη πίεση και μεγάλων αγώναν, ιδιαίτερα σε ώρες οι οποίες είναι ώρες πειρασμού. Δεν είναι όλες οι ώρες που είμαστε σε μια κατάσταση έτσι έξαρσης των πραγμάτων. Είχε ώρες που ο άνθρωπος πειράζεται και κινούνται εναντίον του και η λογική του και ο εαυτός του και το σώμα του και ο νους του και η καρδιά του, αλλά και το περιβάλλον του. Και δεν εννοώ μόνο τους σαρκικούς πειρασμούς, εννοώ ότι όταν ο άνθρωπος έχει οποιασδήποτε φύσεως πειρασμούς, τότε πολλά πράγματα γύρω του κινούνται εναντίον του. Αλλά μια μεγάλη τέχνη του αοράτου αυτού πολέμου είναι ο άνθρωπος να προσπαθήσει να μην παραδεχθεί ποτέ την ήττα του. Να μην πει ότι έπεσα, τέλειωσε, δεν μπορώ να σηκωστώ, είμαι χαμένος, αφού τόσες φορές δοκίμασα, τόσες φορές προσπάθησα, δεν μπορώ να απαλλαγώ, δεν μπορώ να βρω τον εαυτό μου, τέλειωσε, παραδέχομαι την ήττα μου. Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, γιατί είναι σαν να αφισβητούμε την παρουσία του Θεού και τις χάρες του Θεού σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, θα το δούμε και εδώ που το λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι στον αγώνα αυτόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Μας συμπαρίσταται ο Χριστός, μας συμπαρίστανται οι Άγιοι, μας συμπαρίστανται ο Θεοτόκος, μας συμπαρίστανται ο φύλακας άγγελός μας, και έχουμε περισσότερες πνευματικές δυνάμεις υπέρ μας παρά αυτές που είναι εναντίον μας. Έχει ένα ωραίο διήγημα στο Γεροντικό, όπου κάποτε ένας πολύ μεγάλος αβάς του Γεροντικού, ο αβάς Μωυσής ο Αιθίωπς, είχε πάρα πολλούς πειρασμούς και σχεδόν απέκαμε από τους πειρασμούς αυτούς και αισθανόταν ότι ήταν αδύνατο να τα βγάλει πέρα. Οπότε, βλέποντας τον, ένας άλλος γέροντας μεγάλης πνευματικής βαθμίδας, ότι ήταν σε δυσκολία και σε απόγνωση, τον επεσκέφθηκε και του είπε «Τι συμβαίνει, Αβά, πώς πας, πώς περνάς?» Λέει «Πολύ δύσκολος ο αγώνας, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, νομίζω δεν θα τα καταφέρω». Τότε προσευχήθηκε εκείνος ο γέροντας, ο άλλος, και του λέει «Κοίταξε προς εμάς» και στράφηκε προς εμάς. Και ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί της ψυχής του και είδε ένα πλήθος δαιμόνων οι οποίοι επιστρατεύονταν εναντίον του. Του λέει «Όλοι αυτοί είναι αυτοί που σε πολεμούν κάθε μέρα». Και μετά τον εγύρισε κατά Ανατολάς και του λέει «Τι βλέπεις τώρα?» Και είδε πράγματι ένα πολύ περισσότερο και αναρρύθμιτο πλήθος αγγέλων οι οποίοι ήταν αυτοί οι οποίοι τον επροστάτευαν και τον ενίσχυαν εις τον πνευματικό αγώνα. Δηλαδή, παιδιά, να μην πιστεύουμε ότι στον αγώνα αυτό που έχουμε ο καθένας κατά τα μέτρα του και κατά τις δυνάμεις του, να μην πιστεύουμε ποτέ ότι είμαστε μόνοι μας. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Θα μου πεις τότε γιατί πέφτουμε συνέχεια. Είναι πολλοί οι λόγοι που πέφτουμε. Είναι πολλοί οι λόγοι που πέφτουμε και καμιά φορά και ο ίδιος ο Θεός μας αφήνει να πέφτουμε γιατί θέλει ο Θεός να μας καλλιεργήσει στην ταπείνωση, στη μετάνοια και να σπάσει τη σκληρότητα της καρδιάς μας. Ο Θεός προτιμά να είμαστε αμαρτωλοί, ταπεινοί και μετανοούντες παρά να είμαστε ενάρετοι και άπτωτοι και άμεμπτοι, αλλά όμως γεμάτοι υπερηφάνεια και εγωισμό και αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπει κανείς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται, καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για έναν πάθος. Είτε το πάθος αυτό είναι σαρκικό, είτε είναι πάθος θυμού, είτε είναι πάθος, ξέρω εγώ, αντιλογίας, τέλος πάντων οποιοδήποτε πάθος πολεμά έναν άνθρωπο. Και ενώ καταβάλει κανείς πολλές προσπάθειες, κατά καιρούς ή συχνά πυκνά ο άνθρωπος πέφτει και γίνεται, ας πούμε, έτσι περίλυπος. Και διερωτάται κανείς γιατί ο Θεός, αφού κάνει τόσον αγώνα αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν τον βοηθά. Ο Θεός θέλει να τον βοηθήσει. Ο Θεός θέλει να μας απαλλάξει από τα πάθη μας και από τις αμαρτίες μας. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν αφήνουμε τον Θεό να κινηθεί απέναντι μας όπως ο ίδιος θέλει. Όπως ένας άρρωστος, ο οποίος πάει και πειράζει, ξέρω εγώ, τις πληγές του, τα τραύματά του, τα ξύνει τα τραύματά του και αναγκάζεται τον γιατρό να του βάζει επιδέσμα, του βάζει αλυφέτα, του βάζει, ξέρω εγώ, ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος ο οποίος αυτοτραυματίζεται στην πνευματική ζωή ή έχει σκληρότητα ή έχει υπερηφάνεια ή έχει μεγάλη ιδέα περί του εαυτού του. Αυτά όλα τα πράγματα αποδιώκουν τη χάρη του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου και αποδιωκωμένη η χάρης ο άνθρωπος πέφτει. Πέφτει, συντρίβεται, τρώει τα μούτρα του για να ταπεινωθεί, να συντριβεί, να πληγωθεί και να μετανοήσει. Διότι διαφορετικά δεν το κάνει. Δεν το καταλαβαίνει, δεν το κάνει. Και νομίζω σας είπα και άλλες φορές ότι αυτό το πράγμα το βλέπουμε συχνά πυκνά και στον εαυτό μας πρώτα και στους αδελφούς μας. Ότι υπάρχουν αδελφοί μας οι οποίοι πραγματικά κάνουν υπεράνθρωπους αγώνες για να αγωνιστούν εναντίον κάποιου πάθους, υπεράνθρωπους αγώνες. Και κάποιος που ξέρει τον αγώνα του διαρωτάται «Μα γιατί μέσα από αυτόν όλον τον αγώνα δεν τη χάνει ο άνθρωπος αυτός μιας απαλλαγής από το πάθος, δεν απαλλάσσεται από το πάθος. Πολεμά αυτός, πολεμά και το πάθος. Χτυπά αυτός, χτυπά και εκείνο». Πολλές φορές τον νικά. Εάν ερευνήσει κανείς και μερικές φορές πέτυχε να ρωτήσουμε και αγίους ανθρώπους που ήξεραν τις περιπτώσεις, μας επιβεβαίωσαν ότι δυστυχώς η σκληρότητα της ψυχής, του χαρακτήρα των ανθρώπων και η ροπή που έχει ο άνθρωπος προς την ίηση, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, την ιδέα περί του εαυτού του, αυτή ήταν η αιτία που παραδίδεται ο άνθρωπος στα χέρια των εχθρών του και το χτυπά ο εχθρός ανηλαίητα. Μέχρι που να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Μέχρι που να ταπεινωθεί. Όσπου δεν ταπεινωνόμαστε, θα τρώμε τα μούτρα μας. Λοιπόν, τι μας λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ σε αυτόν το κεφάλαιο. Μόνο αν θέλετε, παιδιά, εκεί που έχει κενές θέσεις, τραβήξτε έτσι λίγο να τις συμπληρώσετε για να μείνουν κενές θέσεις στην άκρη. Για να... Νιώφητε μου πίνε λίγο πιο μέσα, έτσι για να έρχονται οι άλλοι να μην σας πατούν και να βλέπουν ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Λέγει λοιπόν, αν καμιά φορά σκεφτείς ότι η θέλησή σου δεν μπορεί να αντισταθεί καθόλου στην παράλογη επιθυμία και στους εχθρούς που σε πολεμούν, επειδή και δεν αισθάνεσαι να έχεις μία προθυμία ζωντανή εναντίον τους, σύ όμως, αδελφέ μου, να παραμείνεις σταθερός και να μην εγκαταλείψεις τον πόλεμο, γιατί θα θεωρήσει ως νικητής εφόσον δεν παραδέχτηκες φανερά νικημένον τον εαυτό σου. Εάν καμιά φορά, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αισθάνεσαι ότι ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν επιχειρήσεις στην πνευματική σου ζωή, δεν μπορείς να αντισταθείς στις παράλογες και καταστροφικές επιθυμίες που έχεις, όποιες και αν είναι αυτές, από τις πιο χοντρές και σαρκικές μέχρι τις πιο λεπτές, οι οποίες βέβαια επιθυμίες αντιστρατεύονται τη σχέση σου με τον Θεό. Και ενάντια στους εχθρούς που σε πολεμούν, τους εχθρούς βέβαια όχι τους ανθρώπους, εννοεί τους εχθρούς δαίμονες, τα πάθη μας, τις αμαρτίες πολεμούν. Και βλέπεις και τον εαυτό σου ότι δεν έχεις καμιά όρεξη και δεν έχεις καμιά προθυμία να αγωνιστείς περισσότερο. Πολλές φορές συμβαίνει να βλέπουμε τον εαυτό μας σαν τον παράλυτο, έτσι, παραλελειμμένο, που καμιά φορά όχι μόνο δεν θέλουμε να αντισταθούμε, όχι μόνο δεν αντιστεκόμαστε, όχι μόνο δεν θέλουμε να αντισταθούμε, αλλά μπορεί και καμιά φορά να θέλουμε και να βρούμε, ας πούμε, αιτίες πτώσεως και παθών. Έστω, λέει, και αν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, πρόσεχε να μην αποδεχθείς τον εαυτό σου ότι τύθηκες. Μην πεις ποτέ ότι τύθηκες. Αυτό είναι πτώση σου. Να μην πεις ποτέ ότι τύθηκες. Να έχεις πάντα την ελπίδα σου στο Θεό και να αισθάνεσαι ότι ο Θεός, ο οποίος είναι μαζί σου και υπερμαχεί σε αυτόν τον αγώνα, ότι με τη χάρη του Θεού θα νικήσεις. Και θα νικήσεις γιατί ο Θεός είναι μαζί σου. Όχι γιατί εσύ έχεις δικές σου δυνάμεις μεγάλες και είσαι σπουδαίος και τρανός. Βλέπετε τι ωραία, αν διαβάσετε την ακολουθία της μοναχικής κουράς. Όταν εκεί ρωτάται ο μοναχός, ο νεόκουρος, αυτός που γίνεται μοναχός, για να δώσει τις υποσχέσεις της μοναχικής αφιερώσεως και το ρωτά, ας πούμε, ο ιερέας, θα παραμείνεις στο μοναστήρι μέχρι σχάδι σου αναπνοής, θα φυλάξεις τον εαυτό σου σε αχτιμοσύνη, σε αγνότητα, σε υπακοή, θα είσαι έτοιμο να δεχθείς όλα τα λυπηρά και τα κοπιαστικά της μοναχικής ζωής και όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά. Τι απαντά ο μοναχός εκείνος? Ναι, του Θεού συνεργούντος. Δεν λέει ναι να τα κάνω, υπόσχομαι ότι να τα κάνω, αλλά λέει του Θεού συνεργούντος. Δηλαδή με την δύναμη του Θεού και με τη χάρη του Θεού και με τη συνεργασία του Θεού θα τα κάνω. Όχι τόσον εγώ με τις δικές μου δυνάμεις, όσο με τη χάρη του Θεού. Δεν θα τα κάνω γιατί εγώ είμαι κάποιος, αλλά ο Θεός, ο οποίος είναι μαζί μου και βοηθά κάθε άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί, αυτός ο Θεός θα τα κάνει και θα μας βοηθήσει. Και για έναν άλλο λόγο, πέρα από ότι ο Θεός βοηθά κάθε άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί και δεν τον εγκαταλείπει ποτέ, έστω και αν ο άνθρωπος αυτός έχει αδυναμίες και πτώσεις και ταλαιπωρίες πνευματικές, υπάρχει και ένας άλλος λόγος, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Ο Θεός, λέγει, χάρισε στη θέλησή μας τόσην ελευθερία και δύναμη, ώστε και αν όλες οι αισθήσεις και όλοι οι δαίμονες και όλος ο κόσμος μαζί οπλιστούν εναντίον μας και μας πολεμούν δυνατά, παρόλα αυτά μπορεί η θέλησή μας με κάθε ελευθερία να τα περιφρονήσει και να θέλει εκείνο που θέλει ή να μην θέλει εκείνο που δεν θέλει. Δηλαδή λέγει εδώ ότι τελικά ο άνθρωπος έχει λάβει από τον Θεό μέσα στην ύπαρξή του, μέσα στην ελευθερία του, αυτήν τη δυνατότητα να μην μπορεί κανένας ουσιαστικά να του εχμαλωτήσει και να του δεσμεύσει την ελευθερία του. Και έστω και αν όλοι οι δαίμονες και όλες οι αισθήσεις, όλα τα αίτια και όλος ο κόσμος και όλα όσα είναι γύρω μας οπλιστούν εναντίον της θελήσεώς μας, τότε ο άνθρωπος, εάν δεν θέλει, κανείς δεν μπορεί να το ρίξει κάτω. Γι' αυτό έχουμε και ευθύνη για τις πτώσεις μας. Γιατί λέμε, ναι, λέμε ότι καμιά φορά ήταν μεγάλος ο πειρασμός και μεγάλη πρόκληση και μεγάλη, ξέρω εγώ, η παγίδα. Ναι, σίγουρα, οπωσδήποτε, αλλά ταυτόχρονα και εμείς θελήσαμε και πέσαμε. Γι' αυτό έχουμε και ευθύνη της πτώσης μας. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ είμαι ανεύθυνος της πτώσεώς μου. Κανένας δεν είναι ανεύθυνος των πτώσεών του. Έχουμε την ελευθερία, μας την έδωσε ο Θεός, που εάν θέλουμε να την ενεργοποιήσουμε, μπορούμε να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα οποία μας πολεμούν. Δυστυχώς όμως, η κακή συνήθεια και η αδυναμία του ψυχικού μας κόσμου και η απουσία της πνευματικής ζωής και η απουσία της αδιάλειπτης προσευχής μας παραδίδουν και είμαστε σαν τους εχμάλωτους και όπως πετάζεις, ξέρω εγώ, ένα ψοφισμένο πράγμα να το φάν τα ζώα, έτσι μας πετάσει και εμάς ο Σατανάς και μας τρώνε τα πάθη μας και γινόμαστε τροφή των παθών. Και αν καμιά φορά, λέγει στη συνέχεια, η νοετή εχθρή και η παράλογη σου επιθυμία, βλέπετε ο Άγιος Νικόδημος σαν έμπειρος ασκητής και πνευματικός ιατρός, πάντοτε μας μιλά για τις δύο διαστάσεις του πνευματικού πολέμου. Ο πνευματικός πόλεμος δεν είναι απλώς ένας πόλεμος εναντίον των αδυναμιό μας και των ελαττωμάτων μας και των κακών μας συνηθιών. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας πόλεμος εναντίον του εχθρού της σωτηρίας μας, του διαβόλου, και ταυτόχρονα εναντίον των επιθυμιών μας. Υπάρχει μια συνεργία των επιθυμιών μας, των κακών επιθυμιών, με την κακία αυτήν των πονηρών πνευμάτων, οι οποίοι, λέει, αν καμιά φορά σε πολεμήσουν τόσο δυνατά και σε καταπιέσουν, ώστε αποδυναμωμένος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εναντίον τους και κανέναν έργο πνευματικό

ρίξεις τα όπλα σου. Έχεις ακόμα μια δυνατότητα πολέμου. Ποια είναι αυτή? Τότε έστω και αν σε δέσουν χέρια πόδια, λέγε προς αυτούς, δηλαδή με την ελευθερία σου, λέγε εις τον εαυτό σου, στα πάθη σου και εις τον διάβολο που σε εχμαλώτησε. Δεν υποχωρώ από τον πόλεμο. Δεν θα σας αφήσω ούτε τώρα πλήγω τους. Ο Κύριος είναι η σωτηρία μου. Ο Κύριος είναι καταφύγιο της ζωής μου. Από ποιο θα φοβηθώ? Στο όνομα του θα εξουθενώσω τους εχθρούς μου. Και αν τώρα είσαστε δυνατοί, πάλι θα νικηθείτε και θα εξολοθρευτείτε. Δηλαδή τι κάνει εδώ? Λέει, πες ότι σε έπιασε χέρια πόδια ο πειρασμός και πάεις εχμάλωτος. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Δεν μπορείς να τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Είσαι εχμάλωτος. Τι σου μένει ελεύθερο? Το μυαλό σου. Όσο μένει ελεύθερο. Εκείνη την ώρα που χέρια πόδια είσαι εχμάλωτος, στράφου προς τον Θεό και να επικαλεστείς το όνομα του Θεού και να επικαλεστείς τη βοήθεια του Θεού και να πεις, λέγει ακόμα, και στον εαυτό σου και στους εχθρούς, ότι έστω κι αν ακόμα με παίρνετε χειροπόδαρα δεμένο εις την εχμαλωσία αυτού του πάθους, παρά τ' αυτά ο Θεός θα με βοηθήσει. Ο Θεός θα νικήσει στο τέλος. Δεν θα με αφήσει να χαθώ. Να δώσεις θάρρος στον εαυτό σου και να χτυπήσεις τον εχθρό αυτόν, να μην τον αφήσεις να σε ρίξει εις την απόγνωση. Γιατί η απόγνωση, η αποθάρρηση είναι πολύ χειρότερη από την πράξη της αμαρτίας. Πολλές φορές όταν πέσουμε στην αμαρτία και επανειλημμένα όταν πέσουμε στην αμαρτία, τότε έρχεται στη ψυχή μας η αποθάρρηση και μας λέει τι θέλεις τώρα, ας πούμε, και προσεύχεσαι ή θέλεις να πας σε εκκλησία και δεν τρέπεσαι, έκαμες τόσα πράγματα και πάει τώρα να προσευχηθείς. Με τι μούτρα να προσευχηθείς? Πήγαινε, πες να με να προσευχηθείς, με να μιλήσεις, με να κάνεις, με να φτιάσεις, με το σταυρό σου να κάνεις, με την εικόνα να προσκυνήσεις. Είσαι χαμένος. Είσαι και υποκριτής από πάνω, περιπέζει και ο Θεό. Δεν τρέπεσαι, περιπέζει το Θεό. Μας τα λέει αυτά ο δικηγόρος. Έχει δικηγόρο, όχι δικηγόρους αυτούς τους καλούς που έχουμε εμείς. Ο δικηγόρος της καταστροφής μας. Έτσι, το δικηγορικό σώμα του διαβόλου. Μας τα λέει αυτά, μας συντρίψει. Και να πούμε τέλειωσε. Παραδόθου και τέλειωσες. Ενώ ο Θεός έρχεται και μας διδάσκει ότι μη φοβάσαι. Να επικαλεστείς το όνομα του Θεού. Έστω και την ώρα να ακόμα που μαρτάνεις. Την πρώτη φορά που άκουσα ένα γέροντα στο Άγιον Όρος να διδάσκει κάποιους επισκέπτες, νέα παιδιά, και τους έλεγε, παιδιά, ακόμα και την ώρα που αμαρτάνετε, και εκείνη την ώρα που αμαρτάνετε ακόμα, την ώρα που διαπράττετε ακόμα και τη φοβερότερη αμαρτία, στρέψετε τον νου σας στο Θεό και πες, Χριστέ μου, βοήθα με, ελέησε με, συγχώρεσέ με, δε με τι κάμνω τώρα και σε παρακαλώ βοήθα με. Μου κάμε μεγάλη εντύπωση, λέω, μα είναι δυνατόν την ώρα που αμαρτάνει ο άνθρωπος να προσευχηθεί? Και όμως και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος πρέπει να στραφεί προς τον Θεό. Όπως κάποιος που τον πιάσαν χέρια, πόδια, εχμάλωτο και πάνε να του κλείσουν και το στόμα του και φωνάζει βοήθεια, παρόλο που τον παίρνουν ή που τον παίρνουν, αλλά έβαλε τη φωνική, είπε βοήθεια. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς όταν εχμαλωτιζόμαστε μεν από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, αλλά μας μένει μια φωνή που λέει, Χριστέ μου, βοήθαμε. Και το λέγει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος και λέγει να καταφύγεις στον Θεό που μπορεί τα πάντα και κάλεσε τον με θερμήν ελπίδα και δάκρυα ενάντια στο πάθος που σε πολεμά και σε εχμαλωτίζει και λέγε, Κύριε, βοήθησέ με, Θεέ μου, βοήθησέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ μου, βοήθησέ με, πολέμησε αυτούς που με πολεμούν.

0: Πάρε ασπίδαν και όπλο και έλα βοήθησέ με. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, βοήθησέ με. Βλέπετε, οι Άγιοι μας δίδουν την τροφή μας ακόμα έτοιμη να ξέρουμε και τι να λέμε ακόμα. Έτσι δεν μας είπε απλώς προσευχήθου, μας λένε και τα λόγια τα οποία μας σαν παράδειγμα, σαν έναν όπλο που λέει πιάσε αυτό το όπλο και χτύπα και μη φοβάσαι. Και όλη αυτός ο αγώνας γίνεται για να διατηρήσει ο άνθρωπος την ελπίδα του και την ελευθερία του. Και στη συνέχεια στο 15ο κεφάλαιο μιλά ότι πρέπει να πολεμά κανείς με όλες τις δυνάμεις, παντοτινά και γενναία, και μας αποκαλύπτει έναν αδύνατο σημείο μας, το οποίο δεν μας βοηθά και είναι ένα σημείο από το οποίο παθαίνουμε πολλά κακά. Λέγει λοιπόν, εάν θέλεις να νικάσεις τους εχθρούς σου πιο γρήγορα και πιο εύκολα, είναι ανάγκη, αδελφέ μου, να πολεμάς πάντα και γενναία εναντίον όλων των παθών σου, περισσότερον όμως και ειδικότερα εναντίον της φιλαυτίας σου, δηλαδή της υπερβολικής αγάπης του εαυτού σου. Ο άνθρωπος, ο πολεμιστής, όπως ο καλός στρατιώτης, ο γενναίος αγωνιστής, δεν πρέπει να φοβάται να κουραστεί, να χτυπηθεί, να τραυματιστεί, να κοπιάσει. Άμα βαριέται να κοπιάσει και φοβάται, μα να αρρωστήσω, μα να με πιάει ο ήλιος, μα να πεινάσω, μα να διψάσω, μα να κάνω, δεν μπορεί να γίνει αγωνιστής, έτσι. Και όσοι πήγατε στρατό, ξέρετε ότι άμα είσαι στρατιώτης, πρέπει να ξεπεράσεις τη φιλαυτία σου, η οποία είναι πάθος. Εν πολλής είναι ψυχολογικό πρόβλημα, δηλαδή. Φοβόμαστε μήπως πάθουμε τίποτε. Όπως φοβόμαστε να νηστέψουμε. Φοβόμαστε να νηστέψουμε. Ξέρετε, εγώ φοβόμουνα τον σκέτον τον καφέ. Σας πω και τα ψυχολογικά μου τραύματα. Όταν μου είπαν ότι έχω διαβήτη και δεν έπινα καφέ, αλλά έστω μια φορά κάθε μήνα, ας πούμε, που ήταν να πιω έναν καφέ, κάπου πάντα έπινα πολύ γλυκό καφέ. Λοιπόν, όταν μου είπαν πρέπει να πίνει σκέτο, σκέτο, δηλαδή πώς είναι ο σκέτος, χωρίς ζάχαρη είναι πικρός. Κάμετε μου ένα σκέτο. Έφεραν το σκέτο, τον έβλεπα, τον ξανάβλεπα, τον έφερνα μέχρι το στόμα μου. Μα θα είναι πολλά πικρός. Είναι πικρός. Δοκίμασα λίγο φαρμάκι, κινίνο, κινίνο. Μακριά. Ύστερα από λίγες μέρες πάλι ήρθε η ώρα του καφέ. Πάλι μου κέρασαν καφέ. Μετάτε, κάμετε μου ξανά σκέτο. Χρειάστηκε να προετοιμάσω πολύ τον εαυτό μου για να δοκιμάσω πιο μια γουλιά. Πρώτη φορά μια, τη δεύτερη δυο, απέσιο, μπράμα, αυτά. Όταν πήγα στο μοναστήρι και μου είπα για το τριήμερο, την νηστεία, το τριμέρι που λέμε έτσι, αρχάς Σαρακοστής. Δηλαδή, τι σημαίνει τριμέρι? Τριμέρι σημαίνει ότι σήμερα είναι Κυριακή, θα φάμε καλά την Κυριακή το απόγευμα και θα ξαναφάμε Τετάρτη απόγευμα. Να φάμε Τετάρτη απόγευμα και να κάνουμε δυο μέρες. Πώς θα ζήσουμε? Να ζήσουμε. Τι είναι? Έχει που το κάνουν 5 μέρες. Τρώνε το Σάββατο. Παναγία μου, πρώτη φορά στη ζωή μου, ούτε το διανοήθηκα ποτέ μου. Ιδίως εγώ που είμαι άνθρωπος λέμαργος. Και ήταν που να κάνουμε αύριο, άκρυψε η μέρα, ξημέρωσε και να είμαστε στο κρεβάτι, να είμαστε στο κρεβάτι, δουλειές. Τι σημαίνει, επειδή είναι νηστεία, θα δουλεύουμε? Θα δουλεύουμε. Τι είναι τα δουλειές, εδώ κάνω μια μάτσα να σπάσω κάτι τείχους. Τη βαριά τη λέτε στο Άγιο Όρος. Μια σφύρα έτσι. Έπρεπε να τη σηκώνω και να παφ, να σπάσω τους τείχους για να ανοίξουμε ένα χώρο που θέλαμε. Μα ημέρα τούτη γίνεται άλλη την ημέρα που τρώμε. Όχι, τούτη ημέρα είναι καλύτερη. Αμέ συνιστικός. Είδα και έπαθα να βγάλω με την πρώτη μέρα. Λέω, σίγουρα, εντάξει, πρώτη μέρα την κουτσά στραβά να ζήσεις. την άλλη ημέρα, τη νύχτα το τι φαγιά έβλεπα δεν λέγεται. Λέω σε ένα γεροντάκι, παππού, του λέω το πρωί στην ακολουθία, όλη νύχτα έβλεπα φαγητά. Που λέει, τι να σου πω, βλέπει παιδί μου, λέει, και εγώ που ήμουν νέος έτσι έβλεπα. Και μια φορά μου λέει, έβλεπα ότι ήμουν πόξο από την τράπεζα και μαγειρεύα ψάρια. Και χτύπησε το κουδούνι, χτύπησε το ξυπνητήριο εν τω μεταξύ, του παππού, και άνοιξε οι πόρτες τράπεζα και βγήκε ένας μοναχός και είπε ότι εντάξει, να πάνε όλοι οι επισκέπτες να φάνε ψάρια και οι πατέρες θα φάνε από εβδομάδα. Και ήρθε μου λέει, απεθάνω σαν εκοιμού μου που την αγωνία μου. Ξέρετε, η φιλαυτία είναι η ταύτιση με τον εαυτό μας. Για να μπορέσεις να κάνεις κάτι, πρέπει να νικείς τη φιλαυτία σου. Να ξεπεράσεις αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι αν δεν βάλουν μια σταγόνα γάλα μέσα στον καφέ τους, να πεθάνουν ή βγάλουν την ημέρα. Και λέει κανείς, καλά, είναι τόσο θαυματουργών υλικών αυτή η σταγόνα το γάλα μέσα στον έσκαφε το πρωί που μπορεί να σε κρατά όλη μέρα. Και λογικά και ιατρικά δεν είναι, ας πούμε, εντάξει, μπορεί για λίγο, αλλά όχι όλη μέρα. Είναι ψυχολογικό. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος οπλίζεται με δύναμη και ένα από τα επιτεύγματα της νηστείας είναι αυτή η ανδρεία να σε αποκολλήσει από τη φιλαυτία σου. Να μην φοβάσαι ότι να πεθάνεις. Δεν θα πεθάνεις. Αλλά κι αν ακόμα πεθάνεις, να πεθάνεις. Γιατί να μην πεθάνεις. Γιατί να μην πεθάνεις. Να είσαι έτοιμο να πεθάνεις. Είσαι στρατιώτης. Αποφασίζεις ότι είμαι έτοιμος να πεθάνω για την πατρίδα μου. Και δεν φοβάσαι τίποτε. Και πέφτεις στη μάχη και πολεμάς. Άμα μπεις Παναγία μου, άμα και πεθάνω. Ή άμα και χταχτώ. Ή ξημαριστώ, πού να πέσουμε στα χώματα και μέσα στα αγκάθια και μέσα στα αυτά. Ένα να με φάνει η κουφάδε και τα αυτά, τότε δεν πρόκειται να κάνεις τίποτε. Η φιλαυτία είναι ένα πάθος που μας δένει τα χέρια μας και τα πόδια μας. Και δεν μας αφήνει να είμαστε γενναίοι άνθρωποι. Γεννά την δειλία. Η φιλαυτία είναι η μητέρα της δειλίας. Φοβούμαστε. Έτσι φοβούμαστε, μην πάθουμε τίποτε, μην αρρωστήσουμε, μην μας κάνουν κάτι, μην μας πούν οτιδήποτε. Και πώς την νικάει κανείς αυτή, με το αντίθετο, να πάει κόντρα στη φιλαυτία, να μην τη φοβάσει. Εντάξει, με διάκριση, δεν σου είπα παρά να σκοτωθείς, με διάκριση, με καθοδήγηση του πνευματικού μας πατέρα. Αλλά να μην φοβάσει αυτήν την κακοπάθεια, τη φιλοπονία, να αγαπήσει τον πόνο, τον κόπο. Τη δυσκολία να έχεις γενναίο φρόνημα. Αλλά η φιλαυτία ακόμα σε κάνει να είσαι δειλός και στις γνώμες του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος. Μα να με δει, να νηστεύω, τι θα πει ο κόσμος. Μα να κάνω το σταυρό μου και να με περιπέξω και να με κοροϊδέψω και να μου πούν έτσι, να μου κάνουν άλλος πως. Μας εμβάλλει τη φοβία. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Προσπάθησε, λέγει, να έχεις φίλους σου αγαπητούς τις περιφρονήσεις και τις θλίψεις που σου δίνει ο κόσμος. Δηλαδή, όχι μόνο να μην τις φοβάσαι, αλλά τις αγαπήσεις κιόλας. Να αγαπήσεις την θλίψη, την περιφρόνηση, τη δυσκολία. Γιατί αυτά σε βοηθούν πραγματικά και σε κάνουν γενναίων αγωνιστή. Ας με κοροϊδέψουν, ας μου κάνουν οτιδήποτε. Ας με ειρωνευτούν, ας με φτύσουν, ας μου κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με αυτόν τον φόβο να μην δώσουμε δικαιώματα, να μην πουν μια κουβέντα ή άλλη. Έτσι ας πούρε παιδί μου, τι θα πάθεις δηλαδή αν πουν μια κουβέντα ή άλλη. Βέβαια το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και εντάξει δεν είναι εύκολο. Είναι και θέμα συνήθειας. Άμα συνηθίσεις να σου λένε διάφορα, ένα, δυο, τρία χρόνια δύσκολα πράγματι. Αλλά μόλις περάσουν αυτά τα χρόνια, μετά καμία αίσθηση δεν σου κάνει και αν τα αξιοποιήσεις και πνευματικά, σε βοηθούν και βοηθιέσαι πνευματικά και προχωράς στη ζωή σου και βλέπεις τι είναι αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η ψυχή σου και αποβλέπεις μόνο στην κρίση του Θεού και όχι στις κρίσεις των ανθρώπων. Σε ενδιαφέρει βέβαια να μην σκανδαλίζεις κανένα, να μην στενοχωρείς κανένα, αλλά δεν σε απασχολεί το τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για σέναν, εάν εσύ προσέχεις και αγωνίζεσαι να κάνεις ό,τι μπορείς. Ένα τάγμα, πολύ χαριτωμένο τάγμα Αγίων, ήταν οι Άγιοι δια Χριστός Σαλή. Αυτοί εξολόθρευσαν τη φιλοαυτία τους δια παντός. Δηλαδή, έκαναν τους τρελούς. Έχετε διαβάσει κανέναν βίο δια Χριστός Σαλού? Κάναν τους τρελούς. Τίποτα, εξεφτέλησαν τον εαυτό τους μέχρι το έσχατο όριο για να νικήσουν αυτήν τη φιλαυτία και να νικήσουν αυτήν τη δυσκολία και να μην αισθάνονται κανένα δισταγμό και καμιά δειλία μπροστά στις κρίσεις και στη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Βέβαια, εμείς ίσως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά ας μάθουμε τουλάχιστον να έχουμε έναν ανδρεία ψυχής, ώστε να μπορούμε, όπου και αν είμαστε, να τηρούμε το Λόγο του Θεού και να αγωνιζόμαστε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πράγματα και πέφτουν σε αμαρτίες όχι γιατί το θέλουν, αλλά γιατί ντρέπονται. Μα αφού το κάνουν όλοι, γιατί εγώ να μην το κάνω? Δεν θα ήθελα να το κάνω, αλλά αφού το κάνουν οι φίλοι μου και αφού πήγαν οι φίλοι μου και αφού έτσι συνηθίζει η παρέα, εγώ δεν μπορώ να μην το κάνω. Ξέρετε ότι εγνώρισα άνθρωπον ο οποίος έκαμε φόνον, όχι γιατί ήθελε, αλλά γιατί ήταν μέσα στην παρέα και δεν τόλμα να πει όχι. Και πήγε και σκότωσε έναν άνθρωπο και έλαβε μέρος σε φόνους ανθρώπων, διότι δεν μπορούσε να πει στην παρέα όχι, δεν μπορώ να το κάνω ή δεν θέλω να το κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αδύνατο χαρακτήρα και αδύνατη προσωπικότητα. Ενώ στη ζωή μας, παιδιά, να το ξέρετε, ότι έρχονται στιγμές και θα τις δείτε μπροστά σας κι εσείς και όλοι μας, που μπορεί να εξαρτηθεί όλη η ζωή μας, όλη η ζωή μας, με πάσαν κυριολεξία, και η επιτυχία και η αποτυχία της ζωής μας με έναν ναι και έναν όχι. Ένα ναι να πεις καταστρέφεσαι και έναν όχι να πεις σώζεσαι. Και το ένα και το άλλο έχουν συνέπειες. Μπορεί το όχι να σου φαίνεται ότι θα εκραγούν τα πάντα, αλλά δεν εκραγούν, θα καταστραφείς. Και εσύ λες όχι, αυτό δεν θα το κάνω, δεν θα το δεχθώ. Μπορεί να θα σου προτείνει κάποιος κάτι δελεαστικό, ελκυστικό, ξέρω εγώ, επιθυμητών, που να σε βγάλει από τα διέξοδά σου. Αλλά δεν πρέπει να γίνει. Και αλίμονό σου αν το κάνεις. Εκεί πρέπει να έχεις τη δύναμη να πεις όχι. Αυτό το πράγμα εγώ δεν θα το κάνω. Μα θα πάθεις, θα πέσουν πάνω σου. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί. Ο κόσμος να χαλάσει, εγώ δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχουμε ισχυρή προσωπικότητα. Να έχουμε γενναία ψυχή. Και γενναιότητα μόνο όταν ο άνθρωπος νικά τη φιλαυτία του μπορεί να την αποκτήσει. Όταν ξεχωρίσεις την ψυχή σου από την ταύτιση με το σώμα σου, να φοβάσαι τον εαυτό σου, να μην φοβάσαι. Μπορεί να σου πει ότι αν δεν το κάνεις θα σε σκοτώσω. Σκότωσε με χιλιάδες φορές, αλλά δεν θα το κάνω. Πρέπει να έχουμε αυτό το φρόνημα για να μπορούμε να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας και στη πνευματική ζωή, αλλά και στα καθημερινά μας γεγονότα. Διαφορετικά θα μας παίρνει και να μας φέρνει ο άνεμος και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συναντήσουμε ανά πάσα στιγμή. Εδώ τελείωσε η ώρα μας. Έχουμε 10 λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, ευχαρίστως.
1: Ήθελα να σταθώ στο σημείο που μας είπετε
0: να λίγο μην... πιο κοντά για να ακούγει πολύ. Ναι.
1: Ναι, ήθελα να σταθώ στο σημείο που είπετε να μην τρεπόμαστε να βάζουμε το σταυρό μας ή να λέμε ότι νηστεύουμε ή να κάνουμε μία μετάνοια μπροστά στην Παναγία, στο εικόνισμα της ή του Χριστού μας. Όταν το κάνουμε, ένα άλλος κόσμος σκανδαλίζεται. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση?
0: Γιατί να σκανδαλίζεται?
1: Γιατί... δεν ξέρω, μια μετάνοια στην εικόνα της Εκκλησίας δεν τους αρέσει.
0: Κοιτάξτε, νομίζω πρέπει να απελευθερωθούμε από το τι θέλει ο άλλος κόσμος. Όταν φορούμε 15, ξέρω εγώ πώς λέγονται αυτά, σκουλαρίκια στη μύτη μας, ενισκανταλίζονται οι άλλοι άνθρωποι. Όταν κόβουμε τα μαλλιά μας και τα κάνουμε όπως θέλουμε, δεν σκανδαλίζονται άνθρωποι. Όταν φορούμε τη ρούχα θέλουμε, δεν σκανδαλίζονται άνθρωποι. Ο καθένας κάνει αυτό το οποίο θέλει. Ενοχλώ τον άλλο γιατί κάμια μια μετάνοια. Δεν τον ενοχλώ. Αν σκανδαλίζεται, δικό του πρόβλημα. Εντάξει, δεν είπα να πάμε να κάνουμε πράγματα μες στη μέση της Εκκλησίας, να κάνουμε τον κόσμο ανάστατο. Αλλά εντάξει, θέλω να κάνω μια μετάνοια, να γονατίσω στην εικόνα της Παναγίας. Γιατί να μην το κάνω αν το θέλω και αν το αισθάνομαι. Και γιατί να σκεφτώ τι σκέφτεται ο άλλος. Πρόβλημα αν το τι σκέφτεται. Και γιατί να σκανδαλιστεί. Δεν είναι κριτήριο πάντοτε το τι θα σκανδαλιστεί ο άλλος. Εάν κάνω κάτι κακό να σκανδαλιστεί μάλιστα. Και πάλι δεν δικαιούται, αλλά τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πάω να γονατίσω στην Εκκλησία. Να προσευχηθώ, αφού είναι Εκκλησία. Δεν γονάτισα μες στη μέση του δρόμου. Στην Εκκλησία γονάτισα. Να προσευχηθώ. Αισθάνομαι αυτή την ανάγκη. Όταν είμαι στην Εκκλησία δεν υπάρχει κανένας άλλος παρά μόνο εγώ και ο Θεός. Διαγράφονται όλοι οι υπόλοιποι. Στην Εκκλησία προσεύχομαι. Πολλοί λένε να κοινωνήσω, να σκανδαλιστούν. Μα αν το πιάσουμε έτσι, δεν θα κάνουμε τίποτε. Θα κοινωνήσω, θα πάω να κοινωνήσω. Εάν κάποιος σκανδαλίζεται, πρόβλημα του. Ας το λύσει με τον πνευματικό του. Γιατί να μην μάθουμε να βλέπουμε τον αδελφό μας μέσα στην ελευθερία του. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, μπορούμε να κάνουμε αυτό που αισθανόμαστε τη στιγμή που δεν ενοχλώ κανένα. Δεν σε ενόχλησα επειδή γονάτισα. Εντάξει, εσύ δεν θέλει να γονατίσεις, δεν σε υποχρεώνω, ούτε σε κρίνω γιατί δεν το κάνεις. Δικαίωμά σου. Αλλά και από την άλλη πλευρά, ούτε εσύ πρέπει να με κρίνεις γιατί εγώ θέλω να το κάνω. Θα κάνω αυτό που αισθάνομαι. Ναι.
2: Καλησπέρα, την ευχή σας. Να σας πω μια σκέψη, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Πιστεύω ότι ο δαίμονας έχει μια μεγάλη αδυναμία. Το ότι δεν γνωρίζει το σχέδιο του Θεού για το πώς θα σωθεί ο καθένας μας. Όπως δεν ήξερε το πώς θα εσώζεται ο Χριστός μας, γι' αυτόν τον έγελασε, έτσι ούτε και για τον κάθε άνθρωπο το τι σχέδιο έχει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο για να το σώσει. Τι έχετε να πείτε?
0: Τίποτε. Τι να πω. Κοιτάξτε, ο Θεός δεν έχει σχέδια για τον κάθε άνθρωπο. Ο Θεός έχει ένα θέλημα, τη σωτηρία του ανθρώπου. Ένα πράγμα θέλει ο Θεός. Τώρα, το πώς εγώ θα σωθώ, με ποιον τρόπο θα σωθώ εγώ, αυτό είναι δική μου επιλογή. Εγώ θα επιλέξω τον τρόπο που θα σωθώ. Δηλαδή, θα αποφασίσω να πάω στην Αφρική να γίνω ιεραπόστολος. Είναι δική μου επιλογή. Δεν το επέλεξε ο Θεός για μένα. Απεφάσισα να γίνω μοναχός. Εγώ το επέλεξα. Δεν το επέλεξε ο Θεός για μένα. Απεφάσισα να παντρευτώ. Εγώ το επέλεξα. Δεν το επέλεξε ο Θεός για μένα. Είναι δική μου επιλογή. Γι' αυτό φέρω και την ευθύνη της επιλογής μου. Άρα, ποιο σχέδιο να έχει ο Θεός για μένα? Ένα πράγμα θέλει ο Θεός. Θέλει τη σωτηρία μου. Και πάλι δεν μου το επιβάλλει. Εάν θέλω, το δέχομαι. Αν θέλω, δεν το δέχομαι. Έχω την ελευθερία, ακόμα και αυτό που θέλει ο Θεός, το ένα και μοναδικό πράγμα, να το απορρίψω. Βέβαια, με τις ανάλογες συνέπειες. Αλλά έχω την ελευθερία, το κάνω. Άρα, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει το σχέδιο που έχει ο Θεός για τη σωτηρία μου. Δηλαδή, σχεδίασε ο Θεός ότι εγώ θα γίνω μοναχός στο Άγιον Όρος και μετά θα γίνω Μητροπολίτης? Αν το σχεδίασε, έχω πολλά παράπονα μαζί του. Διότι τα σχέδια του δεν μου άρεσαν. Δεν μου άρεσαν. Ερώτησε με μένα. Άρα δεν καταργείται η ελευθερία μου. Έχετε τίποτε άλλο ή να σχεδιάσω εγώ τίποτε για σας? Δεν μιλάει, δεν κάτι έχει.
3: Η αυτοπεποίθηση είναι λάτωμα στον άνθρωπο. Δηλαδή, σε στήν τη ζωή που ζούμε, στα καθημερινά μας προβλήματα, θα επικαλούμαστε μόνο τον Θεό? Μόνοι μας θα λύσουμε τα προβλήματά μας?
0: Όχι, η αυτοπεποίθηση δεν είναι κακό πράγμα, αλλά η αυτονομημένη αυτοπεποίθηση, που νομίζουμε ότι εμείς είμαστε και δεν έχουμε ανάγκη από κανένα, και εμείς είμαστε και κανένας άλλος, και ούτε Θεόν έχουμε ανάγκη, ούτε συνάνθρωπο μας, ούτε κανένα, αυτή είναι λάθος. Αυτή η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση που πηγάζει από την πίστη στον Θεό και την επίκληση της βοήθειας του Θεού και στη βοήθεια και των αδελφών μας ακόμα, των φίλων μας, των γνωστών μας ανθρώπων, αυτή χρειάζεται. Είμαστε άνθρωποι, σίγουρα πρέπει να έχουμε μια καλή αυτοπεποίθηση. Δεν πρέπει να μηδενίσουμε τον εαυτό μας. Αλλά όχι να λέμε ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος και ό,τι θέλω εγώ γίνεται και δεν έχω ανάγκη κανένα. Αυτός που το λέει αυτό το πράγμα να φέρει πολύ γρήγορα τα μούτρα του και να καταλάβει ότι έχει ανάγκη να πω όλους. Αυτή είναι η αυτοπεποίθηση, η κακή, η εγωιστική αυτοπεποίθηση που καταστρέφει τον άνθρωπο. Με τη βοήθεια του Θεού όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με τη δύναμη του Χριστού όλα μπορώ να τα κάνω. Αλλά χωρίς τον Θεό τι μπορώ να κάνω? Και εδώ δεν λέμε μόνο για τον Θεό, ακόμα και τους αδελφούς μας. Και μόνος μου δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, με τους αδελφούς μου, με την οικογένεια μου, με τους γύρω μου ανθρώπους. Ακόμα δύο ερωτήσεις και να τελειώσω.
4: Γέροντα, με αφορμή που είπατε προηγουμένως για τη δύναμη της νηστείας, η οποία σίγουρα δυναμώνει τον άνθρωπο να πολεμήσει τη φιλαυτία του. Θα ήθελα τη γνώμη σας, σε περίοδο νηστείας, η αντικατάσταση κάποιων τροφίμων με υποκατάστατα, δηλαδή φεύγει το γάλα και μπαίνει το γάλα της σόγιας ή του αμυγδάλου, φεύγει το τυρί και μπαίνει το τυρί το νηστίσιμο. Με αυτόν τον τρόπο δεν αποδυναμώνεται η νηστεία?
0: Ναι, αποδυναμώνεται. Σίγουρα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτήν τη χρήση όλου αυτού του πλούτου που κυκλοφορεί σήμερα. Από την άλλη πλευρά όμως, εντάξει, παρά να πιεις το γάλα της κατσίκας και το γάλα της σόγιας, κάτι είναι. Παρά να φάεις το τυρί, ξέρω εγώ, το χαλούμι, το φρέσκο, το ωραίο, φάει εκείνο το πατατόζουμο, που έτσι τρώεται ουσιαστικά, αλλά τέλος πάντων. Και μόνον η συνείδηση ότι νηστεύω είναι κάτι σημαντικό. Αλλά σίγουρα πρέπει να μάθουμε να είμαστε γενναίοι άνθρωποι και αν θέλετε πάρτε το λίγο πιο κάτω και το μωρό. Εμείς δεν μάθαμε με τα μωρά, δεν ήταν να κάνουμε. Και να είμαστε λίγο έτσι πιο γενναίοι, εντάξει. Όχι υπερβολές, ας πούμε. Τώρα μέχρι και λουκάνικα νηστίσιμα άκουσα. Δεν τα έχω δει ακόμα. Πολλά μπορεί να δούμε. Η υπερβολή είναι υπερβολή, είναι λάθος, δεν πρέπει να γίνεται. Κάποιος εκεί κάτω... εντάξει, πήγε κάτω εκεί τώρα το... εντάξει, μετά.
5: Είπατε για την αποθάριση και την απόγνωση ότι είναι πολλά χειρότερη από την αμαρτία. Άρα να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Όμως, κάποιες φορές, όταν κάνουμε μια αμαρτία, ας πούμε θυμώσουμε, νιώθω ότι στην προσπάθεια να έχουμε ελπίδα στο Θεό, μπορεί να πέσουμε στο να δικαιολογήσουμε την αμαρτία, για να μην απελπιστούμε. Πώς να διακρίνουμε την τηλεπτή γραμμή?
0: Πρέπει να κρατήσουμε τη μέση οδό. Ούτε την αμαρτία να δικαιολογούμε, αλλά ούτε και στην απόγνωση να πέφτουμε. Προτιμότερο παρά να πέσει στην απόγνωση, δικαιολόγα λίγο την αμαρτία. Είναι πιο φοβερό πράγμα η απογνώση και η αποθάριση. Διότι η απογνώση και η αποθάριση δύσκολα θα σε σηκώσει πάνω. Ενώ εάν πεις καλά, ρε παιδί, είμαι άνθρωπος, είμαι τέλος πάντων, έκαμε ένα λάθος, ήταν τα γεγονότα τέτοια, μετά να το καταλάβεις ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έχεις και εσύ την ευθύνη σου. Την ώρα που είσαι τραυματισμένος, πληγωμένος και στο πνευματικό σου να πάει, θα σου πει μην δικαιολογήσε, έφταιγε και καμέστα. Να σου πει εντάξει παιδί μου, προσπάθα να προχωρήσει, σήκω πάνω, κοίταξε. Δεν θα κάτσει στο σχολιά σου πει τι έκαμε, κάποιο το πράγμα. Τι είναι χάθου, τι ζεις ακόμα. Δεν γίνεται έτσι, δεν είναι. Δηλαδή η αποθάριση είναι χειρότερη. Χειρότερη. Αλλά καλύτερα κρατήσουμε τη μέση οδό. Ούτε στη μια πλευρά ούτε στην άλλη. Αν είναι όμως από κάπου να πέσουμε, καλύτερα πέσε λίγο από την ποδά πλευρά. Που έχει και κανένα μαξιλαράκι. Άλλοι είναι κρυμνοί και δύσκολοι. Αντώνη, εδώ μια κοπέλα και εντάξει να μην πούμε άλλο γιατί θα περάσει η ώρα.
6: Καλησπέρα. Πώς πρέπει κανείς να προετοιμάζεται για μια σωστή εξομολόγηση?
0: Ναι. Κοιτάξτε, η σωστή εξομολόγηση είναι και ανάλογα με τα πνευματικά μέτρα του κάθε ανθρώπου. Ας πούμε όμως ότι ένας άνθρωπος ξεκινά από να εξομολογηθεί. Πρακτικά, τι κάνει? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι εντοπίζει τι θα πει. Έτσι, να βρει, να ανακαλύψει τι θα πω στην εξομολόγηση. Να μην πάει εκεί και να ψάχνει να βρει πράγματα. Διότι σίγουρα εκείνη την ώρα δεν είναι εύκολο να θυμηθεί. Μπορεί να κρατήσει και κάποιες σημειώσεις. Δεν είναι κακό πράγμα να τα έχει κάποιος γραμμένα, εάν δεν μπορεί να θυμηθεί τι θέλει να πει. Και μπορεί εκείνη την ώρα, αν είναι και πρώτες φορές που εξομολογείται, από τη σύγχυση του και από την... Αυτή του μπορεί να τα χάσει, ας πούμε, να ξεχάσει. Καλά, και αν ξεχάσει, θα πει άλλη φορά. Το πρώτο πράγμα είναι να βρει τι θα πει. Μετά όμως, πρέπει να αφιερώσει και λίγο χρόνο να προσευχηθεί για αυτή την εξομολόγηση και να παρακαλέσει τον Θεό αυτό το μυστήριο της μετανοίας, αυτή η συνάντησή του με τον Πνευματικό Πατέρα και με τον Χριστό στην εξομολόγηση, να γίνει για αυτόν τον άνθρωπο ένα σημείο που θα του μιλήσει ο Θεός και στην εξομολόγηση να πάει να πει αυτά που τον απασχολούν, να ακούσει αυτά που θα του απαντήσει ο Πνευματικός και να τα δεχθεί αυτά ως εξτόματος Θεού και να αγωνιστεί με τη βοήθεια του Θεού να προχωρήσει. Δεν είναι πολύπλοκο το πράγμα. Απλώς χρειάζεται μια σωστή και απλότητα στάσης απέναντι στο μυστήριο. Εντοπίζω τι θα πω, προσεύχομαι στον Θεό να φωτίσει το πνευματικό μου, να μου πει τι θα κάνω το θέλημά του. Είμαι έτοιμος να ακούσω αυτό που θα μου πει ο Θεός διαστόματος του πνευματικού. Παίρνω αυτήν την καθοδήγηση και συνεχίζω τον δρόμο μου. Πάντοτε με βοήθεια του Θεού. Με απλότητα και ο Θεός βοηθά.
7: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Είχε πει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προς το τέλος της ζωής του, καταταλαιπωρημένος από 1002, αυτό που βάλαμε ως τίτλο. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Και λέει ο ίδιος ότι η φράση αυτή είναι θανατηφόρο πλήγμα για το διάβολο. Και θα ακούσουμε με άλλο τρόπο τον Άγιο Παΐσιο να μας λέει ότι ένα δόξαση ο Θεός μέσα από την καρδιά του ανθρώπου μπορεί να είναι ίσο με 1000 κυριελέησον. Και βλέπουμε έναν Απόστολο Παύλο να μας λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε, έτσι, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό για να ζει αναπέμποντας διαρκώς δοξολογία και ευχαριστία στο Δημιουργό του. Και όλη η κτήση, όλη η πλάση κάνει ακριβώς το ίδιο. Θυμηθείτε τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που φέρνει παράδειγμα το αηδονάκι μέσα στην έρημο του Αγίου Όρους, το οποίο λέει το βλέπεις μόνο του. Δεν έχει άλλα πουλιά γύρω-γύρω για να παραβγεί, δεν έχει ανθρώπους, ακροατήριο, ξελαριγγίζεται λέει. Φουσκώνει, ξεφουσκώνει, βγάζει μελωδίες, λέει, υπέροχες. Για ποιον? Για το Δημιουργό. Τα λουλούδια βγάζουν την ευωδία τους. Για ποιον? Για το Δημιουργό. Μπορεί να μην περάσει ποτέ κανένας άνθρωπος. Υπάρχουν μέρη απάτητα. Άντε αυτά που έχουμε στους κήπους μας, τα γευόμαστε κι εμείς ίσως. Μυρίζουμε τη μυρωδιά τους. Αλλά όλα δοξάζουν το Θεό. Ο ήλιος που βγαίνει δεν είναι ένα ξερό φως που βγαίνει σαν μια λάμπα θερμοκηπίου. Βλέπετε τι χρωματισμούς κάνει στον ουρανό με τα σύννεφα, ανάλογα με την υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Δοξάζουν το Θεό τα πάντα. Και ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ζει έτσι. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει δοξάζοντας το Θεό, αρρωσταίνει. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Ο διάβολος επιχειρεί να μας βάζει σε μία διαρκή διάθεση μιζέριας, γκρίνιας, μεμσημυρίας, μία διάθεση μη δοξολογίας, μη ευχαριστίας στο Θεό. Και έχουμε εφεύρει πολλούς λόγους οι άνθρωποι για να γκρινιάζουμε. Κάποιος είναι ψηλός, πολύ ψηλός και γκρινιάζει που είναι πολύ ψηλός. Κάποιος είναι κοντός, γκρινιάζει που είναι πολύ κοντός. Κάποιος είναι όμορφος, γκρινιάζει γιατί θα μπορούσε να είναι πιο όμορφος. Αυτά τα πράγματα είναι απλά που τα βλέπουμε στη ζωή μας, αλλά δείχνουν κάτι. Ότι δυστυχώς όταν ο άνθρωπος επιζητεί τη δική του δόξα, όπως θα μας πούν οι Άγιοι, τότε ξεχνάει τη δόξα του Θεού. Και τι γίνεται? Ουσιαστικά καταδικάζει τον εαυτό του σε μία κόλαση. Ζει από τώρα μία κόλαση. Ενώ ο άνθρωπος που ξέρει να δοξάζει το Θεό, όλα τα μεταποιεί. Όλα τα μεταμορφώνει. Όλα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι στο χώρο της δοξολογίας του Θεού υπάρχουν δύο καταστάσεις. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει από την πρώτη, αυτή είναι για μας τους πολλούς, δεν μπορεί να φτάσει στη δεύτερη. Στην πρώτη κατάσταση έχει κανείς πίκρες, δυσκολίες, αλλά όλα τα παίρνει δεξιά. Βάζει καλό λογισμό, ρίχνει το βάρος στον εαυτό του και ταπεινώνεται. Μετανοεί και ευχαριστεί για όλα το Θεό. «Θεέ μου», λέει, «σε ευχαριστώ, εξ αμαρτιών μου τα περνώ αυτά που περνώ. Μου χρειάζονται και περισσότερα, αλλά δεν αντέχω. Σε παρακαλώ, δώσε μου υπομονή και δύναμη να αντέξω». Τότε βομβαρδίζεται ο άνθρωπος από τη θεϊκή παρηγοριά. Και τότε περνάει στη δεύτερη κατάσταση. Στη δεύτερη κατάσταση, άλλη κατηγορία, έτσι, φεύγουμε από τα πώς θα λένε, τη β' κατηγορία, πάμε στην α, που θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο. Στη δεύτερη κατάσταση βρίσκονται όσοι έχουν περάσει το στάδιο της μετανοίας, ένιωσαν τη θεία παρηγοριά που φέρνει η άφεση των αμαρτιών, πέρασαν από το χαροποιό πένθος και έφτασαν στη δοξολογία. Τότε ο άνθρωπος δεν έχει πίκρες, αλλά νιώθει μια θεία αγαλίαση, μια ευγνωμοσύνη προς το Θεό που δεν μπορεί να την αντέξει. Λέει συνέχεια το δόξασε ο Θεός, ευχαριστεί το Θεό για τις μεγάλες του ευεργεσίες, για τη μεγάλη του αγάπη και μετά μόνη της η ψυχή κινείται στην ευχή, στη δοξολογία του Θεού, ζητά συγχώρηση από το Θεό γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις ευλογίες του και το κάνει αυθόρμητα. Ο Παπατήχων πώς προσευχόταν, ρωτήσαν τον Άγιο Παΐσιο. Ο Παπατήχων είχε φτάσει στο χώρο της δοξολογίας και αντί για την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, είχε τη δοξολογία. Συνέχεια άκουγε κανείς από το στόμα του το δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός. Και σχεδόν όλες οι ημέρες του χρόνου ήταν για αυτόν διακαινήσιμες, πασχαλινές δηλαδή. Αφού ζούσε πάντα την πασχαλινή χαρά. Όσοι βρίσκονται σε αυτή την προχωρημένη κατάσταση έχουν συνέχεια Πάσχα, συνέχεια Ανάσταση. Καμπάνες, σήμαντρα, τάλαντα, όλα μαζί χτυπούν χαρμόσυνα. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε αλλαλαγμού. Όλη τη μέρα δοξολογούν το Θεό και χτυπά σαν καμπάνα η καρδιά τους. Με λίγα λόγια ο Άγιος Παΐσιος μας τοποθετεί και μας οδηγεί όπως συνηθίζει να το κάνει χέρι-χέρι στο πώς θα φτάσουμε να δοξάζουμε το Θεό. Πρώτα λέει θα κάνουμε υπομονή, θα βλέπουμε τις πίκρες, τις δοκιμασίες και θα του ζητάμε δύναμη. Θα τον δοξάζουμε και θα του λέμε σε ευχαριστώ και άλλα χρειάζομαι. Χτύπα κι άλλο πρέπει να του λέμε καμιά φορά γιατί δεν μας έχει χτυπήσει πολύ και οφείλουμε να το ομολογήσουμε και προσωπικά και γενικά. Θα το αναλύσουμε λίγο αυτό. Έχει ζουμί. Αλλά δεν αντέχω. Οπότε σε παρακαλώ, ελέησέ με. Και έρχεται ο άνθρωπος έτσι με αυτή τον καλό λογισμό, με αυτή την καλή διάθεση απέναντι στο Θεό να τον ευχαριστήσει για την αγάπη του, για τη συγχώρηση, για το ότι δεν τον πειράζει παραπάνω από όσο αντέχει και για το ότι του δίνει το ελαιός του. Μόλις νιώσει αυτή την καταιγίδα του ελαίους να έρχεται πάνω του άνθρωπος, πλημμυρίζει η ψυχή του. Αυτή είναι η δεύτερη κατάσταση. Μας πήρε με το χέρι και μας λέει κάντε υπομονή με λίγα λόγια. Κάντε καλό λογισμό. Έτσι όπως είμαστε, μας λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα χρειαζόμασταν χειρότερα. Θα πει κάποιος, δεν έχουμε περάσει άσχημα. Οικονομική κρίση. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Μια χαρά είμαστε. Κανένας δεν πεινάει στην Ελλάδα, έστω και με τα συσίτια, έστω και με τις βοήθειες που κάνουν οι εκκλησίες και οι άνθρωποι όσοι είναι φιλότιμοι από μόνοι τους, ακόμη και ο άστεγος στην Αθήνα που έχουμε πολλούς, αν δεν του αρέσει η φακή που μπορεί να έχουμε Παρασκευή στο συσίτιο, μπορεί και να την αφήσει και να πάει σε ένα περιστακό και να του πει δώσε μου ένα-δύο ευρώ και να πάει να πάρει σουβλάκι. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει πείνα, τουλάχιστον οι νεότεροι. Όταν πήγαμε λοιπόν μια φορά κάτω στο Μπουρούντι, εκεί κατάλαβα ότι εμείς καλοπερνάμε. Το Μπουρούντι είναι στην υποσαχάρια Αφρική. Μοιράσαμε κάτι καραμελίτσες στα παιδιά και είδαμε δύο περιστατικά, το ένα αστείο και τραγικό, το άλλο πολύ συγκινητικό. Το ένα το παιδάκι πήρε την καραμέλα και την έβαλε με το χαρτί στο στόμα, γιατί δεν ήξερε τι είναι. Κατάλαβα ότι είναι φαγόσιμο, αλλά δεν ήξερε να ανοίξει καραμέλα. Φανταστείτε. Τώρα και σε νήπιο θα δώσει την καραμέλα, ξέρει και να την ανοίξει, ξέρει να μπει και στο τάμπλετ, να δει τι μάρκα είναι. Εκεί είδαμε τι σημαίνει πείνα. Και το άλλο το παιδάκι που μας συγκίνησε, πήρε την καραμέλα, την άνοιξε, είδε ότι τα ανοίγαν κι άλλα και την άνοιξε, την έγλειψε δύο φορές και την ξανατύλιξε. Για να τη δώσει και στ' άλλο αδερφάκι που ήταν στο σπίτι και ψινόταν από τον πυρετό. Εκεί είδαμε ανθρώπους να είναι πιο φτηνοί από τα προϊόντα που πουλιόντουσαν στα σούπερ μάρκετ. Θα σας πω κάτι προκλητικό, θέλω να σκανδαλίζω λίγο τους ανθρώπους, γιατί με τα απλά παραδείγματα μπορεί να μην ξυπνάμε. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν είχαν χριστιανική πίστη. Ήτανε αυτό που λέμε ειδωλολάτρες, παγανιστές, λατρεύαν τα στοιχεία της φύσεως και φτιάχναν θεούς τέτοιους, γιατί τους τρόμαζε ο κεραυνός, η βροχή, το δάσος, και φτιάχναν τέτοιους θεούς για να έχουν μια αναφορά σε κάτι πιο ισχυρό από αυτούς. Μέσα σε αυτή την αγνωσία τους όμως είχαν και καλά στοιχεία. Ήταν απλοί άνθρωποι, φυσικοί άνθρωποι. Εκεί ας πούμε δεν γνώριζαν τι σημαίνει πορνεία. Την πορνεία την εισήγαγαν οι Ευρωπαίοι, οι χριστιανοί σε αυτές τις χώρες. Βέβαια δεν ήταν καλοί χριστιανοί όπως καταλαβαίνετε, αλλά ήταν ένα φρούτο που ήρθε από μας. Λοιπόν, σε εκείνη τη χώρα η γυναίκα κοστίζει μισό ευρώ. Θα με συγχωρέσετε λίγο να σας σκανδαλίσω και παραπέρα. Το μέτρο αντισύλληψης που πρέπει να πάρεις, μην κολλήσεις και καμιά αρρώστια εκεί πέρα, κοστίζει 1 ευρώ, γιατί είναι εισαγόμενο προϊόν. Φανταστείτε τι σημαίνει φτώχεια. Να βλέπετε ανθρώπους να λιώνουν πραγματικά γιατί δεν έχουν ένα ντεπών, να πέσει ο πυρετός. Δώσαμε ένα κουτί ντεπών που το είχαμε πάνω μας σε μια γυναίκα που είχε 41,5 πυρετό. Θα πέθαινε, 3 μέρες ψινότανε, 3 μέρες. Και πήρε τον ντεπών και έγινε καλά η γυναίκα, και μόνο που δεν μας φύλαγε τα πόδια. Αυτό είναι φτώχεια. Άρα λοιπόν μην λέμε ότι έχουμε οικονομική κρίση και ότι μας ταλαιπώρησε ο Θεός και Θεέ μου ελέησέ μας. Δόξα τω Θεώ, έχει και χειρότερα να λέμε. Και με το μαλακό μας σκαμπυλίζεις. Είναι τα σκαμπυλάκια που μας έχει ρίξει μέχρι στιγμής, είναι χαδάκια έτσι. Πώς λέμε κάτι, σκαμπυλάκια που ρίχνουμε στα μωρά, κάτσε καλά και του κάνεις έτσι. Κάπως έτσι είναι. Μα πώς, θα πει κάποιος άλλος, περάσαμε υγειονομική κρίση. Επιδημίες, θανατηφόρες, ιστορίες, αυτά. Έχουμε μάτια. Βλέπουμε γύρω να δούμε τι γίνεται. Δεν χρειάστηκε να έρθει ο κορονοϊός για να πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι. Εδώ στις χώρες της Αφρικής, στις χώρες της Ασίας, από γρίπες, από ελονοσίες, κάθε χρόνο, επί δεκαετίες, να μην πω επί αιώνες, πεθαίνουν άφθονα, έτσι, νούμερα ανθρώπων, χωρίς να μας καίγεται καρφάκι. Και τώρα που ήρθε κάτι να πάθουμε κι εμείς, για να πούμε Θεέ μου, στείλε το έλεος σου και σε εμάς, αλλά στείλε και στους άλλους. Κοίτα τι τραβάνε οι άνθρωποι και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Βγήκαμε και παραπονιόμασταν, πω πω και τι πάθαμε και κλειστήκαμε και τούτο και τ' άλλο. Άστε που αρχίσαμε και τσακωνόμασταν. Οι μεν, οι δε, τώρα ξέρετε τις διχόνοιες που υπήρξαν, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτά. Τώρα φοβόμαστε, μη γίνει πόλεμος. Γιατί να μην γίνει πόλεμος? Θυμάστε πόσοι έχουν σκοτωθεί τώρα στη Γάζα, πόσοι λέει, 7-8 χιλιάδες, πόσοι είναι, 10 χιλιάδες. Και φρύτουμε, πόλεμος, φοβερό πράγμα. 400.000 εκτρώσεις κάθε χρόνο στην ορθόδοξη χριστιανική Ελλάδα. Μας ταλαιπωρεί ο Θεός, μας δοκιμάζει? Έπρεπε να έχει ρίξει κεραυνούς, αν ήταν ο Δίας θα μας είχε κάψει όλους, δεν υπήρχε περίπτωση. Ευτυχώς έχουμε Θεό αγάπης και δεν έχουμε Δία. Αυτός είναι πόλεμος και μάλιστα ένας ακήρυχτος πόλεμος. Ένας πόλεμος που τον κάνουμε μόνοι μας στον εαυτό μας και ένας πόλεμος που μας κάνει να παρομοιάζουμε με τον Κρόνο της αρχαιότητας, ο οποίος τι έκανε, έτρωγε τα παιδιά του. Και μην πει κανείς ότι αυτά τα κάνουν οι άλλοι που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί πρώτον και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ίσως έχουν πέσει σε αυτό το σφάλμα και προσπαθούν να ζήσουν τη μετάνοια, αλλά και οι άλλοι τι είναι? Είναι αδέρφια μας, είναι παιδιά μας, είναι συγγενείς μας που μάλλον δεν είδαν σε μας κάτι φωτεινό για να ελκυστούν προς τη μεριά μας, καταλάβατε, και γι' αυτό δεν ακούσανε το κήρυγμα του Χριστού μας. Εμείς οι χριστιανοί, εγώ μιλώ για το δόξα του Θεού, αλλά βγαίνει και λίγο ελεγκτικό, συγχωρέστε με αυτό που θα πω. Να ξέρετε, θα κριθούμε για τις πράξεις μας, αλλά και για τις παραλήψεις μας. Η αγιότητα είναι εντολή ευαγγελική. Άγιοι γίγνεστε, λέει, ότι εγώ είμαι Άγιος. Και εμείς λέμε, δεν θα γιάσω κιόλας, έτσι, επιπόλαια. Μια γωνίτσα στον παράδεισο, έτσι, να κλείσει πόρτα, να στριμωχτώ λίγο, να χωθώ κι εγώ. Μα είμαστε υποχρεωμένοι να γιάσουμε. Είναι απόδειξη της αγάπης που έχουμε σε αυτόν που μας αγάπησε πρώτος. Αφού με αγάπησε και ανοίγει την αγκαλιά του, τι είναι η αγιότητα? Να ανοίξω τα χέρια μου κι εγώ και να αγκαλιάσω εκείνον πιο πολύ από όλους. Ποιος αγαπά κάποιον άλλον από αυτόν που τον αγάπησε πιο πολύ από όλους? Θα είναι ανόητος, έτσι δεν είναι? Εμείς λοιπόν, η αγιότητα που μας ζητάει τι είναι? Η ανταπόκριση στη δική του αγάπη, στο δικό του δόσιμο. Και επειδή δεν το κάνουμε, γι' αυτό οι άνθρωποι γύρω μας δεν καταλαβαίνουν μια διαφορά σε μας. Λειτουργούμαστε, εξομολογιόμαστε, πάμε στα προσκυνήματα, κοινωνάμε, αλλά επειδή δεν δίνουμε την καρδιά μας στο Θεό, δεν αλλάζουμε, δεν μεταμορφωνόμαστε ουσιαστικά. Κάτι γίνεται, φτιασιδωνόμαστε θα έλεγα λίγο, αλλά δεν αλλάζει το αποτρόπαιο πρόσωπο της απομόνωσής μας και του εγωισμού μας από το Θεό και από τον αδερφό. Καταλάβατε? Γι' αυτό έρχονται οι παιδαγωγίες. Γι' αυτό πρέπει να του λέμε σε ευχαριστούμε για τις παιδαγωγίες. Και δόξα τω Θεώ, γιατί αν μ' άφηνες χωρίς παιδαγωγίες, χωρίς δοκιμασίες, χωρίς πολέμους, χωρίς οικονομικές δυσπραγίες, χωρίς αρρώστιες, τι θα είχα γίνει? Τι θα είχα γίνει? Ένας δαίμονας θα ήμουνα. Υπερφύαλος, άκαμπτος, αταπείνωτος, που θα έλεγα έχω την υγειά μου και αμαρτάνω, χωρίς να λέω ούτε δόξα το Θεό που έχω την υγειά μου και αμαρτάνω. Δώστε λεφτά στον κόσμο, έτσι να μπορούσαμε να κάνουμε ένα πείραμα. Να κάνουμε ένα έτσι και να βρουν όλοι μέσα στους λογαριασμούς τους κάθε μήνα 3.500-4.000, έτσι, μισθό. Θα ήταν ό,τι χειρότερο θα είχε συμβεί στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να ζήσουμε έναν παράδεισο, θα γινόμασταν ακόμη πιο άπλιστοι, ακόμη πιο επιλύσμονες τις σχέσεις μας με το Θεό. Θα δαιμονοποιούμασταν. Θα βλέπατε τις ειδονές να μας ελκύουν και να τρέχουμε αχαλήνωτοι σε ένα κυνήγι ειδονής, όπως κάνουμε δηλαδή τώρα που δεν έχουμε, φανταστείτε να είχαμε. Και θα ξεχνάγαμε τελείως τον προορισμό μας. Έρχεται λοιπόν ο Θεός με όλες τις παιδαγωγίες, με τις δοκιμασίες, και τι κάνει? Ό,τι κάνει ένας γλύπτης για να φτιάξει ένα άγαλμα. Παίρνει μία κατέργα στη μάζα, έναν όγκο μαρμάρου, πολύ ωραίο, ορυκτό, αλλά θέλει δουλειά για να γίνει το άγαλμα, έτσι δεν είναι? Και αρχίζει με το καλέμι, παπ, παπ, παπ, παπ. Αν είχε φωνή αυτό το μάρμαρο, τι θα έλεγε? Όχ, θα έλεγε, φύγε από εδώ πέρα, με ταλαιπωρείς. Έτσι δεν θα έλεγε? Έτσι λέμε και εμείς το Θεό, φύγε, με ταλαιπωρείς. Εκείνος μιλεύει και φτιάχνει άγαλμα της κλασικής αρχαιότητος, απαράμιλου κάλους, ό,τι πρέπει για να είναι στο Λούβρο εκεί στο μουσείο και στο μουσείο της Ακρόπολης, και εμείς παραπονιόμαστε, θέλουμε να μείνουμε απελέκητοι, ασμήλευτοι, ακατέργαστοι, αρκεί να μας χαλάσει τη βολή μας εντός εισαγωγικών. Ποια βολή? Μια βολή που μας βουλιάζει. Μας βουλιάζει ολοένα και περισσότερο. Να γιατί πρέπει να δοξάζουμε το Θεό. Να γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που πόθησε το Θεό από μικρός, που έδωσε τα πάντα στο Θεό, που αντί να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στην Εκκλησία, όχι μόνο ως ιεροκήρυκας, αλλά και ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, και ως Ιεραπόστολος, ήταν Ιεραπόστολος. Έστειλε Ιεραποστολή μέχρι στην Κίνα, να ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ως φιλάνθρωπος, συτιστής απόρων και φτωχών, όλα τα είχε κάνει. Δεν υστερούσε σε τίποτε. Ομολογητής, αντιαιρετικός κήρυκας, ερμηνευτής των θείων γραφών. Βλέπετε εκεί στη μονίβα του πεδίου υπάρχει η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου και το αυτάκι του είναι άφθαρτο. Ο μαθητής του, ο Πρόκλος νομίζω Κωνσταντινουπόλεως, μετέπειτα πατριάρχης,

άρχοντες του τόπου, ξέρω εγώ, έλεγε αυτά που έπρεπε να πει. Μόλις λοιπόν τα είπε, αντί να του πούνε ευχαριστώ, άρχισαν να πέφτουν επάνω του, και άντε να πέφτουν οι άρχοντες. Είναι κόσμος, λες, είναι κοσμικοί. Ελάτε να δείτε που καμιά φορά και εμείς στις εκκλησίες είμαστε και εμείς κοσμικοί στο φρόνημα. Και οι επίσκοποι και η σύνοδος τον εκθρόνησαν, τον πετάξανε. Εξόριστο πάνω στον πόντο, στα κόμμανα του πόντου, αν θυμάμαι καλά την περιοχή. Στα κόμμανα. Και έλεγε δόξα τω Θεώ. Γιατί είχε γευθεί τι σημαίνει αγάπη θεϊκή. Και ήξερε ότι όλα προέρχονται από αυτή την αγαπώσα καρδία, τη μεγάλη καρδιά του Θεού. Και έβλεπε πίσω από την ταραχή και τη φουρτούνα τη γαλήνη που του φέρνει ο Θεός μέσα στην ψυχή του. Αυθορμήτως έλεγε δόξα τω Θεώ. Και όταν του στέλναν γράμματα οι μαθητές του να επαναστατήσουμε, να κάνουμε, ξέρετε, με ένα του λόγο μπορούσε να αιματοκυλήσει την πρωτεύουσα τότε, τη βασιλεύουσα. Είχε τεράστια επιρροή στα πλήθη. Είχε τεράστια επιρροή. Δεν το έκανε. Παρά τους έλεγε να μιλάνε για την αδικία, αλλά να μην ταράξουνε τη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί στη βασιλεύουσα. Να μην σχίσουν και την ενότητα της Εκκλησίας. Και πολέμαγε με αυτό το δόξα τω Θεώ. Με το δόξα τω Θεώ άνοιξε το κλειδί για τον Παράδεισο. Όλα όσα είχε κάνει, εάν δεν είχαν επισφράγισμα το δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, να ξέρετε ότι μπορεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να πεζόταν η σωτηρία του, να το πούμε έτσι. Γιατί για φανταστείτε κάποιον άλλον στη θέση του, να του βγαίνει πίκρα, να του βγαίνει αγανάκτηση. Εγώ που σας έκανα εκείνο, εγώ που σας έκανα τ' άλλο και εσείς μου κάνετε αυτό, και να τον έτρωγε γκρίνια και να τα βάζει και με το Θεό και να έλεγε γιατί Θεέ μου επιτρέπεις σε μένα αυτό το πράγμα, και να έφευγε σε αυτή την κατάσταση, θα είχε ξοδέψει ό,τι μισθό είχε εισπράξει πνευματικό σε όλη του τη ζωή. Αλλά με αυτό το δόξα το Θεό που του βγαίνει αυθόρμητα, γιατί ήτανε από εκείνους που γεύτηκαν τη Θεία Χάρη, άνοιξε τον Παράδεισο. Ερχόμαστε λοιπόν ο καθένας στα δικά του δεδομένα. Πώς θα πάμε στη δοξολογία? Πώς θα αρχίσουμε να επιζητούμε τη δόξα του Θεού και όχι τη δική μας? Όποιος ζητάει τη δική του δόξα, ζητάει το πνευματικό του θάνατο. Αυτό είναι δόγμα. Να το βάλετε καλά μέσα σας. Και εγώ τώρα ήρθα εδώ, χάρηκα, σας είδα τόσους ανθρώπους, θα μιλήσω, θα φιλήσετε τα χέρια, θα πείτε καλές κουβέντες. Εάν μείνω σε αυτό, πέθανα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Αν δοξάσω το Θεό για τη λαχτάρα σας και του πω δόξα το Θεό, που δώσει και πέντε κουβεντούλες να πούμε, γιατί εκείνος τα δίνει όλα. Καμιά φορά το λέω χαριτολογώντας και φοβούμενος. Πατέρες, μπορεί να το έχετε ζήσει κι εσείς. Λέω, πότε θα ανέβω καμιά φορά πάνω σε κανένα βήμα να μιλήσω και θα κάνω α, και δεν θα βγει τίποτε. Γιατί δεν θα έχει βρέξει ο ουρανός, γιατί ίσως δεν θα έχω τη δυνατότητα. Πόσοι πάθανε, ένας φίλτατος ιερέας έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που μίλαγε. Δεν μπόρεσε να τελειώσει το κήρυγμά του ποτέ. Ό,τι έχουμε είναι δικό του. Άρα λοιπόν η δόξα ανήκει σε εκείνον. Και είναι ανόητος όποιος θέλει να δοξαστεί ο ίδιος. Καταδικάζει τον εαυτό του σε πνευματικό θάνατο. Μπαίνει σε μια αγχωτική διαδικασία. Τι να κάνω για να δείξω τον εαυτό μου, να φανώ κάτι? Και πολλές φορές θέλουμε να φανούμε κάτι παραπάνω από αυτό που είμαστε. Τι είμαστε? Γη και σποδός είμαστε. Ένα κουβάρι με σάρκες, κόκαλα, ζουμιά, που άμα δεν είχαμε την πνοή τη θεϊκή, ούτε να περπατήσει αυτό το κουβάρι δεν θα μπορούσε. Τίποτε παραπέρα. Και αυτό μπορούμε να το δούμε, εκεί θα δοξάσουμε το Θεό. Άμα γίνει καμιά εκταφή καμιά φορά σε κανένα νεκροταφείο, πηγαίνετε κι εσείς. Μόλις θα ανοίξουν τον τάφο και θα αρχίσουν να βγαίνουν κατσαρίδες, σκουλικάκια. Και αν έχει λιώσει και δείτε τα κόκαλα, πάλι καλά. Αν δεν έχει λιώσει και δείτε σάρκες,

μαυρισμένες και δείτε μια αποτρόπαιη όψη, τότε θα φιλοσοφήσετε πραγματικά και θα δείτε ότι χωρίς εσένα, Θεέ μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άρα ποια δόξα για μένα, ποια διαφήμιση για μένα, ποια χαρίσματά μου, όλα εσύ μου τα δώσες. Αν δεν μου τα έχεις δώσει, ούτε αυτό δεν θα ήμουν. Και αυτό το λέμε λείψανο, γιατί είναι ό,τι απομένει υλικά από τη δημιουργία του Θεού. Εκ του μη όντως μας έπλασε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ανύπαρκτη, και μας έδωσε ύπαρξη. Πόση, για όσο θέλει εκείνος. Πώς, όπως θέλει εκείνος. Αν το πάρουμε χαμπάρι αυτό και αρχίσουμε και κινούμαστε με αυτό το λογισμό, θα είμαστε σε αυτό το πρώτο στάδιο που λέει ο Άγιος Παΐσιος, και θα αρχίσουμε να γευόμαστε τη χάρη του, γιατί αυτό έχει χαρά. Δεν είναι μια αυτό το χαροποιό πένθος που λέμε, η επίγνωση ουσιαστικά ότι δεν είμαστε τίποτε χωρίς το Θεό, αλλά και η χαρά ότι με τη χάρη του είμαστε κάτι πολύ σπουδαίο, μοναδικό. Δεν υπάρχει ένας να είναι όμοιος με τον καθένα από εσάς εδώ. Και φανταστείτε τι χαρά δίνει αυτή η επίγνωση, που ένας Απόστολος Παύλος μας δίνει την άλλη φράση που κολλάει με μία του Ευαγγελίου. Η μία του Ευαγγελίου μας λέει ο Χριστός, χωρίς εμού ουδίναστε ποιν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και προκαλεί, πάντα ισχύω. Τι σημαίνει πάντα ισχύω? Όλα μπορώ να τα κάνω. Όχ, τι έγινε? Την ψώνησε ο Απόστολος? Υπερηφανεύτηκε? Έχει όμως και συνέχεια. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Έχει τέτοια χαρά που έχει το Χριστό μέσα του, που λέει όλα μπορώ να τα κάνω με το Χριστό. Αισθάνεται παντοδύναμος. Εμείς λοιπόν τα ανύπαρκτα που μας έφερε στην ύπαρξη, όταν ζούμε με το Χριστό, όταν δινόμαστε στην ευχαριστία προς το Χριστό, τότε έχουμε αυτή τη χαρά ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και για φανταστείτε, γίνεται όντως. Όντως γίνεται. Τι ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα στη δοξολογία? Οι Άγιοι μας. Μικροί Θεοί. Μικροί Θεοί. Πατήρ Αθανάσιος Γρηγοριάτης, να το διαβάσετε αυτό, είναι το νούμερο 2 από τις αγιορείτικες μορφές των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Ένας Άγιος ηγούμενος του Αγίου Όρους στη Μονή Γρηγορίου, και βάζω αυτό επειδή ήταν και από τους Αγίους Τόπους. Ξέρετε ποιοι είναι Άγιοι Τόποι, ε? Να το πω να γελάσουμε. Ο Πύργος της Πελοποννήσου. Γιατί λέγεται όπου λέτε ότι είσαι από τον Πύργο, κάνει το σταυρό τους. Ήταν από τον Πύργο λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος ο Γρηγοριάτης, και πήγε και αγωνίστηκε στο Άγιο Όρος και ζούσε μέσα στη δοξολογία. Πώς βλέπουμε ότι γίνεται μικρός Θεός ο άνθρωπος. Έχει πέσει στην Κατερίνη σε ένα μετόχι εκεί που έχουν στον Προφητηλία, ακρίδα που δεν αφήνει στον κάμπο τίποτε. Δεν είχαν τότε και δηλητήρια πολλά οι άνθρωποι, μιλάμε τώρα προπολεμικά πριν το 40. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, είπε και αυτός μέσα του. Παίρνει τα λείψανα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και πιάνει από το βουναλάκι που είναι το μετόχι του, είναι σε ένα λοφίσκο, και περπατάει προς τη θάλασσα, περπατητός, αρκετό, κάποια χιλιόμετρα. Και γράφουν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, όχι τα συναξάρια, γιατί εκεί μπορεί να πούν τα γράψαν οι παπάδες. Οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, το θαυμαστό περιστατικό που όπως περπάταγε ο γέροντας, σηκωνόταν κύμα οι ακρίδες και τις πέταξε στη θάλασσα. Να τι γίνεται ο άνθρωπος που ξέρει να δοξολογεί το Θεό. Έτσι είμαστε. Αλλά πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να αρχίσουμε να μην κοιτάζουμε τον εαυτό μας τόσο. Όποιος κοιτάζει τον εαυτό του ψάχνει να βρει πράγματα για να δοξαστεί. Όποιος κοιτάζει το Θεό βρίσκει μόνο λόγους δοξολογίας. Έρχονται άνθρωποι όλο παράπονο. Δεν βρίσκω άντρα, δεν βρίσκω γυναίκα ή πιο νέοι. Και άμα αρχίσουν και σιτεύουν λίγο, εκεί αρχίζει το δράμα. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να σε γλιτώνει ο Θεός, του λες, δεν μπορεί να το καταλάβει? Οι πνευματικοί ακούμε όμως τόσα πράγματα. Ξέρουμε ότι τώρα έχουμε οικογένειες που φτιάχνονται και από τους θρησκευτικούς γάμους έχουμε διαζύγια πάνω από 50%. Ξέρει κανείς θα τα άντεχε το διαζύγιο? Ή είναι για γάμο
Βρέθηκε ο κατάλληλος. Εμείς εκεί το παράπονο. Δεν παντρεύτηκα. Δεν εκείνο. Τρώγονται οι μανάδες για τα παιδιά τους. Τους λέω έτσι, αλλά δεν κάνουν έτσι. Θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν το θέλημά μας. Τι δουλεία είναι αυτό το πράγμα? Και εθελούσια δουλεία. Μπαίνουμε μόνοι μας σε κάτι δεσμά ψυχικά, εγκλωβιζόμαστε και υποτίθεται κάνουμε και προσευχή την ώρα εκείνη. Εδώ είναι που μας γελάει, μας πλανά πραγματικά ο πονηρός. Γιατί λέμε ότι κάνω προσευχή να βρει το παιδί με εκείνο, κάνω προσευχή να μ' ακούσει, να, αυτό να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο. Ρε, κάνε προσευχή να το ελεήσει ο Θεός όπως θέλει. Όπως θέλει, όχι όπως θέλεις. Και να δεις για πότε η προσευχή σου θα ακουστεί. Εμείς κάνουμε προσευχή να γίνει το θέλημά μας. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το, το έχουμε αλλάξει στην πράξη, το θέλημά μου. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να πούμε δόξα τω Θεώ? Δεν τον εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε το Θεό, αδερφοί μου. Ενώ ο Χρυσόστομος λέει ό,τι γίνω. Ο Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει γλιτώσει την αυτοκρατορία και την εκκλησία μας από τον αριανισμό, την αίρεση. Έχει σταθεί σε μία εκκλησία μόνη ορθόδοξη μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Μπαίνουν οι αιρετικοί στην Αναστασία. Λοιπόν, μπαίνουν οι αιρετικοί και τον πετροβολούνε την ώρα που μιλά και που λειτουργεί. Και αυτό στέκεται εκεί βράχος. Ο πληγωμένος αετός που έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, ο καθηγητής ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος. Να το διαβάσετε. Και αφού επικρατεί η Ορθοδοξία, βγαίνουν οι συνεπίσκοποι του στην Οικουμενική Σύνοδο και του λένε, ξέρεις, ανέβηκες αντικανονικά στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Κάτι πρέπει να κάνουμε με σένα. Είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δόξαζε το Θεό με χείλη και με ψυχή και με το σώμα του και με τα πάντα. Και τι λέει, δεν είμαι καλύτερος εγώ από τον Ιωνά τον προφήτη. Τι έκανε αυτός όταν σηκώθηκε τρικυμία? Λέει, θα πέσω εγώ στη θάλασσα. Παρετούμε. Πάρτε την καρέκλα σας και κάντε το ό,τι θέλετε. Και φεύγει και αυτό στα βουνά του Πόντου. Γιατί πηγαίναν στα βουνά? Γιατί ποθούσαν το Θεό. Δεν είπε να πάω σε κανένα σπίτι κανενός πλούσιου πνευματικού μου τέκνου, να μου έχει και τις ανέσεις μου και τις περιποιήσεις, και βρίσκεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος να πεθαίνει μόνος του με δύο μοναχούς που είχε κοντά του μαθητές του και να μην υπάρχει ούτε παπάς να του διαβάσει νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έφυγε αδιάβαστος, αλλά του τάψαλαν οι άγγελοι όλα. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Πότε μπορείς να δοξάζεις το Θεό? Όταν βλέπεις ότι κρύβεται πίσω από τα πάντα και ότι θέλει πιο πολύ από σένα τη σωτηρία σου. Πιο πολύ από σένα. Εσύ μπορεί να μην τη θέλεις και καθόλου, ο Θεός θέλει να σε σώσει. Και καμιά φορά διχάζονται οι άνθρωποι και λένε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μένα? Να μου δείξει ο Θεός τι θέλει για αυτό το ζήτημα. Να μου δείξει ο Θεός τι θέλει για το άλλο ζήτημα. Βρε, τι θέλει ο Θεός? Μας το έχει πει. Θέλω πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Αυτό θέλει ο Θεός. Το πώς θα το πετύχουμε? Με χίλιους τρόπους. Λέει κανείς, να κάνω καλά, να πάω στο μοναστήρι, είναι θέλημα Θεού. Να παντρευτώ, είναι θέλημα Θεού. Και τι κρύβεται πίσω από αυτό? Η απιστία μας. Κάνε το σταυρό σου. Κάνε ό,τι σε φωτίσει, ό,τι σου ήρθει. Και εκεί που θα πας αγωνίσου σωστά. Δεν μου λέτε, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, που τους παντρέψανε με προξενιό και συνοπτικές διαδικασίες, ξέραν αν είναι θέλημα Θεού να έχουν αυτό τον άντρα, ή οι παππούδες αυτή τη γυναίκα? Αλλά ξέραν ότι είναι θέλημα Θεού να τιμήσουν το γάμο τους. Ότι είναι θέλημα Θεού να σεβαστούν τον άνθρωπο που είχαν δίπλα τους και το νιώθαν και ως δώρο Θεού στη ζωή τους. Και έφυγε μια κυρασταυρούλα εκεί από τα μέρη της Καρδίτσας, ήταν, την είχαμε στην ενορία μας, και έφυγε με το κομποσκινάκι της, είχαμε κάνει ένα τέτοιο κομποσκινάκι δώρο, ένα μικρό, αυτά τα βραχιολάκια που λέμε,
Και της λέω, κύριε Σταυρούλα, κάνεις προσευχή? Λέω, Παπαγιώργη, Κύριε σου Χριστέ, λέει στον κόσμο σου, Κύριε σου Χριστέ, λέει στον κόσμο σου, Κύριε σου Χριστέ, λέει στον κόσμο σου, συνέχεια. Και λέω και για τον άντρα μου, λέει, αυτός μου άνοιγε την πόρτα. Με ένα σεβασμό, λες, και μίλαγε για έναν Άγιο. Άνθρωπος ήταν και αυτός και αυτή. Και ζούσαν οι άνθρωποι και βαρεστούσαν το Θεό και τους ανθρώπους με τον τρόπο τους. Και εμείς έχουμε πιάσει τα διλήμματα. Αν είναι θέλημα Θεού εκείνο, αν είναι θέλημα Θεού το άλλο. Και λες και είμαστε ο Παπα Εφραίμ της Αριζόνας, να πάρουμε κατευθείαν πληροφορία εμείς. Θέλει να σωθούμε. Θέλει να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε, Θεέ μου, εσύ μπροστά και εγώ να ακολουθώ. Και αν δεν βγω και καλά, πάλι εσύ να με φυλάξεις. Και είναι εκεί για να μας φυλάξει. Ο Χριστός έχει χέρια ανοιχτά. Είτε να μας αγκαλιάσει, είτε να μας μαζέψει μόλις κοντάφτουμε. Γι' αυτό και του ανήκουν άπειρες δοξολογίες. Αρρωσταίνουμε. Τι ευλογία μεγάλη. Δεν μ' αρέσει η αρρώστια. Εγώ καμιά φορά με πονάει εδώ η πλάτη. Έχω κάτι μυοσκελετικά και νομίζω ότι παθαίνω έφραγμα. Είναι τόσο έντονη καμιά φορά η πόνη. Και τρομάζω προς στιγμήν. Και πονάω. Και μετά λέω, ρε Παπαγιώργη, τώρα λέω. Καλά, ο Θεός έφερε μέχρι τη δράμα. Δεν θα σε αφήσει να πας και στην ομιλία. Άμα δεν σε αφήσει, σημαίνει δεν έπρεπε να τα πεις. Δόξα τω Θεώ. Και φεύγουν οι πόνοι. Αλήθεια σας το λέω. Και νομίζω ότι είναι η συνταγή για τα πάντα. Το καλύτερο φάρμακο. Δόξα τω Θεώ. Ό,τι λέμε, δόξα τω Θεώ. Εκείνος είναι που μας πιάνει από το χέρι. Εμείς νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο, και λέω παιδιά γιατί όλοι παιδιά είμαστε στην ψυχή, δεν σας υποβαθμίζω. Δεν κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μόνο να αντιληφθούμε ότι είμαστε και δικά του παιδιά. Και να του λέμε, πατέρα μου, εσύ, σε ευχαριστώ για όλα. Και αφού είναι πατέρας και μας έχει πει μέσα στο Ευαγγέλιο, είναι δυνατόν το παιδί σου, λέει, να θέλει ψωμί και να του δώσεις πέτρες? Όχι. Αφού είναι τέτοιος πατέρας και δεν θα μας δώσει πέτρες, δεν πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να το δοξάζουμε για όλα? Όταν τώρα βλέπει ο Θεός αυτή τη διάθεση εμπιστοσύνης και δοξολογίας, τότε γίνεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Καλύπτει όλα μας τα κενά. Γιατρεύει όλες μας τις ασθένειες. Αναπληρεί τα πάντα. Η Θεία Χάρις, λέμε, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Και δεν μένει κενός ο άνθρωπος. Και μπορεί να είναι υγιής και να είναι χαρούμενος και μπορεί να είναι και μέσα στις αρρώστιες και να είναι πάλι χαρούμενος. Μπορεί να έχει χρήματα και να χαίρεται και να δοξάζει το Θεό και να τα σκορπάει κιόλας και να τα χαίρονται κι άλλοι, και μπορεί να μην έχει δραχμή και πάλι να χαίρεται. Η πηγή της χαράς είναι η δοξολογία. Είναι ένα μυστικό το οποίο, ενώ δεν είναι μυστικό, είναι πασιφανές και ομολογείται από όλους τους Αγίους, παραμένει μυστικό γιατί εμείς έχουμε κλείσει τα αυτιά σε αυτό το μυστικό. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέει για αυτούς που ψάχνουν τη δόξα τη δική τους και όχι του Θεού. Η κοσμική δόξα είναι σαν το βράχος στη θάλασσα. Το σκεπάζουν τα νερά και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει μέχρι να χτυπήσει, λέει, το πλοίο πάνω στο βράχο και να βουλιάξει. Έτσι είναι αυτοί που ψάχνουν την κοσμική δόξα. Επειδή είναι τα νερά πάνω σε αυτό τον ύφαλο, δεν το βλέπουμε και πάμε ντουγρού, κατευθείαν κατά πάνω, και βουλιάζει το σκάφος της ψυχής μας. Σήμερα όλα μας λένε, δοξάσου εσύ, μη δοξάζεις το Θεό. Όλα μας προκαλούν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι άντρες θέλουν να είναι νέοι μέχρι να φτάσουν 98 χρονών. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, από τότε που βγήκε η τηλεόραση, οι παππούδες στα χωριά ξέχασαν, λέει, την εκκλησία και το ψαλτήρι και το λιβανιστήρι και ψάχνουν να βρουν γυναίκα άμα έχουν χειρέψει. Και άμα δεν έχουν χειρέψει, ψάχνουν πάλι. Λοιπόν, οι γυναίκες θέλουν να είναι νέες. Τα μαλλιά τα άσπρα δεν κοιτάζω πουθενά για να μην θεωρηθώ ότι κρίνω κάποιον. Έχουν εξαφανιστεί. Αγωνία. Σκλαβιά.
να τσιτώσω τα μάγουλα, να φτιάξω τα μπράτσα, οι άντρες, ξέρω εγώ, τα παλικάρια μας όλα είναι κούκλοι και κούκλες τα κορίτσια και είναι μέσα στο άγχος. Ναι, λέει, αλλά δεν έχω τόσα τρικέφαλους, ξέρω εγώ, τετρακέφαλους, τι έχουν και τα λοιπά. Και βλέπεις τώρα και σταυροκοπιέσαι και λες, Θεέ μου, πού πάει αυτό το παιδί? Ούτε αυτοπεποίθηση που θα έλεγαν οι ψυχολόγοι έχουν. Γιατί δεν έχουν θεοπεποίθηση. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν το Θεό που τους έπλασε έτσι με τα χαρίσματά τους και δεν έχουν ούτε αυτοπεποίθηση. Πώς να έχεις αυτοπεποίθηση? Χωρίς το Θεό είσαι ένα τσόφλι. Σε φυσάει ο αέρας και χάνεσαι. Ενώ όταν πεις σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτά που μου έχεις δώσει, έδωσες την κατάλληλη δοσολογία σε μένα. Ό,τι είναι για τη σωτηρία μου, χαίρεσαι. Χαίρεσαι, το ίδιο και η γυναίκα, το ίδιο και ο άντρας και όλοι. Μας έχουν πει ότι πρέπει εμείς να φανούμε, εμείς να γυαλίζουμε. Και έρχονται όλα αυτά τα μέσα από το διαδίκτυο που έχει την καλή και την κακή χρήση, από την τηλεόραση, από τα πάντα και μας τσακίζουν ψυχικά, μέσα στο άγχος. Έρχεται κάποια στην εξομολόγηση, 20 χρόνια παντρεμένη, με παιδιά. Έχει εξανεμιστεί, λέει, αυτή η διάθεση, λέει, η ερωτική, λέει, που είχαμε, λέει, σαν ζευγάρι. Λοιπόν, σκέφτομαι να χωρίσω. Μετά θα σου έρθει, της λέω. Ρε, πες δόξα τω Θεώ. Πες δόξα τω Θεώ. Και στην τελική ανάλυση, και αν δεν σου έρθει ποτέ και σένα και το αντρό σου, κάντε προσευχή. Έχει και άλλα παιδεία δράσεις ο άνθρωπος. Δεν περιορίζεται το πράγμα μόνο σε ένα κρεβάτι και σε ένα τραπέζι και σε ένα καναπέ. Έχει και άλλα να κάνει ο άνθρωπος. Δείξε αγάπη. Δείξε τρυφερότητα. Μην τον αποπάρεις, μη σε αποπάρει. Μην αρχίσετε να λέτε που σου μιλάω γλυκά και δεν μου μιλάς γλυκά, που σου θυμήθηκα τα γενέθλια και δεν τα θυμήθηκες τα γενέθλια. Αυτές τις γκρίνιες. Διαλύονται τα σπίτια και αν δεν πάρουν διαζύγια, διαλύονται χωρίς διαζύγιο. Αυτά είναι πιο πολλά από τα διαζύγια. Και πέφτουν σε μια γκρίνια. Δόξα τω Θεώ. Τι να κάνουμε. Άνθρωπο πήραμε, δεν πήραμε Θεό, αλλά μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη ο άνθρωπός μας. Ας το βοηθήσουμε κι εμείς με το να δείξουμε καλή διάθεση και να δείτε πώς και οι διαφορές και οι δυσκολίες στρογγυλεύουν. Αλλά θέλει όμως λίγο διάθεση να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Εμείς πάμε, τι είδα σε αυτή την ταινία? Α, ήταν ερωτευμένη, τρελά, ξέρω εγώ, δεν στους δείχνεις τα 90 βέβαια. Λοιπόν, και θέλεις να είσαι και εσύ ερωτευμένη, τρελά συνέχεια. Μα η ταινία είναι 2 ώρες, ρε παιδάκι μου. Για 2 ώρες και εσύ ερωτεύτηκες. Καταλάβατε. Και ζούμε σε μία πλάνη. Σε μία πλάνη. Και πού να ακούσουμε τον Άγιο Παΐσιο μετά? Πού να πιάσουμε τον Αβά Θαλάσσιο που έχουμε εδώ πέρα ωραία πράγματα? Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Και αν τα ακούμε έτσι βιαστικά, γιατί έχει κολλήσει το μυαλό μας. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Σας το λέω αλήθεια. Ανοίξτε βιβλία, διαβάστε βιβλία πνευματικά. Άντε και κανένα καλό λογοτεχνικό από την κλασική λογοτεχνία. Ελληνική και ξένη. Διαβάστε το Γέρο και τη Θάλασσα. Μην αφήνεστε να τρώτε καρπαζιές από το διάβολο και να σας βάζει σε μια διαδικασία μεμψιμηρίες. Να έχετε πολλά και να σας λείπουν περισσότερα. Αυτό μας έχει κάνει. Τι ευλογία έχουμε. Ζούμε στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Παρόλα τα χάλια μας, ξέρετε τι είναι η Ορθόδοξη Ελλάδα? Θα μιλήσω και λίγο έτσι ελληνοκεντρικά να το πω. Το άλας της γης. Και οι άλλοι Ορθόδοξοι σε εμάς προσβλέπουν για τα πάντα. Να το ξέρετε. Οι Ρουμάνοι, οι Ρώσοι, ευλογημένοι άνθρωποι, ευλαβέστατοι, τρέχουν στα προσκυνήματα, έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πύρβου, γέροντας Άγιος της Ρουμανίας, ομολογητής, για το λαό του. Οι Ρουμάνοι, λέει, έχουμε μεγάλη ευλάβεια. Αλλά στα θέματα της πίστεως κοιτάζουμε τι λένε οι Έλληνες. Και το λέει ο Ρουμάνος, όχι ο Έλληνας. Γιατί εδώ μπορεί να μην κάνουμε όσα κάνουν εκείνοι και πολλούς σταυρούς και πολλά μαντήλια και τα λοιπά, όπως είναι πιο ευλαβείς αυτοί, αλλά παρόλα τα χάλια μας έχει περάσει στο πνευματικό μας DNA, στο γονιδίωμα,
αυτό το πράγμα που λέγεται Ορθοδοξία, όπως αγκάλιασε και τον ελληνικό πολιτισμό, τον προσέλαβε και του έδωσε αιώνιες προοπτικές. Αυτό που λέγεται Ρωμιοσύνη. Αυτή τη Ρωμιοσύνη δεν την έχει κανένας. Και γι' αυτό χτυπάνε όλοι οι διαβόλοι την Ελλάδα. Όχι επειδή είμαστε καλοί. Όχι. Ούτε επειδή έχουμε κοιτάσματα ή καλή θέση γεωγραφική, γιατί και η Τουρκία δεν έχει καλή γεωγραφική θέση, μόνο εμείς έχουμε. Επειδή έχουμε την Ορθοδοξία. Αυτή την Ορθοδοξία που είναι μαγιά για να ζυμώσει όλο τον κόσμο. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό. Μέσα σε αυτή την κοσμοχαλασιά που δεν ξέρουμε πού είναι το αρσενικό, πού είναι το θηλυκό, σε λίγο θα λέμε για δεν ξέρω κι εγώ 30 φύλλα πόσα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό να βγαίνουν Άγιοι, καθημερινοί Άγιοι, και να βλέπουμε παιδιά στο Πετραχύλι σήμερα, το 2023, με όλα αυτά τα περίεργα και τα παράξενα, και να έρθει και να σου λέει ο Πιτσιρικάς που είναι 25-26 πάνω στα νιάτα του, που είναι ομοφιλόφιλος, και να σου λέει «Πάτερ, έχω πάρει λάθος δρόμο, το νιώθω, βόηθαμε να γίνω καλά». Χωρίς να του πω τίποτε, χωρίς να τον μπελεκίσω, ήρθε μόνος του, γιατί βίωνε ένα διέξοδο. Τώρα μπορεί να μας πάνε και στον εισαγγελέα με αυτό. Λοιπόν, και είπε «Θέλω κάτι». Και αυτό το κάτι το ψάχνει στην εκκλησία. Γιατί ξέρει ότι αυτή η εκκλησία που μπορεί να μην έχει πατήσει, έχει μέσα αυτό που χρειάζεται. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό σήμερα, σε αυτή την κοσμοχαλασιά, να μην βγαίνουμε οι παπάδες να μιλάμε, συγχωρέστε με, και να βγαίνουν τραγουδιστές, ηθοποιοί, τραγουδίστριες και να λένε τα αυτονόητα και να μην χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Δεν θέλω να πω και ονόματα, μην τους κάνουμε διαφήμιση και τους χαλάσουμε την ταπείνωση των ανθρώπων. Πασίγνωστοι τραγουδιστές, ινδάλματα της νεολαίας, μιλάνε για τον Χριστό. Προχτές ήρθε στο Πετραχύλι ένας πασίγνωστος ράπερ. Μέσα στα τατουάζ, μέσα στα διάφορα αυτά, «Πάτερ», λέει, «να μιλήσουμε». «Κύριε», λέει, «σον». Δεν ήξερα ποιος είναι. Και μου λένε κάποιοι, «Ήρθε ο Τάδε». «Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Τάδε?» «Να, αυτός». «Κοίτα», λέω, «να δεις τι γίνεται». Έχουμε χίλιες αφορμές να δοξάζουμε το Θεό. Είπα πάρα πολλά, νομίζω. Πέρασε η ώρα, κύριε Βασίλη, δεν πέρασε? 5 λεπτάκια ακόμη. 5 λεπτάκια, 5 λεπτάκια. Αυτές λοιπόν τις αφορμές να τις εκμεταλλευτούμε. Κάθε μέρα να κάνετε ένα κανόνα, εκτός από τον προσευχητικό κανόνα. Πριν πιάσετε την προσευχή σας, τα κομποσκινάκια σας να τα κάνετε αυτά. Αν μπορείτε να κάνετε μετάνοιες, να κάνετε. Να πάρετε ευλογία από τους πνευματικούς, βέβαια, έτσι, όχι ο καθένας του κεφαλιού του. Να διαβάζουμε λίγο Καινή Διαθήκη και μετά να λέμε σήμερα 5 λόγους να δοξάσω το Θεό θέλω. Κάθε μέρα όμως. 5 λόγους. Θα βρείτε 50, αλλά 5 οπωσδήποτε. Και να ξεκινάτε έτσι τη μέρα σας, δοξάζοντας. Δοξάζοντας. Να δείτε πώς αλλάζει η μέρα. Αυτό το δόξα το Θεό. Αυτό το απλοϊκό, το έχει ο Θεός που λέει ο λαός μας. Δεν χρειάστηκε να το πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το λένε όλοι. Και δεν το πιστεύουμε. Ξέρετε, είναι βόμβα πραγματικά στα θεμέλια του αντίχριστου κόσμου που θέλει να επιβληθεί. Έχει ο Θεός. Μα δεν έχει, ρε παιδί μου, αφού δεν έχω. Έχει ο Θεός, και αφού έχει ο Θεός θα σου δώσει και σένα. Το έχω ξαναπεί σε άλλες ομιλίες, αν το έχετε ακούσει στο διαδίκτυο δεν πειράζει. Αρχίζει η κατοχή του 40 και του 41 και τα λοιπά και η πείνα. Στον Πειραιά ένας ανθρωπάκος έχει 2 ντενεκέδες λάδι. Αλλά έχει και την ευλαβή συνήθεια και ανάβει το καντήλι της Παναγίας όλη μέρα και όλη νύχτα. Έχει και παιδιά και έχει και γυναίκα. Οι γυναίκες καμιά φορά εκεί, όταν έχουν παιδιά, ξέρετε, είναι η ευαισθησία της μάνας. Του λέει, μήπως να μην ανάβουμε συνέχεια το καντήλι, θα σωθεί το λάδι, θα πεθάνουν τα παιδιά μας. Πέθανε τις γειτόνισσες από την πείνα. Πραγματικά δίκιο ανθρώπινα αυτό που έλεγε. Τούμπανο το παιδάκι, η κοιλίτσα έτσι, αποστεωμένο, και μια κοιλιά τούμπανο να πεθαίνουν στο δρόμο, παιδιά, και να τα παίρνουν τα κάρα. Τι να κάνει και η μάνα, δίλιασε, λύγησε. Της λέει, άκου να δεις, εγώ θα ανάβω το καντήλι της Παναγίας και έχει ο Θεός και η Παναγία για τα παιδιά μου.
και μου λέει, Πάτερ, με δάκρυα μου το λέγε στα μάτια, πέρασε η κατοχή, ήρθε η απελευθέρωση 44 και δεν είχαν τελειώσει το λάδι και το καντήλι έκαιγε και το λάδι ήταν γεμάτο. Για μην νομίζετε ότι γίνονται μόνο στα μοναστήρια τα θαύματα αυτά, και στα σπίτια σας μέσα μπορούν να γίνουν. Και καμιά φορά κλεφτά, λέει, έβγαζε και κανένα μπουκαλάκι και το έδινα στους γειτόνους, γιατί πήρα χαμπάρι ότι δεν τελειώνει. Και πήρα κι εγώ το έχει ο Θεός και έδινα. Αυτό το έχει ο Θεός, ξέρετε τι σπουδαίο είναι. Και έλεγε και ο Παπανανίας, ο μακαριστός, ο Κουσθένης, θα τον έχετε ακούσει από κηρύγματα. Και να περάσουμε πείνα, ρε, λέει, τα λέει και λίγο βαριά, δεν θα είναι μεγάλη. Γιατί στην Ελλάδα όποιος ήρθε έφαγε ψωμάκι. Ήρθαν Βούλγαροι, ήρθαν Πολωνοί, ήρθαν Αλβανοί, ήρθαν Μαύροι, ήρθαν Άσπροι, ήρθαν Κινέζοι, Ιαπωνέζοι. Όλοι φάγανε και κανένα δεν κυνηγήσαμε. Και έτσι είναι ακόμη και τώρα, αυτό δεν γίνεται. Καραβιές έρχονται. Και μπορεί να παραπονιόμαστε με όλους αυτούς τους ξένους τι θα γίνει. Ανθρώπινο είναι έτσι ο λογισμός. Τι γίνεται, πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση. Αλλά άμα έρθει στο σπίτι σου απ' έξω ή στο παράθυρο να σου κάνει τα τζάμια, στην Αθήνα έχουμε και τέτοια, τα Πακιστανάκια, τα Μπαγκλαντεζάκια, λες τώρα ας δώσω και κάτι. Μου λέει ο συνεφημέριος καμιά φορά είναι στο αυτοκίνητο, μου λέει μετά από την Ελλάδα, λέει, άμα μας καταστρέψουν, να πάτε στον Μπαγκλαντές να βάλετε για δήμαρχος. Τόσα ευρώ που έχετε δώσει, λέει, στους Μπαγκλαντεζιανούς, θα σας ψηφίσουν. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, δεν θα μας αφήσει ο Θεός, να το ξέρετε αυτό. Δεν θα μας αφήσει όσο δεν τον αφήνουμε. Αν τον αφήσουμε, τότε κατά τα έργα ημών. Αλλά και πάλι, και πάλι, και η τιμωρία που μπορεί να στείλει θα είναι για παιδαγωγία. Γιατί τιμωρία πραγματική μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν υπάρχει. Να το ξέρετε. Αυτοί που λένε ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, λένε μισή αλήθεια. Τιμωρεί. Επί τη ευκαιρία να το λύσουμε και αυτό. Αλλά πότε, όχι τώρα. Εκείνη την ώρα θα τιμωρήσει. Με ποια έννοια θα τιμωρήσει? Επειδή πρέπει να έρθει μια δικαιοσύνη, θα κάνει ολοφάνερη την παρουσία του. Μέχρι τώρα ο Θεός μαζεύεται. Γιατί δεν αντέχουμε να δούμε τη δόξα του. Θα καούμε άμα δούμε το φως, το άκτιστο της θεότητος. Εκείνη την ώρα όμως, τι λέμε, πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε, όχι δεν κρίνει τώρα, τότε θα κρίνει. Κρίνε ζώντας και νεκρούς, θα αποδοθεί δικαιοσύνη και πώς. Αυτοί που θα είναι ανοιχτοί στο Θεό, θα δουν το φως του και θα εφραίνονται και θα είναι ο καλύτερος παράδεισος αυτή η θέαση του φωτός του Χριστού και η κοινωνία με τον Χριστό και τους αδελφούς. Αυτοί που δεν θα τον θέλουν, έτσι πεισματικά και ανόητα, αυτοί θα τους καίει πάλι το ίδιο φως. Η αγάπη του θα τους καίει. Αλλά δεν μπορεί να μην το κάνει ο Θεός, γιατί πρέπει να αποδώσει και δικαιοσύνη. Είναι και αγάπη, είναι και δίκαιος. Επειδή τώρα ζούμε ακόμη μέχρι εκείνη την περίοδο, την φάση που ο Θεός μας παιδαγωγεί και μας δίνει πολλές ευκαιρίες να το δοξάζουμε διαρκώς. Και όταν βλέπουμε τα εύκολα να λέμε σε ευχαριστώ, δεν ταξίζω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ. Και όταν βλέπουμε τα δύσκολα να λέμε αξίζω και χειρότερα, αλλά επειδή με αγαπάς μου στέλνεις τόσα που να μπορώ να τα σηκώσω. Σε ευχαριστώ και μάθε με και το τι μάθημα πρέπει να πάρω από το κάθε δύσκολο, από την κάθε δυσκολία. Και αν πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, σας το λέω έτσι με πολύ αγάπη, χωρίς να θέλω να τα πλουστεύσω, αλλά έτσι το νιώθω. Η αγιότητα είναι έτσι, δίπλα μας. Αρκεί να γυρίσουμε κανονικά το διακόπτη στη συχνότητα αυτή της δοξολογίας και της ευχαριστίας. Τότε όλα γίνονται προσευχή. Τότε βλέπεις τον ήλιο, βλέπεις τη βροχή και δεν λες πω καίει ο ήλιος, δεν λες πω βραχήκαμε στον Αγιώρη τον Κασλίδη, βγήκαμε στη Λιτανία, μου σκέμα οι παπάδες. Εγώ βγήκα να κοινωνήσω, έτρεχε, από πάνω ευτυχώς ήταν ένα παιδί με μια ομπρέλα. Λοιπόν, λες δόξα τω Θεώ, χρειαζόμασταν βροχούλα. Πολύ βροχούλα, καλό είναι για να μην κάθονται εκεί οι πυροσβέστες, να τρέχουν για τις πλημμύρες, ξέρω εγώ. Κάτι καλό βγαίνει απ' όλα. Κάτι καλό βγαίνει απ' όλα. Και μπορεί να σβήνουμε και καμιά μαρτία και από τις ταλαιπωρίες.
και να πάμε πιο καθαροί εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Ταύτα με πολύ αγάπη και χωρίς διάθεση διδασκαλίας. Σας το λέω έτσι, μια εξομολόγηση ήταν αυτό, δεν ήταν ακήρυγμα.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Χριστίνας.

Ο Θεός που ποτέ δεν έπαψε να αναζητά τις εκλεκτές ψυχές, βρίσκει τρόπους να προσεγγίσει και τις πλέον απρόσιτες καρδιές, εκείνες που από φόβο βρίσκονται καλά φυλαγμένες. Αυτό συνέβη και με την Αγία Χριστίνα. Ο πατέρας της, για να αποφύγει τους χριστιανούς και τη χριστιανική πίστη, την έκλεισε σε ένα πύργο με ισχυρή φρουρά ειδωλολατρών. Ο ίδιος όμως, ο Χριστός, την επισκέφθηκε και την έκανε φλογερή χριστιανή. Της δίνει το όνομά του και τη βαφτίζει στο όνομα της Αγίας Τριάδος, γεγονός μοναδικό στο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Γεννήθηκε στην ιστορική πόλη της Τύρου και ήταν κόρη του στρατιλάτου Ουρβανού, φανατικού ειδωλολάτρη και φοβερού διώκτη των χριστιανών. Ο Ουρβανός, θέλοντας να διαφυλάξει τη μοναχοκόρη του από την ιδεολογία των χριστιανών, την έκλεισε σε ένα πύργο και δεν επέτρεπε σε κανέναν την είσοδο παρά μόνο σε φανατικούς ειδωλολάτρες. Τον πύργο μέσα τον στόλισε με χρυσά αγάλματα των θεών, ώστε να προσεύχεται σε αυτά. Και ενώ η έγκλειστη κόρη μεγάλωνε, χωρίς να έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο, άρχισε να διαλογίζεται ότι όλα αυτά τα είδωλα δεν μπορεί να είναι Θεός, και αγναντεύοντας από το παράθυρό της την ομορφιά της φύσης, τον έναστρο ουρανό και το γλυκό φως της δύσης, άρχισε να συμπεραίνει ότι άλλος πρέπει να είναι ο δημιουργός γης και ουρανού. Εκείνος που χωρίς διακοπή δίνει την ομορφιά στη φύση. Τότε εμφανίζεται μπροστά της Άγγελος Κυρίου, της εξηγεί όλα αυτά που τόσο συγκεχημένα είχε συμπεράνει και την κατηχεί στη χριστιανική πίστη. Η Χριστίνα, μόλις διδάχτηκε την αλήθεια, έσπασε τα χρυσά αγάλματα των θεών και το χρυσάφι με μία πιστή και αφοσιωμένη δούλη της, το μοίρασε ελεημοσύνη στους φτωχούς.

μαθαίνοντας ο Ουρβανός πως η κόρη του έγινε χριστιανή, εξοργίστηκε. Ήρθε στον πύργο και με κάθε μέσο προσπάθησε τόσο αυτός όσο και η μητέρα της να την μεταστρέψουν στην ειδωλολατρεία, αφού με τις υποσχέσεις και τις απειλές τίποτα δεν κατόρθωσαν, έστειλαν στον πύργο ιερείς και φιλοσόφους για να την μεταπίσουν εκείνη, μα τίποτα δεν πέτυχαν. Η Χριστίνα έμενε αμετακίνητη στην πίστη του Χριστού. Έρχονται και πάλι οι γονείς της και επιχειρούν με λόγια τρυφερά και συναισθηματικά να τη φέρουν στην πατρογονική τους πίστη. Η Χριστίνα, αν και συγκινήθηκε από την αγάπη τους, δεν παρασύρθηκε, αλλά έμενε εδρεωμένη στην πίστη του Χριστού. Ο πατέρας της τόσο εξαγριώθηκε που προστάζει τους στρατιώτες του να τη μαστιγώσουν. Εμόφυρτη την έκλεισαν στη φυλακή νηστική για να πεθάνει από την πείνα. Άγγελος Κυρίου όμως την επισκέφτηκε, τη θεράπευσε και της πρόσφερε ουράνια τροφή. Βλέποντας ο πατέρας της ότι τίποτα δεν πέτυχε, την άλλη μέρα πρόσταξε να τη ρίξουν στη θάλασσα δεμένη με μια βαριά πέτρα για να πνιγεί. Εκεί άγγελοι την επισκέπτονται, λύνουν την πέτρα, τη βγάζουν και μάλιστα την άφησαν να βαδίζει πάνω στα νερά. Εκείνη την ώρα, μέσα σε λαμπρό φως, πρόβαλε ο ίδιος ο Χριστός με μυριάδες αγγέλων που τον υμνούσαν και ξέχυναν ολόγυρα μία εξαίσια ευωδία θυμιάματος. Πλησίασε την Χριστίνα, την βάφτισε βυθίζοντάς την τρεις φορές στο νερό στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατόπιν την εμπιστεύτηκε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ που την έφερε και πάλι στο σπίτι του πατέρα της. Όταν έγινε γνωστή η διάσωσή της, ο πατέρας της, οργισμένος, πρόσταξε να την κλείσουν και πάλι στη φυλακή. Τη νύχτα όμως που ακολούθησε, ο άσπλαχνος εκείνος πατέρας πέθανε κακήν κακός. Τότε η Χριστίνα οδηγήθηκε στο διοικητή της πόλης Δίωνα για ανάκριση, όπου χωρίς φόβο αλλά με τόλμη και παρησία ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Ο Δίων, βλέποντάς την σταθερή στη χριστιανική πίστη, την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Η χάρη του Χριστού όμως θεράπευε αμέσως τις πληγές της, γεγονός που προκάλεσε το θαυμασμό όχι μόνο των Δημίων, αλλά και πολλών ειδωλολατρών, με αποτέλεσμα 5.000 ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί.

οι φανατικοί ειδωλολάτρες, μη μπορώντας να υποφέρουν την ήττα αυτή, αντικατέστησαν τον Δίωνα με ένα φοβερό διώκτη των χριστιανών, τον Ιουλιανό, ο οποίος χωρίς ανάκριση έριξε την Αγία σε πυρακτωμένο καμίνι, μα οι φλόγες με τη χάρη του Κυρίου δεν την άγγιξαν καθόλου. Έπειτα την έριξε σε δηλητηριώδη ερπετά, μα και εκείνα φιλικά της έγλυφαν τα πόδια. Οργισμένος ο ηγεμόνας πρόσταξε να τη κόψουν τους μαστούς και τη γλώσσα. Τέλος προστάζει να την τρυπήσουν στα πλευρά και την καρδιά με κοντάρια και λόγχες. Δια του φρικτού αυτού μαρτυρίου, η Καλλιπάρθενος Αγία Χριστίνα παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του ουρανίου νυμφίου, ο οποίος τη συναρρύθμισε στη χωρία των παρθενομαρτύρων.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Πάθη και αρετές, μέρος πέμπτο. Η καραμέλα του επένου. Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... και τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί μου. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα, μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως? Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουν μεθαύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Οι έπαινοι, είτε κοσμικοί είναι, είτε πνευματικοί, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή, βλάπτουν όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος. Όταν δηλαδή έχει περηφάνεια ή προδιάθεση περηφάνειας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον. Γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Οι έπαινοι είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πούν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πούν «δεν ήταν καλό», στεναχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν και στεναχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στενοχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν είναι καλό», χαίρεται, γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επενούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή. Γιατί, γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα κενό? Από την κενοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της κενοδοξίας, γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου, με αλφαγιώτα. Δυστυχώς, πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνεια τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της τεκενοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η κενοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά, δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με κενοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού.
Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την καινοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του βύσβατο μονοπάτι και τότε ζοριζόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση, να ρίξει αυτά τα fake volan, να κοιτάξει πώς θα προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνο αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση, η πνευματική. Η γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς καινοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφροσύνη για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις τη δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις τη δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές του κόσμου.

Οι συνέπειες της υπερηφανίας. Η υπερηφάνεια μας απομονώνει από το Θεό. Γέροντα, βλέπω ότι δεν πάω καλά. Βρήκες την αιτία? Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, είδα ότι επειδή σκεφτόσουν σωστά και ενεργούσες με σύνεση, σε βοηθούσε και ο Χριστός. Μήπως τώρα υπερηφανεύτηκες γι' αυτό, οπότε πήρε τη χάρη του ο Χριστός? Ναι, γέροντα, έτσι είναι. Όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι προοδεύουμε με τη βοήθεια του Θεού και νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε μόνοι μας και υπερηφανευόμαστε,

άνθρωπος υπερηφανευθεί, η Θεία Χάρις φεύγει αμέσως? Φυσικά. Τι νομίζεις, χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο αιωσφόρος από άγγελος διάβολος? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Λίγο ένας λογισμός, αν περάσει στον άνθρωπο ότι κάτι είναι, αμέσως φεύγει η Χάρις του Θεού. Γιατί τι δουλειά έχει η Χάρις του Θεού με την υπερηφάνεια? Ο Θεός είναι ταπείνωση. Και όταν φύγει η Χάρις του Θεού, έρχεται ο διάβολος και ζαλίζει τον άνθρωπο. Μπορεί μετά να δεχτεί ο άνθρωπος μια επίδραση δαιμονική, εξωτερική και να έχει μέσα του σκοτάδι πνευματικό. Ο υπερήφανος δεν έχει χάρη Θεού, γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος να πάρει, Θεός φυλάξει, το μεγάλο κατήφορο. Είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονωτικό, που δεν αφήνει τη χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από το Θεό. Γέροντα, είμαι πολύ απρόσεκτη, όλο ζημιές κάνω. Φαίνεται θα υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Επειδή ο Θεός σε αγαπάει, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Κάνεις μια ζημιά και ταπεινώνεσαι. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. Γέροντα, φοβάμαι να ξανασιδερώσω, γιατί έκαψα ένα ξένο ράσο. Να κάνεις το σταυρό σου και να σιδερώνεις. Μήπως ήταν του πειρασμού? Σπάνια μια ζημιά είναι από φθόνο του διαβόλου. Συνήθως είναι από υπερήφανο λογισμό. Όταν φέρνουμε υπερήφανο λογισμό, τα κάνουμε θάλασσα. Και εσύ φαίνεται έφερες υπερήφανο λογισμό. Γιατί καεί και το ράσο και δεν έπαθα εγώ ζημιά? Γιατί το ράσο πήγε στον άλλον. Έγινε γνωστή η ζημιά. Οπότε έτσι ρεζιλεύτηκες και ταπεινώθηκες. Ενώ αν πάθαινες εσύ κάτι, δεν θα ρεζιλευόσουν. Γιατί εξομολογείται κανείς? Για να θεατρινιστεί η αμαρτία. Έτσι σκάζει ο διάβολος. Όταν, γέροντα, πάει κάποιος να κάνει μια δουλειά και τελικά γίνεται ζημιά, τι συμβαίνει? Δεν δούλεψε σωστά? Δεν είχε καθαρή διάθεση? Είναι πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να εξετάσει από πού ξεκίνησε. Μπορεί, γέροντα, κάποιος να κάνει ζημιές από αφηρημάδα? Τι θα πει αφηρημάδα? Αν εξετάσεις, θα δεις ότι τις περισσότερες φορές οι ζημιές στην υπερηφάνεια οφείλονται. Αν σε μια νοικοκυρά περάσει ο λογισμός ότι καμία άλλη δεν πλένει τα πιάτα τόσο καλά όσο αυτή, μπορεί να ρίξει όλο το ράφι με τα πιάτα και να σπάσουν όλα. Μια φορά κάποια που εργαζόταν σε ένα γυαλοπωλείο σκέφτηκε: τι εύκολα κατεβάζω τα κουτιά με τα ποτήρια. Μόλις έβαλε αυτό το λογισμό, της έφυγαν τα κουτιά του τα χέρια και σπάσαν όλα τα ποτήρια. Ή ας πούμε ένας οδηγός βλέπει ένα γεροντάκι ανήμπορο και το παίρνει να το πάει στον προορισμό του. Αν του περάσει ο λογισμός, για δες, άλλος θα το έκανε αυτό. Τι καλά λόγια θα λέει τώρα το γεροντάκι για μένα? Θα τον εγκαταλείψει χάρη του Θεού και μπορεί να πέσει πάνω σε καμιά κολόνα ή να ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο να χτυπήσει και κανέναν. Γέροντα, υποχώρησαν τα δέκατα που είχα. Χαίρομαι πολύ που υποχώρησαν, δόξα τω Θεώ, γιατί πολλοί σε ταλαιπώρησαν. Πιστεύω τώρα θα υποχωρήσουν και τα πνευματικά δέκατα, αν πιάσεις την υπερηφάνεια από την οποία προέρχονται. Γιατί είναι αλήθεια ότι η υπερηφάνεια ανεβάζει όχι μόνο δέκατα πνευματικά, αλλά και μεγάλο πυρετό πνευματικό. Ανάλογα με το ανέβασμα της υπερηφανίας, είναι και το ανέβασμα του πνευματικού πυρετού, ο οποίος επιδρά και στο σώμα και αρχίζει να ανεβαίνει και ο σωματικός πυρετός, επειδή η ψυχή και το σώμα συνεργάζονται. Η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη πνευματική αρρώστια. Σαν τη βδέλα που αν κολλήσει πάνω σου, σου ρουφάει το αίμα, έτσι και η υπερηφάνεια ρουφάει όλο το εσωτερικό του ανθρώπου. Φέρνει και πνευματική ασφυξία, γιατί καταναλώνει όλο το πνευματικό οξυγόνο της ζωής. Γέροντα, έχω προσέξει πως μόλις βάλω μια σειρά στον αγώνα μου, γίνονται όλα... Φαίνεται, λες, με το λογισμό σου καλά πάω, γι' αυτό ύστερα έχεις πτώσεις. Ο υπερήφανος δεν έχει πνευματικές πτήσεις, αλλά πτώσεις. Γέροντα, ό,τι και να κάνω ή να πω, βλέπω ότι με κεντάει η υπερηφάνεια. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με ταπεινό λογισμό. Γιατί διαφορετικά βάζεις το διάβολο ακόμη και στις καλές ενεργειές σου.

Ας υποθέσουμε, λέει κάποιος υπερήφανα, θα πάω να κάνω μια καλοσύνη, βάζει και το διάβολο μέσα και μπορεί να συναντήσει ένα σωρό εμπόδια και τελικά να μην μπορέσει να πάει. Ενώ αν πάει αθόρυβα να κάνει μια καλοσύνη, τότε δεν μπαίνει ο διάβολος. Πώς, γέροντα, γίνεται η πνευματική εργασία στον εαυτό μας? Μυστικά και σιωπηλά. Η πνευματική εργασία είναι πολύ λεπτή και χρειάζεται πολύ προσοχή στην κάθε μας ενέργεια. Η πνευματική ζωή είναι επιστήμη επιστημών, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τι εγρήγορση χρειάζεται? Το ανέβασμα στην πνευματική ζωή είναι σαν το ανέβασμα σε μια κυκλική σκάλα που δεν έχει κάγκελα. Αν ανεβαίνει κανείς χωρίς να βλέπει που πατούν τα πόδια του και λέει «Ω, πόσο ψηλά ανέβηκα και πού θα φτάσω ακόμη», παραπατάει και πέφτει κάτω. Γιατί, γέροντα, δεν έχει κάγκελα η σκάλα? Γιατί είναι ελεύθερος ο άνθρωπος και πρέπει να χρησιμοποιεί το μυαλό που του έδωσε ο Θεός. Αν δεν το χρησιμοποιεί σωστά, τι να τον κάνει ο Θεός? Γέροντα, μπορεί μια κατάσταση πνευματικής ξηρασίας να έχει αιτία την υπερηφάνεια? Ναι, αν υπάρχει υπερηφάνεια, ο Θεός επιτρέπει να μένει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση οκνηρίας, ακιδείας και ψυχρότητος. Γιατί αν τον βοηθήσει και γευθεί κάτι ουράνιο, τότε ένα και ένα θα το πάρει πάνω του, θα νομίζει ότι αυτό οφείλεται στον αγώνα που έκανε και θα υπερηφανεύεται. «Αγωνιστείτε», θα λέει μετά και στους άλλους. «Εγώ αγωνίστηκα και τι αξιώθηκα να ζήσω», και έτσι θα πληγώνει ψυχές. Γι' αυτό ο Θεός τον αφήνει να χτυπηθεί όσο χρειάζεται, για να πεθάνει η ιδέα που έχει για τον εαυτό του, να απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του και να νιώσει το «χωρίς εμού ου δύναστε ποιην ουδέν». Γέροντα, τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να γίνει γνωστό στους άλλους ό,τι καλό κάνουμε, ενώ έχει τόση γλυκύτητα, τόση απαλάδα το να ζει και να εργάζεται κανείς στην αφάνεια? Το πιο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος έχει εσωτερικότητα και προσπαθεί να μην γίνεται γνωστό το καλό που κάνει, αυτό είναι αισθητό στους άλλους. Όλοι τον ευλαβούνται και τον αγαπούν χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει. Πόσο συμπαθής είναι ο ταπεινός άνθρωπος και πόσο αποκρουστικός ο υπερήφανος. Τον υπερήφανο κανείς δεν τον αγαπάει, ακόμη και ο Θεός τον αποστρέφεται. Βλέπεις, και τα μικρά παιδιά, αν δουν κανένα παιδί λίγο υπερήφανο, το κοροϊδεύουν, ενώ ένα παιδί σιωπηλό, συνετό, πόσο το εκτιμούν. Ή αν δουν κανένα να περπατάει καμαρωτός, τον παίρνουν μυρωδιά και τον κοροϊδεύουν. Θυμάμαι κάποιον στην Κόνιτσα που, ενώ πέθαινε από την πείνα, φορούσε κάθε μέρα κοστούμι, γραβάτα και ρεμπούμπλικο και έβγαινε στην πλατεία καμαρωτός. Τα παιδάκια μόλις τον έβλεπαν πήγαιναν από πίσω του και παρίσταναν πως περπατούσε. Μικρούτσικα παιδάκια τώρα, πόσο μάλλον οι μεγάλοι καταλαβαίνουν τον υπερήφανο άνθρωπο. Μη βλέπεις που δεν μιλούν για να μην τον εκθέσουν, από μέσα τους όμως αηδιάζουν. Όποιος θέλει να προβάλλει τον εαυτό του τελικά γελιοποιείται. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Σινά, είχε έρθει ένας παπάς που τον έλεγαν Σάβα. Ήταν λίγο κενόδοξος, είχε και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Μια μέρα οι Βεδουίνοι ανεβάζουν στο μοναστήρι ένα βαρύ πράγμα με το Βίντσι και καθώς το σήκωναν φώναζαν για να συγχρονιστούν «Σάουα, Σάουα», δηλαδή όλοι μαζί. Τους άκουσε ο Παπασάβας και έτρεξε αμέσως έξω. «Βρε, ακόμη δεν ήρθα», λέει, «και Σάβα φωνάζουν. Και εδώ όλοι με έμαθαν. Νόμιζε ότι οι Βεδουίνοι φώναζαν Σάβα, Σάβα. Μόλις το άκουσα με έπιασαν τα γέλια». Είναι να μην γελάσεις. Όπως δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου, έτσι τα ερμηνεύει όλα. Άμα ο άνθρωπος είναι λίγο φαντασμένος, όλα φαντασμένα τα ερμηνεύει. Γέροντα, από υπερηφάνεια το κάνει. Είναι εχμάλωτος στην καινοδοξία, τον κλέβει και η φαντασία και φτάνει μετά, μου έλεγε ένας μοναχός, πως όταν ήταν λαϊκός είχε δώσει σε κάποιον ένα επίσημο επανοφόρι. Μια μέρα που βρέθηκαν μαζί σε μια συντροφιά, εκείνος το φορούσε, οπότε κάποια στιγμή λέει «Αυτό το παλτό ξέρετε από πού το έχω? Από το Παρίσι. Αν ξέρατε και πόσο το αγόρασα».
και να είναι εκεί μπροστά και ο άλλος που του έδωσε το επανοφόρη ευλογία. Καλά γέροντα, ανόητος ήταν. Μα πιο ανόητος από τον υπερήφανο υπάρχει? Τελικά η υπερηφάνεια γελιοποιεί τον άνθρωπο.

να χτυπήσουμε την υπερηφάνεια. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι αν αλλάξω διακόνημα και σταματήσω να ψάλω και να αγιογραφώ, θα σταματήσω να υπερηφανεύομαι και να πέφτω συνέχεια σε πειρασμούς. Και να φύγεις από την ψαλτική ή την αγιογραφία, εάν δεν συγχαθείς στην καινοδοξία, θα κάνεις περισσότερες γκάφες. Αλλά και η φυγή αυτή πάλι έχει μέσα υπερηφάνεια. Και μάλιστα περισσότερη, γιατί στην πραγματικότητα θέλεις να φύγεις από τα διακονήματα αυτά για να μην φύγει το εγωισμό σου. Όταν, γέροντα, κάνω μια δουλειά και δω ότι υπερηφανεύομαι, μήπως είναι καλύτερα να μην την κάνω? Αν σου πού να κάνεις μια δουλειά, να πας, αλλά να προσέχεις να μην πέσεις. Και αν γλιστρήσεις και πέσεις, να σηκωθείς. Να καταλάβεις ότι γλίστρησες επειδή δεν πρόσεξες. Και άλλη φορά, κι αν σου πού να ξαναπας, να προσέχεις να μην ξαναγλιστρήσεις. Όχι να μην ξαναπας επειδή την προηγούμενη φορά έπεσες. Άλλο αν σου πούν μην πηγαίνεις αφού την προηγούμενη φορά έπεσες. Τότε δεν θα ξαναπας. Καταλαβες? Άμα σου λένε να κάνεις μια δουλειά, να την κάνεις, αλλά να προσπαθείς να την κάνεις σωστά και ταπεινά. Το να μην κάνεις τίποτε για να μην υπερηφανευθείς, αυτό είναι χειρότερο. Είναι σαν να μένεις έξω από τη μάχη, να μην πολεμάς για να μην πληγωθείς. Σκοπός είναι να είσαι μέσα στη μάχη, αλλά να προσέχεις να πολεμάς σωστά. Διαφορετικά θα είσαι ένα άχρηστο πράγμα. Γέροντα, στεναχωριέμαι όταν οι αδελφές μου κάνουν κάποια παρατήρηση. Έχεις υπερηφάνεια, γι' αυτό στεναχωριέσαι. Την υπερηφάνεια την τζακίζεις με τη βοήθεια του αδελφού, όταν του δίνεις το δικαίωμα να σου κάνει παρατηρήσεις και δέχεσαι μια κουβέντα που θα σου πει. Έτσι λαμπικάρεται η ψυχή. Επειδή το υψηλό φρόνημα δύσκολα το αντιλαμβάνεται κανείς μόνος του, πρέπει να δέχεται τους άλλους σαν γιατρούς του και να παίρνει όλα τα φάρμακα που του δίνουν για να απαλλαγεί από αυτό. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν στην τσέπη τους φάρμακα για τους άλλους. Οι μεν καλοί συμβουλεύουν με πόνο και αγάπη τον άρρωστο, οι δε κακοί τον ελέγχουν με κακία και πάθος. Αυτοί μάλιστα πολλές φορές γίνονται καλύτεροι χειρουργοί από τους πρώτους, γιατί προχωρούν τον υστέρι πιο βαθιά. Εγώ, γέροντα, είμαι κουτί και πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί μου κάνουν παρατήρηση. Καλύτερα πες, είμαι τετραπέρατη αλλά δεν έχω ταπείνωση. Εσύ ενώ σφάλεις και σου κάνουν παρατήρηση, πας να δικαιολογηθείς. Πώς να φτάσεις σε κατάσταση να παίρνεις επάνω στο σφάλμα όταν δεν σφάλεις και σε κατηγορούν? Ο άνθρωπος που δικαιολογεί τον εαυτό του όταν του κάνουν μια παρατήρηση εξοντώνει συνέχεια την ταπείνωση. Ενώ ο άνθρωπος που ρίχνει όλο το βάρος επάνω του για κάποιο σφάλμα του ταπεινώνεται και τον λούζει η χάρη του Θεού. Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν προσπαθώ να αποδείξω ότι έχω δίκιο, αλλά να εξηγήσω ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Έχω δει ότι έχεις μια μικρή υπερηφάνεια που εκδηλώνεται με τη δικαιολογία. Να προσπαθήσεις να μην δικαιολογείσαι, ό,τι κι αν σου πουν. Να βάζεις μια ειλικρινή μετάνοια. Αυτό φθάνει. Με το ευλόγησον της ειλικρινούς μετανοίας κόβεται η υπερηφάνεια. Γέροντα, σήμερα ένα παιδάκι στο Αρχονταρίκι έκανε μια αταξία. Του έλεγε η μητέρα του, πες συγγνώμη, και αυτό απαντούσε, τα κόκαλά μου πονάνε, και συγγνώμη δεν έλεγε. Γιατί μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να πουν ευλόγησον? Η υπερηφάνεια δεν αφήνει τον άνθρωπο να πει ευλόγησον.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Βάσεις. Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η ισχύς του μέτρου αναστέλλεται για τους θερινούς μήνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως το εξής ιρανική πόροι δεσμευμένη στη ΣΥΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται για την κάλυψη των ζημιών σε πλοία που υφίστανται επιθέσεις στον κόλπο. Παράλληλα, απείλησε τους Χούθη με μεγάλης κλίμακας στρατιωτική τιμωρία. Μάχη με τις φλόγες σε Γαλλία και Ισπανία, η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ. Και ραγδαία επιδείνωση παρουσίαζε ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες. Τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική, όπου η μέρα ξεκίνησε με αίθριο ουρανό, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις απογευματινές ώρες. Αυτά τα 52 χρόνια η τρίτη ελληνική δημοκρατία που εγκατέστησε ο πρωτομάστορας της Κωνσταντίνος Καραμαλής εξελίχθηκε στην πιο σταθερή, φιλελεύθερη, μακρά και δημοκρατική περίοδο στην πολιτική ζωή της χώρας μας, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε δήλωσή του για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας και προσθέτει. Έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Υπογραμμίζει επίσης πως η δημοκρατία όμως, αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια, δεν παρέχει μόνο δικαιώματα. Έχει και αξιώσεις, ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσει στον πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως πριν 52 χρόνια, στις 24 Ιουλίου του 1974, η δημοκρατία επέστρεφε στην Ελλάδα, όμως η Κύπρος είχε πέσει στον γκρεμό του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Γι' αυτό και σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί σταθερά να διεκδικεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του κυπριακού ζητήματος. Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα θα πραγματοποιηθεί απόψε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου της Ηρώδου Αττικού, καθώς η πρόβλεψη για έντονη βροχόπτωση καθιστά αδύνατη την πραγματοποίησή της στους κήπους της Προεδρίας. Αντίστοιχα, η κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου. Καθαρό μήνυμα πως οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την τηλεόραση, επιμένοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας πως ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Με αφορμή τη συζήτηση για τη 13η σύνταξη, χαρακτήρισε αστείο να αμφισβητείται το κόστος της, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να λες μέτρα τα οποία γνωρίζεις πως δεν θα υλοποιήσεις, είπε και πρόσθεσε. Δεν πρόκειται να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγγί και να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω. αναφερόμενος ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε τέλος επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. «Προτιμώ να στηρίξω στοχευμένα αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη», ανέφερε, εκτιμώντας πως μία οριζόντια μείωση στον ΦΠΑ ενδέχεται να απορροφηθεί από την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. «Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο», είπε, υπενθυμίζοντας την απόφαση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. «Αργήσαμε να το κάνουμε? Ναι. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα το έκανα νωρίτερα. Αποτύχαμε», παραδέχθηκε. Έσπευσε ωστόσο να βάλει όριο στην πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, λέγοντας πως υπάρχει μεγάλη απόσταση από την αναγνώριση μιας αποτυχίας μέχρι τον χαρακτηρισμό μιας ολόκληρης κυβέρνησης ως κυβέρνησης υποδίκων. Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη χαρακτήρισε πολύ χρήσιμο θεσμό, τον οποίο, όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει. Άφησε πάντως σαφή αιχμή για τον χειρισμό των υποθέσεων των βουλευτών, σημειώνοντας πως η ίδια η ζωή θα δείξει αν έγιναν οι σωστές επιλογές. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν αποδίδει σκοπιμότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για την υπόθεση των υποκλοπών επικαλέστηκε εκ νέου το τεκμήριο της αθωότητας, τονίζοντας πως θα τοποθετηθεί οριστικά μόνο όταν ολοκληρωθεί η δικαστική κρίση και σε δεύτερο βαθμό. Σαφείς αποστάσεις πήρε και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως σέβεται όλους τους πρώην Προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και τους πρώην Πρωθυπουργούς. Ξεκαθάρισε όμως πως ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του απόψεις και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. «Δεν έχω υποχρέωση να συμφωνώ σε όλα με τους πρώην Πρωθυπουργούς. Η κυβέρνηση αυτή εξελέγει από τον ελληνικό λαό για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Τελεία και παύλα», είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε παράλληλα πως η αυτοδυναμία παραμένει εφικτός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία. Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις αποτύπωσαν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μεταβολή των επιλογών των υποψηφίων, τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, αλλά και τις επιπτώσεις της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, διαμορφώνοντας ένα νέο χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Από τους περίπου 89.000 υποψηφίους που συμμετείχαν στις εξετάσεις, οι διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια ανήλθαν σε περίπου 68.800, αφήνοντας 13.187 κενές θέσεις, λιγότερες πάντως από πέρυσι που ήταν 13.803. Η μείωση των κενών θέσεων αποδίδεται κυρίως στην κάλυψη περισσότερων θέσεων στις στρατιωτικές σχολές. Τα βασικότερα συμπεράσματα είναι τα εξής. Η άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι εντυπωσιακή, φτάνοντας τις 490 μονάδες στην πλέον περιζήτητη σχολή του επιστημονικού πεδίου, τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με 18.880 μόρια. Ωστόσο, η άνοδος ήταν μεγαλύτερη σε πιο χαμηλόβαθμες σχολές, όπως ενδεικτικά η ναυπηγών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στα 18.590 μόρια, αυξανόμενη κατά 750, και σε περιφερειακές σχολές όπως η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Πάτρα, που διαμορφώνεται στα 17.520 μόρια με αύξηση τα 945. Χαμηλότερη άνοδο είχαν οι σχολές πληροφορικής και οικονομίας του 4ου επιστημονικού πεδίου. Ενδεικτικά, το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έφτασε στα 17.015 μόρια, συν 60 δηλαδή. Το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας τα 18.425 μόρια, ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος της βάσης του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά στα 19.600 μόρια με αύξηση 390 μόρια. οι σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών εμφανίζουν ελαφρά πτωτική εικόνα. Η νομική Αθηνών έμεινε αμετάβλητη στα 17.875. Η νομική Θράκης έπεσε 25 μόρια στα 16.700 και η νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 110 μόρια. Ελαφρά πτώση είχαν και τα τμήματα ψυχολογίας, η Αθηνών μείον 80 στα 17.395 και το τμήμα ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μείον 110 στα 17.040. Ως προς τις πιο υψηλόβαθμες ιατρικές, η άνοδος είναι χαμηλότερη. Ενδεικτικά η ιατρική Αθηνών έφτασε τα 18.900 μόρια, σύν 125, και η ιατρική Θράκης τα 18.350, σύν 375. Προβληματισμό συνεχίζουν να προκαλούν οι πολύ χαμηλές βάσεις εισαγωγής στα παιδαγωγικά τμήματα και κυρίως στις καθηγητικές σχολές ανθρωπιστικών επιστημών. Ενδεικτικά η φιλολογία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έφτασε στα 11.160 μόρια με πτώση 144 μορίων. Η φιλολογία Κρήτης στα 9.052 με μείον 82, το παιδαγωγικό της Ρόδου στα 10.950 με πτώση 925 μόρια. Μάλιστα σε καθηγητικές σχολές φιλολογίας, αλλά και φυσικής, μαθηματικών, χημίας υπήρξαν κενές θέσεις. Η σχολή τέλος με τη μεγαλύτερη άνοδο είναι η σχολή Ευελπίδων στα 15.750 με αύξηση 2.695 μόρια. Και αντίστροφα, εκείνη με τη μεγαλύτερη πτώση, η Σχολή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Η βάση της βρέθηκε στα 10.490 μόρια με πτώση 4.230 μόρια. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, μία απίστευτη υπόθεση απάτης στην Καστοριά. Χρυσές λίρες, τη Μαλφή και τις οικονομίες μιας ζωής κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καστοριά απατεώνες που παρίσταναν λογιστές από την Αθήνα. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη στο χωριό του Δήμου Άργους Ορεστικού, όταν οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τους δύο ηλικιωμένους και ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι είχε μια μεγάλη οφειλή στην εφορία, η οποία έπρεπε να τακτοποιηθεί άμεσα για να αποφευθούν αυστηρές κυρώσεις. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι πίστηκαν να παραδώσουν σε άγνωστα άτομα που λειτουργήσαν ως εισπράκτορες της πείρας περίπου 20 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών ανυπολόγιστης αξίας. Οι δράστες, διαπιστώνοντας την ευάλωτη κατάσταση των θυμάτων τους, δεν σταμάτησαν εκεί. Την επόμενη μέρα επανήλθαν τηλεφωνικά, ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για την εξόφληση του δήθεν χρέους. Εφαρμόζοντας ακραίες μεθόδους χειραγώγησης, κατάφεραν και έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να μεταβεί στην τράπεζα και να σηκώσει όλες τις οικονομίες του που ανέρχονταν σε 37.000 ευρώ περίπου, ενώ τον ανάγκασαν να μπει στο αυτοκίνητό του χωρίς να ενημερώσει κανέναν και να ταξιδέψει μόνος από την Καστοριά στην Αθήνα, προκειμένου να παραδώσει ο ίδιος τα χρήματα στους υποτιθέμενους λογιστές. Για να εξασφαλίσουν πως η σύζυγος δεν θα προειδοποιούσε τις αρχές ή κάποιον συγγενή όσο ο 83χρονος βρισκόταν καθοδόν, μέλη του κυκλώματος την κρατούσαν συνεχώς στο τηλέφωνο, μπλοκάροντας έτσι κάθε δυνατότητα εξωτερικής επικοινωνίας. Η γυναίκα, αντιλαμβανόμενη πως ο σύζυγός της έλειπε πάρα πολλές ώρες από το σπίτι και το χωριό, πανικοβλήθηκε. Κατάφερε τελικά να διακόψει την τηλεφωνική σύνδεση και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές της περιοχής κινητοποιήθηκαν άμεσα. Όταν ενημερώθηκαν για όσα είχαν προηγηθεί, σήμανε συναγερμός για την αναζήτηση του 83χρονου, ο οποίος πλέον θεωρούνταν επίσημα εξαφανισμένος. Εν τέλει, ο ηλικιωμένος άνδρας επικοινώνησε ο ίδιος με τη σύζυγό του και την αστυνομία. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς είχε φτάσει στην Αθήνα, είχε συναντήσει τους δράστες και τους είχε παραδώσει τα 37.000 ευρώ. Η αστυνομία διενεργεί εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών της πείρας, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και τηλεφωνικά δεδομένα. Τελευταία μέρα η σημερινή για την εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα του 2025. Η προθεσμία ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα και, σύμφωνα με όσα έχει διαμηνήσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Η καταληκτική ημερομηνία μετατέθηκε από τις 15 στις 24 Ιουλίου προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και οι λογιστές στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η εφαρμογή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων θα εξακολουθήσει να δέχεται αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες όμως θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να επιβαρύνονται με πρόστιμο.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου πακέτου δασμών στην προσπάθειά του, όπως μεταφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα παρά τις συνεχιζόμενες νομικές προσφυγές κατά της πολιτικής του. Από τα μεσάνυχτα λοιπόν, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τίθενται σε ισχύ νέοι δασμοί από 10 έως 12,5% σε περισσότερες από 80 χώρες, αντικαθιστώντας τον ενιαίο δασμό 10% που λύγει την ίδια ώρα. Αξίζει να τονιστεί στο ενδιάμεσο πως τους τελευταίους 17 μήνες η κυβέρνηση Τραμπ έχει αξιοποιήσει διαδοχικά διαφορετικές διατάξεις της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας, επιδιώκοντας κατά την ίδια να προστατεύσει την αμερικανική οικονομία από τον ξένο ανταγωνισμό. Παράλληλα με την επιβολή των δασμών, μία ημέρα μετά την υπογραφή της νέας πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ένα νέο όρο που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή της. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε πως η συμφωνία θα προχωρήσει μόνον εφόσον το Ριάντ αποκαταστήσει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Η απέτηση αυτή θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η Σαουδική Αραβία έχει επανειλημμένα δηλώσει πως δεν πρόκειται να αναγνωρίσει το Ισραήλ χωρίς συγκεκριμένη προοπτική δημιουργίας ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Αντιθέτως, η νέα προϋπόθεση χαιρετίστηκε από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Η συμφωνία έχει δεχθεί επίσης διεθνή κριτική, καθώς αρκετοί εκφράζουν ανησυχία πως θα μπορούσε να επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία να εμπλουτίζει το δικό της πυρηνικό υλικό. Ο Τραμπ υποστήριξε πως κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη συμφωνία, διαψεύδοντας δηλώσεις αξιωματούχων της ίδιας του της κυβέρνησης. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι πως η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, μετά τον ισχυρισμό των Χούθη της Ιεμένης πως έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά θάλασσα. Ο Τραμπ προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν σκληρή στρατιωτική τιμωρία τόσο στο Ιράν όσο και στους Χούθη σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον πλοίων. Τώρα, σε μία είδηση που δυστυχώς αφορά τη Μεσόγειο, τη Νότια Ευρώπη, με μεγάλη ταχύτητα συνεχίζουν να εξαπλώνονται οι φωτιές στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τις τελευταίες εκτιμήσεις των πυροσβεστικών αρχών να κάνουν λόγο για 110.000 καμένα στρέμματα. Οι φωτιές, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ανάγκασαν τις αρχές να διατάξουν την εκένωση ολόκληρης της Χερσονήσου του Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, στις ακτές του Ατλαντικού. Την ίδια ώρα, οι φλόγες έχουν ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 110.000 στρέμματα δασικής έκτασης, μόνο στα 2 μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια και τα καταλήμματά τους. Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στον ομό Ζιρόντ, βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν, όπου η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη έχει κάψει περισσότερα από 87.000 στρέμματα και εξακολουθεί να απειλεί τον Δήμο Λες Καπ Φερέ. Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής η νομαρχία ανακοίνωσε τη σταδιακή εκένωση ολόκληρης της Χερσονήσου από το χωριό Κλαουέ μέχρι την άκρη του ακροτηρίου, τόσο οδικός όσο και διαθαλάσσης. Μέχρι τις πρωινές ώρες περισσότεροι από 400 άνθρωποι είχαν ήδη απομακρυνθεί με πλοιάρια προς το Αρκασό, ενώ οι θαλάσσιες συγκοινωνίες ενισχύθηκαν προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση. Παρά την έκταση της πυρκαγιάς, οι αρχές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τη Γαλλία να ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας διεθνή βοήθεια. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στη χώρα, αναμένονται 2 καναντέρ από την Κροατία, 2 αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία
καθώς και δύο βαρέα ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Την ίδια στιγμή, μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούν να πλήττουν και άλλες περιοχές της Γαλλίας. Στο νομό Βαρ, στην νοτιοανατολική χώρα, έχουν καεί περίπου 2.700 hectares, ενώ περισσότεροι από 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

να αποτεφρώσει περίπου 32.000 εκτάρια μέσα σε μία εβδομάδα. Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες, αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά, έγραψε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα του X ο Πέδρο Σάντσεφ, καλώντας για άλλη μια φορά τον πληθυσμό να ακολουθεί τις συμβουλές των αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης. Η Ισπανία σήμερα ζήτησε την αποστολή 4 αεροπορικών μέσων, ενεργοποιώντας τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η χώρα μας στέλνοντας 2 Καναντέρ.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής στο Ελληνικό. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτη Γλυφάδας κυρίου Αντωνίου, και την Κυριακή 7 και 10 το πρωινό όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και παράκληση στην Αγία Παρασκευή. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24 του μηνός μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κυρία χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ επίσης πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται πρώτον για σήμερα Παρασκευή 24 του μηνός στην Κεντρική Μακεδονία, τη Ιερία, η Μαθία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ με πορτοκαλί προειδοποίηση. Δεύτερον, στην Ανατολική Θεσσαλία, Λάρισα, Μαγνησία από τις μεσημεριανές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα με πορτοκαλί προειδοποίηση και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα κόκκινη προειδοποίηση. Στις Ποράδες και την Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια από τις μεσημεριανές ώρες κόκκινη προειδοποίηση. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Τάσος, Σαμοθράκη, αργά το βράδυ με πορτοκαλί προειδοποίηση. Για αύριο Σάββατο, στις Ποράδες μέχρι πρωινές ώρες κόκκινη προειδοποίηση. Στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες κόκκινη προειδοποίηση. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Τάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Και Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά και θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα, μέχρι τις πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Πάμε τώρα να δούμε το σημερινό καιρό. Έτσι λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, εκτός από τις προειδοποιήσεις που αναφέραμε στην επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου, στα γενικά χαρακτηριστικά είναι οι βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, όπως θα προαναφέραμε, κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Ποράδες, Εύβοια, Ανατολική Θερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα δυτικά το βράδυ θα σταματήσουν, ενώ φαινόμενα είχαμε και έχουμε αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο, στα Κύθερα και στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 26 με 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 29 με 30 και στα Δωδεκάνησα μέχρι και 32. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 17 βαθμούς που έχουμε στην Τρίπολη με καταιγίδα και 19 βαθμούς στα Κύθηρα με βροχή. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 30 βαθμούς στη Σάμο,

0: Γάβρο, στη Λίνδο, στη Ρόδο, στο Ελαφωνής και στην Παλαιοχώρα, στα Χανιά. Και 31, η Τίνος, η Ιεράπετρα και η Κοιλάδα Μεσαράς στο Νότιο Ηράκλειο. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, νεφώς με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Βέρεια, η Μαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη. Μέχρι αργά το βράδυ και στη Θράσο και τη Σαμοθράκη από αργά το βράδυ, ενώ τη νύχτα στα δυτικά θα σταματήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι και τις βραδινές ώρες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ευβοία και Ανατολική Πελοπόννησο. Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες και την Ευβοία, κυρίως κεντρική και βόρεια και ανατολική Θεσσαλία. Λάρισα και Μαγνησία έχουμε καταιγίδα αυτή τη στιγμή στο Βόλο. Κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα μέχρι αργά τη νύχτα και στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Γρήγορα στην Κρήτη και Βαθμία και στις Κυκλάδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις οι οποίες Βαθμία θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λίμνο από αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριο καιρό. Και Βαθμία από αργά το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Υπάρχει πιθανότητα, μικρή πιθανότητα και για το Καστελόριζο για φαινόμενα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι βόρειο-δυτικοί 6 με 7 μποφόρ και πολύ γρήγορα θα γίνουν δυτικοί-βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν στα 6 μποφόρ. Η Αττική λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ βόρειοι 4 με 5 με περαιτέρω ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας στα ανατολικά. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα και στο Λαύριο μέχρι 30 στο Ελληνικό και στο Σκηνιά, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς. 29 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι και το βράδυ με μεταβλητούς ανέμους 4 μποφόρ και βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Τώρα για αύριο Σάββατο στις προειδοποιήσεις, είπαμε στο έκτακτο δελτίο, στα γενικά χαρακτηριστικά είναι ανατολικά, υπηρωτικά και γεωτοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στα γεωτοπικά και 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα φτάσει στους 28 με 29 βαθμούς, ενώ στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 30. Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία, έκτριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Υπόλοιπες περιοχές, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. 18 βαθμοί το πρωί, 28-29 το μεσημέρι και τοπικά και 30 στη Δυτική όμως Μακεδονία. Η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Ζαχαρία. Με συγχωρείτε γιατί δεν μας επιτρέπει ο χρόνος. Να ρωτήσω, θα έχουμε βελτίωση από το απόγευμα αύριο?
0: Σταδιακή βελτίωση από αύριο το απόγευμα και την... Την Κυριακή θα έχουμε καιρό, μόνο νεφώσεις ουσιαστικά. Ωραία. Δεν θα έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν θα έχουμε φαινόμενα δηλαδή την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Καλό Σαββατοκυριακό. Χαίρετε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου που ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 88,4. η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο μέρος της διηγήσεων περί του Μωυσέως και αφορά στη νομοδοσία επί του όρου Σινά. Ξεχωρισμένος από τα έθνη, ο λαός των Ισραηλιτών τοποθετήθηκε από το Θεό κάτω από ένα άλλο καθεστώς, το καθεστώς ενός θετικού νόμου που αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός, την Τωρά του Μωυσή. Η εβραϊκή λέξη Τωρά έχει ευρύτερο και λιγότερο αυστηρά νομική σημασία από την ελληνική νόμος με την οποία αποδίδουν οι Εβδομήκοντα. Σημαίνει μια διδασκαλία που δόθηκε από το Θεό στους ανθρώπους για να ρυθμίζει τη διαγωγή τους. Αναφέρεται πρωτίστως στο νομοθετικό σύνολο που η παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης συνδέει με το Μωυσή. Το περιεχόμενο του νόμου πρέπει να το αναζητήσουμε αποκλειστικά στα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή την Πεντάτευχο. Η ιερή ιστορία που εξιστορεί τη Θεία Οικονομία από τις αρχές ως το θάνατο του Μωυσέως διακόπτεται από νομοθετικά κείμενα. Αυτά έχουν για πλαίσιο τη δημιουργία, τη Διαθήκη του Νόε, τη Διαθήκη του Αβραάμ, την Έξοδο, τη Διαθήκη του Σινά και την παραμονή στην έρημο. Σύμφωνα με το 19ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, οι Ισραηλίτες έφυγαν από τη Ραφιδίν και την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο έφτασαν στην έρημο Σινά. Εκεί κατασκήνωσαν απέναντι από το όρος και ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να συναντήσει το Θεό. Ο Κύριος τον κάλεσε από τον βουνό και του είπε «Να τι θα αναγγείλεις στους Ισραηλίτες τους απογόνους του Ιακώβ. Είδατε τα όσα έκανα στους Αιγύπτιους και πώς σας σήκωσε επάνω στις πτερούγες αετού και σας έφερα κοντά μου. Τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη Διαθήκη μου, θα είστε δικοί μου, μόνον εσείς από όλους τους άλλους λαούς. Στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη, αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό. Αυτά είπε ο Θεός στον Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες. Ο Μωυσής συγκέντρωσε στη συνέχεια τους πρεσβυτέρους του λαού και τους ανακοίνωσε όλα αυτά τα λόγια του Κυρίου. Τότε όλος ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα. Ό,τι είπε ο Κύριος θα το πράξουμε. Και ο Μωυσής ανέφερε τα λόγια του λαού στον Κύριο. Στη συνέχεια, ο Κύριος απευθυνόμενος στον Μωυσή του είπε «Εγώ θα έρθω κοντά σου μέσα σε πυκνό σύννεφο, ώστε να ακούει ο λαός όταν μιλάω μαζί σου και να σου έχει πάντοτε εμπιστοσύνη». Όταν ο Μωυσής μετέφερε στον Κύριο την απάντηση του λαού, εκείνος του είπε «Πήγαινε στο λαό και φρόντισε να εξαγνιστούν και να μείνουν καθαροί σήμερα και αύριο, να πλύνουν τα ρούχα τους και να είναι έτοιμοι για την τρίτη ημέρα, γιατί την τρίτη ημέρα θα κατεβώ στο όρο Σινά μπροστά στα μάτια όλου του λαού. Γύρω από το βουνό θα βάλεις όρια για το λαό και θα τους πεις να προσέξουν να μην ανεβούν στο βουνό ούτε καν να αγγίξουν τους πρόποδες του. Όποιος πατήσει το πόδι του στο βουνό εξάπαντος θα πεθάνει. Δεν θα τον πιάσετε με τα χέρια. Θα τον λιθοβολήσετε ή θα τον χτυπήσετε με βέλη. Είτε ζώο είναι, είτε άνθρωπος. Μόνον όταν η σάλπιγγα σημάνει, τότε θα μπορέσουν κάποιοι να ανέβουν στο βουνό». Ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό. Ήρθε κοντά στο λαό και τον εξάγνησε. Έπλυναν και τα ρούχα τους. Έπειτα είπε στο λαό «Ετοιμαστείτε για την τρίτη ημέρα». Την τρίτη ημέρα λοιπόν, όταν ξημέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές και ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε επάνω στο βουνό, ενώ η φωνή της σάλπιγγας αντιχούσε δυνατά. Φόβος μεγάλος κατέλαβε τότε όλο το στρατό, το λαό που ήταν στο στρατόπεδο. Τότε ο Μωυσής κάλεσε το λαό να βγει από το στρατόπεδο για να συναντήσει το Θεό και στάθηκαν κοντά στους πρόποδες του βουνού.
το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί επάνω του είχε κατεβεί ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά. Ο ήχος της άλπιγγας ολοένα δυνάμωνε. Ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός το αποκρινόταν με βροντές. Ο Κύριος που είχε κατέβει στην κορυφή του όρου Σινά κάλεσε τον Μωυσή στην κορυφή του βουνού. Ο Μωυσής ανέβηκε και ο Κύριος του είπε «Κατέβα και ειδοποίησε το λαό να μην πλησιάσουν για να με δουν, γιατί τότε πολλοί από αυτούς θα χάσουν τη ζωή τους. Ακόμα και οι ιερείς που με πλησιάζουν πρέπει να εξαγνιστούν για να μην οργιστώ εναντίον τους». Ο Μωυσής είπε στον Κύριο «Δεν είναι δυνατόν να ανεβεί ο λαός στο όρο Σινά, γιατί εσύ μας το απαγόρευσες ρητά και μας είπες να απομονώσουμε βάζοντας όρια και να το ανακηρύξουμε Άγιο». Ο Κύριος στη συνέχεια απάντησε «Πήγαινε, κατέβα και έπειτα ανέβα πάλι μαζί με τον Ααρών. Οι ιερείς όμως και ο λαός να μην περάσουν τα όρια για να με πλησιάσουν, γιατί θα ξεσπάσει η οργή μου εναντίον τους». Ο Μωυσής κατέβηκε πάλι και μετέφερε τα λόγια αυτά στο λαό. Ο Θεός μίλησε στο λαό και τους είπε «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ ή κάτω στη γη ή μέσα στα νερά κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά, ακόμη και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Δεν θα προφέρεις καταχρηστικά το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Πράγματι, εγώ ο Κύριος δεν θα αθώσω κανέναν προφέρει το όνομά μου καταχρηστικά. Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου για να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο. 6 ημέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η 7η ημέρα είναι η ημέρα ανάπαυσης αφιερωμένη σε μένα, τον Κύριο το Θεό σου. Την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμία εργασία. Ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η θυγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε τα ζώα σου, ούτε ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου.

Ο Κύριος, αναφερόμενος στην αργία του Σαββάτου, υπενθύμησε στον Ισραηλιτικό λαό μέσω του Μωυσέως ότι σε 6 ημέρες δημιούργησε τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα, καθώς και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά, και ότι την 7η ημέρα αναπαύθηκε από όλα τα έργα του. Γι' αυτό, λέγει ο Κύριος τον Μωυσή, ευλόγησα την ημέρα του Σαββάτου και την ξεχώρισα για τον εαυτό μου. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σου, θα σου δώσω. Συνέχισε δίνοντας τις εντολές προς τον Ισραηλιτικό λαό ο Κύριος. Δεν θα φωνεύσεις, δεν θα μιχεύσεις, δεν θα κλέψεις, δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στον συνάνθρωπό σου. Δεν θα επιθυμήσεις τίποτε από ό,τι ανήκει στον συνάνθρωπό σου, ούτε το σπίτι του, ούτε τη γυναίκα του, ούτε το δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το υποζύγιό του. Όλος ο λαός άκουγε τις βροντές και τον ήχο της άλπιγγας και έβλεπε τις αστραπές και το βουνό που κάπνιζε. Φοβήθηκαν λοιπόν και στέκονταν μακριά και είπαν στον Μωυσή: «Μίλα μας εσύ και εμείς τα ακούμε, αλλά ας μην μας μιλάει απευθείας ο Θεός, γιατί θα πεθάνουμε». Ο Μωυσής τότε τους απάντησε: «Μη φοβάστε, ο Θεός ήρθε για να σας δοκιμάσει. Θέλει να τον υπολογίζετε για να μην αμαρτάνετε». Ο λαός στεκόταν μακριά, ενώ ο Μωυσής πλησίασε το σκοτεινό σύννεφο όπου ήταν ο Θεός. Στη συνέχεια, ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει εκ μέρους του στους Ισραηλίτες: «Εσείς είδατε ότι σας μίλησα από τον ουρανό. Δεν θα κατασκευάσετε για τον εαυτό σας θεούς από ασήμι ή από χρυσάφι για να τους λατρεύετε και αυτούς κοντά σε μένα. Θα μου κατασκευάσετε ένα θυσιαστήριο από χώμα και πάνω του θα προσφέρετε τις θυσίες σας των ολοκαυτωμάτων, τις θυσίες κοινωνίας, τα πρόβατά σας και τα βόδια σας. Σε κάθε τόπο που εγώ θα τον ξεχωρίζω για να με λατρεύετε, θα έρχομαι εκεί και θα σας ευλογώ. Σε περίπτωση που θα μου κατασκευάσετε πέτρινο θυσιαστήριο, δεν θα το οικοδομήσετε με λαξευμένες πέτρες, γιατί αν τις επεξεργαστείτε με τις μήλη σας, θα τις βεβηλώσετε». Στη συνέχεια, από το 20ο δηλαδή πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, έχουμε νομικές διατάξεις που περικλείουν υλικό κάθε φύσεως, διότι ο νόμος ρυθμίζει τη ζωή του λαού του Θεού σε όλους τους τομείς. Ηθικές διατάξεις που προέχουν ιδιαίτερα στο Δεκάλογο υπενθυμίζουν τις βασικές απαιτήσεις της ανθρώπινης συνειδήσεως με μια ακρίβεια και με μια βεβαιότητα που δεν κατόρθωσαν να πετύχουν στον ίδιο βαθμό σε όλα τα σημεία οι φιλόσοφοι της ειδωλολατρικής αρχαιότητας. Νομικές διατάξεις διάσπαρτες σε πολλούς κώδικες ρυθμίζουν τη λειτουργία των αστικών θεσμών, οικογενειακών, κοινωνικών, οικονομικών, δικαστικών. Τέλος, λατρευτικές διατάξεις καθορίζουν πώς πρέπει να τελειώνεται η λατρεία του Ισραήλ με τις τελετές της, τους λειτουργούς της και τις συνθήκες καθαρότητας, κανόνες δηλαδή καθαρότητας. Όταν ο Θεός με τη Διαθήκη έκανε τον Ισραήλ τον ιδιαίτερο λαό του, σύναψε σε αυτή την εκλογή επαγγελίες, η πραγματοποίηση των οποίων θα κυριαρχήσει στην ιστορία που θα ακολουθήσει. Θέτει όμως συνάμα και όρους. Ο Ισραήλ οφείλει να υπακούσει στη φωνή του Θεού και να τηρήσει τις εντολές του. Διαφορετικά θα πέσουν επάνω του όλες οι θείες τιμωρίες. Πραγματικά, η τελετή της Διαθήκης περιλαμβάνει μία δέσμευση για την τήρηση του Θείου Νόμου. Ο νόμος λοιπόν είναι κύριο τμήμα
της θρησκευτικής οικονομίας που προπαρασκευάζει τον Ισραήλ για την έλευση της σωτηρίας. Η υφιστάμενη σχέση μεταξύ νόμου και διαθήκης εξηγεί γιατί στον Ισραήλ δεν υπήρξε άλλος νόμος εκτός από τον Μωσαϊκό. Γιατί ο Μωυσής είναι όμως ο μεσίτης της Διαθήκης που επάνω της θεμελιώνεται η παλαιά οικονομία. Είναι ο μεσίτης μέσω του οποίου ο Θεός γνωρίζει στο λαό του τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτή. Αυτό το ουσιαστικό γεγονός εκφράζεται στα βιβλικά κείμενα με δύο τρόπους. Κανένας ανθρώπινος νομοθέτης δεν υποκαθιστά ούτε προσθέτει ποτέ την προσωπική του αυθεντία κοντά στην αυθεντία του δημιουργού του έθνους. Αντίστροφα, τα νομοθετικά κείμενα αποδόθηκαν όλα στον Μωυσή και τοποθετήθηκαν στο διηγηματικό πλαίσιο της παραμονής στο Σινά. Όπως προαναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, ο Μωυσής κατόπιν ιδιαίτερης πληροφόρησης και υπενθυμίσεως εκ μέρους του Θεού, καθώς και ο Ααρών, λόγω του συμβάντος στην έρημο της Κάδης, δεν αξιώνονται να εισέλθουν στη γη της επαγγελίας. Ωστόσο, είναι αξιομνημόνευτη η οδή του Μωυσέως, λίγο πριν εκείνος εκκρεμίσει, και αξίζει να αναφερθεί η οδή η οποία αναπέμπει προς τον ύψιστο. «Ακούστε, ουρανοί, που θα μιλήσω, και άκουσε, γη, τα λόγια που θα πω. Ας τάξει σαν βροχή η διδασκαλία μου και ο λόγος μου ας ταλάξει σαν δροσιά, καθώς πάνω στη χλώη το ψηλόβροχο και σαν ψυχάλα πάνω στο χορτάρι. Θα διαλαλήσω το όνομα του Κυρίου, το μεγαλείο ημνίστε του Θεού μας, γιατί είναι βράχος, τέλεια τα έργα του, οι δρόμοι του όλοι με δικαιοσύνη, Θεός πιστός και δίχως αδικία, Θεός ευθύς και δίκαιος. Μα εσείς πράξατε το κακό, δεν είστε πια παιδιά του, γενιά της διαστροφής και της ψευτιάς. Είναι αυτός τρόπος για να φέρεσαι στον Κύριο, λαέ ανόητε, άνελε. Αυτός δεν είναι ο πατέρας σου που σε εξαγόρασε? Αυτός δεν είναι που σε δημιούργησε, που σε έκανε λαό? Τις ημέρες της παλιές θυμίσου, σκέψου το πέρασμα των χρόνων από γενιά σε άλλη γενιά. Ρώτησε τον πατέρα σου και θα στο μάθει, τους πρεσβυτέρους σου και θα στο πούν. Όταν έδινε ο ύψιστος το κάθε έθνος στη χώρα του, όταν χώριζε τους ανθρώπους των λαών τα σύνορα τα όρισε, ανάλογα με τους αγγέλους του. Αλλά μερίδιο κράτησε δικό του το λαό του Ισραήλ και γι' αυτό τον πήρε υπό την προστασία του τον Ιακώβ τους απογόνους του. Βρήκε ο Κύριος τον Ισραήλ στην έρημο μέσα στην ερημιά τη φρίκη και στον θεριόν τα ουραλιαχτά. Τον φρόντισε, τον παιδαγώγησε, τον εφύλαξε όπως την κόρη των οφθαλμών του. Όπως τον αετό που προστατεύει τη φωλιά του, πετάει πάνω από τα μικρά και τα μαθαίνει να πετούν, τις φτερούγες του τις απλώνει, τις παίρνει, τις σηκώνει στα απλωμένα του φτερά. Μόνος ο Κύριος το λαό του οδήγησε, κανένας δεν τον βοήθησε ξένος Θεός. Τον εγκατέστησε στις χώρες τα ψηλώματα, τον έθρεψε με τα γεννήματα του αγρού, του έδωσε μέλι να ρουφήξει από τα βράχια, λάδι από τα ελαιόδεμβρα που φύτρωσαν στις πέτρες τις σκληρές, βούτυρο και γάλα, κρέας από αμνούς και κρυάρια, θρέματα της Βασάν, αλεύρι από το σιτάρι το καλύτερο, κρασί από το αίμα των σταφυλιών. Και πλούτησε ο Ισραήλ και πάχινε και εγκατέλειψε το Θεό τον πλαστουργό του, τον καταφρόνησε το βράχο που είχε δώσει σωτηρία. Προκάλεσαν τη ζηλοτυπία του, λατρεύοντας ξένους θεούς. Θυσίασε στους δαίμονες που δεν είναι θεοί.
σε θεούς που δεν γνώρισαν, νέους, καινούριους, που δεν έχουν για αυτούς οι προγονείς τους κανένα σεβασμό. Το βράχο που σε γέννησε Ισραήλ, τον παραμέλησες και λησμόνησες τον Θεό, τον πλαστουργό σου. Ο Κύριος το είδε και οργίστηκε και απέριψε τις κόρες και τους γιους του και είπε, θα τους αποστραφώ να δω τι θα απογίνουν, γιατί αυτοί είναι γενιά διεστραμμένη, παιδιά χωρίς καθόλου πίστη μέσα τους. Προκάλεσαν τη ζηλοτυπία μου, λατρεύοντας ανύπαρκτους θεούς, με εξόργησαν με τα είδωλά τους. Αλλά εγώ θα προκαλέσω τη ζηλοτυπία τους με εκείνους που δεν είναι αληθινός λαός. Με ένα έθνος ανόητο θα διεγείρω τους εχθρούς μου. Ο Μωυσής, περιλαμβάνοντας σε αυτή την οδή όλα τα βιώματα τα οποία έζησε κοντά στον Ισραηλιτικό λαό, πρωτίστως όμως εξέφρασε το βίωμα το οποίο έζησε ο ίδιος αποκομίζοντας την εκλογή του Θεού προς το πρόσωπό του. Πέθανε στην Μωάβ, όπως του είχε ήδη αναφέρει ο Κύριος. Ετάφη σε μία κοιλάδα της Μωάβ απέναντι από την Βεθ Φεγόρ. Κανένας όμως μέχρι σήμερα, βάσει της πληροφορίας του κειμένου του Δευτερονομίου, δεν γνωρίζει που βρίσκεται ο τάφος του. Όταν πέθανε ο Μωυσής ήταν 120 ετών. Η όρασή του δεν είχε αδυνατήσει, ούτε είχε ελαττωθεί το σφρίγος του. Οι Ισραηλίτες έκλαψαν τον Μωυσή στις πεδιάδες της Μωάβ 30 ημέρες, ώσπου συμπληρώθηκε η περίοδος του πένθους. Ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, γεμάτος από πνεύμα σοφίας, ανέλαβε την καθοδήγηση του Ισραηλιτικού λαού και οι Ισραηλίτες, υπάκουοι σε αυτόν, ακολούθησε τις οδηγίες που είχε δώσει ο Κύριος στον Μωυσή. Ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν παρουσιάστηκε πια άλλος προφήτης όπως ο Μωυσής. Ο Κύριος τον γνώριζε πρόσωπο με πρόσωπο. Κανείς δεν είναι εισάξιός του όσον αφορά τα σημεία και τα θαύματα που ο Κύριος τον έστειλε να κάνει στην Αίγυπτο μπροστά στον Φαραώ, στους αξιωματούχους και στο λαό του. Κανείς δεν είναι εφάμιλος του Μωυσή όσον αφορά στην μεγάλη δύναμη και τα φοβερά έργα του που έκανε μπροστά στα μάτια όλων των Ισραηλιτών. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Κατά το λόγιόν σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιόν σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανιτά.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θείος Έρος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξε το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος, πάντοτε στις πρώτες ανάσες στον πρόλογο αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο είναι και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε εστίν η κρίσης ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αδελφοί μου, ας ευχόμαστε ολόψυχα κανείς να μην πορευθεί εις Ανάσταση κρίσεως, ως πράξα στα φαύλα, να συγκαταρρυθμηθούμε με αυτούς τους ευλογημένους αγαθοποιούντες, που θα πορευθούν εις Ανάσταση ζωής, επειδή αγάπησαν με το βίωμά τους το αληθινό φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

Τέτοιες ευλογημένες ψυχές είναι οι μπροστάριδες μας, οι άνθρωποι της οδύνησμα και της ελπίδας, που βαφτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής. Ζητάμε συνεχώς να προσεύχονται για μας και στα πετάγματά τους εκεί προς τα ουράνια λιμάνια, που έχουν ρηγμένες της αιώνιας ελπίδας τους στις άγκυρες, να περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μας μεταδίδουν, να μας χαρίζουν λίγη υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη και χαρά από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη. Τις ευχές μας και την ανυποκριτή αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής, σε όλους τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων εκεί που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματα των ραδιοφώνων, των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφώνων της ευλογημένης ομογένειας. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Γυρεύω φως στο σκοτάδι να δω. Σφαλισμένα τα μάτια με τον ήλιο να λάμπει. Γυρεύω φως στο σκοτάδι να δω. Τυφλό πάνι δεμένο περιμένει για να βγει. Κι ήρθες εσύ που αγαπάς ως Θεός, τα δεμένα να λύσεις, να μου λάμψεις τη μέρα. Κι ήρθες εσύ, έρωτας μανικός, κλειδωμένα να ανοίξεις, να με πας στο πιο πέρα. Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, μου βαφτίσαν το ψέμα ως την μόνη αλήθεια. Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, να σωπάσω προστάζουν, να μην ψάχνω βοήθεια. Κι ήρθες εσύ που αγαπάς ως Θεός, τα δεμένα να λύσεις, να μου λάμψεις τη μέρα. Κι ήρθες εσύ, έρωτας μανικός, κλειδωμένα να ανοίξεις, να με πας στο πιο πέρα.

αδέξια στιχουργήματα μέσα από την ταλαίπωρη ψυχή μας. Ίσως κάποτε να ντυθούν, ίσως και να έχουν ήδη ντυθεί με μια μουσική, να ταξιδεύει σαν προσευχή εκεί ψηλά προς το θρόνο του αγαπημένου νυμφίου. Ακούγοντας τις μουσικές κάποιου που κάποτε ερωτεύτηκε ξαφνικά τον Χριστό. Ο Σταμάτης σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής του, όταν πάλευε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, βρήκε τον Χριστό, τον ερωτεύτηκε και με την πίστη σε εκείνον βοηθήθηκε να ξεφύγει. Μιλάμε για τον Σταμάτη Σπανουδάκη, τον μεγάλο μας αυτοσυνθέτη, τον αδελφό μας τον Σταμάτη. Ήταν ροκά στην Αγγλία, νόμιζε όπως ο ίδιος λέει ότι θα γίνει ροκστάρ και έφαγε τα μούτρα του. Όταν τελείωσε ο κύκλος του ροκ, πήγε στη Γερμανία, σπούδασε σε αυστηρό κολέγιο μουσική και εκεί έγινε η μεταστροφή του στο Χριστό. Εκεί ερωτεύτηκε τον Κύριο. Πριν από αυτόν τον έρωτα υπήρξε μια δύσκολη περίοδος με ουσίες. Σκεφτόταν ακόμα και την αυτοκτονία με τη γυναίκα του, την Τόρη. Κάποιος του μίλησε για τον Χριστό. Στην αρχή γέλασε. Όταν έφτασε στα πολύ μαύρα σκοτάδια, άρχισε να του μιλάει, να μιλάει στον Χριστό και του είπε «Αν υπάρχεις, δείξτο μου και εγώ θα σε ακολουθήσω». Και του το έδειξε. «Δεν εξηγείται με λόγια αυτό», λέει ο ίδιος. «Την επόμενη στιγμή πίστευα πως υπάρχει. Παράτησα τις σπουδές. Μια Κυριακή είπα «Δεν αντέχω άλλο» και πήγα σε μια μικρή εκκλησία. Πέφτω κάτω στη λειτουργία και αρχίσω να κλαίω και να λέω «Θέλω τον Χριστό, θέλω τον Χριστό». Και προσευχηθήκαμε όλοι μαζί. Σηκώθηκα και ήμουν χριστιανός. Έπειτα διάβαζα τη βίβλο 2 μήνες χωρίς να κουνιέμαι από το σπίτι. Και βρήκα απαντήσεις σε όλα.

ευχαριστήσουμε τον αδελφό μας τον Σταμάτη που πολλαπλασίασε το ταλαντό του και το έκοψε αντίδωρο σε μεριαρρύθμιτα κομμάτια, που έφτιαξε με την δεκάχορδη ψυχή του μουσικά αριστουργήματα. Τέτοιες μελωδίες ακούμε στη σημερινή εκπομπή. Μέσα στην μοναδική τους απλότητα αυτές οι αγγελικές μελωδίες ταξιδεύουν εδώ και χρόνια στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Και όχι μόνο. Λόγια ανυπόδητων γεροντάδων, ταπεινών Αγίων του Θεού, φωνών και σιωπών ενετικών προς τον Κύριον των δυνάμεων. Να του πούμε το ευχαριστώ που δεν φοβάται ποτέ να ομολογήσει τον Χριστό μας έμπροσθεν των ανθρώπων, που τυπώνει στο σώμα του το σημείο του Σταυρού σε κάθε περίσταση και κυρίως δημοσία, που γεμίζει με ελπίδα τις καρδιές μας, που δίνει πάντα αφορμή για προσευχή και μυστική ένωση με το Θείο και το Αιώνιο. Για όλα αυτά θέλουμε να σου πούμε το ευχαριστώ, αδελφέ μας, Σταμάτη. Είσαι από αυτούς που μπορούν να μιλήσουν με το βίωμά τους για τον Θείο έρωτα.

Γιατί αδελφή μου είναι απερίγραπτος με λέξεις αυτός ο έρωτας. Σαν σαγίνη και μαγνήτης, σαν ζεστή αγκαλιά της μάνας, μόλις αντικρίσει ο άνθρωπος το πρώτο του φως. Σαν πηξίδα και δρόμος ηλιόφωτος να σε οδηγεί στην πιο ψηλή κορυφή. Σαν δροσιά που απομακρύνει το καύμα. Σαν βάλσαμο που επουλώνει την πληγή. Σαν δάκρυ που ξεπλένει ρήπους ως χθες ακαθάριστους. Σαν μέλι που αν δεν γευτείς, πώς έπειτα να εκφράσεις την γλυκύτητά του. Όσοι τον ένιωσαν, σαν τον Σταμάτη, τον αδερφό μας, αναγεννήθηκαν, πέταξαν, ελευθερώθηκαν. Νέοι αιώνιοι, του ληστή και της Αιγυπτίας ομότροποι και ομόψυχοι, οι ερωτευμένοι με τον εμφύο Χριστό στην μπαστάδα του ουρανού, γίνονται ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδοί που υμνολογούν, χωρίζουν τη ζωή τους στο πριν και το μετά. Το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με εκστατικό ενθουσιασμό, μα και με ταπείνωση. Γνωρίζουν δα πόσο εύκολη είναι η επιστροφή στα δυσόδη λερά και στα αδιάλυτα σκοτάδια, στις ανοιχτές πληγές τις θανάσιμες. Θείος έρος, όπλο του φωτός που αντιστέκεται και κερδίζει μάχες με τον αόρατο πολεμήτορα. Από το άσμα ασμάτων κραυγάζουν στο σωτήρα. Εύρον όνει γάπησεν η ψυχή μου. Εκράτησα αυτόν και ουκ αφήσω αυτόν.

Το μότιτλο με την εκπομπή «Κείμενό μας» μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Ο αδελφός μας ο Ελισσαίος ο Καπαδόπουλος που εκφράζεται ποιητικά πάντοτε για τον ερωτά του. Έγραψε κάτι εξαιρετικό και θα σας το διαβάσουμε ευθύς αμέσως. Μια από τις αμέτρητες ποιητικές του αναπνοές. Ο έρωτας για τον Χριστό απού δεν εξηγείται, αρπάζει στα ουράνια ψυχή που συγκινείται. Ο έρωτας για τον Χριστό αστήρευτη η κρίνη, απού δροσίζει τον ντουνιά μες των καιρών τη δίνει. Ο έρωτας για τον Χριστό, ο πηγαίος δοτικός, πηξίδα είναι της ζωής, έμπιστος ο οδηγός. Ο έρωτας για τον Χριστό πλάθει την καρδιά θερμή, κατακρυμνίζει σύνορα που την κάμουνε στεγνή. Ο έρωτας για τον Χριστό σαλάβα παρασέρνει, τα πάντα μπρος στο διάβα του ψυχές διασαλεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό φεγγοβολά με λάμψη, που φρόνημα το κοσμικό δεν μπορεί να κάμψει. Ο έρωτας για τον Χριστό είναι που σαγηνεύει και τις καρδιές των χριστιανών σαν χάδι γαλινεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό νικά τόπο και χρόνο και γίνεται το βάλσαμο στον χριστιανών τον πόνο. Ο έρωτας για τον Χριστό υπερνικά τη φύση, νόμους, αναγκαιότητες, τα πάθη και τα μίση. Γίνεται πλέον ο Χριστός της καρδιάς ο εραστής, που αναγεννά το πνεύμα μόλις θα τον σεβαστείς. Του Αγίου ερωμένος είναι μόνον ο Χριστός, αναπλάθει την καρδιά του, ίδιος με Αυτόν, φτιστός.

αγνώστου αδελφού λόγος περί της θείας, αλλιώσιος αυτός που ακολουθεί. Έθελξας Χριστέ πόθο την καρδίαν μου και ηλίωσας το είναι μου το θείο σου έρωτη. Της δύναται να διηγηθεί την αλλίωσιν αυτήν. Ο νους αδυνατεί, η γλώσσα φτωχαίνει, αλλά η καρδία να βλύζει ως πηγή αθάνατος. Ήλθες ως φως εν το σκότι μου κι εγώ, ως σίδηρος ενώπιον του πυρός ηλιώθην. Έλειωσαν τα δεσμά της ακιδείας, εξέλιπον οι φόβοι και η ψυχή εχόρευσεν επί τη αγάπη σου. Ο κόσμος όλος εμικρύνθη και εσύ έγινες το παν, έρος ουράνιος, πυρ κατά φλέγων, αλλά μη κατά καίων. Γλυκίτης ανεκλάλητος, αλλά και πληγή ανίατος. Ως της γευθύσε, αποθνίσκει προς τον κόσμον και ζήν μόνον είσαι. Ως νύμφη σε μνή η ψυχή καταφυλεί τα ίχνη σου και ως αδελφός φιλόστοργος ή αγκαλιάζει το πεδίον σου. Εν τη εκκλησία σου υμνώσε, εν το ταμείο της καρδίας μου μυστικός αναπνέωσε. Κι όπου κι αν στραφώ σήμι έμπροσθεν ως ήλιος, σήμι έσωθεν ως πνοή, σήμι όπισθεν ως φύλαξ, σήμι άνωθεν ως στέφανος. Και λέγω μετά του προφήτου, τι σμή εν ουρανό και παρασού τι θέλησε επί της γης. Αλλά όμως και επί της γης τα πάντα εγένοντο κενά. Η οδύνη ελίγησε, η χαρά εμεγαλύνθη και ο άνθρωπος ο παλαιός εσμικρύνθη έως αφανισμού. Χριστέ μου, έχε με πάντοτε εν τη αλλοιώση ταύτη, διότι μη αγαπών σε νεκρόσιμη και αγαπών σε άφθαρτος γίνομαι.

Κάποτε ένας ασκητής ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο: «Εσύ, γερό Παΐσιε, πόσες ώρες κάνεις προσευχή? Πόσο κράσι πίνει ο Μέθυσος όταν πηγαίνει στην ταβέρνα?» τον ρώτησε ο Άγιος Παΐσιος. «Μέχρι να μεθύσει. Κάπως έτσι». Ως μελέτη είχε το βιβλίο της παρακλητικής, το οποίο διάβαζε και ξαναδιάβαζε. Έλεγε: «Είμαι ερωτευμένος με την παρακλητική. Έχει τόσα νοήματα». Πολλές φορές έσφιγγε το βιβλίο στην αγκαλιά του λέγοντας: «Αγία μου παρακλητική». Διαβάζοντας τα τροπάρια που αναφέρονται στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού, καθώς και στους Αγίους Μάρτυρες, ζούσε τη σταυροαναστάσιμη χαρά των Αγίων Μαρτύρων. Φλεγόταν και αυτός από το θείο πυρ που είχε οδηγήσει τους μάρτυρες στο μαρτύριο. Ένιωθε και αυτός την θεία αγαλίαση που μετατρέπει το μαρτύριο σε πανηγύρι. Μερικά τροπάρια που τον συγκινούσαν ιδιαίτερα και τον ξεσήκωναν, τα μάθαινε απ' έξω και τα έψαλε αγγελικά, ερωτευμένος θεϊκά. Ένα από αυτά ήταν και το τροπάριο: «Ζέση της Χριστού πυρούμενη αγάπης, άφλεκτη πυρός διέμειναν εν μέσω οι αθλητέ, πυρπολίσαντες τα σακάνθας της δισεβίας, θεία χάριτη». Όταν το έψαλε, τόνιζε με όλη τη δύναμη της καρδιάς του το «πυρ» στις λέξεις «πυρούμενη» και «πυρπολίσαντες». Έλεγε: «Όταν φουντώσει η αγάπη του Θεού, το κάψιμο της φωτιάς του μαρτυρίου καίγεται από το κάψιμο της αγάπης. Η φωτιά ανακουφίζει καλύτερα από λουτρό. Πόνος δεν υπάρχει, διότι πλημμυρίζει η χαρά». Και σε επιστολή του τον Απρίλιο του 1965 έγραψε: «Και όταν υπομένει κανείς δια την αγάπη του Χριστού, ακόμη και μαρτύρια, του πλημμυρίζει η καρδιά από θεία οδύνη, και όταν συναισθάνεται το πάθος του Κυρίου ομοίως. Ο καλός μας Ιησούς επήρε μαζί με όλη την αμαρτία του κόσμου, ως φαίνεται, και τις πίκρες, και μας άφησε την χαρά και αγαλίαση, την οποία αισθάνεται αυτός που έχει εκδυθεί των παλαιών άνθρωπων και ζει πλέον ο Χριστός μέσα του και αισθάνεται μέρος της χαράς του παραδείσου επί της γης, καθώς λέγει ο Κύριος: «Η βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστίν». Ο Άγιος Παΐσιος μεθούσε από τα θεία νοήματα των τροπαρίων και εγώταν από τον θείο έρωτα ακόμη και την ώρα που έκανε το εργόχειρό του, το οποίο ήταν ξυλόγλυπτη σταυρή. Αποκάλυψε σε κάποιον: «Όσο σκαλίζω και σχηματίζω το σώμα του Χριστού επάνω στο ξύλο, τόσο ανάβει μέσα μου η αγάπη για τον Χριστό».

Στην ψαλμική ποίηση ο έρωτας μετατρέπεται σε πόθο ζωτικού, σε δίψα που αλλοιώνει τον άνθρωπο. Διαβάζουμε στον 41ο ψαλμό: «Ως επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός». Ο πόθος για το νερό γίνεται εικόνα του άσβεστου πόθου της ψυχής για τον Χριστό. «Τις μη εν ουρανώ, και παρασού τι η θέλησα επί της γης». Η αλλίωση που επιφέρει ο θείος έρωτας οδηγεί σε έκσταση από όλα τα επίγεια. Ο άνθρωπος δεν έχει άλλο θέλημα παρά τον Θεό και μόνο τον Θεό.

Πάμε πολλά πολλά χρόνια πριν να ξεφυλίσουμε ένα θαυμάσιο διαμάντι της αγιορείτικης σοφίας, της γεροντικής θείας εμπειρίας. Στο περιοδικό Προτάτων, Φεβρουάριος 1991, ένας ιερέας που επέζησε τον διωγμόν έγραψε τα ακόλουθα για την κράτησή του. Στους διωγμούς στη Ρωσία θα μεταφερθούμε. Δεν θα πάψω να ευγνωμονώ τον Θεό για τα χρόνια που πέρασα φυλακισμένο σε απόλυτη απομόνωση. Ήμουν για 3 χρόνια σε 10 μέτρα βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης. 3 χρόνια δεν άκουσα μία κουβέντα. Δεν είπα μία κουβέντα. Δεν υπήρχαν βιβλία. Οι εξωτερικές φωνές όλες σιώπησαν. Οι φύλακες φορούσαν υποδήματα με λαστιχένιες όλες. Δεν ακουγόταν ο ερχομός τους. Μετά, καθώς ο καιρός περνούσε, σιώπησαν και όλες οι εσωτερικές φωνές. Μας έδιναν ψυχοφάρμακα. Μας έδερναν. Λησμόνησα όλη τη θεολογία, λησμόνησα όλη την Αγία Γραφή. Μια μέρα πρόσεξα πως είχα ξεχάσει ακόμα και το Πάτερ ημών. Δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Ήξερα πως άρχιζε με το Πάτερ ημών, αλλά δεν γνώριζα πια πως ήταν η συνέχεια. Κράτησα την αισιοδοξία μου και είπα: «Πάτερ ημών, έχω ξεχάσει την προσευχή, αλλά εσύ σίγουρα την γνωρίζεις. Σε παρακαλώ, βάλε αντί για εμένα έναν άγγελο να την λέει. Και εγώ θα σιωπώ». Για ένα διάστημα η προσευχή μου ήταν: «Ιησού, σε αγαπώ». Και μετά από λίγο και πάλι: «Ιησού, σε αγαπώ». Αργότερα μου ήταν δύσκολο να λέω έστω και αυτό, γιατί μας έδιναν μια φέτα ψωμί για μια εβδομάδα. Ήταν η ξυλοδαρμή και τα μαρτύρια και η έλλειψη φωτός και τόσα άλλα πράγματα. Ήταν πια αδύνατο να συγκεντρώσω το μυαλό μου ώστε να λέω «έστω» και το «Ιησού, σε αγαπώ». Η ψηλότερη μορφή προσευχής που γνωρίζω είναι το ήσυχο κτύπημα της καρδιάς που αγαπά Αυτόν. Ο Ιησούς χρειάζεται απλά να ακούει αυτό τον χτύπο της καρδιάς και να γνωρίζει πως κάθε χτύπημα είναι αφιερωμένο σε εκείνον.

Μιλά ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο μακαριστός Γέροντας Εφραίμ, ο Σεραγιώτης. Για να έχει κάποιος θείο έρωτα και πόθο Θεού, πρέπει να είναι πολύ Άγιος. Όσοι έχουν αυτήν την είδους αγάπη, δεν έχουν κανέναν λογισμό. Να σας πω και ένα παράδειγμα ενός τέτοιου ανθρώπου. Είχανε πάει κάποιοι σε έναν γέροντα και του είπανε: «Γέροντα, πέθανε η μάνα σου». Και ο γέροντας τους είπε: «Εγώ έχω πεθάνει πολλά χρόνια πριν από τη μητέρα μου. Εξάλλου η μάνα μου ζει και δείχνει με το χέρι του την Παναγία». Αυτή ήταν η απάντησή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούσε, δεν προσευχόταν και δεν πονούσε για τη μάνα του. Απλά δεν είδε το όλο θέμα συναισθηματικά, αλλά πνευματικά. Αυτός ο τρόπος σκέψεως του γέροντα είναι τόσο ψηλός και ουράνιος που ο νους του δεν κατέβηκε καθόλου κάτω στη γη. Ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος.

ακολουθεί εξομολόγηση, η εμπειρία καλύτερα ενός μοναχού που βίωσε τον θείο έρωτα, αλλιευμένο από το θαυμάσιο ιστολόγιο ρήματα ζωής.

Από την αρχή της μοναχικής μου ζωής ζούσα μια ήσυχη, καλή ζωή. Οι ακολουθίες στο μοναστήρι και η μυστηριακή ζωή με θέρμαιναν, με ανάπαυαν. Αυτό μέχρι την ώρα που γεννήθηκε μέσα μου κάτι άλλο. Μέχρι την ώρα που αναπτύχθηκε η εσωτερική ζωή. Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα κάψιμο εσωτερικό, ένα κάψιμο θείας αγάπης. Η φυσική και καλή ζωή που ζούσα μέχρι τότε φαινόταν τώρα πολύ σκοτεινή, χωρίς νόημα και περιεχόμενο. Άρχισα να βρίσκω τον χώρο της καρδιάς, το κέντρο της υπάρξεως, τον ευλογημένο εκείνον χώρο που ανακαλύπτεται με την ενχάρητη άσκηση και μέσα στον οποίο αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός. Μέχρι τότε τα διάβαζα αυτά στα βιβλία, μα τώρα τα έβλεπα στην πραγματικότητα. Ένιωθα αυτό που λέγει ο Αββάς Παμβώ, «Ή έχεις καρδίαν, δι να σε σωθήνε. Αν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς». Μα και αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Θεός, Θεής, ενούμενοστε και γνωριζόμενος εν καρδία». Και ο Απόστολος Παύλος, «Ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, η καρδιά που είναι τα Άγια των Αγίων της μυστικής ενώσεως Θεού και ανθρώπου, αυτής της εν υποστάτου διαγίου πνεύματος ελάμψεως». Ανακαλύφθηκε. Αισθανόμουν την καρδιά σαν ναό μέσα στον οποίο λειτουργούσε ο αληθινός ιερέας της Θείας Χάριτος. Παράλληλα με τον χτύπο του σαρκικού οργάνου της καρδιάς, ακουγόταν και ένας άλλος χτύπος βαθύτερος και γρηγορότερος. Αυτός ο χτύπος συντονιζόταν με την ευχή του Ιησού. Ή μάλλον η ίδια η καρδιά έλεγε την ευχή. Όλη αυτή η κατάσταση συνδεόταν με μερικά χαρακτηριστικά. Αναπτύχθηκε μια ερωτική κοινωνία με τον Θεό. Τότε καταλάβαινα γιατί οι πατέρες ονόμαζαν τον Θεό έρωτα. «Ο Θεός έρος εστί και εραστών», λέγει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. «Και ο αιμός έρος εσταύρωτε», λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Κάθε μέρα αισθανόμουν την περίπτυξη, αυτό το αγκάλιασμα του Θεού. Αυτή η αγάπη εκείνο τον καιρό με είχε τρελάνει. Ο Θεός βιωνόταν ως ελεήμον, ως γλυκασμός. Άναψε μέσα στην καρδιά μου το ευλογημένο πυρ που έκαιγε τα πάθη και δημιουργούσε ανέκφραστη πνευματική ειδονή. Αναζητούσα ησυχία, σκοτάδι, ηρεμία εξωτερική. Τα μικρά κελιά, οι τρύπες των βράχων, ο ανοιχτός ορίζοντας της φύσεως, τα σκοτεινά μέρη με δέχονταν σαν φιλοξενούμενο. Τη νύχτα έβγαινα στις ερημιές του Άθωνα. Μαγεία, ευλογία, μέθη. Στη μοναξιά και στην πολυκοσμία, στην έρημο και στα κοινόβια ζούσα την παρουσία του Θεού, αυτήν την θεία περίπτυξη. Αναπτύχθηκαν τότε άλλες αισθήσεις, αισθήσεις πνευματικές, η νοερά αίσθηση, η νοερά δράση και ακοή. Όλος ο νους ήταν συγκεντρωμένος μέσα στο βάθος της καρδιάς, και άκουγε ένα κορέστο γλυκασμό την ευχή που λεγόταν εκεί μέσα. Όλος ο εσωτερικός κόσμος ενοποιημένος. Όλα έδειχναν ότι γεννήθηκε ένας καινούριος άνθρωπος, ένας καινούριος κόσμος και μια καινή, μια νέα ζωή. Μια θερμότητα έκαιγε τα πάντα. Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό. Η αίσθηση των μαθητών αυτών υπήρξε δική μου βίωση. Αισθανόμουν καλά τον λόγο του Χριστού. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην και τι θέλω η ήδη ανήφθη». Και τον όγον ότι ο Θεός πήρε στή καταναλίσκον. Άλλοτε αυτή η θέρμη και αυτή η φωτιά μετατρεπόταν σε πληγή βαθιά. Αισθανόμουν ότι αυτή η θερμότητα αναγεννούσε την ύπαρξή μου. Πρώτα την ψυχή και μετά επεκτηνόταν και στο σώμα. Η αίσθηση ότι τώρα γεννήθηκα σε άλλον κόσμο ήταν διαρκής. Χοροπηδούσα σαν μικρό παιδί.
Ακόμη υπήρξαν μερικές φορές που ένιωσα και τη σάρκα μου σαν μικρού παιδιού που μόλις βγήκε από την μήτρα της μάνας του. Αυτό δημιουργούσε βαθύτατη ειρήνη λογισμών. Ο νους καθαριζόμενος διαρκώς απέβαλε όλα τα ξένα στοιχεία τα οποία σαν λέπια τον εκάλυπταν. Γινόταν έτσι ελαφρός και πάντοτε έβρισκε καταφύγιο στην καρδιά. Εκεί παρέμεινε και εφρενόταν πνευματικά. Εκεί μερικές φορές άκουγε και τη φωνή του Θεού που ήταν πολύ συνταρακτική και δημιουργούσε πηγές δακρύων. Η γνωριμία με τον Θεό ήταν προσωπική. Η γνώση του Θεού πραγματικό γεγονός. Μερικές φορές βυθιζόμουν σε βαθιά μετάνοια. Ο νους, μπαίνοντας στην καρδιά, εν χάρη τι έβλεπε το σκοτάδι. Την βρωμιά της ψυχής και όλη η ύπαρξη ξεχυνόταν σε καυτά δάκρυα. Έκλαιγε η καρδιά. Τα δάκρυα της καρδιάς ξεχύνονταν επάνω της και την ξέπλαιναν από την αμαρτία. Παράλληλα άνοιγαν και τα μάτια και γίνονταν πηγές δακρύων. Άλλοτε έκλαιγε μόνον η καρδιά και άλλοτε και το σώμα. Θρήνος βαθύς από την αποκάλυψη της ασωτίας. Κλάμα πολύ, αλλά όχι με απελπισία. Ήταν συνδεδεμένο με την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Εκείνο τον καιρό όλα ήταν ωραία. Η λέξη ωραία δεν έχει σχέση με την αισθητική αλλά με την οντολογική πραγματικότητα. Έβλεπα τους λόγους των όντων σε όλη την δημιουργία και αυτό προξενούσε άρρητη εφροσύνη. Όλα εξέφραζαν την αγάπη του Θεού. Η ανάγνωση της γραφής έτρεφε την καρδιά. Οι λέξεις δεν πήγαιναν στη λογική, αλλά εισχωρούσαν στην καρδιά και την ζωογονούσαν. Όπως το μωρό ρουφά το γάλα από τον μαστό της μάνας του και τρέφεται, έτσι αισθανόταν η καρδιά. Τρεφόταν από τον Λόγο του Θεού, γινόταν μετάγγιση αίματος. Τα βιβλία των πατέρων τα διάβαζα με άλλο πρίσμα. Γνωστά κείμενα τότε τα έβλεπα διαφορετικά, σαν να είχα αποκτήσει καινούργια μάτια και σαν να είχα μάθει καινούργια γλώσσα. Αισθανόμουν συγγενής πνευματικά με τους πατέρες. Όμως τις πιο πολλές φορές δεν ήθελα να διαβάζω ακόμα και βιβλία πατερικά, σαν να σταματούσαν την προσωπική επικοινωνία με τον Εράσμιο Νυμφίου, σαν να διέκοπταν την ζωντανή επικοινωνία με τον Δημιουργό του Παντός. Τα πάθη δεν ενεργούσαν τότε. Ένιωθα όχι ηθικές αναστολές, αλλά την αναγέννησή μου. Ήμουν τόσο μεθυσμένος, ώστε δεν με ενδιέφερε απολύτως τίποτε. Υπήρχε μέσα μου μια ακατάσχετη αναζήτηση και επιθυμία να μη με αγαπούν οι άνθρωποι. Και μάλιστα ήθελα να με περιφρονούν. Αφού είχα την αγάπη του Θεού, δεν με ενδιέφερε τίποτε άλλο. Ζούσα μια ερωτική ζωή, ζωή δακρύων. Η μόνη απασχόληση, εγώ και ο Θεός. Ζητούσα την μοναξιά που ήταν κοινωνία, ενώπιος ενώπιο, πρόσωπον προς πρόσωπον. Αλλά και όταν βρισκόμουν σε πολυκοσμία, η εσωτερική φωνή ήταν ισχυρότερη. Και όταν κατά τη διάρκεια ακολουθίας ο γέροντας με έβαζε να ψάλω, εγώ συγχρόνως άκουγα και αυτήν την εσωτερική φωνή της καρδιάς να επαναλαμβάνει την ευχή που έγινε το εντρίφημά μου. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 4 χρόνια. Μέρα νύχτα έλεγα την ευχή και την ώρα που κοιμόμουν η καρδιά προσευχόταν. Την άκουγα καθαρά να αδολεσχεί με τον Θεό. Όποιος θέλει να διαπιστώσει αν υπάρχει Θεός, ας δοκιμάσει. Θα συναντήσει έναν ζωντανό Θεό. Η χάρη του Θεού με αξίωσε, εμένα το έκτρωμα όλου του κόσμου, να αποκτήσω μια μικρή σταγόνα γνώσεως.

Και ακούστε ένα θαυμάσιο κείμενο που ακολουθεί, γραμμένο από τον κύριο Γρηγόρη Τζιβελέκη, θεολόγο, αλλιευμένο και αυτό στο διαδίκτυο. Πόσο παράδοξη είναι η ζωή του χριστιανού. Από τη μια να ζητάς ακατάπαυστα και με αγωνία ο Θεός να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από εσένα, γιατί τότε θα γίνεις όμοιος με αυτούς που κατεβαίνουν στον τάφο, και από την άλλη να υπάρχουν στιγμές που εσύ, νιώθοντας την παρουσία του αποπνικτική απέναντι στο δικό σου θέλω, να του γυρνάς την πλάτη. Με τύψεις για την αμαρτία που πρόκειται να κάνεις. Είναι σαν το φιλί του Ιούδα, ή καλύτερα είναι η στιγμή που οι πρωτόπλαστοι κρύφτηκαν. Όχι γιατί ο Θεός θα τους τιμωρούσε, αλλά γιατί ο νους τους είχε σκοτεινιάσει και δεν ήξεραν πώς να απευθυνθούν στον Κύριό τους. Η ζωή του χριστιανού είναι ένας ακατάπαυστος θείος έρωτας. Ένας αληθινά θείος έρωτας. Με εραστή τον Χριστό και νύφη την ψυχή σου. Έρωτας που σε ζαλίζει, που σε μεθά, που σε τρέφει, που γεμίζει τα κενά σου, που σε ανακαινίζει. Είναι θείος έρωτας που εσύ αυτόβουλα προσδιορίζεις τη ζωή σου σε εκείνον, που αυτεξούσια θέλεις να δώσεις πίσω το μεγαλύτερο δώρο που σου έκανε ο εραστής, τα σά εκ των σών, τη ζωή σου, την ελεύθερη βούλησή σου. Όπως λέει και ένα τραγούδι, όποια ζωή κι αν έχεις διαλέξει, ας την αγάπη σαν αίμα να τρέξει. Δεν είναι τύχη που σε έχω γνωρίσει, ούτε από ανάγκη σε έχω αγαπήσει. Ναι, δεν τον αγαπάς γιατί τον φοβάσαι. Δεν τον αγαπάς γιατί ζητάς από εκείνο να σε λυτρώσει από τον θάνατο. Τον αγαπάς γιατί υπάρχει στη ζωή σου, γιατί σε διάλεξε. Η σωτηρία είναι δώρο και αποτέλεσμα αυτής της αγάπης. Κύριε, συγχώρησέ με για τα λάθη μου, για τις στιγμές που ο νους μου με κάνει να νιώθω μόνος. Σε δίκη μη θελήσεις να με φέρεις, γιατί κανένα ζωντανός δεν είναι δίκαιος μπροστά σου. Από το πρωί κάνε να νιώθω την αγάπη σου, γιατί σε εσένα ελπίζω, όπως λέει ο ψαλμοδός. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Δεν θέλω να ζήσω χωρίς εσένα. Η ζωή μου δεν έχει πια νόημα. Είσαι η πνοή μου, το φως, ο σκοπός μου, η πηγή της ζωής, ο μεγάλης βουλής άγγελος των ονείρων μου, ο ματωμένος νυμφίος. Είσαι ο δρόμος μου, η αλήθεια μου, η αγκαλιά που αναζητώ και που εσύ απλόχερα την ανοίγεις πάνω στο σταυρό. Δεν μπορώ τίποτε άλλο να πω παρά Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Και έλεγε ο Άγιος Γέροντας πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, κάποτε ο Σωκράτης είχε πάει σε ένα φίλο του ζωγράφο που εκείνη την ώρα ζωγράφιζε μια πόρνη γυναίκα η οποία τον προκαλούσε. Και μόλις την είδε ο Σωκράτης της είπε, «Θα ερχόμουν ευχαρίστως εσένα αν δεν είχα μια καλύτερή σου στο σπίτι να με περιμένει. Αν αγαπάς πραγματικά τη γυναίκα σου δεν κοιτάζεις καμιά άλλη ξένη γυναίκα. Και αν αγαπάς τον άνδρα σου δεν κοιτάζεις κανέναν άλλον ξένον άνδρα. Κι έτσι αν αγαπάς πραγματικά τον Χριστό δεν μπορεί να κολλήσει η καρδιά σου σε επίγεια πράγματα».

του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου από τις εκδόσεις Φωτοδότες. Ένα θαυμάσιο κείμενο είναι αυτό που ακολουθεί. Ναι, υπάρχει και ο θείος έρωτας. Ο ανώτερος και ανυπέρβλητος. Ο έρωτας εκείνος που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έντονη και σφοδρή μας αγάπη προς τον Θεό. Ο μέγας και ιερός μας πόθος για εκείνον. Έναν έρωτα που τον θέλει πάρα πολύ από εμάς. Που μας τον ζητά και κάνει τόσα πολλά για να τον έχει. Γιατί όπως θα μας πούν οι πατέρες, ο Θεός είναι η απόλυτη αγάπη. Ο υπερπάντα άλλον εραστός, το μέγα ποθούμενο. Ο υπέρτατος γλυκασμός και επιθυμία. Αυτόν ακριβώς τον έρωτα τον έζησαν μεγάλες μορφές αγιασμένες, που κατέπληξαν τους πάντες τους αιώνες για τον όντο θαυμαστό και τόσο ξεχωριστό τρόπο ζωής τους, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά η έκφραση του θείου έρωτα από τον οποίο πυρπολούνταν κυριολεκτικά. Ωστόσο αυτός ο θείος έρωτας δεν είναι μόνο για τους μοναχούς και κάποιες μεγάλες και αγιασμένες προσωπικότητες. Είναι για όλους μας. Ο Χριστός το νέο εκείνο που τον ρώτησε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή, του επιβεβαίωσε τον λόγο της γραφής που λέγει πως το πρώτο είναι το να αγαπήσεις τον Κύριο, το Θεό σου, με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου την δύναμη. Και ο νέος αυτός δεν ήταν μοναχός. Ένας από το πλήθος ήταν. Επομένως είναι εντολή του Θεού που μας αφορά όλους. Επιπλέον, η αγάπη μας προς τον Θεό είναι έμφυτη και γι' αυτό εύκολη στην εφαρμογή της. Ο δε Θεός ποικιλοτρόπος μας οδηγεί προς Αυτήν. Αυτός που διακατέχεται από αυτόν τον θείο έρωτα χαίρεται. Είναι μοναδικά ευτυχισμένος, προοδεύει πνευματικά, υπερβαίνει κάθε εμπόδιο και δυσκολία. Αγιάζεται, κερδίζει την βασιλεία των ουρανών. Όπως λένε οι πατέρες, αν ο θείος έρωτας ακμάζει μέσα στην ψυχή μας, δεν θα έχουμε καιρό ούτε καν να σκεφτούμε τα πάθη. Και πώς δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε αλλιώς την κάθαρση της ψυχής, παρά μόνο με τον θείο φόβο και έρωτα. Όποιος διακατέχεται από τον θείο έρωτα φαίνεται και εκδηλώνεται όπως συμβαίνει και με τον σωματικό και επιπλέον ξεχωρίζει τόσο από τον τρόπο της ζωής του όσο και από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Στα αλήθεια, είναι μακάριος κάθε τέτοιος εραστής του Θεού, όποιος διακατέχεται από τον πόθο για τον μόνο αγαπητό. Είναι εκείνο που πρέπει να επιζητούμε στη ζωή μας, το μέγα όραμά μας και ο αγώνας μας. Είναι όντως σπουδαίος τούτος ο λόγος της γραφής. Πλήγωσε στην καρδιά μας με τον πόθο σου.

Ο έρωτας προς τον Χριστό, λέγει ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρωτας όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού, μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονή ακόρεστος που δεν την βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα. Όλη την ημέρα κόπιαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατά της, να τα ποτίσει, να τα φυλάξει από τα γρίμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μαντρί, να τα αρμέξει και να τα τακτοποιήσει. Και όταν προχωρούσε η νύχτα και οι γονείς της κοιμώνταν, αυτή, αν και κατάκοπη, πηδούσε κρυφά το φράχτη του μαντριού και έτρεχε μέσα στο σκοτάδι, ανάμεσα από βράχια, από αγκάθια, και έφτανε στην αντικρινή ράχη για να συναντήσει έναν βοσκό που αγαπούσε πολύ. Και όταν τον συναντούσε ήταν πολύ χαρούμενη παρά τους σκόπους και τις θυσίες της. Και μάλιστα επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της κόστιζε κόπους και θυσίες, ήταν πιο χαρούμενη. Να με συμπαθάτε που καλόγερος εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς. Αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της στο Χριστό για να είναι ευχαριστημένη, όπως και η βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το βοσκόπουλο. Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στον θείο έρωτα? Περαστική και απατηλή. Ενώ ο θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε και αν τη συμβεί. Όσους κόπους και θυσίες και αν τις κοστίσει ο θείος έρωτάς της. Μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου της Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένη αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται το Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευτεί το Χριστό, αγαπάει και τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος.

εκείνη η φράση, η συγκλονιστική φράση. Από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, «Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη». Μια απλή φράση που όμως αγκαλιάζει όλο το μυστήριο της σωτηρίας. Διότι ο Χριστός δεν προσεγγίζει τον άνθρωπο μόνον ως κριτής ή νομοθέτης, αλλά κυρίως ως νυμφίος. Και η συνάντηση με τον νυμφίο Χριστό δεν είναι μια ηθική διόρθωση ή μια τυπική βελτίωση. Είναι μια αλλαγή, μια αλλίωση, ένα θαυμαστό έργο που ο άνθρωπος ανακαινίζεται όλος, νους, ψυχή και σώμα. Ο Θείος Έρος είναι φωτιά και όπως το μέταλλο όταν θερμανθεί αλλοιώνεται και γίνεται ό,τι και η φωτιά, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου όταν αγγιχθεί από το άκτιστον φως, μεταβάλλεται, μεταστοιχειώνεται, γίνεται ολόκληρη φως. Δεν πρόκειται για μια μεταφορική ποιητική εικόνα, αδελφοί μου. 4 χρόνια κράτησε αυτό το θαύμα όπως μας το περιέγραψε εκείνος που το βίωσε. Οι πατέρες, οι ύμνοι και οι σύγχρονοι Άγιοι μιλούν με τη γλώσσα του έρωτα για να δείξουν πως ο Θεός είναι ο αληθινός αγαπημένος, ο οποίος γεμίζει την ψυχή με ανεκλάλλητη χαρά, γλυκύτητα και πόθο. Η Εκκλησία με την υμνολογία της, η Γραφή με το άσμα ασμάτων, οι μυστικοί πατέρες με τους λόγους τους και οι σύγχρονοι Άγιοι με τα βιώματα και τη μαρτυρία τους συγκλίνουν όλοι στην ίδια διαπίστωση. Ο Χριστός δεν αγγίζει εξωτερικά, αλλά αλλάζει τον άνθρωπο όλο. Ο Θείος Έρος γίνεται πληγή και βάλσαμο, φλόγα και δρόσος, φως και μέθη.

Όσοι τον ένιωσαν, αναγεννήθηκαν, πέταξαν, ελευθερώθηκαν. Νέοι αιώνιοι, του ληστή και της Αιγυπτίας ομότροποι και ομόψυχοι, οι ερωτευμένοι με τον Ιμφίο Χριστό, στην μπαστάδα του ουρανού, γίνονται ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδοί που υμνολογούν. Γνωρίσαμε, με τη χάρη του Θεού, κάποιους τέτοιους ή ξανασυναντήσαμε, για να το πούμε καλύτερα, στη σημερινή μας εκπομπή, το πρώτο μέρος από τις δύο με αυτόν τον τίτλο, «Θείος Έρος». Χωρίζουν τη ζωή τους το πριν και το μετά. Το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με έναν εκστατικό ενθουσιασμό, μα και με ταπείνωση. Γνωρίζουν πόσο εύκολη είναι η επιστροφή στα δυσόδη λερά και στα διάλυτα σκοτάδια, στις ανοιχτές πληγές, τις θανάσιμες. Έχουν τον θείο έρωτα σαν όπλο του φωτός που αντιστέκεται και κερδίζει μάχες. Με τον αόρατο πολεμήτορα, θείος έρος αντιτατώμενος. Από το άσμα ασμάτων κραυγάζουν στο σωτήρα, εύρων ονειγάπησεν η ψυχή μου, εκράτησα αυτόν και ουκ αφήσω αυτόν. Μη αποστήσεις, Κύριε. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέη σώμαι ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψουν τα νόμιμά μου. Επιπλήρων πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό σου. Συ μόνο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα πως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέ σε. Ήδου γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έ με η μήτρη μου. Ήδου γάρα αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλίασιν και φροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταμπινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέσει πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτινίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αναλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών ύδατα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθήθωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστι Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοι Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνα στα σκαρδίας αυτών, ο συνείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμη και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
2: Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από αγία χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας. Εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν, σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες, και δεν διαψεύδονται ποτέ, και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προαυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. Και αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατό να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως γι' αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολλή του στρατιωτική δύναμη και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί του υπηκού και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίαιο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη, θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου, άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Σαντζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής κ. Νικολάου με θέμα Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024.
2: Αν ακούσει κανείς τη ζωή ενός Αγίου, δεν μιλάει για επιτυχία, δεν μιλάει για τόσο πολύ για κοσμικές επιτυχίες, αλλά για άλλα στοιχεία, πολύ βασικά, πολύ πιο σπουδαία. Αν όταν δεν βρίσκει κανείς να πει στοιχεία αγιότητος για κάποιον, απαριθμεί τα πτυχία του. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε, είμαστε θαμπωμένοι, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη σύναξη, να σταθούμε μπροστά στο μυστήριο ενός χαριτωμένου ανθρώπου που έζησε κάποια χρόνια πριν από μας, αλλά τίμησε την ανθρώπινη φύση. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η σύναξη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απόδειξη της δίψας που υπάρχει στο λαό μας ή της ανάγκης που υπάρχει μέσα στην ψυχή μας πραγματικά να βρούμε πρότυπα πίστεως. Δεν μπορούμε να μιμηθούμε τον τύπο της ζωής τους, ούτε συγκεκριμένες ενέργειες. Μπορούμε όμως να εμπνευστούμε, να μιμηθούμε το πνεύμα τους και να εμπνευστούμε από τη χάρη τους, από τη δύναμη δηλαδή με την οποία εκφράστηκε ο Θεός και φανερώθηκε θαυμαστός μέσα από το πρόσωπό τους. Και αυτό μας συγκινεί, μας συγκλονίζει, μας συντηρεί στον αγώνα τον οποίο κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και ερχόμαστε λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με τους Αγίους και κυρίως όχι τόσο με το να θυμηθούμε όπως κάνουμε για οποιονδήποτε άλλον το πρότυπο της ζωής τους, συγκεκριμένα γεγονότα και συγκεκριμένες φάσεις, αλλά κάπως να εκτεθούμε στην χάρη, στην αιώνια δόξα την οποία έχουν, όπως είναι ζωγραφισμένοι στις εικόνες οι Άγιοι μας. Δεν είναι τόσο ακριβής η απεικόνιση του προσώπου τους όπως τους γνωρίσαμε στη φυσική τους ζωή, αλλά έχει μια ετερότητα, μια διαφορετικότητα, κάτι άλλο, το οποίο παραπέμπει στην αιώνια πραγματικότητα και στην αιώνια αλήθεια. Είπε ο πατήρ Επιφάνιος ότι ασμένος δέχθηκα την πρόσκληση για να έρθω. Σας εξομολογούμε ότι δεν την δέχτηκα ασμένος. Και δεν την δέχτηκα ασμένος γιατί, δηλαδή πρόθυμα, θα προτιμούσα περισσότερο να ακούσω κάποιον άλλον που κάτι θα ήξερε, περισσότερο που θα είχε ζήσει κάτι πιο αυθεντικό, πιο άμεσο ενδεχομένως, ως εμπειρία από τον συγκεκριμένο Άγιο. Παρά τα αυτά, δέχθηκα πρόθυμα και να πω αυτό το οποίο εγώ έζησα και για το οποίο οφείλω να εξομολογηθώ αρχικά και να το περιγράψω, ποια είναι η επαφή μου με τον Άγιο. Ο Άγιος εκοιμήθη, όπως ακούσαμε, το 1957. Εμείς είμαστε, εγώ ήμουν 3 ετών το 1957. Δεν εγνώριζα καν περί του Αγίου. Δεν έχω κάποια αμεσότερη επαφή. Όταν το 1982 γράφτηκε το πρώτο βιβλίο για τη ζωή του από τον μακαριστό πατέρα Μωυσή τον Αγιορείτη, ένα εξαιρετικό κείμενο, εγώ ήμουν στην Αμερική και είχα άλλον προσανατολισμό στη ζωή μου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να βρεθεί στα χέρια μου αυτό το κείμενο για να γνωρίσω λίγο κάτι από την ύπαρξη, πολύ περισσότερο από τη ζωή και ακόμη περισσότερο από τη χάρη του Αγίου. Πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε στο 1989. Εγώ βρισκόμουν στο Άγιον Όρος και βρισκόμενος στο Άγιον Όρος δέχθηκα μια πρόσκληση από τον ηγούμενο της Σιμωνόπετρας, τον πατέρα, τον γέροντα Εμιλιανό, να, αν μπορούσα, να αναλάβω την ευθύνη της διακονίας στο μετόχι της αναλήψεως στον Βύρονα. Ούτε περί της υπάρξεως του μετοχίου εγνώριζα, ούτε κάτι άλλο παραπάνω, ούτε και είχα λογισμό. Εγώ Θεσσαλονικιός όν και βρισκόμενος στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, για κάποιο λόγο, βρισκόμενος στο Άγιον Όρος, για κάποιο λόγο να κατέβω στην Αθήνα. Δεν είχα καμία διάθεση να βρεθώ στο κέντρο της Αθήνας. Να κάνω τι, να συμπληρώσω ποιο κενό, να παίξω ποιο ρόλο. Δεν το καταλάβαινα. Η πρώτη μου λοιπόν αντίδραση, όταν έγινε αυτή η προσέγγιση, ήταν κάπως επιφυλακτική. Τελικώς, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, συνήνεσα σε αυτό, χωρίς να ξέρω τι με περίμενε εκεί στη Μονή, στο μετόχι της Αναλήψεως στην Αθήνα. Πέρασε λίγος καιρός και ζήτησα από το μοναστήρι να αναβάλουν την ημερομηνία της ανάληψης της ευθύνης μου αυτού του μετοχίου για ένα χρόνο, όπερ και αγένετο. Και φτάσαμε στο 1990. Τότε λοιπόν, πριν να κατέβω στο μετόχι, βρισκόμενος εγώ στο Άγιον Όρος, ζήτησα να μείνω λίγο στη Σιμονόπετρα και έμεινα ένα δίμηνο. Δεν τους εγνώριζα καλά τους πατέρες, ούτε και τον γέροντα Εμιλιανό. Πήγα λοιπόν εκεί και έμεινα 2 μήνες και άρχισα να ψάχνω να καταλάβω τι είναι αυτό το μετόχι, τι είναι η ανάληψη. Και εκεί μεταξύ των άλλων μου έδωσαν και το βιβλίο του Αγίου Ιερωνύμου. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Πήρα λοιπόν το βιβλίο και το διάβασα. Μου φάνηκε, δεν με ενθουσίασε στην αρχή, παρά το ότι ήταν πολύ όμορφο και γλαφυρά γραμμένο, κυρίως γιατί είχα έναν ορθολογισμό και μια επιφυλακτικότητα εξ αυτού. Διάβασα λοιπόν λίγο το βιβλίο, είδα όλες τις αναφορές, αλλά δεν πίστηκα ότι δεν ήταν και κάπως υπερβολικά και μακιγιαρισμένα όλα αυτά τα οποία κατετίθονται στο βιβλίο. Παρά τα αυτά, υπήρξε μέσα μου μια αίσθηση ότι κάτι καλό είχε η ανάληψη, ένα αγιορείτικο μετόχι στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τον Άγιο. Εμπειρία εντελώς επιδερμική, εντελώς επιφανειακή, μια πληροφορία περί της υπάρξεως και περί της αγιότητός του και της χάριτός του. Τελικώς τον Μάιο του 1990 πήγα και βρέθηκα στο μετόχι αυτό της Αναλήψεως. Εκεί διεπίστωσα 33 χρόνια μετά την κοίμησή του ότι όποιος με πλησίαζε από τους παλιούς αλλά και από καινούριους προσκυνητές κάτι είχε να πει για τον πατέρα Ιερώνυμο. Δεν είχαν να μου πούν κάτι άλλο. Πριν κατέβω στο μετόχι, πήγα και προσκύνησα τα λείψανά του που βρισκόταν σε μια λείψανοθήκη, σε μια απλή ξύλινη λάρνακα, ένα κουτί. Τα είχαν κάτω από την Αγία Τράπεζα στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Και πήρα τη χάρη αυτού του τιμωμένου ως Αγίου υπό τον πατέρα της Σιμονόπετρας χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο. Έφυγα λοιπόν από εκεί και πήγα στο μετόχι. Εκεί στο μετόχι αυτό το οποίο είδα είναι ότι ακριβώς πίσω στην ανατολική πλευρά από την κόγχη του Ιερού Βήματος υπήρχε ένας λιτός τάφος. Ήταν μια μαρμάρινη πλάκα που κάτι έγραφε και ένα καγκελάκι σιδερένιο και εκεί μου είπανε ότι ήταν το κενοτάφιο του πατρός Ιερωνύμου που πολλοί τον αποκαλούσαν από τότε Άγιο Ιερώνυμο. Έμεινα κάπως παρατηρητής αυτού του φαινομένου καθώς έβλεπα τον κόσμο να πηγαίνει, να κάθεται, να προσκυνάει, να κλαίει, να κάτι να κάνει. Πριν μπουν στο ναό για τις ακολουθίες πάρα πολλοί περνούσαν από εκεί. Αυτό ήταν καινοτάφιο. Δεν είχε, έτσι τουλάχιστον λέγανε, δεν είχε λείψανα ή πολύματα του σκηνώματος του φυσικού του Αγίου αυτού ανθρώπου, αλλά έμενε πολύ δυνατή όχι απλώς η μνήμη συγκεκριμένων γεγονότων ιστορικών αλλά η ανάμνηση εμπειριών χάριτος από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και άρχισα σιγά σιγά με έναν φυσιολογικό ρυθμό και εγώ να εισπράττω τέτοια μηνύματα ότι ο πατήρ Ιερώνυμος αυτό μου είπε, ο Άγιος Ιερώνυμος έτσι έκανε, τότε έγινε το ένα. Είδα και κάποιες φωτογραφίες και μάλιστα σκεφτόμουν, γιατί είχα μια καλή συλλογή που πήρα και από το αρχείο της Μονής της Ιμονόπετρας, να κάνω την ομιλία μου μέσα από ερμηνεία φωτογραφιών. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, αφού δεν είχα κάτι άλλο πιο ζωντανό και δεν είχα και προσωπική εμπειρία, αλλά λόγω του ότι γίνεται αυτή η ομιλία σε ναό δεν ήταν εύκολο πρακτικά. Έβλεπα ότι αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα μηνύματα που έπαιρνα μετέφεραν μια κουλτούρα ζώσης πίστεως. Δεν ήταν επιφανειακές εντυπώσεις. Είχαν μια δύναμη, μια χάρη και υπήρχε η αίσθηση, σαν αυτό το κείμενο που ανέφερε προηγουμένως ο πατήρ Επιφάνιος, περί γνησίας και αυθεντικής αγιότητος, που είχε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάτι είχε. Λέγανε πάρα πολύ, ένα από τα πιο έντονα διατυπούμενα χαρίσματά του, το κάπως προορατικό, όχι κάπως, βγάζω τη λέξη κάπως, το προορατικό του χάρισμα. Ότι σε γνώριζε, περίμενε στο εξομολογητήρι, διότι περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, περίμενε να παίξω και έβγαινε αυτός και έλεγε «Έλα εσύ». Και ήταν αυτός ο οποίος ήταν στην σειρά πολύ τελευταίος, αλλά είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Τον έπαιρνε λοιπόν μέσα και αντί να περάσει από μια εξομολόγηση ρουτίνας, τον βοηθούσε για να μπορέσει πραγματικά να επιλύσει το αδιέξοδο στο οποίο βρισκότανε. Και αυτός το ομολογούσε. Και άλλου τέτοιου τύπου πράγματα. Η πρώτη λοιπόν εμπειρία ήταν μια εμπειρία του πώς λειτουργούσε η χάρις του συγκεκριμένου προσώπου, θα το πω Αγίου, στο χώρο της διακονίας του, δηλαδή στο μετόχι. Ήτανε λοιπόν γύρω από αυτόν τον τάφο κάτι γινότανε. Το δεύτερο ήταν η εμπειρία μου ως λειτουργού στον ίδιο χώρο που αυτός λειτουργήσε. Αυτός έζησε εκεί 26 χρόνια, από το 1931 ως το 1957. Σε αυτά τα χρόνια, αφού είχε περάσει και από δύσκολες εμπειρίες που δεν τις είπε, δεν τις ανέφερε ο πατήρ Επιφάνιος, και εγώ κάτι μπορώ να σας πω περί αυτών, δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος. Και τούτο διότι εξορίστηκε από το Άγιον Όρος το 1931 και εξορίστηκε στον τόπο του αγιασμού του, δηλαδή στην Ανάληψη. Εκεί λοιπόν εγώ αισθανόμουν ότι λειτουργούσα στο ιερό θυσιαστήριο που αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε, για τον οποίο υπήρχαν αναφορές, κάπως αρκετές. Εγώ γνώρισα σε μεγαλύτερη ηλικία αυτά τα παιδάκια που σε μικρή ηλικία λέγανε ότι ο παππούλης δεν πατάει στη γη. Και το μετέφεραν στον κόσμο. Αυτούς τους γνώρισα εγώ σε μια προχωρημένη πλέον ηλικία. Αυτό κάτι μου έλεγε, ότι ο τόπος, το Ιερό Θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, μπροστά στην οποία και εγώ στεκόμουν, ναι, έχει πάνω του θυσιαζόμενο και σφαγιαζόμενο τον Χριστό, ταυτόχρονα όμως έχει και μια τη χάρη ενός λειτουργού, μυσταγωγού, πραγματικού, όπως ήταν ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό μου δημιουργούσε και κάποιο δέος. Μεταξύ αυτών είχα και άλλου τέτοιου τύπου εμπειρίες, τις οποίες θα σας αναφέρω λίγο παρακάτω. Αισθανόμουν λοιπόν ότι είμαι σε έναν χώρο χάριτος. Και όταν λέω αισθανόμουν, δεν εννοώ ότι έβαζα ιδέες στον εαυτό μου για να αισθανθώ κάπως, αλλά μου προέκυπτε ένα αίσθημα ότι αυτός ο τόπος είναι τόπος στον οποίο υπάρχει ενεργούσα η χάρις του Θεού. Αυτό ήταν κάτι άλλο που υπήρξε μέσα στην καρδιά μου ως, όπως προανέφερα, εσωτερική αίσθηση περί της χάριτος του ανθρώπου. Έπρεπε όμως εγώ στις διάφορες ακολουθίες να κάνω, επί παρεντά, τον μνημονεύω υπεραφέσεως των αμαρτιών του ή να κάνουμε τα Τρισάγιο την ημέρα της μνήμης του. Δεν μου πήγαινε να λέω ο Θεός να του συγχωρέσει τις αμαρτίες. Μου έβγαινε περισσότερο να ζητήσω πρεσβείες. Και αισθανόμουν ότι αυτό σήμαινε ότι μέσα μου υπήρχε η αίσθηση της αγιότητός του. Διότι τι να πω για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Είχα μια εμπειρία, θυμάμαι, επειδή έζησα, είχα μια ιδιαίτερη ευλογία, άμεση εμπειρία, έζησα 6,5 μήνες κοντά στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί όταν λειτουργούσαμε το βράδυ ήμασταν 3 άτομα. Ήταν ο παπάς που έκανε τη λειτουργία, εγώ παρίστανα τον ψάλτη και ο Άγιος Παΐσιος ήταν το παπαδάκι. Και λίγο πριν να κοινωνήσουμε, γονατίζαμε οι δυο μας δίπλα και μας διάβαζε τη συγχωρητική ευχή ο παπάς. Και εγώ όπως καθόμουν δίπλα στον Άγιο Παΐσιο έλεγα, αυτός τι αμαρτίες να έχει. Θεέ μου, όλη η χάρη της αφέσεως φεύγει από αυτόν και έρχεται διπλή σε μένα. Έτσι ένιωθα, ντρεπόμουνα και λίγο. Αλλά έτσι ζει κανείς δίπλα σε κάποιον για τον οποίο υπάρχει η συνείδηση της αγιότητός του. Δεν είναι αυτός που πρέπει να συγχωρηθεί. Όλοι πρέπει να συγχωρηθούμε. Αλλά είναι αυτός στον οποίο μπορούμε και να ζητούμε τις πρεσβείες του για να πάρουμε από τη χάρη του. Και ήταν πολύ ωραίο που στη σύναξη τη σημερινή ξεκινήσαμε με προσευχή στον Άγιο. Δηλαδή, όχι με ανάμνηση της επίγειας πορείας του, αλλά με αναφορά στη δύναμη της χάριτός του και της παρουσίας του ενώπιον του Θεού για να πάρουμε και εμείς. Αυτό σημαίνει ακολουθία. Όταν πάμε και κάνουμε μία ακολουθία σε έναν Άγιο, ζητάμε τις πρεσβείες του. Δηλαδή, ζητάμε δι' αυτού την πρόσληψη της χάριτος που και εμείς τόσο ανάγκη έχουμε και τόσο βαθιά επιθυμούμε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει ένα τρίτο. Μία από τις φορές που εγώ από το μετόχι πήγαινα στο μοναστήρι για να κάνω την όποια αναφορά μου, μία από αυτές τις φορές μου είπανε ότι φεύγοντας υπάρχει ένα μοναστήρι στη Δεσφίνα και ένας πατήρ Νεκτάριος που εγώ δεν τον εγνώριζα και αυτός επειδή είχε έναν ιδιάζοντα σύνδεσμο με τον πατέρα Ιερώνυμο μας ζήτησε να του πάμε ένα μέρος του Λειψάνου του και αποφασίσανε να μου δώσουν έναν σπόνδυλο του Αγίου. Είπα εγώ ευχαρίστως, μου είπαν θα το πάρει στο μετόχι, θα τον ειδοποιήσουμε εμείς αυτόν τον ιερέα, τον ιερομόναχο και θα έρθει αυτός να το πάρει, είναι ειδοποιημένος. Την ημέρα λοιπόν που εγώ έφευγα, γιατί πήγαινα σε αυτό το κελί στο οποίο αργότερα έγινα μεγαλόσκημος και έμενα 5-6 εβδομάδες το χρόνο στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για να μείνω λίγο μόνος μου, τότε λοιπόν όταν ήταν να φύγω, ήταν η Παρασκευή του Λαζάρου, μου είπε ο Παπαμύρων, ο οποίος ήταν ο επίτροπος της Μονής, ότι κοίταξε να σου δώσουμε και αυτό που είπαμε, προσκυνήσαμε τα λείψανα του πατρός Ιερονύμου, του Αγίου, πήρε έναν σπόνδυλο από το κουτί που βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, του Παρεκκλησίου της Αγίας Μαρίας, το πήρε και το έβαλε σε ένα κουτάκι από αυτά που έχει η Σιμωνόπετρα και βάζουν συνήθως θυμίαμα, το οποίο βέβαια ήταν διπλωμένο και το συναρμολόγησε. Αχρησιμοποίητο. Εκεί μέσα έβαλε βαμβάκι από το φαρμακείο της Μονής και τοποθέτησε το Άγιο Λείψανο. Μου είπε όταν εγώ θα πήγαινα από τη Σιμωνόπετρα στη Δάφνη να πάρω ένα καλύτερο κουτάκι ξύλινο από αυτά που έχουν τα μαγαζιά και εκεί μέσα να το τοποθετήσω για να το δώσω στη συνέχεια στον πατέρα Νεκτάριο. Οπέρ και έκανα. Πήρα λοιπόν και εγώ το λειψανάκι, το ασπάστηκα, κατέβηκα στη Δάφνη, πήρα το κουτάκι, το έβαλα μέσα και έφυγα για τη Θεσσαλονίκη στην οποία και διανυκτέρευσα επειδή ήταν το σπίτι μου. Το βράδυ όπως μου ήρθε είπα να το ασπαστώ και το ασπάστηκα πάλι. Και την άλλη μέρα θα έφευγα για την Αθήνα. Έκανα το ίδιο πράγμα και κατέβηκα και έφτασα στην ανάληψη. Όταν έβγαλα τα πράγματά μου από τη βαλίτσα μου, έβαλα και το λειψανάκι αυτό δίπλα στο εικονοστάσι, ώστε την άλλη μέρα να το τοποθετήσω, γιατί ήταν βράδυ, να το τοποθετήσω μέσα στο σκευοφυλάκιο του ναού. Πηγαίνοντας να το προσκυνήσω, ευωδίασε ο τόπος. Κοκάλωσα. Είχα εμπειρία ευωδίας λειψάνων, γιατί στη Μονή Αγίου Παύλου, στην οποία έμεινα 22 μήνες, ήμουνα για ένα διάστημα βοηθός λειψανάρι, έτσι λέγεται αυτό. Κάθισα λοιπόν εκεί και πήρα μία αίσθηση. Δεν το καταλάβαινα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος, δεν μου είχε ευωδιάσει. Τότε μου ήρθε η σκέψη ότι αυτός είναι ο τόπος της αγιότητός του. δεν είναι ο Άγιος Σίμωνο Πετρίτης, είναι ο Άγιος της Αναλήψεως. Να με συγχωρέσετε, είπα μέσα μου. Το άφησα, έκανα την προσευχή μου και ξύπνησα την άλλη μέρα για να πάω στο ναό το πρωί. Σηκωνόμουν γύρω στις 3.30, 4 η ώρα να κάνω την, να αρχίσω την προσκομιδή και 6 ώρα κάνω, αρχίζει η ακολουθία. Πάλι κάνω το ίδιο, το ίδιο αίσθημα. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, κάλεσα αυτούς, ήταν επίτροποι τότε, αυτά τα παιδάκια που λέγανε ότι τον βλέπανε να μην πατάει στη γη και ούτω καθεξής. Λέω, όπως σου πω, είπα στον έναν, τον κύριο Χρυσάφη, ο οποίος ήταν επίτροπος, ήταν τότε αρκετών ετών, του λέω λοιπόν, κοίταξε, αυτό θέλω να προσκυνήσει. Δεν του είπα τίποτα. Προσκυνάει με τα δακρύων αυτός, γιατί είχε ένα δέος μέσα του και μου λέει, εφοδιάζει πάτερ. Λέω εγώ, και εμένα με φωτιάζει. Για να φωνάξουμε και τους άλλους. Φωνάζω την κυρία Σταματία, η οποία ανάβε τα καντήλια. Έρχεται και αυτής, Πάτερ Νικόλα, λέει, ευωδιάζει ο Άγιος. Έρχονται, ευωδίαζε σε όλους. Αυτό συνεχίστηκε για 8 μήνες. Εγώ όταν συνέβη αυτό, ειδοποίησα στο μοναστήρι και λέω, δεν το δίνω το λείψανο. Για να μην σας ζητήσω και όλη τη λειψανοθήκη. Γιατί στο Άγιον Όρος οι Αγιορείτες τον πίκραναν τον Άγιο. Αυτό το οποίο έγινε και θα σας το πω είναι το εξής. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1971. Έγινε μοναχός το 1993 σε ηλικία 22 ετών. 1893. Μετά άρχισε να αναλαμβάνει ευθύνες που του ανετέθησαν, δεν ήταν ιερέας, του ανετέθησαν διάφορες ευθύνες διοικητικής φύσεως, γιατί ήταν έξυπνος, αποτελεσματικός και πάρα πολύ έτσι ενεργός στη ζωή, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ τον κανόνα της προσευχής και της υπακοής του. Εντελώς ανιδιοτελής, ήταν άνθρωπος υπακοής. Φτάσανε στο 1920. Το 1920 εκοιμήθη ο προηγούμενος ηγούμενος και τότε ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης τους υπέδειξε να κάνουν ηγούμενο τον πατέρα Ιερώνυμο. Ο πατήρ Ιερώνυμος ήταν 49 ετών και δεν ήταν ιερέας. Και η απόφαση της είπανε ότι δεν είναι ιερέα. Θα τον χειροτονήσετε και θα τον κάνετε. Αλλά αυτός δεν ήθελε να χειροτονηθεί. Διότι στα μοναστήρια το να είναι κανείς χειροτονημένος ιερέας και να λειτουργεί είναι και κάπως αξίωμα και περιποιεί τιμή για αυτόν που το έχει. Και τότε κατά κάποιο τρόπο επικαλέστηκαν την υπακοή και δέχθηκε να χειροτονηθεί σε ηλικία σχεδόν 50 ετών. Γίνεται το 1920. Το 1922 ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Εισπράττει το ρεύμα των συμπατριωτών του που εγκατέλειπαν την Μικρά Ασία για να βρεθούν στον ελλαδικό, ελεύθερο ελλαδικό χώρο. Το 1923 γίνεται η αλλαγή του ημερολογίου. Πήγαμε στο διορθωμένο ημερολόγιο. Αυτός ήταν ηγούμενος της Ιμονόπετρας και βρέθηκε κάτω στην Αθήνα. Και τότε καθ' υπόδειξη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου λειτουργήσε

αντιπάθεια, μια απόρριψη, εξορία τελικώς. Αρχικά στη Μονή Κουτρουμουσίου για 6 μήνες και στη συνέχεια στην ανάληψη. Πηγαίνει στην ανάληψη το 1931, ήτανε περίπου 60 και τότε, όχι περίπου, ήταν ακριβώς 60 ετών και μένει στην ανάληψη. Το 1937 του ζητούν να επιστρέψει στο μοναστήρι με παρέμβαση του κατασάρκα αδελφού του μοναχού Μαξίμου και γράφει ένα συγκινητικό σημείωμα στο οποίο λέει: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι πέρασε η ηλικία μου και οι δυνάμεις μου δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα παραμείνω ως απλός διακονητής, αν και εσείς συμφωνείτε και δεν νομίζετε ότι αυτό είναι σημείο ανυπακοής». Και έκτοτε παρέμεινε μέχρι το 1957, άλλα 20 χρόνια, συνολικώς 26. 26 χρόνια στην ανάληψη, εκεί ανεδείχθη το μεγαλείο και η δόξα του. Στο χώρο της εξορίας, της απόρριψης, της περιφρόνησης, του αποτελέσματος, της ζηλοφθονίας των αδελφών του μοναχών, το οποίο το δέχθηκε εντελώς αμίλητος και δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος έκτοτε. Έζησε 43 χρόνια στο Άγιον Όρος, 26 χρόνια έζησε στην ανάληψη και 17 χρόνια στην πατρίδα του, στη Μικρά Ασία, κοντά στην Σμύρνη, να πούμε, στην περιοχή εκεί της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Έζησε σε μια εποχή, αυτό για μένα το σημείο ήταν ένα τρίτο στοιχείο το οποίο μου δημιούργησε σύνδεσμο μαζί του. Υπάρχει και ένα τέταρτο. Το τέταρτο ήταν στις 8 Μαρτίου του 2018. Το 2018 με παρακάλεσε ο ηγούμενος, ο πατήρ Ελισσαίος, να πάμε μαζί να δώσουμε τον φάκελο του αιτήματος της Αγιοκατατάξεως του Πατρός Ιερονύμου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εγώ λίγο πριν γίνω επίσκοπος, δηλαδή στα τέλη του 2003, κάθισα και έγραψα κάποιους δονήσεις της ψυχής μου σχετικά με τον πατέρα Ιερώνυμο και με τον Μετόχη. Το είχα αγαπήσει τόσο το Μετόχη που δεν ήθελα να φύγω. Και δεν ήθελα ούτε δεσπότης να γίνω ούτε τίποτε. Καθόλου. Ήταν αυτός ο τόπος μου. Το αγαπούσα τόσο πολύ που δεν έβγαινα από το Μετόχη. Το 2003 είχα βγει μόνο 5 φορές έξω από την πόρτα, τις 3 για να πάω σε κηδεία και τις 2 για να πάω στο Άγιον Όρος. Αυτό το πράγμα λοιπόν κάθισα και το κατέγραψα για να μπορέσω με κάποιον τρόπο να το έχω. Να το έχω μπροστά μου. Μετά από λίγο καιρό έγινα Μητροπολίτης και αφού το είχα δώσει στο μοναστήρι, έγραψα και ό,τι άλλο στοιχείο είχα και μετέφερα και αυτή την εμπειρία που σας είπα με το Άγιο Λείψανο, το οποίο και το έδωσα στο μοναστήρι σαν μια συμβολή της δικής μου εμπειρίας στο μυστήριο της Αγιότητος του Πατρός Ιερονύμου. Πόση ώρα έχω? Αποκλείεται. Είναι 7 παρα 10, σεβασμιότατε. Λίγο ακόμα. Το πήρα το μήνυμα. Λοιπόν, αυτό όλο είναι κάτι πολύ δυνατό και για μένα ήταν και πάρα πολύ ουσιαστικό. Όταν πήγαμε λοιπόν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πήγαμε, έτσι αισθανόμουν και με τον ηγούμενο και τον πατέρα Νίλο, με μια προσευχητική διάθεση. Δεν πήγαμε να τα βρούμε, να πείσουμε για κάτι. Καταθέσαμε τον πλήρη φάκελο, μέσα στον οποίο υπήρχε και η δική μου συνεισφορά αυτής της εμπειρίας, που με κάποιον τρόπο σας μεταφέρω και που αν είχαμε χρόνο θα μπορούσα και να σας γράψω, να σας διαβάσω σκέψεις που μου δημιουργήθηκαν από αυτές που προανέφερα κατέγραψα. Αυτό ακριβώς ήταν ένα ακόμη στοιχείο, τέταρτο, της σχέσης μου μαζί του. Και το πέμπτο ήταν ότι τελικώς εμείς πήγαμε στις 8 Μαρτίου του 2018, στις 27 Νοεμβρίου του 2019 έγινε η επίσημη αναγνώριση, καταγραφή του στις απόφαση μάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η εκδήλωση έγινε 2 χρόνια μετά, την ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου του 2019 στο Μετόχι. Αυτό το οποίο συνέβαινε την ημέρα της επίσημης ανακήρυξης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

0: αρχείο, είδα κάτι το συγκλονιστικό και αποτελεί άλλη μια εμπειρία της αναγνώρισης ενός Αγίου, ο οποίος δεν είναι φτιαχτός, δεν τον κάνουμε κάπως εμείς και τον προκαλούμε τις συνθήκες ώστε να ομολογηθεί και να αναγνωριστεί ως Άγιος, αλλά ο ίδιος ο Θεός πραγματικά φωτίζει, κατευθύνει τα πράγματα και αναδεικνύει τους Αγίους Του. Ο Άγιος έζησε σε μια εποχή πάρα πολύ κρίσιμη και πολύ χαρακτηριστική, στην οποία θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε δύο-τρία λόγια για το πώς λειτουργήσε και τα πρώτα χρόνια και τι χαρακτηριστικά υπήρχανε και στη συνέχεια της πορείας του κάτω στην Αθήνα στην Ανάληψη. Το πρώτο βασικό στοιχείο ήταν ότι εκείνη η εποχή είχε τη σφραγίδα της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου. Πολλοί Άγιοι περνούσαν από τον Άγιο, ο Άγιος Αμφιλόχιος, ο Μακρής, είχαν σχέση μαζί του. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μια τεράστια δύναμη που είχε απορριφθεί από το εκκλησιαστικό σύστημα, πραγματικά είχε διωχθεί, είχε περιφρονηθεί, αλλά είχε δύναμη όλο αυτό και ήταν ένας μαγνήτης παρηγορίας και αφύπνισης αγνών ψυχών που αναζητούσαν. Και έτσι όλες οι μεγάλες σχεδόν προσωπικότητες της εποχής εκείνης διατηρούσαν ένα σύνδεσμο μαζί του, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Ιερώνυμος όταν κατέβαινε από τη Σιμωνόπετρα. Εκοιμήθη το 1920 ο Άγιος Νεκτάριος, δηλαδή την ίδια χρονιά κατά την οποία ο Άγιος Ιερώνυμος έγινε ηγούμενος. Αλλά ήταν ήδη 50 χρονών ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό του έδινε την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό στοιχείο, όπως η σχέση του, χρησιμοποίησε τη λέξη ο πατήρ Επιφάνιος αγιόφιλη, της αγιοφιλίας του, είχε σχέση με τον Άγιο Παρθένιο της Χίου. Είχε επίσης σχέση αναπτύξει με τον Άγιο Σάββα τον Νέο της Καλύμνου, ο οποίος ερχόταν στο Μετόχι και λειτουργούσε, όπως και με τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς εκοιμήθη το 1932, ένα χρόνο αφότου ο πατήρ Ιερώνυμος είχε εγκατασταθεί στην Ανάληψη. Παρά τα αυτά, και όταν ήταν ως ηγούμενος είχε μία σχέση και μάλιστα στην Ανάληψη δεν τον θέλανε τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, γιατί μνημόνευε πάρα πολλά ονόματα και τους κούραζε, το βαριότανε ο κόσμος, και γι' αυτό προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Είχε ένα τσουβαλάκι και έβγαζε ονόματα και μνημόνευε. Θέλανε να τελειώνουν κάπως οι άνθρωποι, όπως ασφαλώς θέλετε και εσείς τώρα να τελειώνω εγώ να πάτε στα σπίτια σας. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο οι αναληψιώτες δεν τον πολύ θέλανε. Ο Άγιος τον ξεχώριζε και τον έφερνε όποτε μπορούσε. Στην ίδια την Ανάληψη είχε λειτουργήσει και κάποια φορά πριν ακόμη εγκατασταθεί ο πατήρ Ιερώνυμος ο Άγιος Νεκτάριος. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ιστορία ότι αυτό το περιβάλλον δια του πατρός Ιερωνύμου, του Αγίου Ιερωνύμου, ήταν ένας πόλος έλξης κολυβάδικης παράδοσης κατά κάποιον τρόπο. Εκτός από τον Άγιο Νεκτάριο, σε εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιες μορφές που είχαν αγιορείτικες, ενώ το Άγιο Όρος ήταν σε μια απαξίωση, οι οποίες είχαν μια σχέση με τον κόσμο, είτε διεπιστολών είτε με κάποια επικοινωνία. Έτσι ήταν ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής εκοιμήθη το 1959, δύο χρόνια μετά τον πατέρα, μετά τον Άγιο Ιερώνυμο. Υπήρχε μια αγωγή ησυχαστικού ήθους και αγιορητών πατέρων, η οποία εισερχότανε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας της αγωνιζομένης εν το κόσμο. Είχε μια επαφή ο γέροντας ο Γαβριήλ της Διονυσίου, ο οποίος επίσης μετέφερε κάτι το αγιορητικό στον κόσμο, ένα άλλο τύπου ήθος. Εκτός από αυτούς τους αγιορείτες υπήρχαν άλλοι μοναχικού προσανατολισμού Άγιοι της ιδίας εποχής, όπως είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρής, ο οποίος εκοιμήθη το 1970. Και αυτός είχε σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος της Πάτμου είναι αυτός. Αντίστοιχα υπήρχε ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος κατέβηκε αρκετά νωρίς στην Αθήνα και ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πόλος έλξης κι αυτός. Αυτοί δίνανε κάτι το μοναχικό. Ο Άγιος Σάββος ο νέος της Καλύμνου. Και αυτός ήταν ένας ασκητής μοναχικού ήθους και προσανατολισμού. Ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ένας άλλος πραγματικός Άγιος, ο οποίος μπορεί να μην έχει αναγνωριστεί, αλλά είναι στη συνείδηση του κόσμου Άγιος. Ήταν μια εποχή στην οποία βγαίνανε άνθρωποι ειδικής χάριτος. Την ίδια εποχή υπήρχε και μια άλλη κατηγορία πνευματικότητος, ήταν αυτή η οποία ήταν γύρω από την αδελφότητα της ζωής, η οποία ξεκίνησε από τον πατέρα Ευσέβιο Μαρθόπουλο, ο οποίος ήταν φωτισμένος, χαριτωμένος, άγιος άνθρωπος. Αλλά άλλου είδους εξελίχθηκε αυτό. Αυτός εκοιμήθηκε το 1929. Ήταν η χρονιά που εκοιμήθηκε ο Άγιος Δανίλο Κατουνακιώτης. Αυτή λοιπόν, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα των ανθρώπων οι οποίοι παλεύανε μέσα σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Άγιος στο Μετόχι δέχθηκε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δέχθηκε στο Μετόχι τον Εμφύλιο Πόλεμο, δέχθηκε τις συνέπειες του παλαιοημερολογητικού σχίσματος, δέχθηκε ένα σωρό προβλήματα τα οποία προσπάθησε με κάποιον τρόπο να τα διαχειριστεί, γιατί είχαν αντίκτυπο στις ψυχές των ανθρώπων με χαρακτηριστική σοφία. Ονομάστηκε ο πνευματικός των Αθηνών. Ήτανε πραγματικά ένας τόπος αναπαύσεως ψυχών. Και τούτο διότι, θα το πω συνοπτικά, πρώτον, είχε την πίστη μέσα από την αγωγή του, ανατολικού τύπου πίστη, όχι διανοητικού απαντήσεων σε επιχειρήματα και σε ερωτήματα, αλλά πραγματικά μια πίστη που έβγαινε μέσα από εμπειρίες ζωής, με σημεία, με θαύματα από τους γονείς του και από την παιδική του ηλικία. Δεύτερον, είχε αυτήν την φυλαγιότητα, την αγάπη στους Αγίους, τον ζήλο για τους Αγίους. Γι' αυτό και υπευλήθη σε ηλικία 17 χρονών στο να πάει στον κόπο και στο ρίσκο του να πάει τελικώς στο Άγιον Όρος. Δεν ήταν εύκολες οι μετακινήσεις, δεν υπήρχε πολλή πληροφόρηση σε εκείνη την εποχή. Υπήρχε πόθος και δύναμη και δίψα. Το τρίτο, το γεγονός ότι ήταν εύχριστος της διακονία και πλήρης υπακοής στο μοναστήρι. Πέστε μου να κάνω ό,τι θέλω και το έκανε. Και έβγαινε έξω, τον στέλναν έξω, τον μαζεύαν μέσα να κάνει όλα αυτά που σήμερα στη σημερινή διάλεκτο λέγονται αγκαρίες, χωρίς καμία απολύτως ιδιοτέλεια. Τέταρτο στοιχείο ήταν το χάρισμα της δοξολογίας του Θεού, το οποίο αποτυπώθηκε και στο υμνογραφικό του, με υμνογραφικό τρόπο, να γράφει ακολουθίες, παρακλητικούς κανόνες, δοξολογικά η ψυχή του να εκφράζεται προς το Θεό, να μην είναι μια ζητιανιά συνεχής τακτοποίησης των καθημερινών προβλημάτων. Τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω τι είναι, ένα άλλο βασικό στοιχείο, η διαχείριση του χαρίσματος. Διότι ο Θεός του έδωσε χαρίσματα που προσδιορίζουν τον έτερο άνθρωπο, τον άλλου είδους άνθρωπο, τον άνθρωπο της αιώνιας προοπτικής, τον άνθρωπο στον οποίο, όπως ανέφερα στην αρχή, ενεργεί η ίδια η χάρις και εμπεριπατεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του. Έτσι βασικό ήταν το χάρισμα, όπως είπα προηγουμένως, της διάκρισης, το χάρισμα της προόρασης, του να βλέπει και μέσα στις ψυχές και μέσα στα γεγονότα και μέσα στη ζωή και τελικώς να τον αποδέχεται ο άνθρωπος, ο κόσμος, και επίσης το χάρισμα της έμπνευσης, καθώς εξ αυτού σε μια πολύ δύσκολη εποχή στην οποία ο μοναχισμός, αν δεν καταπολεμείτο, το καλύτερο που θα μπορούσαμε να πούμε ήταν ότι περιφρονείτο να οδηγήσει σε πλήρη αφιέρωση μοναχική 300 περίπου ψυχές, 200 εκ των οποίων ήταν γυναίκες, οι οποίες τις έκανε μοναχικές και έμεναν στα σπίτια τους με κάποιον τρόπο. Αλλά μεγάλες ηγουμένες μοναστηριών γυναικείων μέχρι και σήμερα, φεύγουν τώρα αυτές, ήτανε κουρές δικές του. Και γι' αυτό και υπάρχουν ονόματα ιερονύμοι σε κάποιες μοναχές και ούτω καθεξής. Υπήρχε λοιπόν μια ολόκληρη ατμόσφαιρα, και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, στην οποία υπήρχε κάτι που δεν υπάρχει σήμερα και χάνεται. Είναι η κουλτούρα της πίστεως, όπου δεν παλεύουμε με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, αλλά ζούμε πραγματικά την σχέση της την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μέσα από αυτήν την ατμόσφαιρα βγήκαν όλοι αυτοί οι Άγιοι του περασμένου αιώνος, τους οποίους εμείς ιδιαίτερα εκτιμούμε στην Εκκλησία και τους οποίους ιδιαίτερα ευλαβούμαστε. Θα μπορούσε λοιπόν πολλά κανείς να πει και πολλά πραγματικά να καταθέσει για το πώς εκφράζεται η ζωή, η χάρις του Θεού, η δύναμη που λέει του Αγίου Πνεύματος στη ζωή αυτών των Αγίων, και πραγματικά να δοξάσουμε τον Θεό, διότι είναι θαυμαστός της Αγίης αυτού. Εγώ σκέφτηκα ότι το πολυτιμότερο πράγμα που έχω να σας πω, μια που δεν έχω να μεταφέρω την άμεση γνωριμία μαζί του, αλλά ταπεινώς μαζί με αυτήν την προσωπική εμπειρία της σχέσης μαζί με αυτόν τον Άγιο, όπως την έζησα στο χώρο του αγιασμού του, και να πω ευθαρσός, και το είπα και στους πατέρες, δεν είναι σιμωνοπετρίτης, είναι αναληψιώτης. Εσείς τον διώξατε και στην ανάληψη ανεδείχθη πραγματικά η χάρη του. Σχήμα λόγου είναι αυτό. Είναι το να φέρω και ένα κομμάτι του λειψάνου του σήμερα, να είναι παρόν ο ίδιος ο Άγιος ανάμεσά μας, με υπολείμματα της φυσικής του υποστάσεως που περικλείουν το σύνολο της χάριτος που αυτός έχει. Όταν λοιπόν πριν από λίγες μέρες μου είπε ο πατήρ Επιφάνιος, δεν θα μας φέρετε και ένα μέρος του λειψάνου, του είπα, ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα, διότι εγώ δεν έχω, έχω ένα μέρος του λειψάνου το οποίο το κράτησα γιατί μου δόθηκε, για να το προσφέρω στην Σιμωνόπετρα και στο προσκύνημα στα σπάτα του Χριστού. Μου είχε δώσει και ο γέροντας ένα μικρό κομμάτι έτσι για μένα και έναν σπονδυλό, τον οποίο τον έδωσα σε ένα άλλο μοναστήρι, και δεν είχα κάτι άλλο. Έγινε όμως το εξής, ότι θέλανε να φτιάξουν εκεί που ήταν το κενοτάφιο στην ανάληψη ένα κυβόριο, έναν χώρο να τον περιποιηθούν ως χώρο ο οποίος φιλοξένησε για πολλά χρόνια το Άγιο Λείψανό του, το οποίο παρεπιπτόντως κατά την εκταφή του ευωδίασε, όπως ομολογούν όλοι, ο τόπος πραγματικά εκεί στην ανάληψη. Κάνοντας όμως την όλη τώρα, πριν από μερικούς μήνες, ανακομιδή, τη δεύτερη ανακομιδή του λειψάνου, και βγάζοντας όλο το χώμα, υπήρχαν υπολείμματα του λειψάνου του τελικά, και μερικά κομμάτια ήταν και κάπως μεγάλα. Βρήκανε λοιπόν, κοσκύλησαν και το χώμα και τα λοιπά, και βρέθηκαν και άλλα λείψανα, γιατί δεν ήταν πλήρης η συλλογή των λειψάνων του. Αυτά τα κράτησαν στο μετόχι και είπα εγώ ότι, κοιτάξτε, έχω δικαιώματα και θέλω να πάρω. Θέλω άδεια από το μοναστήρι να πάρουμε και να δώσουμε. Κάτι μου δώσανε, όπως σας είπα, για το προσκύνημα του Χριστού, αλλά να δώσουμε και κάτι στην Εκκλησία που θα πάω, αφού μου ζητήθηκε. Πήρα λοιπόν τον ηγούμενο και έδωσε ευλογία, και έτσι με την ευλογία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας έχω φέρει κατ' εντολή του καθηγουμένου ένα μέρος του λειψάνου, το οποίο και θα ήθελα να το παραδώσω σε εσάς, σεβασμιότατε. Έχει μέσα και κάτι σχετικό, για να πάρουμε έτσι όλοι μαζί και να ευλογείται και η τοπική εκκλησία και από τη φυσική παρουσία του Αγίου Ιερονύμου.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελαυριωτικής, κ. Νικολάου, με θέμα Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, που εκφωνήθηκε στον Ιερώνο Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Και θα ακούσουμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνύμου στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρονα στις 21 Νοεμβρίου 2021.
2: Δοξάζομεν το Άγιον και υπερήμνητον όνομα του Ενδριάδη Θεού ημών, ότι κατηξίωσεν ημάς να επισκεφθόμεν τα εντάφθα αγαπητά του Κυρίου σκηνώματα, το ιερόν τούτο μετόχιον της εν Αγίω Όρη Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Σίμωνος της Πέτρας. Χαίρομαι δε όλος ιδιαίτερος, αναλογιζόμενοι ότι εν το μετοχείο τούτο διεικόνισαν την σωτηρίαν μυριάδων φιλοχρήστων ψυχών, ενάρετοι και υγειασμένοι πνευματικοί πατέρες. Προεξάρχοντος εις την θεοειδή ταπεινοφροσύνην, την άκραν υπομονήν, την βαθίαν πίστην, την ακλόνητον ελπίδα και την κατά Θεόν αγάπην, του εναγείς αναπαυωμένου γέροντος της αναλήψεως, Οσίου Ιερονίμου του Σίμωνο Πετρίτου. Τούτου του Οσίου Γέροντος έσχομεν την μεγάλην ευλογίαν να διακηρύξομεν επισήμως την αγιότητα δια πατριαρχικής και συνοδικής πράξεως εκδοθήσεις υπό της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ακριβώς προ 2 ετών. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιερώνυμος διήλθεν όλων των επίγειων βίων του εν ευλαβία, προσευχή, υπακοή, παρθενία ψυχίστε και σώματος, ακτιμοσύνη τελεία, εμπιστοσύνη απολύτω προς τον Κύριον και συνελώντι υπήν εμπάσαστες ευαγγελικές αρετές, διόκαι ο Θεός υπερεδόξασε την ζωήν και την έξοδον αυτού εκ του επικύρου και προσκέρου τούτου βίου και του έδωκε το χάρισμα να θαυματουργεί, να συγχωρεί, να ευεργετεί, να αναμένει την μετάνοιαν και την επιστροφήν των ανθρώπων ακόμη και των εχθρικώς διακειμένων προς Αυτόν. Ο Άγιος Ιερώνυμος ανεδείχθη άχρη θανάτου επάξιος μαθητής του Κυρίου, λάτρης της Θεοτόκου και των Αγίων, την ζωήν των οποίων παιδιώθεν προσπαθούσε να μιμείται, συμμορφούμενος προς το υπόδειγμα αυτών. Εξαιρέτως ευλαβήτω των νεοφανή Άγιων των καιρών μας, νεκτάριων πενταπόλεως, των οποίων εγνώρισεν εν ζωή, συνεδέθη πνευματικώς με ταυτού και οικολούθη ως απλανή οδηγών εν διωδώ της ανεσπέρου του Θεού Βασιλείας. Ο Άγιος Ιερώνυμος είχε καλλιεργήσει εις μέγιστον βαθμόν την συνείδησή του επί τη βάση της ευαγγελικής διδασκαλίας, δι' αυτό και ακτινοβολούσε το άκτιστον φως της παρουσίας του Χριστού. Εις την Αγίαν προσωπικότητά του επιληθεύεται το πατερικόν λόγιον Χριστόν έχων οίκον των ένικων. Ως εκ τούτου, εν τη αγαθή καρδία του, ομού μετά του Κυρίου της δόξης, εχώρουν πάντες οι άνθρωποι, άγιοι και αμαρτωλοί, πλούσιοι και πένιτες, ράθυμοι και νύφοντες, διότι ακριβώς η καρδία του, εκ της χάριτος του παρακλήτου, είχε πλατινθεί τόσο πολύ, ώστε αγαπούσε τους πάντας και ανελίσκετο άνευ υπερβολής όλων των 24ωρων εις την εξομολόγηση των προς αυτών προσερχομένων πνευματικών τέκνων και εις την διακονία του πλησίων. Κατέστη τι ούτω τρόπος ο Τρισόλβιος Ιερώνυμος, χειραγωγός πολλών ψυχών εις την οδόν της μετανοίας, γενόμενος όλος φως και λαμπάς και ομένη εν το κόσμο και υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, αντικατοπτρίζων το τρισοφαές της υπερουσίου τριάδος φως, καθώς κατά τον Όσιον Ιωάννην τον Σιναήτην, φως μεν μοναχής άγγελη, φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική πολιτεία. Αυτήν την μοναδική πολιτείαν μετεγκατέστησεν Όσιος Ιερώνυμος εκ της Σίμωνος Πέτρας εντάφθα, όχι βεβαίως τοπικός, αλλά τροπικός. Τα των αθωνητών μοναστών ήθη μετεκένωσεν εκ του ιερού σχοινίσματος της Κυρίας Θεοτόκου εδώ εις τον κόσμο. Τα σευσκιοφύλους αναδενδράδας της του μυροβλήτου Σίμωνος Μονής μετεφύτευσεν εις τα σπαρυφάς του ημιτού. Και ταύτα λέγοντες πατέρες και αδελφοί, ουδέν άλλο τι κηρύττωμεν ή ότι ο μοναχισμός είναι κυρίως τρόπος και ουχή τόπος, ως καταδεικνύει αδιαμφισβητήτως ο βίος του Οσίου Πατρός Σιμών Ιερωνύμου, ώστις και εν το Αγιονίμο όρι και εκτός αυτού, εδώ παρά το κέντρο του κλινού άστεως, παρέμεινεν υπόδειγμα μοναχού. Βεβαίως και ο τόπος λειτουργεί υποβοηθητικός, διότι συνήθως τα μοναστικά καθιδρύματα ευρίσκονται εις τόπους λίαν ησυχαστικούς και μεμακρυσμένους εκ των θορύβων και των μεριμνών του κόσμου, ως άλλωστε και το Άγιον Όρος, το οποίον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον περιβάλλει αείποτε με άπειρον στοργήν και φροντίδα ως κανονικόν έδαφος και δικαιοδοσίαν αυτού. Και όχι μόνον δια το Άγιον Όρος μεριμνά και φροντίζει η Μεγάλη Εκκλησία, αλλά και δια πάντα τα μοναστικά καθιδρύματα και μετόχια, άτι να ευρίσκονται υπό την σκέπην αυτής εν Τουρκία, εν Ελλάδη, εν Γαλλία, εν Αμερική και Αλλαχού. Οι σχέσεις άλλωστε Οικουμενικού Πατριαρχείου και Μοναχισμού είναι σχέσεις οντολογικής αλληλοπεριχωρήσεως και ιεροκανονικής συζυγίας. Αυτήν την ιεροκανονικήν συναρμογήν Μεγάλης Εκκλησίας και Μοναχισμού υπηρέτησεν άνευ της παραμικράς αντιλογίας ο Όσιος Ιερώνυμος με απαράμιλον ταπείνωσιν και υποδειγματικήν υπακοήν, καθώς γνωστόν τη χάνει ότι η συμμόρφωση του Αγίου προς τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί της αλλαγής του ημερολογίου εστάθη μία εκ των αφορμών, ένα κατ' τον οποίον εξεδιώχθη εκ της μονής της μετανοίας του. Δυστυχέστατα, εις τους καιρούς μας, ακόμη και εντός του Αγίου Όρους, με ανυποστάτους δικαιολογίας και αιτιάσεις, ακούονται φωνές έτινες επιθυμούν την διασάλευση της κανονικής τάξεως της Εκκλησίας, φωνές έτινες αμφισβητούν τα όσια και παραδεδομένα, φωνές εοποίε ταράσουν των μακάριων ύπνων τον απαιώνος εν υπακοή και ταπεινώσει έβαρες της άντων το Θεό. Ο Πατριάρχης δεν θα εκφέρει λόγων κρίσεως κατουδενός. Κριτής ίσταται ο Όσιος Ιερώνυμος και ο βίος του. Ευλαβείς και αγαπητοί προσκυνητέ, άρχοντες και αρχόμενοι, εκφράζοντες δια μίαν ακόμη φοράν την ειλικρινή χαράν και ευφροσύνην μας, δια την επίσκεψήν μας εις τον Άγιον τούτων χώρων των ασκητικών αγώνων του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και εις τον τάφον αυτού, συγχαίρομεν τον Άγιον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, οσιολογιότατον Αρχιμανδρίτην κύριον Ελισέων, των οικονόμων του ιερού τούτου μετοχίου φίλτα των πατέρα Νίλων και τους λοιπούς πατέρας και αδελφούς, καθώς και όλους ημάς τους ευλαβείς προσκυνητάς του εφήμως γνωστού και αξιοσεβάστου μοναστηριακού τούτου καθιδρύματος και ασπαζόμεθα με αδελφικήν αγάπην και τιμήν τον ιερότατον Μητροπολίτην και Σαργενής Βύρονος και ημιτού κύριον Δανιήλ, εντός των ορίων της επαρχίας του οποίου ευρίσκεται το ιερόν τούτο σέβασμα. Εν τέλει επευχόμεθα, καθώς ο οσιότατος πατήρ ημών Ιερώνυμος εθεμελίωσε την ζωήν αυτού όχι απλώς επί την πέτραν εις την οποίαν οικοδομήθηκε η ιερά της μετανοίας αυτού μονή Σίμωνος Πέτρας, αλλά επί την πέτραν της πίστεως ή των ακρογωνιαίων λίθων Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ούτω και πάντες εμείς να οικοδομούμεν την ζωή μας επί των Κύριων, ότι αυτό μέλει περί ημών. Η δε χάρις και το έλεος του ενδόξη αναληφθέντος αφημών εις τους ουρανούς Σωτήρος Χριστού, ήησαν με τα πάντων ημών αδελφοί και τέκνα εγκυρία πρεσβειών του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και πάντων των Αγίων. Αμήν.
1: Ακούσαμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνύμου του Σιμώνου Πετρίτου, στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Ανλήψεως στο Βύρονα, στις 21 Νοεμβρίου 2021.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Χτύπησε τη Μαγνησία, η κακοκαιρία, φωτιά από Κεραυνό στην Κερασιά. Η Ελλάδα χρειάζεται νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μας κάνατε μαθήματα θεσμικότητας ενώ πλήξατε τους θεσμούς, ανέφερε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν ισχύει από σήμερα ο δακτύλιος για την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την κατάρριψη ντρόουν από συμμαχικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε σποράδες, Εύβοια, νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και Μαγνησία. Στους 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα θα μιλήσουμε για τα ζώα στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Μανώλης Βαρβούνης, καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου και πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την διοργάνωση των συνεδρίων για το 2021. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουρζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μανώλη Βαρβούνη, και να τον ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε καθηγητά, να πούμε δύο πράγματα εισαγωγικά. Ποια είναι η θέση των ζώων στην ελληνική λαϊκή παράδοση?
1: Ναι, καταρχήν να σας πω ότι μιλάμε κυρίως, όταν μιλάμε για παράδοση, ναι, μιλάμε κυρίως, το έχουμε πει και άλλες φορές, για τις αγροτοκτηνοτροφικές κοινωνίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για κοινωνίες που ζούσαν σε άμεση σχέση με τη φύση. Και η θέση των ζώων, λοιπόν, ήταν όχι με την έννοια που υπάρχει σήμερα στον αστικής υφής πολιτισμό που ζούμε, τα ζώα περίπου ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά τα ζώα ήταν χρηστικά, χρηστικές υπάρξεις, κομμάτια του φυσικού περιβάλλοντος με τα οποία οι άνθρωποι ζούσαν σε καθημερινή ζωή, τα χρησιμοποιούσαν στις εργασίες τους, ήταν βοηθοί των ανθρώπων, ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους, έπαιρναν οι άνθρωποι τα προϊόντα τους όταν ήταν ζώα τα οποία έδιναν κρέας ή άλλα πράγματα, γάλα, αυγά που χρειάζονταν για την καθημερινή τους διατροφή, και οι άνθρωποι τα αγαπούσαν και τα πονούσαν τα ζώα. Ζούσαν μαζί με αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και πέθαιναν μαζί με αυτά καμιά φορά. Είναι και φυσικά τα σέβονταν και τα αντιμετώπιζαν ως κομμάτια του φυσικού περιβάλλοντος που τα έφτιαξε ο Θεός δημιουργός. Ακριβώς όπως το απόσπασμα από τον Ιώβ, το οποίο ακούστηκε στην αρχή.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, έχω παρατηρήσει ότι στην τακτική μας επικοινωνία, στο ξεκίνημα κάθε μήνα, όταν αναφερόμαστε στα ήθη και έθιμα του λαού που είναι συνδεδεμένα με τις εορτές Αγίων, πολλές φορές στη συνομιλία μας αυτή κάνετε αναφορές στα ζώα, είτε γιατί μιλάτε για Αγίους προστάτες των ζώων. Έτσι τους θεωρούσε ο πληθυσμός, ιδιαίτερα όπως είπατε ο αγροτοκτηνοτροφικός πληθυσμός. Αγίους οι οποίοι θεραπεύουν τα ζώα από διάφορες ασθένειες, ή άλλες φορές αναφέρεστε σε πανηγύρια που γίνονταν με την συμμετοχή ζώων. Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα και θα δούμε και ποια είναι η επίδραση στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και πώς φαίνεται αυτή. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε με τους Αγίους που θεωρούνται ως προστάτες των ζώων?
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε και άλλες φορές πει ότι στην λαογραφία χρησιμοποιούμε τον όρο αγιολατρία, χωρίς ο όρος αυτός να είναι θεολογικά σωστός. Θεολογικά ως γνωστό απονέμεται τιμή στους Αγίους, τα λείψανα, τις εικόνες και λατρεία μόνο στο Θεό. Ωστόσο έχει επικρατήσει αυτός ο όρος και κατ' επίδραση της ξένης βιβλιογραφίας, τον οποίο και συμβατικά εντελώς θα χρησιμοποιήσω και εγώ σήμερα, με την υποσημείωση πάντα ότι θεολογικά δεν είναι σωστός. Λοιπόν, στο σύστημα της αγιολατρίας, το οποίο έφτιαξε ο ελληνικός λαός, έχει αναθέσει στους Αγίους ρόλους να τον προστατεύουν απέναντι από διάφορα πράγματα. Και έτσι βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε Άγιος από τους Εβραίους και οικουμενικά στην Ορθοδοξία εορταζόμενους Αγίους έχουν και ένα ρόλο τέτοιο προστατευτικό. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό υπήρχαν και Άγιοι οι οποίοι προστάτευαν τα ζώα. Τα ζώα τα οποία, όπως είπαμε πριν, ήταν οι άμεση βοηθοί και συμπαραστάτες των ανθρώπων στην καθημερινή του ζωή, άρα είχαν και αυτά ανάγκη προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα καμιά φορά σε ορισμένες περιοχές έχουμε και εξειδίκευση των Αγίων όσον αφορά την προστασία. Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Βλάσιος, ακόμη και ο Άγιος Πλάτων, είναι προστάτες των κοπαδιών, είναι προστάτες των αμνοερυφίων κατά κύριο λόγο. Ο Άγιος Μόδεστος είναι προστάτης των βοηδών. Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι προστάτης των ζώων που χρησιμοποιούνται, των μεγάλων σε μέγεθος ζώων και αυτών τα οποία χρησιμοποιούνται στο σπίτι, των γαϊδουριών, των μουλαριών, των αλόγων κλπ. Ο Άγιος Μάμας είναι προστάτης όλων των ζώων και των άγριων ακόμη. Έχουμε, είδατε πόσους Αγίους ήδη έχω απαριθμίσει, τον Άγιο Βλάσιο, τον Άγιο Πλάτωνα, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Άγιο Μάμαντα, τον Άγιο Μόδεστο. Και οι Άγιοι αυτοί είχαν και την αντίστοιχη λατρευτική τιμή από πλευράς των ανθρώπων. Δηλαδή όταν γιόρταζαν, ας πούμε, οι Άγιοι αυτοί, και βέβαια δεν τιμώνταν όλοι ως προστάτες των ζώων παντού, υπάρχουν εξειδικεύσεις και κατά περιοχές. Όταν τιμώνταν λοιπόν οι Άγιοι αυτοί, έσπευδαν οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα τα ζώα τους να μην τα βάλουν να δουλέψουν, να τα αφήσουν στους στάβλους, να τα περιποιηθούν, να τα καθαρίσουν, να τους δώσουν τροφή. Μερικές φορές τα έπαιρναν τα ζώα και τα πήγαιναν και τα έδαιναν έξω από την εκκλησία για να ακούσουν τη λειτουργία και τα ζώα να λειτουργηθούν. Και επίσης πολλές φορές έπαιρναν από τον άρτο, πήγαιναν άρτους στην εκκλησία και έπαιρναν μετά από τον ευλογημένο άρτο και τον έτριβαν τον άρτο αυτό μέσα στα άχυρα για να ευλογηθούν μαζί και τα ζώα τρώγοντας τον άρτο αυτό. Ακούγοντας κάποιοι αυτές τις πρακτικές, ή από τα κόλυβα τα εορταστικά του Αγίου έριχναν μέσα στην τροφή των ζώων. Ακούγοντας σήμερα κάποιοι άνθρωποι τις πρακτικές αυτές, πιθανότητα να τις χαρακτηρίσουν ανευλαβείς. Πιθανότητα να τις χαρακτηρίσουν παράδοξες και λανθασμένες. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι στη λαϊκή θρησκευτικότητα αυτή την οποία εγώ μελετώ, το κυρίαρχο στοιχείο ήταν η ευσέβεια, η ευλάβεια. Ο άνθρωπος φοβούνταν το Θεό, ήταν ευσεβής, ευλαβής, και όλες αυτές οι πράξεις που σήμερα μπορεί να φαίνονται ανευλαβείς, στο πλαίσιο της λαϊκής λατρείας ήταν εκδηλώσεις της λαϊκής ευλάβειας. Μιας πίστης χωρίς προϋποθέσεις, απόλυτης, χωρίς γνώση πολλές φορές, χωρίς θεολογικά γράμματα, αλλά απόλυτης πίστης και εμπιστοσύνης προς το Θεό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η γιορτή ενός Αγίου που θεωρείται προστάτης των ζώων, σε τι συνίσταται? Και εννοώ ότι ο κτηνοτρόφος εκείνη την ημέρα θα πάει στην εκκλησία όταν γιορτάζει ο Άγιος προστάτης των ζώων. Ήδη μας είπατε για τα ζώα ότι κατά κάποιον τρόπο τα αφήνουν πιο ελεύθερα, δεν τα βάζουν να δουλέψουν την ημέρα της γιορτής του προστάτη Αγίου. Πώς ακριβώς εκφράζεται αυτό?
1: Σας είπα, με το κόλυβα, με τον άρτο που έτριβαν μέσα στην τροφή των ζώων στα άχυρα. Σε άλλες περιοχές οι κτηνοτρόφοι κερνούσαν, για παράδειγμα στην Κρήτη, στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, τον οποίον θεωρούσαν προστάτη των άμνο ερυφείων, οι κτηνοτρόφοι κερνούσαν όσους περνούσαν εκείνη τη μέρα, όσους πήγαιναν στην εκκλησία ή όσους περνούσαν από το Μαντρί, γάλα, τυρί, αλλού έφτιαχναν πίτες, γαλατόπιτες και μοίραζαν στον κόσμο προς τιμήν του Αγίου. Βέβαια έκαναν και θυσίες, ζωοθυσίες, δηλαδή προσφέραν ζώα τους για ζωοθυσίες. Θα μιλήσουμε
0: στη συνέχεια,
1: φαντάζομαι, στη συνέχεια για τις ζωοθυσίες. Είναι ένα ειδικό κεφάλαιο. Γιόρταζαν εκείνη τη μέρα, δεν δούλευαν, τηρούσαν θυμική αργία.
0: Ήταν αργία λοιπόν, μάλιστα.
1: Η αργία είναι πολύ βασικό στοιχείο της τιμής ενός Αγίου στην λαϊκή θρησκευτικότητα. Το ότι δεν δουλεύω την ημέρα που ο Άγιος γιορτάζει, δεν δουλεύω για να τον τιμήσω. Και υπάρχουν μάλιστα και αντίστοιχες παραδόσεις για Αγίους τιμωρούς, δηλαδή για Αγίους οι οποίοι τιμώρησαν ανθρώπους που δούλεψαν την ημέρα της μνήμης τους.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου έτσι να θυμηθούμε με τους ακροατές μας ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην σειρά αυτή των εκπομπών μιλήσαμε λίγο για τα ζώα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και αναφερθήκαμε στο ευχολόγιο. Ο καθηγητής λοιπόν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κύριος Καλτσής, μας ανέλησε τις ευχές που υπάρχουν στο ευχολόγιο και αναφέρονται σε δύο Αγίους, στον Άγιο Μόδεστο και στον Άγιο Μάμα. Μπορούμε να πούμε γενικά ότι είναι οι Άγιοι που είναι πιο γνωστοί ως προστάτες των ζώων, αλλά όπως μας είπατε υπάρχουν και πάρα πολλοί ακόμη Άγιοι που ο λαός τους θεωρούσε ως προστάτες.
1: Δεν είναι οι πιο γνωστοί. Μπορεί να υπάρχουν στο
0: μας
1: ευχολόγιο οι ευχές για αυτούς τους δύο Αγίους, που αυτό είναι, ανήκει στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Στο λαό όμως οι πιο γνωστοί προστάτες των ζώων είναι ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Οι πιο Εβραίους εορταζόμενοι από τον λαό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, οι ιερείς χρησιμοποιούσαν κατά παράδοση τις δύο αυτές ευχές όποτε κάποιος πήγαινε το ζώο του να του το διαβάσει ο παπάς, διότι πήγαιναν και τα ζώα να τα διαβάσει ο παπάς εάν ήταν άρρωστα. Μην έχοντας άλλο τρόπο να τα θεραπεύσουν, καθώς δεν υπήρχαν κτηνίατροι, φάρμακα ειδικοί όπως υπάρχουν σήμερα, τα πήγαιναν στον παπά να τα διαβάσει, να το διαβάσει το ζώο. Και διάβαζε ο παπάς φυσικά τις ευχές που υπήρχαν στο ευχολόγιο. Και οι ευχές ήταν αυτές οι δύο. Αλλά η πιο ευρέως τιμόμενη από το λαό Άγιος προστάτης των ζώων είναι ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Άγιος Γεώργιος.
0: Κύριε καθηγητά, αυτά που μας λέτε τώρα ισχύουν για όλες τις περιοχές ή έχουν να κάνουν ή διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή?
1: Διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχει ένα γενικό πλάνο το οποίο είναι το ίδιο, αλλά φυσικά διαφοροποιούνται. Παραδείγματος χάρη, η λατρεία του Αγίου Βλασίου ή του Αγίου Πλάτωνος ως προστάτου των ζώων δεν ήταν γνωστή στον Πόντο, για παράδειγμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αλλάζουν οι λατρευτικές πρακτικές. Οι λατρευτικές πρακτικές είναι οι ίδιες, απλώς κατά περιοχές συνδέονται και με άλλους Αγίους. Αντιθέτως, υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι είναι ευρύτατα γνωστοί, όπως παραδείγματος χάρη ο Άγιος Γεώργιος που σας είπα πριν, ο Άγιος Χαράλαμπος, ο Άγιος Μόδεστος ακόμη, ο Άγιος Μάμας δεν είναι παντού γνωστός. Ο Άγιος Μάμας είναι γνωστός κυρίως στην Κύπρο, μέσα υπάρχει ο ναός στην περιοχή της Μόρφου, είναι γνωστός στη Μαμασό, στην Καπαδοκία. Και κατόπιν, μετά την μικρασιατική καταστροφή και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, έγινε γνωστός και σε άλλες περιοχές, εκεί όπου έφεραν λείψανάτο από τη Μαμασό. Στη Χίο κλπ. Αλλά αυτό είναι θέμα τοπικής λατρευτικής παράδοσης.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν τοπικές λατρευτικές παραδόσεις στον ελληνικό λαό, οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο πλάνο της λαϊκής λατρείας, απλώς έχουν τοπικές διαφοροποιήσεις, τοπικές ας πούμε παραλλαγές.
0: Ναι, οι παραλλαγές με τι έχουν να κάνουν?
1: Οι παραλλαγές έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα των Αγίων τα οποία τιμώνται και έχουν και να κάνουν και με παραλλαγές των ευρύτερα γνωστών λατρευτικών πρακτικών. Παραδείγματος χάρη, οι αρτοκλασίες. Οι άρτοι δεν κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο, ούτε έχουν την ίδια μορφή, ούτε προσφέρονται στους ίδιους αριθμούς και στα ίδια μεγέθη παντού, σε όλες τις εκκλησίες με τον ίδιο τρόπο. Η αρτοκλασία υπάρχει παντού, είναι μια πανηγυρική ακολουθία η οποία υπάρχει παντού και πάντα οι άνθρωποι όταν γιορτάζουν προσφέρουν άρτο στην εκκλησία για να ευλογηθεί, μόνο που υπάρχουν τοπικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το που βρισκόμαστε, τις συνθήκες κάθε περιοχής κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλού βάζουν επάνω λουλούδια και στερεώνουν, αλλού τους κάρτους τους κάνουν όπως τα πρόσφορα τα οποία δίνουν για να γίνει η Θεία Λειτουργία, αλλού τους κάνουν πιο γλυκούς με σουσάμια, πιο μεγάλους, αλλού δίνουν 5 ομοιόμορφους άρτους, αλλού ένα μεγάλο και 4 μικρούς κλπ.
0: Μάλιστα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό για την θέση των ζώων στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Εσείς έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα, έχετε γράψει και αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε πραγματικά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είπατε όμως κάτι, κύριε καθηγητά, στον λόγο σας. Κάτι για θυσίες. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοούσατε?
1: Η ζωοθυσία είναι μια πρακτική η οποία υπάρχει και στα προχριστιανικά χρόνια και μάλιστα σε πάρα πολλούς λαούς. Αυτή η πρακτική συνεχίζεται και στα χριστιανικά χρόνια, συνεχίζεται και μέχρι τις μέρες μας. Είναι αυτά τα οποία σε πολλές περιοχές, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, λέμε κουρμπάνια. Δηλαδή, η ιδέα ότι προσφέρω ένα ζώο προσφορά στον Άγιο. Το ζώο αυτό πάει στην εκκλησία. Σε ορισμένες περιοχές το διαβάζει ο παπάς, κάπου κάνανε μάλιστα και τελετουργική σφαγή του ζώου αυτού και κατόπιν, ευλογημένο καθώς είναι, έχοντας πάνω του την ευλογία από την τελετουργία με βάση την οποία σφάχτηκε και από την αφιέρωση και την προσφορά στον Άγιο, το μοιράζω στους πιστούς να το φάνε και έτσι αναδιανέμεται η ευλογία. Το μοιράζω είτε μαγειρεμένο, σε άλλες περιοχές το μαγειρεύουν το κουρμπάνι και δίνουν μερίδες, είτε αμαγείρευτο, ομό, για να το μαγειρέψουν στα σπίτια τους και ούτω καθεξής. Αυτή η πρακτική της αναδιανομής της ευλογίας, υπάρχει σε πάρα πολλές λαϊκές λειτουργίες. Πάω τον άρτο που όταν τον πάω στην εκκλησία είναι ψωμί, που λέγαμε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Ευλογείται όμως από τον παπά και γίνεται ευλογημένος άρτος. Άρα έχει μέσα του χάρη, ευλογία. Μας τον κόβουμε σε κομμάτια λοιπόν και μας τον διανέμει μετά ο παπάς και παίρνοντάς τον από τον παπά παίρνουμε και ένα κομμάτι της ευλογίας. Παίρνω τα λουλούδια που είναι σκέτα λουλούδια από τον κήπο μου. Στολίζω τον επιτάφιο ή την εικόνα της Παναγίας του χαιρετισμού ή την εικόνα του Αγίου που γιορτάζει. Μετά ο παπάς σαν μοίρα τα βγάζει από τον επιτάφιο και μας τα δίνει. Αλλά αυτά τα λουλούδια δεν είναι πια απλά. Είναι αγιασμένα
0: μάλιστα,
1: από τη χάρη
0: μάλιστα.
1: του Χριστού στον επιτάφιο. Και παίρνοντάς τα μετά στο σπίτι μου ξανά, παίρνω και ένα κομμάτι από αυτή την ευλογία και έχω μαζί του. Γίνεται αναδιανομή της ευλογίας. Το ίδιο γίνεται και με το ζώο. Το πάμε το ζώο είναι ένα απλό ζώο, όμως ευλογείται από τον παπά και από την αφιέρωση στον Άγιο και όταν κομμένο πια σε κομμάτια είτε μαγειρεμένο είτε μαγείρευτο μοιράζεται μαζί και ένα κομμάτι της ευλογίας και είναι ευλογημένο πια ζώο και είναι και ιερό το φαγητό. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες η θυσία του ζώου γίνονται εντελώς ελειτουργικά. Στα Φάρασα της Καπαδοκίας παραδείγματος χάρη, σε ορισμένα ξοκλήσια πήγαιναν και τα έσφαζαν μέσα στο ιερό ώστε το αίμα τους να τρέξει στο λεγόμενο θάλι. Το θάλι ήταν μια πέτρα η οποία βρισκόταν στη βάση του στήλου που κρατούσε την Αγία Τράπεζα. Το έσφαζαν εκεί μέσα. Αλλού, όπως την Αγία Παρασκευή της Λέσβου με τον Ταύρο, τον Ταύρο τον ευλογεί ο παπάς. Και τον έχουν στολισμένο με χρυσόχαρτα στα κέρατα και με λουλούδια και τον σφάζουν για να γίνει το κουρμπάνι. Αλλού, σε πιο εξασθενημένες μορφές, όταν πια είναι να κάνουμε αυτό το τελετουργικό φαγητό το οποίο θα ευλογίζει ο πας, στη Σάμο παραδείγματος χάρη. Στη Σάμο γίνεται η λεγόμενη γιορτή ή και σκέκη σε άλλες περιοχές. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι κάτι που έχει έρθει από τη Μικρά Ασία. Δηλαδή μετά το πανηγύρι ετοιμάζεται ένα τελετουργικό φαγητό με κρέας που είναι κρέας με σιτάρι σε ένα καζάνι μέσα. Εάν η μέρα είναι νηστίσιμη αντί για κρέας μπαίνουν ρεβίθια. Λοιπόν, αλλά εδώ μιλάμε για το κρέας διότι μιλάμε για την έννοια της ζωοθυσίας. Λοιπόν, το αγοράζουν από το κρεοπωλείο. Δεν γίνεται τελετουργική σφαγή. Τελειώνοντας όμως η λειτουργία, γίνεται περιφορά της εικόνας του Αγίου και εκεί στα καζάνια γίνεται ύψωμα. Ρίχνει ο παπάς αγιασμό της πανηγύριος στα καζάνια μέσα και μοιράζονται μετά. Δηλαδή, εξαγιάζεται, ευλογείται εκ των υστέρων το φαγητό αυτό. Έχουμε διάφορες μορφές στον ελληνικό χώρο. Μάλιστα ο Γεώργιος Εκατερινίδης, ένας εξαιρετικός και πάρα πολύ σημαντικός λογογράφος, έχει κάνει τη διδακτορική του διατριβή για τις ελληνικές αιματηρές θυσίες.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει βρει πάρα πολλές, εκατοντάδες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα έθιμο διαδομένο παντού. Είναι αυτή η λογική της προσφοράς του ζώου στον Άγιο, της σφαγής και της αναδιανομής του ευλογημένου πλέον κρέατος. Υπάρχει το ερώτημα εάν αυτό είναι αρχαία ελληνική συνήθεια και πολλές φορές θα ακούσετε ότι είναι αρχαία ελληνική επιβίωση κλπ. Η επιστήμη δεν το έχει λύσει και ούτε νομίζω ότι θα το λύσει αυτό το θέμα. Και θα σας πω γιατί. Διότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε ότι βρίσκονται παντού και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το χαρακτήρα τους. Γιατί να είναι στη Νέα Ελλάδα προϊόν επιβίωσης από την αρχαιότητα και να μην είναι προϊόν επιβίωσης από τον Ιουδαϊσμό. Διότι οι Ιουδαϊκές ήταν οι ρίζες του χριστιανισμού.
0: Μάλιστα.
1: Όπου επίσης έχουμε αιματηρές θυσίες. Μα αιματηρές θυσίες έχουμε και στη Βαβυλώνα. Αιματηρές θυσίες έχουμε και στους αρχαίους Θράκες. Έχουμε και στην Αίγυπτο. Έχουμε παντού αιματηρές θυσίες. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό ότι στον Άγιο, προς χάριν του Αγίου, θυσιάζω ζώο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα εδώ νομίζω κολλάει να πούμε και κάτι. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές παραδόσεις στον ελληνικό λαό και όχι μόνο στον ελληνικό λαό για ζώα τα οποία οικειοθελώς προσέρχονταν να θυσιαστούν την ημέρα της γιορτής του Αγίου γιατί ο Άγιος τα είχε στείλει. Έχουμε πάρα πολλές παραδόσεις ότι σε πανηγύρες ξοκλησιών που ήταν κυρίως ορεινά και απομονωμένα την ώρα που ξεκινούσε το πανηγύρι κατέβαινε από το βουνό ένα ελάφι το οποίο το είχε στείλει ο Άγιος για να θυσιαστεί. Και πήγαινε μπροστά στην εκκλησία και περίμενε να το θυσιάσουν. Και μάλιστα οι παραδόσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές του ελληνικού λαού, λένε ότι οι άνθρωποι ήταν υποχρεωμένοι να το αφήσουν το ελάφι.

0: Και βέβαια ο ίδιος ο Άγιος το έστελνε, διότι ο ίδιος ο Άγιος επιθυμούσε να γίνει η σφαγή αυτή του ζώου.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να επιστρέψω σε αυτά που μας λέγατε προηγουμένως για τους προστάτες Αγίους των Ζώων. Μας είπατε λοιπόν ότι ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Άγιος Γεώργιος είναι οι πιο γνωστοί προστάτες των ζώων. Μας είπατε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση πολλές φορές από περιοχή σε περιοχή και μας είπατε επίσης ότι υπάρχει ο Άγιος που θεωρείται ότι προστατεύει τα βοηδή. Υπάρχει Άγιος, ξέρω εγώ, για το κοπάδι των προβάτων. Υπάρχουν για διάφορα ζώα ξεχωριστοί Άγιοι. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι πριν κλείσουμε αυτήν την ενότητα, τι άλλο έχουμε να πούμε για τους Αγίους προστάτες ζώων?
0: Ότι είναι ένα σύστημα αγιολατρικό, όπως σας είπα, ναι, το οποίο προσδιορίζει πολλές φορές και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών λατριών. Δηλαδή, θα δείτε σε αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες ότι τα ξοκλήσια που υπάρχουν, τα πανηγύρια που γίνονται, είναι για Αγίους προστάτες ζώων. Ξέρετε, οι άνθρωποι στις αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες, για ό,τι έκαναν, είχαν ένα λόγο. Άλλο που αυτόν τον λόγο εμείς σήμερα μπορεί να μην τον κατανοούμε ή να μην τον έχουμε εντοπίσει. Όταν λοιπόν έφτιαχναν ένα ξοκλήσι, εκτός αν προερχόταν από προσωπικό τάμα, από όραμα και όνειρο αποκαλυπτικό κλπ., το έφτιαχναν για συγκεκριμένο λόγο, διότι ήταν Άγιος τον οποίο ήθελαν να τιμήσουν, που είχε σχέση με την καθημερινότητά τους, με τη ζωή τους. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αναγνώσεις στο τοπίο. Αν πάρουμε έναν τόπο και δούμε ένα χωριό, τους ενοριακούς ναούς και τα ξοκλήσια γύρω-γύρω, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την λαϊκή λατρεία των ανθρώπων, για το σε τι πίστευαν, και φυσικά αυτά είναι ανάλογα των συμπερασμάτων τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Της ζωής τους.
1: Mm-hmm.
0: Των ενασχολήσεών τους.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν και αγίες οι οποίες θεωρούνται ότι προστατεύουν ζώα? Μιλήσατε μόνο για αγίους.
0: Όχι.
1: Όχι. Μάλιστα.
0: Δεν αποκλείω να υπάρχει κάποια τοπική ιδιαιτερότητα κάπου, αλλά πανελληνίως γνωστά, δηλαδή στην θρησκευτική λαογραφία την Πανελλήνια, δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον τέτοια περίπτωση.
1: Κύριε καθηγητά, μπορούμε να πούμε τα ονόματα των Αγίων που θεωρούνται προστάτες των ζώων?
0: Ναι, είναι ο Άγιος Πλάτων, είναι ο Άγιος Βλάσιος, είναι ο Άγιος Γεώργιος, είναι ο Άγιος Μόδεστος, είναι ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Άγιος Μάμας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι οι Άγιοι λοιπόν που συναντούμε περισσότερο κατά κάποιον τρόπο, γιατί μας είπατε ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ίσως κάποιες άλλες τοπικές παραδόσεις. Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί αυτόν τον μήνα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά των εκπομπών και επίησαν ο Θεός, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα αγαπητοί ακροατές,

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός πεντηκοστός. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ, αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακωτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.
0: Ψαλμός πεντηκοστός. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, όταν ήρθε προς αυτόν ο Νάθαν ο προφήτης, όταν συνευρέθη με την Βυρσαβέ. Ελέησέ με ο Θεέ, κατά τα πολλά σου ελέη, και κατά τους πολλούς σου εκτιρμούς εξάλειψε το ανόμημά μου. Πλύνε με πολύ για την ανομία μου και καθάρισέ με από την αμαρτία μου. Γιατί εγώ γνωρίζω την ανομία μου και την αμαρτία μου την σκέπτομαι πάντα. Σε σένα μόνο αμάρτησα και ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό. Το εξομολογούμε αυτό, ώστε αν τιμωρηθώ για την αμαρτία μου, να φανείς δίκαιος Θεέ μου στα έργα σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι θα σε κρίνουν αν είσαι δίκαιος ή όχι. Πράγματι, με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεέ μου, αν τόλμησα να πω τις παραπάνω αλήθειες, είναι γιατί γνωρίζω ότι εσύ πραγματικά αγαπάς την αλήθεια. Εσύ μου φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Ράντισέ με ίσοπο και θα καθαριστώ. Πλύνε με και παραπάνω από το χιόνι θα γίνω καθαρός. Μίλησε στα αυτιά μου αγαλίαση και φροσύνη και τότε θα αγαλιάσουν τα χτυπημένα κόκαλά μου. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και βάλε σταθερό πνεύμα στα εγκατά μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και μην πάρεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. δώσ' μου την χαρά της συγγνώμης σου και στήριξέ με με καθαρό πνεύμα. Κι εγώ, ως ανταπόδομα, θα διδάξω στους ανώμους τους δρόμους σου και θα επιστρέψουν σε σένα ασεβείς. Ρίσε με από αίματα, Θεέ μου, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα αγαλιάσει ψάλλοντας την εσπλαχνία σου. Κύριε, άνοιξέ μου τα χείλη και το στόμα μου θα διαλαλήσει την δόξα σου. Τώρα ο ποιητής, δικαιολογούμενος γιατί είπε ότι ως ευεργεσία προς τον Θεό θα προσφέρει το να διδάξει τους αμαρτωλούς, λέγει: «Γιατί αν ήθελες θυσίες, θα τις προσέφερα. Στα ολοκαυτώματα δεν ευαρεστήσε. Θυσία στον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Κύριε, ας φανείς αγαθός στην Σιών κατά την εύνοιά σου και ας οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα προσδέχεσαι την θυσία του νόμου, τις προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Τότε θα σου προσφέρουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον τον τάραχον των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων.

0: Τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξεν νιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων «Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής». Χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος,

0: χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνι ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απίνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων τον κόσμο ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια. Χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψ, χαίρε διήσει αρά εκλείψ, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Και δώσιμην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου,
9: των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
10: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξής εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
10: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά στην Ιερά Πρόθεση και είμαστε προς το τέλος αυτής της όλης ακολουθίας. Στο τέλος, αφού προσκομιστούν όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς οι ίδιοι προσφέρει εις την Εκκλησία, το πρόσφορο, το κρασί, το λάδι, όλα αυτά τα πράγματα, στο τέλος ο ιερεύς ευλογεί το θυμίαμα και λαμβάνει στα χέρια του, όπως είπαμε, εκείνο το έλασμα, το σιδηρικό, το οποίο σχηματίζει σχήμα σταυρού που λέγεται αστερίσκος, και το τοποθετεί επάνω στον αμνό σε σχήμα σταυρού. Αυτός ο αστερίσκος, όπως λέει και η ονομασία του, συμβολίζει τον αστέρα που εμφανίστηκε στη Βηθλεέμ κατά την γέννηση του Κυρίου μας. Και κατόπιν αυτού γίνεται η κάλυψη μετά των Αγίων δισκοποτηροκαλυμάτων. Είναι τρία τα καλύματα. Ένα κάλυμα είναι για τον Άγιο Δίσκο, σε σχήμα σταυρού κομμένο. Ένα άλλο πάλι σε σχήμα σταυρού είναι για το Άγιο Ποτήριο. Και το τρίτο, το κάλυμα, είναι και για τα δύο, και το δίσκο και το ποτήριο, που λέγεται αέρας. Και σας είπα ότι αυτόν τον αέρα τον χρησιμοποιούμε και κατά τις κηδείες των ιερέων και αρχιερέων. Βάζουμε τον αέρα επάνω στο πρόσωπο. Αφού γίνει η κάλυψη, ο διάκονος στέκεται ακριβώς δίπλα στον ιερέα, γίνεται ένας σχετικός διάλογος. Στο σκέπασμα του Αγίου Δισκαρίου, που έχει επάνω το σώμα του Χριστού, το προσφερόμενο που μέλει να γίνει σώμα Χριστού, εκείνη την ώρα είναι το δώρο, που έχει τη μερίδα της Παναγίας, που έχει τις 9 μερίδες όλων των Αγίων, που έχει τις μερίδες όλων των ζώντων και τις μερίδες όλων των κεκοιμημένων, και στο κέντρο από κάτω από τον αμνό έχει και τη μερίδα του Επισκόπου. Ο ιερεύς λέγει λοιπόν κατά το σκέπασμα του δίσκου την εξής φράση: «Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο». Αυτός ο ψαλμικός στίχος σημαίνει τα της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Δηλαδή ότι ως άνθρωπος ευασίλευσεν, αφού ως άνθρωπος γεννήθηκε και ως άνθρωπος ευασίλευσεν ο Χριστός. Στο σκέπασμα του ποτηρίου λέγει, όταν πάει στο σκέπασμα, παίρνει το κάλυμα, ο διάκονος είναι δίπλα του, ακουμπάει αυτό το κάλυμα επάνω στο θυμιατό την ώρα που βγαίνει η ευωδία, και εκεί λέει «εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ». Αυτό φανερώνει την ενανθρώπιση, επειδή δι' αυτής της ενανθρώπισης οι επιγείς άνθρωποι είδαν το φως της θεογνωσίας, και δοξολογείται έτσι η Αγία Τριάδα. Μετά από τις καλύψεις του δίσκου και του ποτηρίου μένει και μία ακόμα κάλυψη, η οποία γίνεται με τον αέρα που είπαμε, και σε αυτήν την κάλυψη ο ιερεύς λέει «σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερίγων σου, αποδίωξον αφ' ημάς πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον και τον κόσμο σου άπαντα». Αυτό το σκέπασμα, το τελευταίο, που είναι και μεγάλο αυτό το κομμάτι του υφάσματος, το οποίο έχει επάνω και το σχήμα του σταυρού, ή μπορεί να δείτε πολλές φορές σε πολλά μοναστήρια, υπάρχουν και συμβολικές παραστάσεις του επιταφείου. Αυτό το σκέπασμα συμβολίζει την συνδόνα που έφερε μαζί του ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας κατά τον ενταφιασμό του Κυρίου μας. Τι πήγε? Πήγε τη συνδόνη για να τυλίξουν το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και αυτό έχει το μακρόστον αυτό σχήμα. Αφού σκεπάσει ο ιερεύς τα προσφερόμενα δώρα, κατόπιν λαμβάνει και πάλι στα χέρια του το θυμιατό, το κρατάει ο διάκονος, αλλά εκείνη την ώρα το παίρνει ο ιερεύς και θυμιάζει αυτά τα προσφερόμενα τίμια δώρα, λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός, ο ούτος ευδοκίσας δόξαση». Και λέει και την ευχή της προθέσεως, που είναι μια πολύ ωραία ευχή, και κάνει την απόλυση ιερεύς, ενώ δίδει στον διάκονο το θυμίαμα για να θυμιάσει, όπως βλέπετε στο σημείο εκείνο. Αυτά τα λόγια εσείς δεν τα ακούτε, διότι γίνονται μυστικά, και θα πούμε στη συνέχεια γιατί γίνεται όλη αυτή η τάξη.
Αυτό το προσφερόμενο θυμία της προθέσεως, αυτή η προσφορά του θυμιάματος, γι' αυτό και όπως ξέρετε, όταν θέλουμε να κάνουμε μία θεία λειτουργία υπερηγίας, έχουμε κάνει κάποιο τάμα, είτε έχουμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο και λέει ο ιερεύς, θα φέρεις παιδί μου τα δώρα της θείας λειτουργίας. Διότι εσύ θα τελέσεις την θεία λειτουργία. Αφού έχεις μνημόσυνο, πρέπει να φέρεις τα δώρα. Ποια είναι τα δώρα? Το πρόσφορο, το κρασί, το λάδι, οι μελισσοκεραίνες λαμπάδες, το καρβουνάκι και το θυμίαμα. Εδώ είναι το προσφερόμενο θυμίαμα. Από μας πρέπει να είναι αυτό το προσφερόμενο θυμίαμα. Αυτό το θυμίαμα σημαίνει το προσφερόμενο λίβανο των τριών μάγων κατά την προσκύνηση στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, καθώς επίσης τη Σμύρνα και την Αλόη που προσέφερε ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας και ο Νικόδημος ο Ευσχήμων βουλευτής κατά την ταφή του Κυρίου μας. Και ο διάκονος εκείνη την ώρα, η απουσία του διακόνου, ο ιερεύς θυμιάζει την Αγία Τράπεζα Σταυροειδός γύρω-γύρω και όλο γενικά το ιερό θυσιαστήριο, τον κυρίως ναό, και βγαίνει έξω, θυμιάζει κανονικά και τις εικόνες, αλλά επειδή πολλές φορές βλέπετε τον ιερέα στη δοξολογία να κάνει αυτή τη θυμίαση την εξωτερική, δεν την τελεί εκείνη την ώρα ο διάκονος, αλλά την τελεί ο ιερεύς κατά την ώρα της δοξολογίας που βγαίνει έξω στην ωραία πύλη και από την ωραία πύλη που θυμιάζει όλον τον ναό. Κατά την ώρα αυτήν, ο διάκονος ή ο πρεσβύτερος που θυμιάζει την Αγία Τράπεζα λέει τα πολύ ωραία εκείνα αναστάσιμα τροπάρια, εν τάφο σωματικό, εν άδουδε μεταψυχής, ως παραδείσου δε και τα λοιπά, τα οποία τα λέμε πάντοτε στην Ανάσταση, διότι είπαμε ότι η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου μας και είναι ο τόπος της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι δηλαδή χαρμόσυνη η Αγία Τράπεζα. Και γι' αυτό πάντοτε όταν την θυμιάζουμε και την περιποιούμεθα, με τα ιδιαίτερων έτσι ύμνων την προσφωνούμε και με τα ιδιαίτερας προσοχής την περιποιούμεθα. Είναι το πιο ιερό σημείο που έχει η Εκκλησία μας. Η θυμίαση τώρα όλου του ναού με το ευωδέστατο αυτό θυμίαμα φανερώνει συμβολικά την έκχυση του Αγίου Πνεύματος σ' όλον τον κόσμο εξαιτίας του μεγάλου μυστηρίου της ανατροπήσεως του Χριστού μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε μία Θεία Λειτουργία έχουμε ολόκληρη τη ζωή του Χριστού μας από την γέννησή Του μέχρι την Ανάσταση, την Πεντηκοστή και επέκεινα. Διότι το μυστήριο του Χριστού Κυρίου μας, η ανανθρώπιση, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ποιος Θεός καταδέχθηκε να κατεβεί και να πάρει τη μορφή δούλου, να γίνει δηλαδή άνθρωπος, παρά μόνον ο ελεήμων Θεός μας? Το ότι ο ιερεύς αρχίζει και τελειώνει το θυμίαμα στο Άγιο Θυσιαστήριο, αυτό σημαίνει ότι η αρχή και τέλος των πάντων είναι ο ίδιος ο Θεός μας, λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και ολίγα πράγματα θα ήθελα να σας αναφέρω για την προσκομιδή. Προσκομιδή όταν λέμε και εμείς όταν το ακούμε αυτό εννοούμε τον τόπο, τον ειδικό μέρος του Ορθοδόξου Ναού, γιατί στο μέρος αυτό προσκομίζονται ή και προσφέρονται τα τίμια δώρα τα οποία πηγαίνουμε. Είναι ακριβώς το μέρος που βλέπετε εσείς στα δεξιά σας, η δεξιά κόγχη. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην Αγία Τράπεζα η κόγχη αυτή της προθέσεως. Όπως βλέπετε εσείς, είναι στα αριστερά σας. Όπως ομιλώ εγώ, που σας έχω μπροστά μου, είναι στα δεξιά μου. Αλλά στα δεξιά είναι κανονικά η θέση της, διότι όπως είπαμε και το σώμα του Χριστού όταν μπαίνει, είναι ακριβώς στα δεξιά η μερίδα της Παναγίας, ενώ σε εμάς φαίνεται στα αριστερά μας. Κατά τους νεωτέρους πατέρες, η πρόθεση συμβολίζει το σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού μας. Και για το λόγο αυτό έχει και το σχήμα του σπηλαίου. Βλέπετε, δεν υπάρχει πρόθεση που είναι ίσια, δηλαδή να είναι ένα ντουβάρι και μπροστά να είναι ένας μπάγκος. Αλλά πάντα η πρόθεση πρέπει να σκαφιδωτεί. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οποιοδήποτε από εμάς που δεν γνωρίζει αυτά τα πράγματα,
θέλει να χτίσει, για παράδειγμα, ένα ναό, ο ναός δεν είναι ένα δωμάτιο σπιτιού. Κάθε ναός έχει ένα συμβολικό σχήμα που πρέπει να το ακολουθούμε. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να κάνει ό,τι θέλει στην Εκκλησία. Για παράδειγμα, και ο αγιογράφος ακόμα, ο αγιογράφος, δεν εμπνέεται μόνο τον Άγιο, αλλά υπάρχει αποτυπωμένη μέσα στην ιστορία της αγιογραφίας της Εκκλησίας μας ο τρόπος της μορφής και το σχέδιο του, της μορφής του Αγίου. Δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάει να κάνει ένας αγιογράφος τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο μια γενιάδα από πάνω μέχρι κάτω, αυτή που είχε ο Μέγας Βασίλειος, για παράδειγμα. Ο Μέγας Βασίλειος είχε μεγάλη γενιάδα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ισχνός, δεν είχε γένια. Είχε μόνο λίγο στον πόγωνα και λίγα πεταχτά. Εδώ αναφέρεται. Δεν μπορεί λοιπόν ένας αγιογράφος να κάνει τον Άγιο Χρυσόστομο όπως θέλει. Πρέπει να ακολουθήσει με ένα συγκεκριμένο και παγιωμένο σχέδιο ο αγιογραφής. Έτσι είναι και στο ναό. Το σχήμα, πώς θα γίνουν όλα τα πράγματα, πώς θα μπει η κολόνα, πού θα μπει το τέμπλο, πώς θα γίνει η προσκομιδή, πώς θα γίνει η πρόθεση, δηλαδή πώς θα γίνει το διακονικό. Όλα αυτά είναι αποτυπωμένα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό δεν ξέρουμε, ρωτούμε. Γιατί δεν είναι σωστό να φτιάχνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι μετά και λειτουργικά στην Εκκλησία μας. Και πολλά παρεκκλήσια τα οποία χτίζονται από ανθρώπους που δεν πήραν μια συμβουλή έχουν πολλά προβλήματα τέτοιου είδους λειτουργικής φύσεως. Γι' αυτό ηρίστο εμπαρόδο τώρα έκανα μια παρένθεση για να πω ότι όλα έχουν τον ειδικό τους μέσα στην Εκκλησία. Ο ιερεύς είναι κατάλληλο πρόσωπο να ορίσει πώς θα γίνουν όλα τα πράγματα και συνήθως ο κατερτισμένος κληρικός, αυτός που γνωρίζει την ιστορική λειτουργική παράδοση, την αρχιτεκτονική, την ναοδομία, την τέχνη της ναοδομίας και γνωρίζει και την τέχνη της διακόσμησης του ναού μας. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να παίρνουμε βαζάκια τα οποία βάζουμε στο σπίτι μας και στολίζουμε τα τραπεζάκια μας, να φέρουμε αυτά τα βαζάκια μέσα στην Εκκλησία. Γιατί εμάς μας αρέσουν που στολίζουμε το μπουφέ μας οτιδήποτε, αυτά δεν αρμόζουν μέσα στην Εκκλησία. Δεν, η εκκλησία, δεν έχει μπελά η Εκκλησία μέσα, για το όνομα του Θεού. Όσο και αν είναι ακριβό και πανάκριβο, δεν συνάδει, τι ωραίες λέξεις, δεν συνάδει μέσα στην Εκκλησία, δεν αρμόζει δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Όλα είναι μετάξιβαλμένα, λιτά, να μην κουράζουν οι Εκκλησίες μέσα από τα πολλά που έχουν, μη παραφορτωμένες, αλλά δεν μπορεί να είναι και πολύ λιτές. Όπως είναι μια αίθουσα, ας πούμε, προτεσταντικής, συγχωρήστε με, συναγωγής, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι έτσι ο ναός. Ο ναός έχει τους Αγίους, είναι στολισμένοι με τα πρόσωπα των Αγίων μας. Μετά πρέπει να σας πω ότι μέσα στην Εκκλησία δεν βάζουμε τον Άγιο που θέλουμε εμείς όπου θέλουμε, για παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, να έρθει ένας ευεργέτης και να πει εγώ θέλω την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας να τη βάλω εδώ μπροστά στο τέμπλο. Επειδή είναι πλούσιος και δίνει χρήματα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπαίνει εκεί. Ας πούμε, στο Άγιο Βήμα δεν μπαίνουν Αγίες. Μπαίνουν μόνο οι Άγιοι Ιεράρχες. Είναι αποτυπωμένα αυτά μέσα στην Εκκλησία, πώς θα μπουν και πώς θα τακτοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Εμείς θα ρωτήσουμε, έχουμε την διάθεση να κάνουμε κάτι στην Εκκλησία, Πάτερ, να κάνουμε μία γεωγραφία, να φτιάξουμε ένα διακοσμητικό, αλλά αυτό θα μας πει ο κατάλληλος που θα μπει. Μπορεί να μην χρειάζεται να μπει κάτι τέτοιο όταν ο ναός είναι τελειοποιημένος αγιογραφικός. Ακόμη και οι καρέκλες που κάθεστε μέσα στην Εκκλησία, αυτές τώρα εδώ που έχουμε και κάθεστε, δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας, το ξέρατε. Αλλά τι να σας κάνουμε, όλοι θέλετε καρέκλες για να ξεκουράζεστε. Όταν πήγα στην Κύπρο, είδα όλη την Εκκλησία στην Κύπρο, οι Εκκλησίες στην Κύπρο έχουν μέχρι εδώ μπροστά καρέκλες. Γεμάτη η Εκκλησία, δηλαδή ένα πράγμα πολύ μπουκωμένο, γεμάτο κτλ. Λέω, γιατί αυτό, όλοι θέλουν να κάθονται. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος που ερχόμαστε να ξεκουραστούμε, ερχόμαστε να σταθούμε στην Εκκλησία. Γι' αυτό και στην Εκκλησία την Ορθόδοξη έχουμε ως επιτοπλίστων τα στασίδια, αυτά που είναι γύρω-γύρω, που έχουν τη δυνατότητα να γίνεται και καρέκλα, κάθισμα, αλλά να ανοίγει αυτό και έχει το στήριγμα για να στέκεται. Γι' αυτό λέγεται και στασίδι, στέκομαι εκεί. Αυτά είναι τα Ορθόδοξα τώρα πράγματα, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα γίνονται εκ του υπερ εκ περισσού και υπέρ της οικονομίας μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας μας.
Γι' αυτό καμιά φορά όταν δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, απαιτούμε και λέμε θέλω εδώ να είναι το δικό μου το κάθισμα, θέλω εκεί να είναι το δικό μου το καθισματάκι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως μέσα. Σε όλες τις σλαβικές χώρες που επισκέφθηκα και πήγα, και εσείς μπορεί να έχετε επισκεφτεί σλαβικές εκκλησίες ορθόδοξες, δεν υπάρχει στο κυρίως ναό αυτός ο διάκοσμος με καθίσματα, γιατί οι χριστιανοί πηγαίνουν μετευλαβίας και έχουν την υπομονή να κουραστούν. Και κάθονται 5 ώρες, είπαμε, και 6 ώρες που διαρκεί ολόκληρη Θεία Λειτουργία. Και εμείς κάνουμε εδώ καμιά φορά 2 ώρες τη Θεία Λειτουργία και λέει «Μα Πάτερ, αργήσαμε και καθυστερήσαμε, δεν καθόμαστε επίσης και στα μνημόσυνα», που είναι πολύ σημαντικό πράγμα να τιμήσουμε τους κεκοιμημένους που έφυγαν από αυτή τη ζωή. Και σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Το βλέπουμε κάθε Κυριακή. Φυσικά αυτό είναι και ένα χαστούκι που μας δίνει ο κόσμος εμάς, τους ιερείς που επιτρέπουμε να γίνονται τα μνημόσυνα ημέρες Κυριακές. Μας λέει να ορίστε το χαστούκι σας, πάρτε το, παπάδες που δεν τηρείτε την παράδοση, και κάνετε τα χατήρια των ανθρώπων, γιατί λέει τότε μπορούν να έρθουν οι συγγενείς και οι φίλοι. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Και βλέπουμε φεύγει ο κόσμος, δεν υπομένει 5 λεπτά, 10 λεπτά. Πού να πας να δεις ένα μνημόσυνο να τελείται στο Άγιον Όρος? 1,5 ώρα κρατάει ένα μνημόσυνο. 1,5 ώρα. Ποιος αντέχει να κάνει 1,5 ώρα ένα μνημόσυνο? Και μαθαίνω τώρα εδώ, πηγαίνουν λέει στο κημητήριο, κάνουν μνημόσυνα. 11, 11 και 4, 12. Τώρα μου είπε ένας κύριος που ερχόμουν τώρα πριν έρθω από εδώ, μου λέει «Πάτερ, πήγαμε», λέει, «μνημόσυνο», λέει, «σήμερα στο τάδε κημητήριο, 12 η ώρα ήταν το μνημόσυνο. Γίνεται, Πάτερ, χωρίς Θεία Λειτουργία μνημόσυνο?» Λέω «Μπράβο. Ορθόδοξο κριτήριο. Δεν γίνεται μνημόσυνο χωρίς Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να είναι αποκομμένο. Δεν μπορεί να είναι αποκομμένο». Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Και μετά συνδυάζει, λέει τώρα ο κόσμος. Μετά είχαμε και το τραπέζι. Α, λέω, αυτό ήταν το βασικό, ευλογημένε, λέω. Αυτό ήταν το βασικό. Ήταν να φάτε, να φάτε. Δεν ήταν για το μνημόσυνο. Εσείς κάνατε για τραπέζι, κάνατε. Ταιριάσαν τις ώρες μαζί, όπως έρχονται πολλοί. Θέλουμε να κάνουμε το μυστήριό μας στις 12.30 ώρα, γιατί μετά από ακριβώς θα πάμε να φάμε. Δεν λέει, Πάτερ, τι ώρα μπορείτε να τελέσουμε το μυστήριο? Έρχεται ο άλλος με πακέτο ολόκληρο. Όπως τα φαντάστηκε θέλει να γίνουν τα πράγματα. Γι' αυτό πάμε. Δεν πάμε κατά Θεού. Και πάμε το αντίθετο να γίνεται έτσι στην εκκλησία μας μέσα. Γιατί κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτή η ανταρσία μέσα στα πράγματα της λατρείας μας φέρνει και το αποτέλεσμα το οποίο όλοι βιώνουμε σήμερα μέσα στην εκκλησία, το τι θέλει ο καθένας. Λέει ο άλλος, άργησε σήμερα η εκκλησία, είπε αργά τους χαιρετισμούς ο παπάς. Άλλος λέει, τους είπε σύντομα. Άλλος, μ' αρέσει εμένα η μουσική. Άλλος λέει, δεν μ' αρέσει εμένα η μουσική. Άλλος λέει, το είπε αργά αυτό το τροπάρι. Άλλος λέει, εγώ το ήθελα πιο σύντομα το τροπάρι. Μπορεί να γίνεται πώς θέλει ο καθένας μέσα στην εκκλησία? Θα έχουμε την υπομονή να ακούμε κάθε λειτουργία, κάθε λατρεία όπως γίνεται. Την μια θα είναι σύντομα, την άλλη θα είναι γρήγορα, την άλλη θα είναι πιο αργά. Έτσι είναι τα πράγματα στην εκκλησία μας, αδελφοί μου. Δεν κάνουμε κρίσεις. Τώρα πήραμε ψηλή κορδόνι και τα λοιπά. Ο παπάς εκείνο κάνει και τα λοιπά. Έτσι κάνει ο νεοκόρος, αλλιώς κάνει ο ψάλτης. Ας αφήσουμε να λατρεύσουμε το Θεό μας μέσα στην εκκλησία και ας αφήσουμε άλλοι να κριθούν για αυτά τα οποία κάνουν μέσα στην εκκλησία από τον αρμόδιο κριτή που είναι ο Θεός μας. Ακόμα δεν ήρθε η Δευτέρα Παρουσίας του Κυρίου μας για να μας κρίνει όλους και να μας πει πού θα πάει ο κάθε ένας κατά τις πράξεις που έκανε. Εμείς είπαμε εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε στην εκκλησία, να κάνουμε μία ενυπακοή. Είναι δυνατόν στο στρατό κάποιος να κάνει ανταρσία και να λέει ο στρατηγός, θα πάμε εκεί να κάνουμε άσκηση, και να βγαίνει να λέει ο πολλοχαγός, όχι, θα πάμε εκεί? Αυτό γίνεται? Γιατί εκεί να υπάρχει τάξη και να μην υπάρχει τάξη και μέσα στην εκκλησία μας? Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα, αδελφοί μου. Επίσης, το αναφέραμε και πάλι ότι κατά τους παλαιότερους εκκλησιαστικούς πατέρες η πρόθεση συμβόλιζε τον Άγιο Γολγοθά, όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Για τον λόγο αυτό σε μερικές προθέσεις, όπως είπαμε, είναι αγιογραφημένη κατά τους νεότερους έτσι συμβολισμούς η γέννηση του Κυρίου, και κατά τους παλιότερες, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι η άκρα ταπείνωσης του Κυρίου μας ή η σταύρωσης ή ο Χριστός ελκόμενος εις το πάθος, αυτός που έχει μαζί και την κάλαμο του εμπεγμού.
Τα δισκοποτηροκαλύματα συμβολίζουν τα σπάργανα του Χριστού μας, αλλά και την συνδόνα, όπως αναφέραμε, του Ιωσήφ και του Νικοδήμου. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου μας, γιατί επ' αυτού του θυσιαστηρίου γίνεται και επιτελείται η ανέμακτος θυσία της Καινής Διαθήκης, αλλά λέγεται και θρόνος, γιατί επ' αυτού θέτει η Αγία μας Εκκλησία πάντοτε το Άγιον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, επάνω στην Αγία Τράπεζα τίποτα να μην υπάρχει, το Ιερό Ευαγγέλιο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, διότι αυτή η τράπεζα που είναι ο τάφος του Κυρίου μας παίρνει ζωή από το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, η Καινή Διαθήκη. Επίσης, επάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν, κατά βάση τι πρέπει να υπάρχει, το Άγιον Αρτοφόριον, αυτό που βλέπετε σαν εκκλησάκι που είπαμε, και φυλάσσεται εκεί πέρα μέσα ο αμνός, ο αποξηραμένος αμνός που βγαίνει κάθε Μεγάλη Πέμπτη σε μορφή μαργαριτών, δηλαδή σε ψίχουλα, τα οποία είναι ψημένα αυτά, και αυτά τα ψίχουλα είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας αποξηραμένο, το οποίο ο ιερεύς στις έκτακτες περιπτώσεις που έχει ασθενών ή ευρισκομένων επικλίνης αδελφών μας κατακήτων, λαμβάνει αυτούς τους μαργαρίτες σε ειδικό σκεύος το οποίο μεταφέρεται, λέγεται το μικρό αρτοφόριο αυτό, και πηγαίνει στα σπίτια και μεταλαμβάνει τους χριστιανούς. Σε παλαιότερες εποχές είπαμε ότι ο ιερεύς, και ιδίως στα μικρά χωριά, ο ιερεύς μεταβαίνει μετά το Αγίου Ποτηρίου όταν λειτουργεί. Αλλά αυτό στις πόλεις δεν γίνεται. Κανένας ιερεύς δεν επιθυμεί να διακινδυνεύσει να περπατήσει ούτε 50 μέτρα ούτε 100. Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, διότι φοβούμαι και δεν ξέρω τι θα συναντήσω εις τον δρόμο που περπατώ. Ή ανθρώπους, ή κτίνοι, ή δαίμονες, και μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό το αρτοφόριο έχει αυτήν την μικρή μορφή, και φυσικά η μερίδα που θα πάρει αυτός ο οποίος μεταλαμβάνει εις τον οίκο του δεν μπορεί να είναι μεγάλης, έτσι, η ποσότητας. Ποσότητα κατά την οποία όταν μεταλαμβάνουμε παίρνουμε μέσα στο στόμα μας σώμα και αίμα Χριστού. Στη Ρωσία κοινωνούν τους ανθρώπους με πάρα πολύ αμνό. Όταν κοινωνείς δηλαδή στο Άγιο Ποτήριο και σε όλες τις σλαβικές χώρες, σε εμάς από φόβο έτσι έχει επικρατήσει. Δεν δίνουν κάποιοι ιερείς πολλή ποσότητα, γιατί φοβούνται μήπως κάποιος την φτύσει, μήπως κάποιος που δεν γνωρίζει. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που ασυναίσθητα κοινωνούν για το έθιμο, για το καλό, ας πούμε, της Μεγάλης Εβδομάδας. Και είναι και μερικοί οι οποίοι δεν έχουν σχέση με πνευματικό, και έχουμε δει πολλές έτσι παρεκτροπές στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έλαβε μία συμβουλή από μέντιουμ χαρτορίχτρα να κοινωνήσει και να χρησιμοποιήσει την Θεία Κοινωνία για άλλα πράγματα. Γι' αυτό οι ιερείς πολλές φορές που ιδιαίτερα που εξομολογούμε πρέπει να ξέρουμε, και όταν δίνουμε, σας δίνουμε μεγάλες μερίδες στο στόμα σώματος και αίματος Χριστού, ξέρουμε γιατί σας το δίνουμε, αλλά σε άλλους που δεν γνωρίζουμε δεν το κάνουμε το ίδιο πράγμα. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, διότι πρέπει να γνωρίζουμε τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού, διότι πολλά πράγματα έχουμε ακούσει κατά το μυστήριο της εξομολόγησης και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνθεώ λοιπόν μπαίνουμε τώρα στην Θεία Ευχαριστία, στην Θεία Λειτουργία. Η λειτουργία είναι το έργο, το κύριο έργο της Εκκλησίας. Δηλαδή, ένας ιερεύς που χειροτονείται κατ' εξοχήν γίνεται για να τελεί την Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι το κύριο μυστήριο, το μυστήριο των μυστηρίων, το φρικοδέστατο μυστήριο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το ανεπανάληπτο μυστήριο. Είναι το μυστήριο το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα ιερά μυστήρια. Στην πρώτη Εκκλησία, στην αρχαϊκή Εκκλησία, μέχρι και τους πρώτους αιώνες ζωής της Εκκλησίας, δεν υπήρχε ιερό μυστήριο γάμου, βάπτισης, χειροτονίας, ευχελαίου, που δεν γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μετά αποκοπήκαν τα μυστήρια και σήμερα είναι ξεχωριστά όλα τα μυστήρια, ενώ η βάση τους είναι να είναι δεμένα με την Θεία Ευχαριστία. Διότι στη Θεία Ευχαριστία βρίσκει την ολοκλήρωση όλο το μυστήριο του Θεού, που είναι η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο.
Όταν κοινωνάς, ενώνεσαι με τον Χριστό. Γι' αυτό και όπως λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας, όταν κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεσαι σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό. Ίδιο σώμα, σύσσωμος, και ίδιο αίμα, σύνεμος. Αν μαθαίνουμε και μερικές λέξεις, μας είναι χρήσιμες. Σύσσωμος και σύνεμος. Πριν από την Θεία Λειτουργία, ο λειτουργός ιερεύς πρώτα θυμιάζει, όπως είπαμε, την Αγία Τράπεζα, γύρω ακριβώς κυκλώθεν το τέμπλο και όλο το ναό από το σολέ, και κατόπιν λέγει τρεις φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα, την ώρα που βλέπετε να προσκυνάει ο ιερεύς ή ιερείς που βρίσκονται μέσα στο ιεροβήμα πριν ξεκινήσει τη λειτουργία, λένε τη φράση «Δόξα εν υψίστης Θεό»,

με το χέρι του λειτουργούντος ιερέα. Γι' αυτό και εκείνος κατεξοχήν που λειτουργεί μοιράζει και το αντίδωρο για να πάρει ο κόσμος την ευχή από την ευλογία αυτή τη μεγάλη και την υψίστιμη που μας κάνει ο Κύριός μας. Τώρα γιατί αυτά το δόξεν υψίστης Θεό και επηγήσει την ανθρώπινη ευδοκία και το Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσήν σου, αυτοί οι δύο στίχοι τους οποίους λέει ο ιερεύς και κάνει προσκυνήματα μπροστά στην Αγία Τράπεζα, εμείς δεν τους ακούμε έξω, γιατί εκείνη την ώρα έγινε στην λειτουργική μας έτσι τάξη ένα, θα λέγαμε, όχι μπέρδεμα, θα λέγαμε έγινε μια συντόμευση. Κανονικά θα έπρεπε να τελειώσει η ακολουθία του όρθρου, κανονικά με το διευχό, να βάλει να απόλυση να κάνει ο ιερεύς και μετά να βάλει ευλογημένη βασιλεία. Αλλά είπαμε ότι η ανάγκη της οικονομίας του χρόνου, γιατί όσο πάει σε λίγο καιρό η Θεία Λειτουργία μπορεί να κρατάει και 10 λεπτά, δηλαδή μετά από 20 χρόνια, γιατί η επιθυμία όλων μας που είναι γρήγορα να πάμε στην Εκκλησία και γρήγορα να τελειώσουμε και γρήγορα να τελειώσουμε και να γυρίσουμε στα σπίτια μας, θα αναγκάσει κάποια στιγμή και άλλα κοψίματα να γίνουν μέσα στη λειτουργία. Αλίμονον δηλαδή. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν από τη μια σημαίνει ότι ξεκινά με δοξολογία η Θεία Λειτουργία, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει ας πούμε ένα μεγάλο μυστήριο χωρίς να δοξολογήσει το Θεό. Χρειάζεται και απαιτείται μια δοξολογία, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού μας. Ο ιερεύς λέγει τον αγγελικό αυτό ύμνο «Δόξεν υψίστης Θεό», μυστικός, γιατί υπάρχει ένας συμβολισμός σε αυτό το πράγμα και ο οποίος αναφέρεται από τους πατέρες, τους Αγίους της Εκκλησίας μας, διότι λέει «Οι ποιμένες ήταν εκείνοι που άκουσαν στη Βηθλέμ αυτόν τον ύμνο, αλλά δεν τον άκουσαν όλοι, μόνο οι ποιμένες τον άκουσαν». Αυτοί οι οποίοι είχαν πιο μεγάλη εγρήγορση, ήταν ακριβώς δίπλα στο σπήλαιο και ήταν οι μόνοι που ήταν αγραβλούντες, αυτοί που καθόταν έξω, από ότι καθόταν έξω. Ο καιρός δεν ήταν χειμώνας, όπως αντιλαμβάνεστε που έγινε η γέννηση στο Χριστού μας. Εχθές με ρώτησαν κάποιοι νέοι άνθρωποι σε ένα σεμινάριο που έκανε η Αποστολική Διακονία για τους κατηχητές, μου λέει, Πάτερ, γιατί ενώ ξέρουμε ας πούμε, πότε έγινε ας πούμε, κάποιο συμβάν εκκλησιαστικό, πότε έγινε η γέννηση του Χριστού μας, οι Άγιοι Πατέρες δεν την έβαλαν στη σωστή ημερομηνία και την έβαλαν σε κάποια διαφορετική ημερομηνία την γέννηση του Χριστού μας από ό,τι ήταν η κανονική, η μεταμόρφωση ας πούμε δεν έγινε στις 6 Αυγούστου κτλ. Έγινε πιο κοντά στο πάθος του Κυρίου μας, έγινε ολίγες μέρες πριν το πάθος του Κυρίου μας. Γιατί δεν μπήκε στη θέση της και μπήκε λίγο πιο μετά? Γιατί οι πατέρες, αδελφοί μου, έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη αλληλουχία των γεγονότων με βάση αυτά που ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει την γέννηση του Χριστού μας χωρίς να έχει 9 μήνες στο κετό η Παναγία. Μα αφού ένας άνθρωπος γεννιέται σε 9 μήνες, έπρεπε. 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός. 25 Δεκεμβρίου η γέννηση του Κυρίου μας. Μπήκαν σε μια αλληλουχία, δεν είναι το γεγονός εκείνο. Και λέω μετά, είναι μερικοί τώρα που κάνουν τους παλαιομερολογίτες και λένε ας πούμε τα λοιπά. Α, λέει, είναι λάθος που 13 μέρες εσείς πάτε μπροστά και εμείς έχουμε το σωστό ημερολόγιο. Ποιο ημερολόγιο και ποιο εορτολόγιο είναι το σωστό? Ποιο είναι το σωστό? Διηλίζουμε τον κόνοπα για μία μέρα ή δύο μέρες ή 13 μέρες και δεν σκεφτόμαστε τι είναι η αιωνιότητα. Ο Χριστός στην εξαήμερο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, πώς ήταν αυτό το διάστημα, λέει, τη μια μέρα έκανε τον ουρανό, την άλλη μέρα έκανε τον άνθρωπο, την άλλη μέρα έκανε τα φυτά, την άλλη μέρα έκανε το ζωικό βασίλειο. Πώς ήταν αυτό το πράγμα, τι μέρα ήταν αυτή που κατασκεύασε όλα αυτά τα πράγματα? Και λέει ο Μέγας Βασίλειος πολύ σωστά και το ερμηνεύουν και πολλοί ερμηνευτές, αυτός λέει ο αιώνας για το Θεό μπορεί να είναι μία ώρα, μπορεί όμως να είναι και 1000 έτη. Εσένα τι σε ενδιαφέρει πότε, πώς το δημιούργησε ο Θεός? Εσύ σημασία πρέπει να κατέχεις ότι είναι δημιουργία Θεού. Δεν σε ενδιαφέρει να διηλύσεις τον χρόνο ακριβώς πότε είναι η στιγμή. Αν ο Χριστός δηλαδή γεννιόταν το 2 μετά Χριστόν, αυτό επηρεάζει την πίστη μας? Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο τον οποίο με λεπτομέρεια προσπαθεί ο άλλος να εξακριβώσει πότε ακριβώς έγινε το κάθε συμβάν μέσα στην Εκκλησία. Τώρα ξέρουμε. Έζησε
ο

0: Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε το 1800 τόσο, εκοιμήθη το 1920. Αυτό το ξέρουμε τώρα γιατί ο χρόνος έχει αυτή τη δομή. Σε παλιότερες όμως εποχές προ Χριστού, ας πούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε τα συμβάντα να λέμε ακριβώς τότε έγραψε ο Μωυσής το βιβλίο της Εξόδου, τότε έγραψε το Λεβετικό, ακριβώς ήταν εκείνη η μέρα. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτά διελύζουν έτσι όλη την κατάσταση και χάνουμε το βασικό νόημα και την ουσία του πράγματος. Το Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, αυτό ακριβώς είναι, όπως ακριβώς σας το είπα, δείχνει την μηδαμινότητα του κληρικού, καθώς και την αναξιότητά του να ανοίξει και αυτός το στόμα του για να δοξολογήσει τον Δημιουργό. Δεν είναι εύκολες όλες οι υποθέσεις για να λειτουργούντα. Άντε, ξύπνησα το πρωί και πήγα να λειτουργήσω. Έχει συνέστηση. Δεν μπορεί ο λειτουργός να τελειώσει την λειτουργία χωρίς να είναι ιδρωμένος, ας πούμε. Κάτι αισθάνεται. Δεν μπορεί να μην αισθανθεί. Κάτι αισθάνονται όλοι οι ιερείς όταν λειτουργούν. Γι' αυτό ζητά εξαιτίας αυτής της αναξιότητας, την οποία επαναλαμβάνει πολλές φορές ο κληρικός στις ευχές της Εκκλησίας, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και οδονές. Έρχεται ο λαϊκός μέσα στην Εκκλησία και λέει: «Πάτερ, είμαι πολύ αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός, έπεσα σε πολλά αμαρτήματα κτλ. Πώς εγώ, λέει, μπορώ να έρθω να μεταλάβω και να βρίσκομαι και μέσα στην Εκκλησία?» Έχει συνέστηση αμαρτωλότητάς του. Το ίδιο αισθάνεται και ο κληρικός όταν έρχεται να λειτουργήσει. Είμαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Και ζητάει αυτήν την βοήθεια να του δώσει ο Θεός: «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις». Εκείνο είναι παράκλησης που κάνει ο ιερεύς προς τον Θεό, να του δώσει τη δύναμη. Αυτή είναι μια αγωνία μεγάλη την οποία έχει ο κάθε κληρικός, να του δώσει τη δύναμη να παρασταθεί και να βρίσκεται μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο για να επιτελέσει τη Θεία Λειτουργία. Να του δώσει Θεία Χάρη και να του δώσει και τη δύναμη για να επιτελέσει αυτό το έργο. Και κατόπιν ο ιερεύς, από αυτά που είπαμε, βάζει το «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια μεγάλη δοξολογία που κάνει ο ιερεύς. Αυτό που θα επιτελέσει γίνεται εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δοξολογεί τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δεν δοξολογεί μόνο το Θεό, δεν δοξολογεί μόνο τον Υιό, δεν δοξολογεί μόνο το Άγιο Πνεύμα, αλλά στην ολότητα της πίστεως, Πατήριος και Άγιον Πνεύμα. Η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με τον εντριάδη λοιπόν Θεό μας. Θα έχετε δει όμως στη λατρεία της Εκκλησίας μας ότι όλες οι ακολουθίες δεν ξεκινούν με το «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», αλλά κάποιες ακολουθίες ξεκινούν με το «ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην». Έχουμε δύο ενάρξεις στην Εκκλησία μας. Το «ευλογητός ο Θεός» και το «ευλογημένη Βασιλεία». Το «ευλογητός ο Θεός» λέγεται συνήθως στις ακολουθίες. Στα μυστήρια, όπως είναι ο γάμος, η βάπτιση, η Θεία Λειτουργία, έχουμε «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Σε παλιά όμως χειρόγραφα, λειτουργικά πάντοτε όπως λέμε, γιατί μιλούμε για την λατρεία της Εκκλησίας μας, οπότε το αντικείμενο της μελέτης μας εδώ είναι η λατρεία της Εκκλησίας μέσα από τα λειτουργικά χειρόγραφα, η έναρξη πολλών ακόμη ιερών ακολουθιών γινόταν με το «ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Εσπερινού και του Όρθρου και άλλων ακολουθιών της Εκκλησίας». Αυτό όμως κατόπιν από επίδραση η οποία είναι από την Παλαιστίνη, μας έγινε να ξεχωριστούν αυτά και στα μυστήρια να έχουμε το «ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» και στις ιερές ακολουθίες να ξεκινάει με το «ευλογητός ο Θεός». Το ότι στα χειρόγραφα αυτά υπάρχει ως έναρξη και στις λοιπές ακολουθίες το «ευλογημένη Βασιλεία» είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι σε παλιότερες εποχές, ιδίως στις αρχαϊκές εποχές, το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο αιώνα ζωής της πρώτης Εκκλησίας μας, μετά τον Χριστό μας, από τους Αποστόλους και τους Διαδόχους τους, που τελούνταν όλα τα ιερά μυστήρια και όλες οι ακολουθίες μαζί με την Θεία Ευχαριστία, αυτό το ευλογημένη βασιλεία μας θυμίζει τον παλαιό δεσμό που είχαν όλες αυτές οι ακολουθίες με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μετά την έναρξη της Θείας Ευχαριστίας ξεκινάει η Μεγάλη Συναπτή ή όπως στη γλώσσα μας λέγονται τα ειρηνικά. Θα είναι πολλά αιτήματα, τα ακούτε τακτικά, πάρα πολλά αιτήματα και έχουν τη λέξη ειρηνικά. Με την έναρξη ο ιερεύς ή παρόντος διακόνου, αν υπάρχει διάκονος, τα ειρηνικά τα λέει ο διάκονος από το κέντρο του ναού. Και η Μεγάλη Συναπτή λέγεται Μεγάλη, διότι υπάρχει και μικρή, για να ξεχωρίζονται αυτές οι δύο συναπτές, Μεγάλη και μικρή. Η Μεγάλη έχει πάρα πολλά αιτήματα, ενώ η μικρή έχει πολύ λίγα, 2-3 στον αριθμό. Και γιατί λέγεται Μεγάλη? Είναι Μεγάλη διότι στα αιτήματα αυτά συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η Εκκλησία μας. Λέγονται ειρηνικά διότι αρχίζουν με τη λέξη ειρήνη. Γιατί το πρώτο αίτημα που θα κάνει είναι «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Και η ειρήνη αυτή, την οποία καλούμαστε να την εγκολποθούμε όλοι μας, αν την εγκολπωνόμασταν δεν θα είχαμε μεταξύ μας ούτε μία φασαρία, ούτε σκάνδαλο θα γινόταν, ούτε τα δικαστήρια θα δούλευαν και θα υπήρχαν δίκες οι οποίες έχουν καιρό να εκδικαστούν 10 χρόνια, 12, 15, ανάλογα με τις υπομονές που έχουν οι άνθρωποι να πάνε εκεί πέρα και να περιμένουν να έρθει ο καιρός να δικαστούν. Μερικοί είναι κλεισμένοι στη φυλακή, ή μια προδικασία αυτή, και αναμένουν τη στιγμή που θα γίνει η δίκη. Δηλαδή φαντάσου να είσαι και αθώος, θα παραμένεις όσο είσαι αθώος μέσα στη φυλακή και όταν θα αποφασίσει να έρθει ο χρόνος, γιατί είναι τόσες πολλές οι υποθέσεις, θα πας εκεί. Αλλά η εντολή του Θεού αυτή η μεγάλη, η εντολή είναι «ειρήνην την εμήν δίδομη εμήν», είπε ο Χριστός. Σας δίνω τέτοια ειρήνη να βρίσκετε μεταξύ σας, ώστε να έχετε αγάπη, αλληλεγγύα, ομόνοια και δικαιοσύνη. Ειρήνη πάση λέει μέσα στην Εκκλησία. Πολλές φορές βγαίνει ο ιερεύς και λέει ειρήνη πάση και σταυρώνει. Δεν λέει μόνο ειρήνη πάση, γιατί ειρήνη πάση λέει ας πούμε και εκείνος ο οποίος κάνει ας πούμε μια διαδήλωση. Αλλά ο ιερεύς αυτή την ειρήνη την δίδει, σταυρώνει κιόλας στον κόσμο. Με την ειρήνη που δίνει ο Χριστός. Υπάρχει διαφορά σε αυτή την ειρήνη. Δεν είναι ούτε ακτιβιστής ο παπάς, ούτε σοσιαλιστής, ούτε δημοκράτης, ούτε βασιλόφρον, ούτε δεν ξέρω τι. Ο παπάς εκείνη την ώρα ό,τι κάνει είναι του Χριστού. Γι' αυτό ό,τι δίδει είναι του Χριστού. Μάζευε λέει κι ας είναι καιρόγες τις ευχές του παπά που σου δίνει. Να είσαι ευλογημένος, να σε αγιάζει ο Θεός, να σε χαριτώνει. Συμμάζευε τα. Αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν πολλά. Και τα πολλά θα δημιουργήσουν έτσι και τη βάση να αγιάσεις και να φτάσεις πραγματικά στον Χριστό μας. Το χάρισμα της ειρήνης είναι μεγάλη ευλογία του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους. Ο ειρηνοποιός είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού. Βλέπεις ας πούμε ανθρώπους και ανθρώπους. Ένας είναι καυγατζής. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εριστικός. Προσπαθεί να σε βρει στη γωνία να σε φαρμακώσει. Και σε περιμένει εκεί. Να πώς να κάνει τον άλλον να υποφέρει. Αυτός είναι εκτός Θεού. Ένας υποδαβλίζει την ειρήνη δηλαδή, αντί να την κάνει την ειρήνη, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που διατείνονται ότι είναι χριστιανοί, αλλά είναι εκτός Πνεύματος Θεού. Θα το δούμε την ημέρα της κρίσεως του Θεού αυτό. Διασύρουν εύκολα κάποιον κληρικό, τους έβγαλε το μάτι, τους έβγαλε το πόδι, τους έβγαλε εκείνο, λένε, τα ογκοποιούν δε αυτά πράγματα, στο τέλος όμως, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρίνει. Γιατί η συκοφαντία είναι εύκολο πράγμα και το σκάνδαλο είναι εύκολο πράγμα να βγει, να μπεις από τη φαντασία σου πράγματα. Πολλές φορές στο μυστήριο της εξομολόγησης ακούμε ότι κάποιος από την κακία του ή από τη συμπεριφορά του την κακή στο θυμό του επάνω έβγαλε σκάνδαλο, δηλαδή έκανε κάτι που δεν υπήρχε. Και αυτό όμως δεν μαζεύεται μετά. Σε αυτή την περίπτωση η ειρήνη χάνεται και λέμε το εξής πολύ ωραίο από το γεροντικό είναι αυτό το παράδειγμα, ότι εύκολο να κατακρίνεις κάποιον άνθρωπο, δύσκολο όμως ανορθώνεις. Για παράδειγμα λέω, φυλακίζεται κάποιος σήμερα στη φυλακή, στιγματίζεται και μετά αθώνεται. Ενώ όταν μπήκε στη φυλακή βγήκε πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες, σε ειδήσεις και οτιδήποτε, όταν αθώνεται περνάει στα μικρά γράμματα της 8ης, της 9ης, της 10ης σελίδας, αθώθηκε ο τάδε και τα λοιπά, σε 5 μικρές σειρούλες και ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκει ποτέ από πρόσωπο ανθρώπου ποτέ την στήριξη, όπως είναι για το παράδειγμα. Να σας πω ένα πιο χειροπιαστό παράδειγμα, γιατί την Πέμπτη Κυριακή θα εορτάσουμε της Μαρίας της Αιγυπτίας. Ήταν πόρνη, δηλωμένη που λένε. Ήταν δηλαδή πόρνη στο επάγγελμα. Στην κοινωνία που ζούμε, που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αυτοί υπάρχουν τέτοιες ψυχές που έκαναν αυτή την εργασία. Και έρχεται κάποια στιγμή που τις φωτίζει ο Θεός ή βρίσκουν κάποιον κατάλληλο πνευματικό εξομολόγο. Ο γέροντας Πορφύριος επισκεπτόταν τους οίκους ανοχής του κέντρου της Αθήνας στην Ομόνια κοντά, πήγαινε και τις άγιαζε στην πρωτάγιαση. Αλλά αυτά είναι υψηλά γράμματα, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να ρίξουμε την κλωτσιά μας και να καταδικάσουμε την πόρνη που λέμε, «Α, μωρέ, αυτή ξέρεις ποια ήταν, εκείνη εκεί η οποία έκανε αυτό και αυτό και εκείνο». Και αμέσως ρίχνουμε τον λίθο του αναθέματος. Αυτή όμως θα πάει στον παράδεισο. Εμείς που ωραία τη στολίζουμε θα πάμε στην κόλαση. Γι' αυτό η Εκκλησία έρχεται να πει, «Πρόσεξε, παιδί μου, εγώ που είμαι ο Χριστός, δεν ήρθα να κρίνω κανέναν, ούκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήλθα για να τον σώσω τον κόσμο». Και μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, και αν το διαβάζετε και εσείς όλοι σας, και όσοι το διαβάζουμε καλώς πράττουμε και καθημερινά πρέπει να έχουμε τη μελέτη της Καινής Διαθήκης και με πρόγραμμα, όπως τρώμε και σκεφτόμαστε μια εβδομάδα πριν τι θα ψωνίσουμε από τη Λαϊκή για να έχουμε όλη τη εβδομάδα, με πρόγραμμα πρέπει να μελετούμε και την Καινή Διαθήκη. Λέμε λοιπόν το εξής, διαβάζοντας όλη την Καινή Διαθήκη ποτέ δεν είδα να κρίνει ο Χριστός κανένα. Μόνο είπε κάποια ουέ, που σημαίνει αλίμονο σε αυτούς που κάνουν αυτά, αλλά δεν τους κατέκρινε ο Χριστός. Αφού ήλθε ο Χριστός και δεν κατέκρινε κανένα, εμείς γιατί πρέπει να κρίνουμε δηλαδή? Εμείς είμαστε οι έξυπνοι, εμείς είμαστε οι κατέχοντες όλη τη διδασκαλία τόσο σωστά του Θεού και ορθοπρατούμε όλη την ημέρα και τα κάνουμε όλα σωστά. Και όμως οι πόρνες και οι τελώνες μας προάγουν εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως, διότι η καρδιά μας για να αποκτήσει την ειρήνη αυτή του Θεού πρέπει να περάσει και μέσα από τον αδελφό μας. Μη κρίνουμε αδελφοί μου, διότι τα φαινόμενα απατούν, ενώ η ουσία είναι ότι η μετάνοια συντελείται σε μυστικά εξομολογητήρια. Ξέρετε, εξομολογώ επάνω πολλές φορές το εξομολογητήριο και εγώ και άλλοι πατέρες. Υπάρχουν όμως και κρυφά εξομολογητήρια που δεν τα βλέπετε αυτά. Γιατί αν φύγουμε τώρα από εδώ, ας πούμε από εδώ που είμαστε από την Υπαπαντή και κλείσουν και οι κουρτίνες και σβήσουν και τα φώτα, κάποια στιγμή γίνεται και καμιά εξομολόγηση ιδιαίτερη εδώ από κάποιον ο οποίος είναι στιγματισμένος και πολύ αισθανόμενος ότι είναι τόσο ντροπιασμένος και κατατρεγμένος από τις αμαρτίες που έκαμε, δεν έχει το πρόσωπο να εμφανιστεί μπροστά και λέει, «Εγώ, Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ στο πιο σκοτεινό μέρος που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία». Τη βλέπετε αυτή την εξομολόγηση? Είδατε τη μετάνοια και τη συντριβή αυτού του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο γείτονας, η γειτόνισσα, εκείνος ο οποίος είναι πολύ αμαρτωλός και φαίνεται έξω στον δρόμο στιγματισμένος, που έχει και τη σφραγίδα, κι όμως τη μετάνοια δεν τη βλέπεις. Βλέπεις μόνο την αμαρτία, αλλά δεν βλέπεις τη μετάνοια, τι γίνεται και τι συντελείται. Αν δεν έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, πώς προσδοκάς να πας στον παράδεισο, αδελφέ μου? Γιατί πλάνην ικτράν πλανάσαι να νομίσεις ότι θα πας κάποια στιγμή στον παράδεισο. Δεν πας με αυτόν τον τρόπο στον παράδεισο, γιατί δεν είσαι ειρηνοποιός, δεν φέρνεις την ειρήνη, δεν σκεπάσεις τον αδελφό σου, δεν βγάζεις το πάπλωμα να τον σκεπάσεις. Τι έκανε ο Χαμ? Ο Χαμ ήταν ιός, σας είπα πολλές φορές και αυτό το παράδειγμα, ας το πω και σήμερα μια φορά στην αγάπη σας. Τρεις γιους είχε ο Νόε, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Ο Χαμ όμως είδε τον πατέρα του, τον Νόε, που επάνω στην Κιβωτό που δημιούργησε, κατασκεύασε, πήρε μαζί του και τρόφιμα. Πήρε και κρασί, διότι το κρασί ευλογημένο, είναι ευλογημένο από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Και ήπιε, λέει, μια στιγμή πάρα πολύ κρασί και μέθησε. Και στη μέθη επάνω γυμνώθηκε. Τον είδε ο Χαμ και έτρεξε αμέσως να προσκαλέσει τους αδερφούς, ελάτε να δείτε τη γύμνια του πατέρα μας, και γελούσε. Αυτός τιμωρήθηκε. Οι άλλοι όμως οι σόφρονες πήραν ένα ύφασμα, λέει, το τέντωσαν και πήγαν οπισθοβατώντας πίσω-πίσω, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, και τον σκέπασαν τον πατέρα τους χωρίς να δουν τη γύμνια. Αυτό είναι ο χριστιανός, ο σωστός. Δεν δημιουργεί σκάνδαλα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο χριστιανός, ο σωστός, σκεπάζει. Εδώ τα περιτώματά του, το σκυλί και το γατί, τα σκεπάζουν, για να μην τα δει κάποιος. Και εμείς είμαστε χειρότεροι από τα σκυλιά και από τις γάτες, που δεν μπορούμε ποτέ να σκεπάσουμε τους ανθρώπους μας, τους συνανθρώπους μας, γιατί δεν έχουμε μέσα μας την αγάπη του Χριστού μας. Είμαστε έτοιμοι να κατασπαράξουμε ανθρώπους παρά να τους βοηθήσουμε να ανεβούν ένα σκαλοπάτι. Και μετά έχουμε την απέτηση να έρθουμε και να κοινωνήσουμε. Μα η μεζούρα αυτή της αγάπης μετρέται με το πρόσωπο του Χριστού μας. Συκοφαντούμενοι και λιδωρούμενοι πρέπει να συγχωρούμε. Και κατατρεγμένοι να είμαστε πρέπει να συγχωρούμε, όχι να συκοφαντούμε, που δυστυχώς εμείς γκρεμίζουμε μέσα από την Εκκλησία, άνθρωποι γκρεμίζουμε την ύπαρξη της Εκκλησίας και τη δυνατότητα μετανοίας στους ανθρώπους που βρίσκονται έξω. Οι έξω θα κρυθούν από την έξω ζωή τους. Εμείς όμως που είμαστε μέσα στην Εκκλησία θα κρυθούμε από τη ζωή μας και από αυτά που μάθαμε μέσα στην Εκκλησία και δεν τα εφαρμόσαμε, αδελφοί μου. Σκληρός ο λόγος, αλλά σκληρότερη θα είναι η κόλαση την οποία θα κερδίσουμε. Επάξια θα την κερδίσουμε. Την κερδίζουμε κάθε λεπτό στη ζωή μας, την κόλαση. Γιατί δεν μπορούμε να βιώσουμε την αγάπη του Χριστού στη ζωή μας. Η αγάπη, λέει, πάντα στέγει, πάντα σκέπει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εμείς κάνουμε τα εντελώς αντίθετα στη ζωή μας. Προσδοκούμε το έλεος του Θεού. Με τι το προσδοκούμε? Με ένα προσφοράκι που θα φέρουμε στην Εκκλησία και εκείνο έχουμε την απέτηση και τα λοιπά, να το λειτουργήσουμε και τα λοιπά, και με αυτό να πάμε στον Παράδεισο? Που ήρθαμε και σκουπίσαμε μια φορά την Εκκλησία ή προσφέραμε κάτι στην Εκκλησία, κάναμε κάτι, πήγαμε στον Παράδεισο? Λάθος, αδελφοί μου. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη ούτε από το σκούπισμά μας, ούτε από την αγιογραφία μας, ούτε από τα κεριά μας, ούτε από τα λιβάνια μας. Έχει από την αγάπη μας, την οποία δεν έχουμε καλλιεργήσει. Πόσες φορές ακούσαμε το «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν»? Η ειρήνη επέκταση είναι η αγάπη του Χριστού στη ζωή μας, την οποία δυστυχώς δεν την έχουμε όλοι μας, γιατί αν την είχαμε θα ήμασταν αγγελική πολιτεία. Θα περπατούσαμε και θα έτρεχαν από πάνω μας κύματα ευωδίας και αγιασμού. Πήγε κάποτε ένα παιδάκι ανάπηρο στο Γέροντα Παΐσιο, ανάπηρο. Το πήγαν εκεί, το κουβαλήσαν και το πήγαν. Όταν το είδε ο Γέροντας, μάτωσε η καρδιά του. Γιατί το φέρατε, λέει, το παιδί αυτό εδώ? Το παιδί μίλησε όμως, γιατί αμουγκώ, μιλούσε. Και λέει, Γέροντα, ήρθα, λέει, σε σένα εδώ, γιατί εσύ είσαι Άγιος και θα με κάνεις, λέει, καλά. Και το, όταν τ' άκουσε, λέει, ο Γέροντας Παΐσιος, πήγε, κλείστηκε μέσα στο εκκλησάκι, γιατί δεχόταν όλους έξω από το σπίτι, και μπήκε μέσα στο Άγιο Βήμα, εκεί μέσα στο εκκλησάκι του, και έκλαιγε, χτυπιώντας το στήθος του, και έλεγε, εγώ, λέει, δεν είμαι τίποτα, αφού δεν μπόρεσα να γίνω Άγιος, να μπορώ να ανασταίνω τους νεκρούς και να σηκώνω τους ασθενείς, είμαι ανάξιος να λέγομαι Υιό σου. Ποιος? Ο Γέροντας Παΐσιος. Τώρα από εκεί και πέρα βάλτε τη μεζούρα αυτήν και ας μετρήσουμε όλοι τον εαυτό μας. Επειδή ο Θεός είναι η ειρήνη του κόσμου, αυτό συνεπάγεται και όλοι εμείς καλούμεθα να γινόμαστε ειρηνοποιοί, για να είμαστε μαθητές του Κυρίου μας και ως εκ τούτου γνήσια τέκνα του. Μεγάλη λέγεται η συναπτή, επειδή ο ιερεύς συνάπτει, δηλαδή ενώνει όλα τα τάγματα και τις καταστάσεις ανάγκης όλων των ανθρώπων, ευχόμενος υπέρ αυτών μαζί με το λαό. Γι' αυτό και το Κύριε ελέησον στη συναπτή οφείλουμε να το λέμε όλοι μας. Παρόλο που υπάρχουν ψάλτες μέσα στην Εκκλησία, εμείς από μέσα μας πρέπει να πούμε Κύριε ελέησον. Ως απάντηση οφειλετική αυτό πρέπει να γίνεται από όλον τον λαό και όχι μόνον από τον Ιεροψάλτη, διότι αυτός είναι ο διάλογος που κάνει ο ιερεύς με τον λαό για να επισφραγίσει αυτήν την κοινωνία των προσώπων, την αγαπητική και την σχέση που έχει ο Θεός με τον κόσμο. Λέγεται μεγάλη συναπτή, γιατί όντως περιέχει πολλά αιτήματα εν αντιθέσει με τη μικρή συναπτή που ξεκινάει με το «έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας».
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία και Ευλογημένη Γη. Στη μικρή αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η Αγία Γη είναι τόπος έλξης χιλιάδων προσκυνητών επισκεπτών, αλλά και χιλιάδων αναχωρητών μοναχών που βρέθηκαν εκεί από τους πρώτους αιώνες του μοναχισμού μέχρι και σήμερα. Κυρίως η έρημος της Ιουδαίας μετατράπηκε σε έναν μεγάλο, πραγματικά επίγειο παράδεισο, σε μία όαση πνευματική, με τα δεκάδες πολυάριθμα μοναστήρια, τις εκατοντάδες σκήτες και τα αναρρύθμιτα ερημητήρια. Ένα από τα σπουδαία μοναστήρια της περιοχής αυτής, στη Χαράδρα του Χοζεβά, είναι η Μονή της Παναγίας του Χοζεβά, πιο γνωστή αργότερα και ως Άγιος Γεώργιος Χοζεβίτης από τον κτήτορα Γεώργιο, τον Άγιο Γεώργιο από την Κύπρο. Σήμερα θα συνεχίσουμε το ιδιαίτερο αυτό οδηπορικό που κάνουμε εκεί, ξεφυλίζοντας το βιβλίο του Χρήστου Ραμπότα «Έθελξα σπόθω με Χριστέ, οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός» της σειράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021. Είναι το υλικό που συγκέντρωσαν ύστερα από 25 χρόνια έρευνας που έκαναν για τον πατέρα Αντώνιο και τον πατέρα Γερμανό που κατάγονταν από τον Εύωσμο εκεί στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκαν και έγιναν και οι δύο ηγούμενοι στο μοναστήρι του Χοζεβά και είχαν τέλος μαρτυρικό. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ανάγνωση και θα μάθουμε τα στοιχεία που αφορούν στον πατέρα Γερμανό από τη στιγμή που φτάνει πλέον στην Αγία Γη και βρίσκεται κοντά στον πατέρα Αντώνιο, αρχικά στη Λαύρα του Αγίου Σάβα και στη συνέχεια στο μοναστήρι του Χοζεβά. Δόκιμος, υποτακτικός και στη συνέχεια πλέον θα χειροτονηθεί ύστερα από χρόνια μετά το μαρτυρικό τέλος του γεροντά του και ο ίδιος διάκονος και ιερέας για να αναλάβει έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι το δικό του μαρτυρικό τέλος ηγούμενος της Μονής του Χοζεβά.

Μετά από σιωπή μερικών εβδομάδων, ο Γεώργιος έστειλε στον αδερφό του το βιβλιάριο της τραπέζης που είχε, με την παράκληση να βγάλει και να του στείλει τα λίγα λεφτά που υπήρχαν μέσα στο λογαριασμό του. Ο αδελφός του του έκανε το χατήρι, όμως πέραν τούτου δεν είχαν καμιά επικοινωνία. Η οικογένειά του είχε χωλωθεί από την απότομη αναχώρησή του και επί 3 χρόνια δεν ήθελαν να του μιλήσουν. Η μητέρα του, αν και στην αρχή στεναχωρέθηκε, ήταν η πρώτη που έδειξε ότι μέσα της χάρηκε που το παιδί της πήρε τέτοια σπουδαία απόφαση. Ο πατέρας του όμως δεν του μίλησε ούτε όσο ζούσε ο γέροντάς του και τα πράγματα έβαιναν ομαλώς, ούτε και στην κηδεία του πατρός Αντωνίου κατέβηκε να τον δει. Ούτως ή άλλως, τα νέα έφταναν δύσκολα στον δόκιμο Γεώργιο, επειδή δεν ήταν τότε εύκολο να πάρουν τηλέφωνο, καθώς έπρεπε να περάσουν το χείμαρο και να ανέβουν στο απέναντι ύψωμα. Ακόμα και την είδηση για το τρακάρισμα του πατέρα του την έλαβε μετά από 6 μήνες. Αυτά τα 2,5 χρόνια έζησε το όνειρό του. Αγωνίστηκε να γίνει μοναχός δίπλα στον ασκητικό γεροντά του, του οποίου την πνευματικότητα ανακάλυπτε όλο και περισσότερο. Εφάρμοζαν το αγιοσαβίτικο τυπικό που απαιτεί σκληρή εργασία και εγκράτεια, αγρυπνία και προσευχή. Είχε την ευλογία να ζήσει την πρώτη αφθαρσία που χαρίζει η χάρη τόσο του τόπου όσο και του τρόπου της άσκησης που καθορίζει και αγιάζει τον άνθρωπο. Μιμούμενος τους αρχαίους πατέρες, έτρωγε ελάχιστα και μάλιστα ποτέ κρέας. Χωρίς ανάγκη για πολύ πλήσιμο και ξεκούραση, το σώμα του έγινε ανάλαφρο και πετούσε από τον ενθουσιασμό. Κάποτε ρώτησε τον πατέρα Αντώνιο για τους γέρες και εκείνος του απάντησε: «Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια. Αγιοσαβίτες είμαστε». Όταν όμως είχαν επισκέπτες, έστρωναν μεγάλο τραπέζι με όλα τα καλά που μπορούσαν και έλεγαν χαρούμενοι στους επισκέπτες προσκυνητές: «Φάτε, φάτε, έχουμε απ' όλα. Πλούσια τα ελέη του Θεού, πλούσια τα ελέη». Κάποτε βρέθηκαν στο Πατριαρχείο να ευχηθούν για την ονομαστική εορτή του Πατριάρχη. Κατά τη συνήθεια παρετέθη τράπεζα με κρέας για όλους. Βρήκε αφορμή κάποιος μοναχός που γνώριζε τη βιωτή τους και φώναξε προκλητικά στον πατέρα Αντώνιο για να τον πειράξει: «Φάε, Άγιο Σαββίτη, για τη γιορτή του Πατριάρχη μας». Ο πατήρ Αντώνιος έσκυψε και είπε στο δόκιμο: «Φάε, τώρα φάε». Και έφαγαν κρέας για μία και μοναδική φορά, που μέχρι τότε ο γέροντας του δεν είχε φάει επί 8 συνεχόμενα χρόνια. Οι συνδετημόνες είδαν την ταπείνωσή τους και ο άλλος μοναχός στο τέλος του ζήτησε με δάκρυα συγγνώμη. Ακολούθησε με επίγνωση κατήχνος τα μοναστικά ιδανικά του γέροντά του. Αβραμιαία φιλοξενία, μεγαλόκαρδη φιλανθρωπία και κρυφή ελεημοσύνη κατά το «ούτω γαριγάπησιν ο Θεός των κόσμων» από τη μια και τεράστια προσπάθεια αναστήλωσης και ανακαίνησης, ευπρεπισμού και επίπλωσης του μοναστηριού κατά το «ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου Κύριε» από την άλλη. Σύντομα ο ζήλος τους επηρέασε όλη την αγιοταφική αδελφότητα και ο Χωζεβάς έγινε κέντρο αναζωογόνησης για τους πατέρες που τους επισκέπτονταν. Οι προσκυνητές συνέρεαν κατά καραβάνια και έφευγαν ενθουσιασμένοι. Ο πατήρ Αντώνιος όμως επήγονταν να φύγει, να ασκητέψει ερημίτης στις σπηλιές εν τεσοπές της γης. Η πρόοδός του ήταν προφανής και έτσι τον αξίωσε ο Θεός το Δεκέμβριο του 1993, λίγο πριν την κοίμηση του γέροντά του. Εκάρι μοναχός από τον ίδιο τον Πατριάρχη Διόδωρο και ονομάστηκε Πατήρ Γερμανός.

Μετά την κηδεία του γεροντά του, τον πατέρα Γερμανό δεν ορχωρούσε ο τόπος. Ανεβοκατέβαινε από τον τάφο στην εκκλησία και στριφογυρνούσε στο κελί του. Έχανε τη γη κάτω από τα πόδια του και δεν το χωρούσε ο νους του. Γιατί πήρε ο Θεός τον πατέρα Αντώνιο και γιατί με τέτοιο τρόπο? Προσεύχεται στον Θεό να τον φωτίσει και παίρνει το Ευαγγέλιο. Το ανοίγει και διαβάζει. Ψάχνει για μια απάντηση. Τίποτα. Ξαναπαρακαλεί τον Θεό γονατιστός. Ξαναανοίγει το Ευαγγέλιο, ξανά τίποτα. Βγαίνει έξω και συναντά τον Κυρδημήτρη, τον πατέρα του γεροντά του. «Πάτερ Γερμανέ, διάβασε εδώ. Σοφία Σολομώντος. Πρώτο στίχος μέχρι 13, μέχρι 4 και 18. Γύρισε στο κελί του ο πατήρ Γερμανός, πήρε την Παλαιά Διαθήκη και διάβασε. Διάβασε την απάντηση. Ο Θεός θάνατον ουκ επίησεν, φθόνο δε διαβόλου, θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμον. Δικαίων δε ψυχέ εν χειρή Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδες αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα, η δέη σύνεν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων, εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευέργια τιθίσονται, ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ευάρεστος το Θεό, γενόμενος, ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει, μη κακία αλλάξει. Σύνεσιν αυτού, ειδόλος απατήσει ψυχήν αυτούν. Τελειωθήσεν ο λίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρ ειν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δηλαδή, δεν έκανε ο Θεός τον θάνατο, αλλά λόγω του φθόνου του διαβόλου μπήκε ο θάνατος στον κόσμο. Οι ψυχές δε των δικαίων είναι στα χέρια του Θεού και δεν θα τους ακουμπήσει βάσανο. Στα μάτια των ανόητων φάνηκαν ότι είχαν κακό θάνατο, καθώς η έξοδός τους από αυτόν τον κόσμο θεωρήθηκε τιμωρία και η αναχώρησή τους από αυτή τη ζωή συντριβή και απώλεια. Όμως αυτοί ζουν πλέον την αιώνια ειρήνη. Γιατί κι αν ακόμα στα μάτια των ανθρώπων φαίνονται να τιμωρούνται, έχουν μέσα τους πλήρη την ελπίδα της αθανασίας. Και αφού ταλαιπωρηθούν λίγο, θα λάβουν πολύ μεγάλη ανταπόδοση, γιατί ο Θεός τους δοκίμασε και τους βρήκε άξιους του. Έγινε αρεστός τον Θεό και ο Θεός τον αγάπησε και τον μετέθεσε σ' άλλο τόπο, επειδή ζούσε μεταξύ αμαρτωλών. Τον πήρε στον ουρανό, μην τυχόν η κακία αλλάξει τη σύνεσή του ή ο δόλος εξαπατήσει την ψυχή του. Τελειοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και είναι σαν να συμπλήρωσε πολλά χρόνια εν άρετη ζωής, γιατί ήταν αρεστή στον Θεό η ψυχή του. Επειδή ο πατήρ Αντώνιος ήταν Αγιοσαβίτης, τον έθαψαν κατά το Αγιοσαβητικό τυπικό. Τον τοποθέτησαν μέσα στο μνήμα και, χωρίς να ρίξουν καθόλου χώμα πάνω του, κάλυψαν το σώμα του με μαρμάρινες πλάκες. Ύστερα σκέπασαν τον τάφο με λίγο χώμα. Όλοι όσοι πρόλαβαν αυτή την πρόχειρη κατασκευή μαρτυρούν ότι, αν και καθόλου αεροστεγής, δεν ανέδιε καμία δυσοδεία, όπως άλλωστε συμβαίνει και με όλους τους Αγιοσαβίτες μοναχούς που μετά την κοίμησή τους παίρνουν από τον ολόσωμο άφθορο Άγιο Σάβα το μεγάλο χάρισμα να αναλύει το σώμα τους έτσι απλά, χωρίς αποφορά της σύψης. Αργότερα, οι Ορθόδοξοι Άραβες φίλοι του πατρός Αντωνίου και του Χοζεβά έχτισαν τον κατοπινό μαρμάρινο περικαλή τάφο που είναι ερμητικά κλειστός. Κάθε μέρα εκεί ο πατήρ Γερμανός παρατηρούσε ατέλειωτες σειρές μυρμηγκιών από και προς τον τάφο.
πήγαινε και χαλούσε τις γραμμές τους και αυτά πάλι τις ξανάφτιαχναν και συνέχιζαν. Και όλα έβγαιναν από τον τάφο, κρατώντας από ένα σκουλίκι στο στόμα τους. Όντως, ο πατήρ Γερμανός πληροφορήθηκε. Ο Άγιος Σάββας δεν άφησε τα σκουλίκια να φτύρουν το σώμα του αγωνιστή του, που τόσο ολόψυχα αγάπησε σε όλη τη μοναστική ζωή του και τον ίδιο τον Άγιο και το μοναστήρι του και τίμησε τόσο στην ψυχή του όσο και στο σώμα του την ιδιότητα του Άγιο Σαββίτη.

Μετά τον θάνατο του πατρός Αντωνίου, είχε περιέλθει σε δεινή θέση. Ο μόνος που τον στήριζε για να μείνει ήταν ο από τον κόσμο ακόμα πνευματικός του, ο πατήρ Αλέξανδρος, εψηφισμένος πλέον Μητροπολίτης Αργυροκάστρου. Ρωτούσε τον αδελφό του, τον Θεόδωρο, τι να κάνει, και εκείνος δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. «Τι να σου πω, εγώ δεν μπορώ να σου πω τι να κάνεις, δική σου είναι η ζωή». Κατέβαινε στον τάφο και φώναζε. «Εγώ για σένα κατέβηκα εδώ κάτω και εσύ σηκώθηκες και έφυγες. Πού με αφήνεις? Ξέρεις τι προβλήματα αφήνεις πίσω σου?» Άλλαξαν όμως γρήγορα τα πράγματα. Πολλοί και διάφοροι, όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και Εβραίοι και Μουσουλμάνοι ακόμα, έρχονταν και έδιναν χρήματα. «Πάρε αυτά τα χρήματα για την ψυχή του πατρός Αντωνίου», ο ίδιος ο πατήρ Γερμανός διηγούνταν αργότερα. Κάθε μέρα η καρέκλα του τρίζει στις ακολουθίες. Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο μοναστήρι, αισθάνεσαι κάποια παρουσία, κάποια ευωδία που προέρχεται και από τους Αγίους φυσικά, αλλά κυρίως από τη θέση του Ηγουμένου, για να μας ενισχύσει. Πρεσβεύει για μας. Εμείς αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Εγώ ήμουν ένα χρόνο εδώ μόνος και δεν απελπίστηκα, δόξα τω Θεώ. Πήγαινα, χτυπούσα τις καμπάνες και έλεγα «Γέροντα, πάμε!» και αισθανόμουν ότι πηγαίναμε μαζί. Κάποιος πέρναγε από δίπλα μου. Κοβόταν η φωνή μου στο ψάλσιμο και έλεγα «Θα διαβάσουμε τις ακολουθίες. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, πάμε!» Και συνέχιζα. Τον αισθανόμουν δίπλα μου. Έπαιρνε δύναμη η φωνή μου. Πλησίαζε η γιορτή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου που πανηγυρίζει το μοναστήρι τους. Επί πατρός Αντωνίου ερχόταν και δεσπότης και γινόταν λαμπρή η πανήγυρη. Τώρα όμως οι αγιοταφίτες και άραβες φίλοι κουνούσαν το κεφάλι απογοητευμένοι. Πού διάθεση για πανηγύρια με τόσο πένθος? Ο πατήρ Γερμανός όμως βρήκε το κουράγιο να σταθεί όρθιος. Όχι, πρέπει να γίνει η πανήγυρη. Ο πατήρ Αντώνιος γι' αυτό θυσιάστηκε. Αλλιώς η ψυχή του δεν θα αναπαυθεί. Και τους έπεισε και έγινε πανήγυρη μέσα σε μια ορθοδοξότατη χαρμολύπη. Εκείνο το βράδυ, ξημερώνοντας 8 Ιανουαρίου 1994, κατά την ολονύκτια αγρυπνία, ο γνωστός αγιοταφίτης, πατήρ Παντελεήμων, κουράστηκε και πήγε λίγο να ξαπλώσει. Τον έπιασε ο ύπνος και βλέπει τον πατέρα Αντώνιο να τον σκουντάει για να ξυπνήσει και του λέει «Πατέρ Παντελεήμων, για αγρυπνία ήρθαμε εδώ, όχι να κοιμηθούμε». Μια προσκυνήτρια, φίλη του Χοζεβά από την Αθήνα, ετοίμαζε από καιρό κάποια καλύματα Αγίας Τραπέζης, ένα δισκοπότηρο και μία λειψανοθήκη και τον Άγιο Ιωάννη του Χοζεβίτη που της είχε παραγγείλει. Άργησε όμως και δεν τα έστειλε και μετά το θάνατό του, απογοητευμένη ίσως, τα αμέλησε. Βλέπει τότε στον ύπνο της τον πατέρα Αντώνιο να της λέει «Πού είσαι? Γιατί δεν τα έφερες?» Οπότε σηκώθηκε και ήρθε στον Χοζεβά φέρνοντας και τα καλύματα και το δισκοπότηρο και τη λειψανοθήκη. Παρόμοια συνέβη και με την προσκυνήτρια από τη Θεσσαλονίκη και με το θρόνο της Παναγίας στο Δεσποτικό που ο πατήρ Αντώνιος την περίμενε να του στείλει, αλλά δεν πρόλαβε να τον χαρεί. Αμέλησε κι αυτή μετά το αναπάντεχο κακό να εκπληρώσει το έργο που είχε αναλάβει. Στα 40 όμως του πατρός Αντωνίου τον βλέπει στον ύπνο της να της λέει «Πού είσαι, ευλογημένη? Δεν μου έφερες το θρόνο ακόμη?» Τον είδε να φορά το μεγάλο σχήμα των μοναχών και τον ρώτησε «Γέροντα, σε έκαναν μεγάλο σχήμα?» «Ναι, έλα που σε περιμένω». Την άλλη μέρα πήρε τηλέφωνο στον πατέρα Γερμανό για να επιβεβαιώσει αν όντως ο πατήρ Αντώνιος είχε γίνει μεγαλόσχημος. Ο πατήρ Γερμανός της επιβεβαίωσε αυτό το γεγονός που δεν μπορούσε η ίδια να γνωρίζει, μια και είχε συμβεί λίγες μέρες πριν το ατύχημα. Αυτή μεν έσπευσε μετά από αυτό να στείλει τον θρόνο. Ο θρόνος όμως άργησε να πάει στο μοναστήρι γιατί έμεινε 35 μέρες στο τελωνείο του Τελαβίβ.
Πήγε κάποτε με τον Κεραντώνιο, πατήρ Γερμανός, και τον πατέρα Φώτιο με το τρακτεράκι να τον παραλάβουν. Εκεί όμως τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Έπρεπε να πληρώσουν ένα δυσβάσταχτο χαράτσι. Ο υπεύθυνος της αποθήκης τους μάλωσε. «Πού είστε? Μας έπιασαν όλο το χώρο, ένας τρόνος και δυο προσκυνητάρια. Πρόστιμο συν φόρος, συν χρήση αποθήκης, ίσον 450.000 δραχμές». Θέλησαν να πάνε σε κάποιον υπεύθυνο να κλαφτούν, να γίνει κάτι, και τους οδήγουν στο γραφείο μιας κυρίας. Μπαίνουν και τις εξηγούν, όπως παλιότερα και ο ίδιος ο πατήρ Αντώνιος, ότι κατοικούν στην έρημο και δεν ήξεραν. Αυτή δυσπιστούσε. «Δεν υπάρχει σήμερα έρημος. Από πού είστε?» Ο πατήρ Γερμανός είδε τότε πάνω στον τοίχο ένα ημερολόγιο με τη φωτογραφία του Χοζεβά. «Να, από αυτό το μοναστήρι». Αυτή άλλαξε αμέσως και έδειχνε συγκινημένη. «Από αυτό το μοναστήρι? Συγχαρητήρια για τη φιλοξενία σας. Ήρθα σαν τουρίστρια και παρόλο που είμαι Εβραία, με δεχθήκατε με αγάπη». Τους έκανε μια πολύ γενναία περικοπή του προστίμου και έφυγαν ευχαριστώντας την και δοξάζοντας τον Θεό. Έφτασαν στο Χοζεβά και με 1,000 ζόρια ξεφόρτωσαν τον θρόνο πάνω στην είσοδο. Τώρα όμως πώς θα τον κατέβαζαν κάτω? Εκείνη τη στιγμή φτάνουν δύο ορθόδοξοι νέοι γεροδεμένοι μέχρι εκεί πάνω. «Ελάτε εδώ να βοηθήσετε», πήγε να τους αγκαρέψει ο πατήρ Γερμανός. «Γι' αυτό ήρθαμε κι εμείς. Μάθαμε θα φέρετε το θρόνο της Παναγίας και ήρθαμε να βοηθήσουμε». Ύστερα ήρθαν κι άλλοι δύο πανύψηλοι να βοηθήσουν και ο πατήρ Γερμανός απορούσε από πού το έμαθαν ότι έρχεται ο θρόνος της Παναγίας. Στο μοναστήρι είχε μείνει ένας μικρός προσκυνητής που φορούσε τα ράσα έτσι για ευλογία και αργότερα έγινε μοναχός. Ο πατήρ Γερμανός τον βρήκε παγωμένο. Δεν μπορούσε να μιλήσει. «Χριστό, έλα να βοηθήσεις κι εσύ», του φώναξε. Εκείνος άρχισε να λέει κλαίγοντας. «Ξέρεις κάτι, ο πατήρ Αντώνιος είναι εδώ». «Σώπα τώρα», γέλασε ο πατήρ Γερμανός. «Φυσικά και είναι εδώ. Άστα αυτά και έλα να βοηθήσεις». Πήγα να χτυπήσω το καμπανάκι και τον είδα εκεί, πάνω από τα τείχη, μισή ώρα να στέκεται και να σας ευλογεί, ολόκληρος ίδιος ο πατήρ Αντώνιος. Μετά, όταν ανεβήκατε εσείς πλέον την επικίνδυνη ανηφόρα, κατέβηκε και πήγε κάτω. Γυρνάει λοξά και με κοιτάει και φεύγει μέσα στο οστεοφυλάκιο. Το οστεοφυλάκιο είναι το μόνο μέρος που δεν μπορεί να μπει κανείς από το μοναστήρι, γιατί είναι μονίμως κλειδωμένο και τα κλειδιά του δεν βρίσκονται στο μοναστήρι, αλλά στο Πατριαρχείο, στα Ιεροσόλυμα.

Παρά τις τεράστιες αντικσότητες, ο πατήρ Γερμανός δεν το έβαλε κάτω επειδή δεν ήταν του χαρακτήρα του καταρχήν. Η παρουσία όμως

Τότε το ακάθαρτο πνεύμα καιγόταν και αγρίεψε και ήθελε να επιτεθεί στον πατέρα Γερμανό, τον οποίο, όπως ομολογούσε, προστάτευε η ζώνη του πατρός Αντωνίου που φορούσε στη μέση του. Οι γονείς του πατρός Αντωνίου, όποτε επισκέφτηκαν τον Χοζεβά να προσκυνήσουν, έλεγαν ότι αισθάνονταν με διάφορους τρόπους ζωντανή την παρουσία του πατρός Αντωνίου στο μοναστήρι. Ο πατέρας του πατρός Γερμανού μέχρι το 1998 δεν είχε κατέβει στο Χοζεβά και τα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει, παρότι του το ζητούσε επίμονα ο πατήρ Γερμανός. Βλέπει τότε τον πατέρα Αντώνιο μπροστά του να του λέει: «Γιατί δεν πας κάτω, αφού στο ζητάει τόσο πολύ ο γιος σου, να πας?» Και σηκώθηκε και πήγε.

Αφού αποφάσισε ο πατήρ Γερμανός να μείνει και να κρατήσει το μοναστήρι έστω και μόνος του, κάθισε και συνέταξε ένα πρόγραμμα υπόμνημα προς εαυτόν περί βέλτιας λειτουργίας της μονής. Κράτησε όλον αυτόν τον καιρό ακίμητα και τα 27 καντήλια του ναού και χτυπούσε μόνος του τις καμπάνες για να δείξει στους απ' έξω Εβραίους και Μουσουλμάνους ότι υπήρχε παρουσία στο μοναστήρι. Ευθύς εξ αρχής επέδειξε επενετό ζήλο στη διακονία του, βαδίζοντας στα χνάρια του γέροντά του. Τελούσε τις ακολουθίες άλλοτε μόνος του και άλλοτε με επισκέπτες, μοναχούς ή λαϊκούς προσκυνητές. Δεν ήταν σχεδόν ποτέ τελείως μόνος του. Λίγο-λίγο, όλο και κάποιοι έρχονταν. Έμεναν κανένα μήνα, έφευγαν και ύστερα έρχονταν άλλοι. Μόνον ο Θωμάς, ο φίλος προσκυνητής από τον Εύωσμο, έμεινε μαζί του 1-1,5 χρόνο. Ο Όλεγ, ο Ρώσος, είχε έρθει προσκυνητής στους Αγίους Τόπους και είχε μείνει γιατί είχε κάποιο οικογενειακό πρόβλημα. Ο πατήρ Γερμανός τον προσέλαβε μισθωτό για να έχει δίπλα του κάποιον άνθρωπο εμπιστοσύνης. Του έφερε ένα ρωσοελληνικό βιβλίο, ρωσικά γράμματα με ελληνική προφορά, από που μπορούσε να διαβάζει και να τον βοηθάει στις ακολουθίες. Του έλαχε απ' αρχής να είναι υπεύθυνος του μοναστηριού και πλησίαζε το πανηγύρι τους. Πρώτο πνευματικό του πήρε τον πατέρα Αρίσταρχο, γιατί του συμπαραστάθηκε πολύ μετά το θάνατο του γέροντά του. Έρχονταν στο μοναστήρι, τον βοηθούσε και τον συμβούλευε. Του δίδασκε και τα διοικητικά, αλλά και πώς να ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Ο πατήρ Γερμανός του ανέφερε τις πολλαπλές κλοπές που έγιναν την ώρα της κηδείας και ο πατήρ Αρίσταρχος του απάντησε «Μην ασχολείσαι εσύ με αυτά. Αυτοί που τα διέπραξαν θα τα βρουν από τον Θεό μπροστά τους». Του ανέφερε ότι δέχεται πιέσεις λόγω αυτού του θέματος από το Πατριαρχείο, που ήθελε να διενεργήσει τυπικό έλεγχο των οικονομικών

εικόν και απογραφή αμφίων, εικόνων και σκευών. Δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί τους, γιατί θα έπρεπε να ξεκλειδώσει και να αφήσει ανοιχτούς όλους τους πολύτιμους θησαυρούς, ακόμα και τα Άγια Λείψανα και τα Ιερά Κοιμήλια της Μονής, και φοβόταν μήπως γίνουν και πάλι αντικείμενο λαιλασίας από τους ανεξέλεγκτους επιτίδιους που γυροφέρνουν το μοναστήρι. Αυτή η άρνηση έστρεψε πολλούς μέσα στο Πατριαρχείο εναντίον του. Και ενώ ο εψηφισμένος τότε Μητροπολίτης Αργυροκάστρου, κύριος Αλέξανδρος, τους πίεζε μέσω διαφόρων ιεροσολυμητών αρχιερέων να τον κάνουν ιερέα και ηγούμενο, αυτοί απαντούσαν ότι ήταν αγράμματος. Τους πρότεινε ύστερα να τον κάνουν επιστάτη, πράγμα που τουλάχιστον έγινε. Ο ίδιος ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κύριος Διονύσιος τους πρότεινε να έλθει στην Ελλάδα ο πατήρ Γερμανός και να τον χειροτονήσει ο ίδιος, αν αυτοί δεν ήθελαν να αναλάβουν την ευθύνη. Και πάλι όμως αρνήθηκαν και ο Άγιος Γεώργιος παρέμενε αλειτούργητος. Έτσι, στο ημερολόγιο του Πατριαρχείου για την Αγιοταφική Αδελφότητα του 1995, η θέση του ηγουμένου στο Ιερό Κοινόβιο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου παρέμενε κενή, ενώ τον πατέρα Γερμανό ονομάζει επιστάτη. Διορίζονταν κάποιοι δοκιμαστικά για ηγούμενοι στις αρχές, όμως κανείς δεν καθόταν για πολύ. Άλλοι από αυτούς ήθελαν μόνο τον έλεγχο των οικονομικών. Άλλοι φοβούνταν τα φίδια στο χήμαρο και άλλους τους έδιωχνε το τραχή του τόπου. Ο πατήρ Γερμανός έκανε μεταπείνωση σε όλους υπακοή και τα άφηνε όλα επάνω τους. Τους ενημέρωνε και τους δήλωνε. Το τυπικό εδώ έχει ως εξής: δεν τρώμε κρέας ποτέ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τρώμε αλάδωτο. Από τις 2 η ώρα έχουμε κάθε βράδυ αγρυπνία μέχρι το πρωί. Εγώ όλα αυτά θα τα κρατήσω. Εσύ όμως είσαι ο ηγούμενος. Εσύ θα κάνεις κουμάντο. Εγώ θα αποσυρθώ στο κελί μου και ό,τι κανόνα να μου βάλεις θα τον κάνω. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνεις εσύ την ευθύνη και την υποχρέωση. Να φέρεις, να φάμε, να νοιαστείς για τα καύσιμα, να καθαρίσεις, να στολίσεις την εκκλησία κλπ. Και όλοι αυτοί, οι προσωρινοί ηγούμενοι, δεν κρατούσαν πάνω από μήνα. Διατηρούσε βέβαια πάντα πολύ καλές σχέσεις με τον Άγιο Σάβα και ιδίως με τον πατέρα Θεοφάνη, που τον επισκεπτόταν συχνά και τον ενίσχυε. Ο πατήρ Θεόφιλος μετατέθηκε από την Κανά στα Ιεροσόλυμα και μπορούσε τώρα να έρχεται πιο συχνά στις γιορτές και τα Σαββατοκύριακα να λειτουργεί. Έτσι άρχισε να τον εμπιστεύεται και να ξανοίγεται περισσότερο σε αυτόν, και ο πατήρ Αρίσταρχος του επέτρεψε να πάρει αυτόν για πνευματικό του. Ο πατήρ Θεόφιλος, σαν αρχιμανδρίτης, ήταν σε θέση και στα εκκλησιαστικά να τον βοηθήσει καλύτερα και να τον καθοδηγήσει στα ιερατικά καθήκοντα προς τα οποία κατευθυνόταν. Είχε πολύ αυστηρή εποπτεία σε ό,τι συνέβαινε μέσα στο μοναστήρι για να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση. Δεν ανοιγόταν εύκολα, δεν εμπιστευόταν σχεδόν κανένα και τα κλειδιά τα κρατούσε ο ίδιος. Για όλες τις δουλειές έδινε συγκεκριμένες οδηγίες που απαιτούσε να τηρούνται. Παρόλη όμως την τεράστια προσοχή που έδινε για να μην φανερώνει τον εσωτερικό του κόσμο, η ευαίσθητη ψυχή του προδίνονταν από την αγάπη του για τη φύση και την προσοχή που έδειχνε στα λουλούδια και τα ζώα. Το μόνο πράγμα που δεν συγχωρούσε στον εαυτό του είναι ότι επί πατρός Αντωνίου έμαθε μεν να διαβάζει, όχι όμως να γράφει σωστά, με ορθογραφία και σύνταξη, την εκκλησιαστική γλώσσα. Έτσι, όταν πήγαινε ο πατήρ Θεόφιλος, του παρέδινε την αλληλογραφία του μοναστηριού και του έλεγε: «Απαντήστε τα εσείς». Παρακάλεσε τον αδελφό του και του έστειλε λεξικά διαφόρων γλωσσών. Προσπάθησε πολύ και σύντομα προόδευσε τόσο πολύ που έμαθε καλά τα εβραϊκά και τα αραβικά και μπορούσε να συνεννοείται σε αγγλικά και ρωσικά.
Ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίου που πήγαν με τους φοιτητές τους μαρτυρούσαν ότι ήταν πλέον σε θέση να απευθύνει «μιμητής και σε αυτό» του γέροντά του στους προσκυνητές λόγω μεστό του πνεύματος για την απελευθέρωση από τον κόσμο, την ωερά προσευχή και την υπεραγία Κυρία του τόπου Θεοτόκο.

Ο πατήρ Γεώργιος και η ενορία του Ευόσμου ήρθαν επανειλημμένα να τον στηρίξουν υλικά και ηθικά με ένα μεγάλο πλήθος κόσμου, 2 και 3 πούλμαν προσκυνητών κάθε φορά. Ο παλιός καλός του φίλος, ο πατήρ Γεράσιμος, ήρθε κι άλλες φορές και έμεινε μαζί του 10 με 15 μέρες. Μείνε κι άλλο, δεν ξέρεις πόσο μετρά για μας αυτό το έτη και έτη. Τον παρακαλούσε ο φυλακόλουθος πατήρ Γερμανός που υπέφερε πολύ από την απουσία ιερέα από το μοναστήρι. Όπως ο πατήρ Αντώνιος, είχε και αυτός σακούλες ολόκληρες γεμάτες χαρτιά με αμέτρητα ονόματα που τα μνημόνευαν καθημερινά, καθώς και μια κατάσταση με ονόματα δωρητών και φίλων του Αγίου Γεωργίου. Είχε μάθει καλά τα τυπικά των ακολουθιών ο πατήρ Γερμανός και πείραζε τον φίλο του όταν ξέφευγε λόγω συνήθειας από τα αυστηρά μοναστηριακά τυπικά και χρησιμοποιούσε εκφράσεις που απευθύνουν συνήθως οι ιερείς στο εκκλησίασμα έξω στον κόσμο. Μιλούσε με πολλή νοσταλγία και αγάπη για το έργο της ενορίας και είχε μεγάλη χαρά όταν τον επισκέπτονταν άνθρωποι από τον Εύωσμο. Δεν ξεχνούσε κανέναν και δεν παρέλειπε να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου με τους ιερούς ναούς όλων των τότε ενοριών του Εύωσμου, όπως και τα σπίτια των προσωπικών του φίλων. Και όλα αυτά όχι για τον εαυτό του, αλλά για το μοναστήρι που εκπροσωπούσε. Ο ίδιος δεν είχε προσωπικά ανάγκη να μιλήσει με κανέναν. Μιλούσε η ψυχή του με τον Θεό. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχε καμία διάθεση να κατέβει στην Ελλάδα. Στο γάμο του Θεόδωρου Κιάν ή στην ενθρόνηση του πατρός Αλεξάνδρου. Έπαιρνε τον πατέρα Γεράσιμο και περιδιάβαιναν όλο το χήμαρο και λειτουργούσαν με αυτή τη σπάνια ευκαιρία σε όλα τα σπήλαια, τα παρεκκλήσια και τις σκήτες που κρέμονται στους γκρεμούς, όπως και στην ανακαινισμένη σκήτη της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άννας. Τον πήγε και προσκύνησαν σε όλα τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων και πρώτα και κύρια στον Πανάγιο Τάφο. Εκεί δεν τον άφησε να περιμένει στην ουρά με τους υπόλοιπους προσκυνητές που από όλο τον κόσμο, από κάθε φυλή και γλώσσα, σειραίουν στα Ιεροσόλυμα. Τον πέρασε από το πλάι λέγοντάς του: «Εδώ δεν είναι τόπος για ευγένειες. Όλοι οι άλλοι πρέπει να πάρουν απόφαση ότι αυτά είναι δικά μας. Εμείς είμαστε νοικοκύριδες και αυτοί επισκέπτες». Και σε αυτόν, όπως και σε όλους τους φίλους του, προσπαθούσε να μεταδώσει τον ενθουσιασμό του για τη μοναχική ζωή. Η εγκάρδια ευχή του ήταν: «Παράτησε τα όλα και κατέβα εδώ κάτω». Συνέχισε την αυστηρή τακτική του προκατόχου του να μην αφήνει να μπαίνουν γυναίκες με κοντά παντελόνια, no shorts, άσεμνα και προκλητικά ντυμένες στο χώρο του μοναστηριού. «Αυτές εδώ, άμα τις κοιτάξεις, θα βλέπεις κινηματογράφο στον ύπνο σου», εξηγούσε στον πατέρα Γεράσιμο. Διατηρούσε παρόλα αυτά το χοντρό μέχρι παρεξηγήσεως χιούμορ του, όπως τότε που πάτησε κατά λάθος τον μοχλό που ανυψώνει την πλατφόρμα του τρακτέρ και έριξε κάτω τον τρομαγμένο πατέρα Γεράσιμο που βρισκόταν πάνω της. Αυτός όχι μόνο δεν έδειξε να στεναχωριέται, αλλά καθόταν και γελούσε με την ψυχή του. Όταν ερχόταν η ώρα της αναχώρησης, ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε με την καρδιά σφιγμένη που τον άφηνε έτσι μόνο του να παλεύει μέσα στην έρημο της Ιουδαίας. Για 1,5 χρόνο ήρθε και έμεινε μαζί του από τον Εύωσμο ο Θωμάς, πνευματικό παιδί του πατρός Γεωργίου. Ο πατήρ Γερμανός ήταν χαρούμενος που τον είχε κοντά του. Ήξερε να φτιάχνει κομποσχήνια και θυμίαμα, καθόταν στο παγκάρι με τα κεριά και πουλούσε βιβλία και εικόνες στους προσκυνητές. Παρά την αρχική τους ουδέτερη στάση, μετά το θάνατο του πατρός Αντωνίου, η οικογένειά του άρχισε να έχει επαφή μαζί του και να τον επισκέπτεται. Πρώτη ήρθε η μητέρα του τα Χριστούγεννα του 1994 για το μνημόσυνο του πατρός Αντωνίου. Ο αδερφός του άρχισε να κατεβαίνει από το 1995 και ο πατέρας του από το 1998. Πιστός στα μοναχικά του ένστικτα, στην αρχή προσπαθούσε να κρατήσει τη μητέρα του σε απόσταση και δεν ήθελε να την αφήσει
να κάνει καμιά δουλειά μέσα στο μοναστήρι, επειδή ήταν γυναίκα. Την τρίτη όμως χρονιά η επίσκεψή της συνέπεσε με τις ετοιμασίες για το πανηγύρι, οπότε αναγκάστηκε να της δείξει την κουζίνα και να της επιτρέψει να βοηθήσει στο μαγείρεμα. Η μεγάλη του βοήθεια, το δεξί του χέρι, αποδείχθηκε ο αδερφός του, ο Θεόδωρος, που ερχόταν και έμενε μαζί του κάθε χρόνο δύο τουλάχιστον φορές, οπωσδήποτε πάντως κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα.

και ο ίδιος ο μακαριστός πατριάρχης Ιεροσολύμων Διόδωρος τον εκτιμούσε ιδιαιτέρως. Ο πατήρ Γερμανός δεν ήταν ούτε τακτικός ούτε συνεπής στις σχέσεις του με τις οικονομικές κυρίως υπηρεσίες του Πατριαρχείου, γιατί επέμενε να μην αποδίδει τις εισφορές που αυτοί θεωρούσαν υποχρεωτικές. Δημιούργησε και αντιπάθειες με τη φυσική του απέχθεια για τις δημόσιες σχέσεις, έτσι αγνός, ευθύς και ειλικρινής όπως ήταν. Κάποιοι τον κατήγγυλαν ότι δεν τηρεί το τυπικό του Αγίου Σάβα που παρέλαβε από το γέροντά του. Αυτός πήγε στον Πατριάρχη που τον κάλεσε και απάντησε. «Μακαριότατε, έχουν έλθει ποτέ στο μοναστήρι μας αυτοί που τα λένε αυτά? Μόνος μου ζω στο Χοζεβά. Ποιο τυπικό να τηρήσουμε? Δεν έχουμε ιερέα στο μοναστήρι». Ερχόταν βέβαια ο πνευματικός του αρχιμανδρίτης Θεόφιλος και λειτουργούσε όποτε μπορούσε. Καλούσε και ορθόδοξους Άραβες ιερείς. Αναγκαζόταν όμως πολλές φορές να πηγαίνει ο ίδιος στον Άγιο Σάβα ή στην Ιεριχώ να λειτουργηθεί. Άλλοτε ερχόταν ο φίλος της Μονής από τη Βηθλεέμ, αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης, ο οποίος με απλότητα και ταπείνωση αναγκαζόταν να κάνει και τον διάκο και τον παπά και τον δεσπότη στη Θεία Λειτουργία. Πίεζαν και από τον Εύωσμο όσο μπορούσαν να τον χειροτονήσουν ιερέα, να μην μένει αλειτούργητο το μοναστήρι. Όμως υπήρχαν άλλοι που ήταν αντίθετοι. Έθεσε πολλές φορές το θέμα στη Σύνοδο ο τότε πνευματικός του πατήρ Αρίσταρχος, αλλά η απάντηση ήταν «Είναι νωρίς ακόμα». Συνέπεσε εκείνη την εποχή να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσει τα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στη διαδρομή Ιερουσαλήμ-Ιεριχώ σταμάτησε. Κατέβηκε στο Χοζεβά, όπου τον υποδέχθηκε ο πατήρ Γερμανός με πομπή και παρησία, όπως συνήθιζε να λέει. Ο πατήρ Γερμανός του πρότεινε να τον μεταφέρει με το τρακτεράκι του στο μοναστήρι για να προσκυνήσει επί τόπου, όμως κάποιοι φοβήθηκαν και προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. «Πού πάτε, Παναγιώτατε? Μπορεί να πέσετε στον γκρεμό?» Ο Πατριάρχης όμως δέχτηκε με χαρά. Πήγε στο μοναστήρι, προσκύνησε στο ναό τα Άγια Λείψανα και έμεινε πολλή ώρα. Του άρεσε πολύ ο τόπος, έτσι που τον είδε ανακοινισμένο και περιποιημένο, και φεύγοντας του έδωσε 12 σταυρουδάκια και του είπε «Δώστε ευλογία από μένα». Εκτός από τη θετική εντύπωση του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο Μακαριότατος άκουγε και άλλες αναφορές από φίλους του πατρός Γερμανού μέσα στο Πατριαρχείο που δεν παρέλειπαν να του υπενθυμίζουν. «Μακαριότατε, ο πατήρ Γερμανός έκανε και άλλα έργα ανακαίνιση στο Χοζεβά και όλα τα επιγράφει υπό την επίβλεψη της αυτού θεωτά της Μακαριότητος Πατριάρχου κυρίου Διοδόρου του Πρώτου». Άκουγε πολλά ο Πατριάρχης και ήθελε να κατέβει ο ίδιος στον Άγιο Γεώργιο για να έχει ιδίαν αντίληψη, αλλά δεν μπορούσε πλέον λόγω ηλικίας και ασθενειών. Έτσι προσκάλεσε τον πατέρα Γερμανό στην Ιεριχώ, στο πατριαρχικό κατάλημα όπου αναπαυόταν. Ο πατήρ Γερμανός πήγε στην Ιεριχώ, συζήτησαν απλά και εγκάρδια και ο Μακαριότατος εντυπωσιάστηκε. «Καλά, τι γίνεται με σένα? Άλλα μου λένε μερικοί, άλλα βλέπω ότι κάνεις.

Τον Μάρτιο του 2020 ήρθαν πάλι προσκυνητές οι γονείς του και πήγαν κατά τη συνήθειά τους να πάρουν από το μακαριότατο την ευχή του και να τον παρακαλέσουν να κάνει κάτι για το παιδί τους που είχε μείνει 7 ολόκληρα χρόνια μόνος στο Χοζεβά, έμπιστος και αφοσιωμένος. Στο τέλος της παραμονής τους ξαναπήγαν στο Πατριαρχείο για να πάρουν την ευχή και να αναχωρήσουν. «Μείνετε λίγο ακόμα», τους παρακάλεσε εκείνος. «Μα, μακαριότατε, τα εισιτήριά μας είναι κανονισμένα για αύριο και θα έχουμε πρόβλημα», του είπαν και εκείνος επέμενε. «Μείνετε λίγο ακόμα». Την επομένη ειδοποίησαν τον πατέρα Γερμανό να ετοιμαστεί και σε μια εβδομάδα, σε βραδινή αγρυπνία, στον πανίερο ναό της Αναστάσεως, ενδύεται άνωθεν τη Θεία Χάρη της Ιεροσύνης και χειροτονείται διάκονος επί του Παναγίου Τάφου, διεπιθέσεως των χειρών του πανιερωτάτου Μητροπολίτη Θαβορίου Δανίηλ. Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου ήταν για διάκονος και πρεσβύτερος και έτσι, μετά κατάλληλη προετοιμασία μερικών μηνών, σε βραδινή αγρυπνία επί του Παναγίου Τάφου και πάλι, προάγεται στο δεύτερο βαθμό του ουρανίου πολιτεύματος και χειροτονείται ιερέας από τον πανιερώτατο Μητροπολίτη Καπιτολιάδος Ησύχιο.

0: Χειροτονήθηκε λοιπόν διάκονος και λίγο αργότερα ιερέας στον Πανάγιο και Ζωδόχο Τάφο, ο πατήρ Γερμανός, και ανέλαβε ύστερα από τα χρόνια που είχε μείνει μόνος εκεί μετά τον απρόσμενο τραγικό θάνατο του ηγουμένου και γέροντά του πατρός Αντωνίου. Ανέλαβε λοιπόν ο ίδιος πλέον ως ηγούμενος της Μονής Χοζεβά. Όμως πολύ λίγο διάστημα θα παρέμενε ηγούμενος, αφού θα έβρισκε μαρτυρικό τέλος, όπως θα μάθουμε στην συνέχεια. Αλλά αυτό θα γίνει κατά την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αφού κάπου εδώ ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας σχεδόν ολοκληρώθηκε. Το βιβλίο του Χρήστου Ραμπότα «Έθελξας πόθο με Χριστέ», οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της σειράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021, ήταν ο πολύτιμος συμπαραστάτης μας. Έγινε μια αρκετά μεγάλη έρευνα και τελικά κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο με όλα τα στοιχεία που μπόρεσαν να συγκεντρώσουν οι ενορίτες εκεί της περιοχής του Ευόσμου της Θεσσαλονίκης, από την οποία περιοχή προήλθαν και οι δύο, και ο πατήρ Αντώνιος και ο πατήρ Γερμανός, και βρέθηκαν με μια σχεδόν παράλληλη πορεία στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων, στο μοναστήρι του Χοζεβά, έχοντας μαρτυρικό τέλος. Όσοι βρεθείτε στη Μονή του Χοζεβά και όσοι έχετε βρεθεί κατά το παρελθόν, ξέρετε πολύ καλά πού βρίσκεται το σημείο με τους τάφους των δύο ηγουμένων, του Αντωνίου και του Γερμανού. Μόλις μπούμε στο μοναστήρι, από την μικρή πορτούλα, μετά από λίγο στα δεξιά μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα ολοκληρώσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση με τα στοιχεία που θα μας πληροφορήσουν για τον μαρτυρικό θάνατο που είχε ο πατήρ Γερμανός. Και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί και αυτό το οδηπορικό στη Μονή του Χοζεβά με τις ζωές των δύο ηγουμένων του. Κάπου εδώ να ευχηθούμε σε όλους που και σήμερα ήσασταν μαζί μας το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, αν και νοερό να ήταν άξιο, και όλοι και όλες από όπου και αν μας ακούσατε τούτη την ώρα, ας έχουμε τις ευχές και του πατρός Αντωνίου και του πατρός Γερμανού από τον ουρανό να μας συνοδεύουν. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα συνεπείς στην τακτική μας εκπομπή και συνάντηση ραδιοφωνική με την εκπομπή μας με την επωνυμία «Δεύτε ακουσατέ μου και διηγήσουμε ημίν». Και όπως κάθε φορά έχουμε και σήμερα την ευλογία, την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πυδαύρου, τον πατέρα Καλίνικο, τον οποίον ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την αγάπη του και την καλοσύνη του να είναι μαζί μας, ώστε από τη συζήτηση πάντοτε κάτι καλό βγαίνει για όλους μας. Θεοφιλέστατε, καλώς ήλθατε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους, κύριε Καζά, και εγώ θέλω να σε εκφράσω για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου, διότι έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι μαζί σας εδώ στο ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να σκεφτόμαστε πάνω σε πνευματικά θέματα και με αυτόν τον τρόπο και εμείς οι ίδιοι να οικοδομούμεθα, αλλά και οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού να προάγονται πνευματικά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δοξάζεται το όνομα του Μεγάλου Θεού. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, σας το έχω ξαναπεί και δεν διστάζω να το πω για άλλη μια φορά. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχει αυτή η πνευματική έπαλξη, δηλαδή ο ραδιοσταθμός Ιεράς Μητροπόλεως. Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες ανθρώπων οι οποίοι έχουν να πούν μια καλή κουβέντα για την συντροφιά που κρατάει ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο εκκλησιαστικός, για το πόσο ωφέλη αντλούν από τις εκπομπές τις οποίες παρακολουθούν. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και εσάς και τους συνεργάτες εδώ που έχετε, οι οποίοι επιτελούν αυτό το πνευματικό έργο. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ο Θεός να σας δίνει δύναμη και υγεία να το συνεχίσετε για πολλά πολλά πολλά χρόνια, να είσαστε συνεργοί σε αυτό το εκκλησιαστικό επίτευγμα εν Κυρίω, και με αυτόν τον τρόπο ο Λόγος του Κυρίου να τρέχει μέσα στην κοινωνία, ώστε όλοι να γινόμαστε καλύτεροι και εν τέλει να κατορθώσουμε αυτό που είναι ο σκοπός της ζωής μας. Δηλαδή εν ελευθερία να φτάσουμε στο να γίνουμε καθομοίωση Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό θεωρείται ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να αγωνιζόμαστε να κατορθώσουμε. Βέβαια ξέρουμε όλοι ότι τις περισσότερες φορές λιποψυχούμε, παρατάμε τα πνευματικά όπλα, ασχολούμεθα με τα επίγεια, διαφορούμε για αυτήν την μεγάλη στοχοθεσία. Παρ' όλα αυτά, αυτή η φωνή που ακούγεται από τον εκκλησιαστικό σταθμό της Μητροπόλεως, νομίζω πως είναι μια διαρκής κλίση, κάλεσμα σε όλους να αλλάζουμε κάθε φορά πορεία και να προσανατολιζόμαστε εκεί που χρειάζεται, εκεί που είναι προς το συμφέρον των ψυχών και των σωμάτων μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και περισσότερο θα θέλαμε τις προσευχές σας, ώστε ο Θεός να δίνει πράγματι δύναμη στους συνεργάτες που καταθέτει ο καθένας στη δική του ψυχή, ώστε πράγματι αυτός ο Λόγος του Θεού, όπως το περιγράψατε, να μεταφέρεται στις καρδιές των ανθρώπων που έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά τώρα, σε μια εποχή έτσι, της συγχύσεως της πνευματικής και της αντιφατικότητας. Άλλωστε, Θεοφιλέστατε, ο άνθρωπος είναι το μόνο όνομα, όπως έχουμε πει, το λογικόν, αλλά και το ελεύθερον. Ο Θεός το πρίκησε με την ελευθέρα βούληση και του έδωσε την δυνατότητα και την ικανότητα να κάνει τις επιλογές του, να γνωρίζει το καλό και το κακό και να κάνει τη δική του επιλογή, ώστε να έχει και τη δική του αμοιβή ή την ευθύνη. Άλλωστε νομίζω, Θεοφιλέστατε, ότι αυτή είναι η διαφορά της Ορθοδόξου πίστεώς μας από τα άλλα θρησκεύματα και τις άλλες δοξασίες. Δεν επιβάλλει ποτέ τίποτε. Ο Κύριος και θεμελιωτής της πίστεώς μας είπε εκείνο το πολύ ωραίο, «Όστις θέλει ο πίσω μου ηλθύν». Δεν το επέβαλε σε κανέναν. Και μάλιστα σε μια άλλη περίπτωση εκεί που διαφωνούσαν οι μαθητές και έγινε κάποια συζήτηση για διάφορα θέματα, τους είπε ο Κύριος, «Μήπως και εμείς θέλετε υπάγειν, δεν σας κρατάω, θέλετε να φύγετε». Και τότε άκουσε από το μαθητή του αυτό το περιβόητο και το περίφημο αυτό, «Πού να πάμε Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα». Είδαμε ότι έχεις ρήματα ζωής αιωνίου. Δηλαδή η ελευθερία είναι συμφυή στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος επλάστη ελεύθερος και έχει αυτό το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας της βουλησεώς του, και πρέπει αυτό να το τιμήσει και να το εφαρμόσει στη ζωή του. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ, Θεοφιλέστατε, ότι καμιά φορά έχουμε πλανερή ιδέα για την ελευθερία. Μπορεί ο άνθρωπος να λέει σήμερα ότι είναι ελεύθερος, ενώ δεν είναι ελεύθερος. Εάν είναι δούλος των παθών και των αδυναμιών του, δεν είναι ελεύθερος. Έχει μία λανθεμένη αντίληψη περί της ελευθερίας. Γιατί? Διότι εάν τα βάλει κάτω και τα μετρήσει και τα ζυγίσει, θα δείτε ότι πραγματικά έχει μεγάλα ελλείμματα στη ζωή του. Δεν έχει αυτή την ελευθερία του πετάγματος της ψυχής του προς τα άνω, προς την αγάπη, προς την φιλανθρωπία, προς την ειρήνη, προς την πίστη. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι η ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου είναι θεήλατος, αφού ο Κύριος το είπε αυτό, ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει μαζί μου και δεν επιβάλλω και δεν επευλήθη. Και η χριστιανική πίστη διεδόθη πάλι στηριζωμένη πάνω στην ελευθερία. Και ο Παύλος το λέει αυτό. Και τόσο, θα το πούμε στη συνέχεια όμως της συζήτησεώς μας. Γιατί ο Παύλος λέει, βλέπω μέσα μου δύο νόμους να αντιμάχονται. Όμως εγώ προτιμώ αυτό. Κι αλλού, λέει ο Παύλος, ο λόγος σου δέδεται. Δεν μπορεί να δεσμευτεί η λογική και η πίστη. Το σώμα μπορεί να δεσμευτεί. Όμως η ελευθερία της πίστης, της αγάπης και της αρετής δεν μπορεί να δεσμευτεί.
1: Πολύ ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία είπατε, κύριε Καζά, πράγματι το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται, το κατ' εικόνα Θεού που έχει ο άνθρωπος έγκυται στο αυτεξούσιό του, δηλαδή στην ελευθερία του. Είναι ένα μυστήριο, θα έλεγε κανείς. Είναι το ίδιο το μυστήριο της ψυχής του ανθρώπου. Μιας ψυχής η οποία είναι σχηματισμένη κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτήν, δηλαδή κατ' εικόνα Θεού. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε το μεγαλείο της δημιουργίας του ανθρώπου, δηλαδή ότι ο άνθρωπος πλάθεται από τον ίδιο τον Θεό, κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή με το αυτεξούσιο, σταματάει το μυαλό. Είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Σε αυτή λοιπόν την μεταπτωτική κοινωνία, ο άνθρωπος δεν ανέχεται το γεγονός ότι είναι τόσο ελεύθερος. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο φαντάζομαι πως και έχουμε ακούσει όλοι, και εμείς και οι ακροατές του ραδιοσταθμού, και ίσως καμιά φορά να περνάει και από το δικό μας το μυαλό. Λέμε καμιά φορά, μα είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει κάποιοι άνθρωποι να πάνε στην κόλαση? Ή κάποια άλλη φορά μπορεί να περάσει ο λογισμός, μα γιατί ο Θεός να μην με πάρει με το ζόρι και να με πάει στον παράδεισο? Αυτές οι σκέψεις, αυτοί οι λογισμοί ουσιαστικά τι είναι? Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε τόση ελευθερία. Όμως, όπως είπατε κι εσείς, η ελευθερία είναι συνάμα και μια μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι μόνο ένα προνόμιο, είναι προνόμιο, αλλά είναι και μια ευθύνη. Το να μπορώ να εξουσιάζω το ίδιο μου το είναι. Αν θέλω, μπορώ να καταστραφώ. Αν θέλω, μπορώ να γίνω κατά χάριν Θεός. Ανοίγονται δύο δρόμοι μπροστά μου, η ζωή και ο θάνατος, και διαλέγοντας μπορώ να ακολουθήσω όποιο δρόμο εγώ επιθυμώ. Αν φτάσω στο σημείο να πω, γιατί με έκανες Θεέ μου έτσι, γιατί με έκανες ελεύθερο, γιατί δεν με έκανες να μπορώ να ακολουθήσω μόνο τον ένα δρόμο, τον δρόμο του καλού, σημαίνει ότι είμαι ανώριμος τελείως πνευματικά. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι να προσπαθεί ο κάθε μαθητής του Χριστού να γίνει όριμος άνθρωπος, που σημαίνει τι? Να δοξάζει διαρκώς τον Θεό για αυτό το μεγαλείο του κατ' εικόνα, για αυτό το αυτεξούσιο το οποίο έχει, και εν ταπεινώσει να αναγνωρίζει πως η εκουσία, η ποταγή του στο Θείο Θέλημα είναι η πραγμάτωση της πραγματικής ελευθερίας του. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, εκείνη την ώρα ουσιαστικά γίνεται δούλος. Το λέει ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Οποιών την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, οφείλουμε εκουσίως, εν ελευθερία, να υποταχθούμε στο Θείο Θέλημα. Γιατί το Θείο Θέλημα ουσιαστικά μας ελευθερώνει. Είναι, αν θέλετε, πιο απλό να το καταλάβει κανείς, αν παρακολουθήσει αυτή την ιστορία των πρωτοπλάστων. Ο Αδάμ και η Εύα πλάθονται ελεύθεροι. Τους λέει ο Θεός ότι όλα είναι δικά σας, όλα για σας έχουν φτιαχτεί, μπορείτε να δοκιμάζετε τα πάντα εκτός από το απαγορευμένο δέντρο. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, μα καλά, γιατί τους βάζει ένα απαγορευμένο δέντρο? Μα αν δεν υπήρχε το απαγορευμένο δέντρο, δεν θα ήταν ελεύθεροι. Δεν θα μπορούσε να αποκοπούν από τον Θεό. Για ποιο αυτεξούσιο θα μιλάγαμε μετά? Όταν είναι μονόδρομος η αρετή, δεν υπάρχει αυτεξούσιο. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γι' αυτό και το δέντρο δεν ονομάζεται πουθενά, ούτε από τους πατέρες, ούτε από την Αγία Γραφή, πολύ περισσότερο το κακό δέντρο. Δεν ήταν κακό το δέντρο. Η χρήση του δέντρου το έκανε κακό. Αν ο άνθρωπος δοκίμασε από αυτό το δέντρο, η χρήση του δέντρου, επειδή ήταν απαγορευμένο, θα έκανε ώστε ο άνθρωπος να αποκοπεί από το θείο θέλημα, άρα να γίνει δούλος της αμαρτίας. Μετά αρχίζει μια σειρά από πτώσεις του ανθρώπου που δείχνουν ακριβώς ότι ο άνθρωπος έχει ήδη πνιγυρά σφιχτεί από αυτή του την πτώση, από την κακή χρήση του αυτοξουσίου του. Σας θυμίζω ότι όταν έρχεται ο Θεός και ψάχνει να βρει τον Αδάμ, ο Αδάμ έχει κρυφτεί. Αδάμ, που είσαι? Κρύφτηκα, λέει, γιατί είμαι γυμνός. Αδάμ, που χρησιμοποιεί δηλαδή ένα ψέμα, δεν είχε κρυφτεί γι' αυτό, κρύφτηκε για άλλο λόγο, γιατί είχε κάνει την αμαρτία. Του λέει ο Θεός, Αδάμ, μήπως έφαγες από το απαγορευμένο δέντρο? Αρχίζει επίσης άλλη πτώση. Δεν φταίω εγώ, λέει, η Εύα με ξυπάτησε. Αντί να πάρει την ευθύνη επάνω του και να πει, ναι κύριε, ενώ μου είχες απαγορεύσει, εγώ έπεσα σε αυτό το ατόπιμα. Εκείνη την ώρα θα άλλαζε η ανθρωπίνη ιστορία, αν γινόταν αυτό από τον Αδάμ. Είναι δεδομένο. Όμως ο Αδάμ, αντί γι' αυτό, κατηγορεί την Εύα. Την οποία μάλιστα Εύα, να θυμηθούμε, ότι την είχε δημιουργήσει ο Θεός. Δηλαδή, τι κάνει ο Αδάμ? Ουσιαστικά κατηγορεί τον ίδιο τον Θεό.
0: Βέβαια.
1: Και το ίδιο κάνει και η Εύα. Εύα, έφαγες από το απαγορευμένο δέντρο, όφης με εξυπάτησε. Ποιος τον είχε δημιουργήσει τον άφη? Ο Θεός. Άρα ποιος θέλει? Ο Θεός. Με λίγα λόγια, κατηγορούμε την ίδια μας την ελευθερία. Γιατί δεν είμαστε αρκετά όριμοι να τη χρησιμοποιήσουμε εν ταπεινώση προς δόξαν Θεού. Όταν τη χρησιμοποιούμε την ελευθερία προς δόξαν Θεού, τότε δοξαζόμαστε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού, τους δοξάζοντάς με αντιδοξάζω. Το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται στο να μπορέσει εκουσίως να γίνει υπήκοος του θείου θελήματος. Αυτή είναι η πραγμάτωση της ελευθερίας του.
0: Ακριβώς, γιατί υπάρχει η αντίθετη άποψη ότι ο άνθρωπος ό,τι και να κάνει είναι προορισμένος να γίνει ή καλός ή κακός, είναι η μοιρολατρεία, έτσι. Αυτό το πράγμα είναι σαν να είναι ο άνθρωπος ένα αντικείμενο που σαν ένα, είναι γνωστό αυτό της αιτιοκρατίας, που είναι υποχρεωμένο να εκτελέσει το έργο αυτό που, και τίποτε παραπάνω, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Αυτά βέβαια είναι ξεπερασμένες φιλοσοφίες και δεν υπάρχουν πλέον, δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Γιατί ή το φέρον σε φέρει, φέρου και φέρε, ή αγανακτής και σε αυτόν λυπείς και το φέρον σε φέρει. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις τελικά θα καταλήξει εκεί. Αυτή η φιλοσοφία που τον είχαν πολλοί και οι επικούροι και οι άλλοι, ότι όλα τελειώνουν και τελειώσαμε, είναι βέβαια λαθεμένη, γιατί ήρθε ο Χριστός ακριβώς για να φέρει την άλλη, το άλλο μήνυμα της απολύτου ελευθερίας. Γιατί λέει εκεί στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Εάν όμως, αυτό το εάν δεν εξαρτάται από το Θεό, εξαρτάται από εμάς. Εάν εμείς δεχθούμε την ελευθερία του μηνύματος του Θεού, τότε θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και καμιά φορά σε αυτό λένε ορισμένοι ότι μην ερευνάτε τα σγραφάς, μην κάνετε αυτό, γιατί τελικά θα βγείτε λάθος, θα κάνετε λάθος στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται ούτε επιστημονικές γνώσεις ούτε τίποτε άλλο. Όμως πάλι ο λόγος του Θεού είναι πεντακάθαρος. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Όσο πιο πολύ γνωρίζεις τον Θεό, τόσο πιο πολύ ελεύθερος γίνεσαι. Θα ελευθερωθείς, γιατί θα μάθεις, γιατί αλλιώς αφήνεις σκοτεινά σημεία. Μην ερευνάτε τα σγραφάς. Ποιος το είπε αυτό? Ίσα ίσα, ερευνάτε τα σγραφάς και εκεί θα μάθετε. Και η επιστήμη επιβεβαιεί την πίστη από τους καλούς όμως επιστήμονες που έχουν φόβο Θεού. Γιατί διαφορετικά τα πράγματα είναι αλλιώς. Αλλά η αλήθεια είναι και ελευθερία. Και έλεγε και ο Ρήγας, Θεοφιλέστατε, όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται σωστά. Δεν έχει δηλαδή από πάνω δεσμεύσεις. Πρέπει να όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται σωστά. Και επειδή μπήναμε στον χώρο της Επαναστάσεως, είδατε εκεί, βέβαια, Επανάσταση του 21, είχαμε το μεγάλο μήνυμα, ελευθερία ή θάνατος. Δηλαδή προτιμούσαμε την ελευθερία ή θα έχουμε την ελευθερία, την ψυχική και την σωματική, ή το θάνατο. Έτσι. Αυτά είναι μεγάλα μηνύματα, βέβαια.
1: Και επειδή μιλήσατε για το θέμα της αληθείας, ότι η αλήθεια τελικά μας ελευθερώνει, και επειδή είπατε και για τον απελευθερωτικό αγώνα του 21, να θυμίσω ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που θεωρείται από εκείνες τις μεγάλες φωτισμένες μορφές που πέρασαν από αυτόν εδώ το χώρο και που προετοίμασαν τις ψυχές των Ελλήνων για να γίνει αυτή η απελευθέρωση της Ελλάδος, δεν χρησιμοποίησε επαναστατικά μηνύματα. Το μήνυμά του ήταν καθαρά να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την αλήθεια και την ελευθερία. Και έλεγε, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο τα έχετε, δεν σας τα παίρνει κανείς. Εκτός αν τα παραδώσετε με τη θέλησή σας. Η πραγματική ελευθερία, πρέπει να διευκρινίσουμε, επειδή μιλάμε εκκλησιαστικά, είναι όντως η αλήθεια, η οποία αλήθεια, όπως είπατε πολύ ωραία από το Λόγο του Θεού, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Όμως η αλήθεια για την Εκκλησία δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι ένα πρόσωπο, και είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σχέση με αυτήν την αλήθεια, δηλαδή με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι που κάνει τον άνθρωπο να γίνεται πραγματικά ελεύθερος. Και μου άρεσε έτσι που ξεκινήσαμε την κουβέντα λέγοντας ότι μέσα στην Εκκλησία δεν επιβάλλεται το Θείο Θέλημα. Η ιεραποστολή της Εκκλησίας δεν είναι μια πράξη επιβολής του Ευαγγελίου σε κάποιους ανθρώπους. Αντίστροφα, μέσα στην Εκκλησία ο Λόγος του Θεού έρχεται να προκαλέσει και να προσκαλέσει ψυχές οι οποίες τον ακολουθούν με απόλυτη ελευθερία, εάν το θελήσουν. Διαχρονικά ακούγεται αυτός ο λόγος του Ιησού Χριστού, ή της θέλει ο πίσω μέλθει, απαρνησάς το εαυτόν και αρά τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Αυτό χρειάζεται να το τονίσουμε, ιδίως στις μέρες μας, διότι μπερδεμένοι καθώς είμαστε μέσα στη σύγχυση των ιδεών και των δοξασιών που υπάρχουν στην ανθρωπότητα, καμιά φορά φαντάζουν ηρωικές κάποιες απόψεις, ότι ξέρεις, εγώ θα πεθάνω προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να σκοτώσω απίστους, ξέρω, ή θα φέρω τους απίστους σε μια πίστη με το να τους πάρω το κεφάλι. Πράγματα τα οποία ορίζουν τον φανατισμό, ο οποίος φανατισμός είναι το ακριβώς αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Το ακριβώς αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Όταν κάποτε ελιδωρείται ο Ιησούς Χριστός, απάντησε ότι θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να κατεβάσω λεγιώνες αγγέλων και να μην μείνει λιθάρι πάνω σε λιθάρι. Όμως δεν το κάνω αυτό. Γιατί? Γιατί σε αυτόν εδώ τον κόσμο ήρθα για να σταυρωθώ, όχι για να σταυρώσω. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο ήρθα όχι για να πάρω ζωή, αλλά ήρθα για να δώσω ζωή. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, πως είναι το μεγαλείο της ελευθερίας, αλλά συγχρόνως και η μεγάλη ευθύνη, η μεγάλη θυσία η οποία απαιτείται από τους ακολούθους, τους νησίους ακολούθους του Ευαγγελίου. Ακόμη και στον ευρύτερο χριστιανικό χώρο, κάποιες φορές παρεξηγήθηκε η έννοια της αληθείας και της ελευθερίας, και θα θυμίσω αυτό το οποίο η ιστορία πλέον έχει καταγράψει και για το οποίο έχει ζητηθεί συγγνώμη και από τους επικεφαλείς της εκεί χριστιανικής, αν θέλετε, παρατάξεως. Λοιπόν, θα θυμίσω τις λεγόμενες σταυροφορίες, όπου εκεί εγκλήματα συνετελούντο εν ονόματι του εσταυρωμένου. Αυτό είναι μια πλάνη, είναι μια παρανόηση του Ευαγγελίου, η οποία δεν έχει να κάνει τίποτε με τη δόξα του Θεού, πολύ δε περισσότερο δεν έχει να κάνει τίποτε με το μεγαλείο της ελευθερίας του ανθρώπου, ο οποίος πλάστηκε κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Δεν μπορώ να φέρω στον παράδεισο ανθρώπους με τη χατζάρα. Στον παράδεισο ο άνθρωπος έρχεται εκουσίως, αν εμπνευσμένος από τη θυσία του αρχηγού της πίστεως και τελειωτού Ιησού Χριστού, Άρη εκουσίως των σταυρών του, απαρνηθεί τον εαυτό του και ακολουθήσει αυτόν τον εσταυρωμένο στο Γολγοθά. Ο μαθητής του Χριστού ακολουθεί συσταυρούμενος τον αρχηγό της πίστεως. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με φανατισμούς, που έχουν να κάνουν με ανελεύθερες τακτικές προσιλητισμού, γιατί δεν θέλω να υποβιβάσω την έννοια της Ιεραποστολής, δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος είναι τόσο ελεύθερος, ώστε μπορεί αν θέλει και να αυτοκαταστραφεί.
0: Μάλιστα. Και θα έλεγα, δεν είναι ξυπνάδα ή όπως λένε πολλοί μαγιά το να κάνει κανείς σήμερα το κακό, να είναι ελεύθερος. Θα το έλεγα εγώ ότι παλικαριά και λεβεδιά είναι να μπορείς να κάνεις και το καλό και το κακό και να διαλέγεις να κάνεις το καλό παρόλο που θα έχεις δυσκολίες στη ζωή σου, αλλά θα έχεις ελευθερία στη συνείδησή σου. Δεν είναι ξυπνάδα ούτε ικανότητα ιδιαίτερη ενός που θέλει να κάνει την επιλογή των απολαύσεων και των αμαρτωλών έξεων και τα λοιπά. Και το λέω από τους Παύλους αυτό, Θεοφιλέστατε. Πάντα μη έξαστη, αλλού πάντα μη συμφέρει. Πάντα μη έξαστη, αλλού και εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Μπορώ και εγώ να το κάνω. Και εδώ είναι η διαφορά μας. Εδώ είναι η λεβεδιά μας. Το να μπορώ να κάνω την αμαρτία που είναι πολύ πιο εύκολη, εγώ επιλέγω το πιο δύσκολο, το οποίο είναι η αρετή όμως, είναι η ανωτερότητα, είναι η αγαθοσύνη, είναι η εφαρμογή του νόμου του Θεού. Αυτό είναι που καταξιώνει τον άνθρωπο. Το άλλο είναι πολύ εύκολο. Και άλλωστε είναι γνωστό και ο λόγος πάλι από τη γραφή που λέει ότι η πύλη στενή είναι. Ο Κύριος μας το λέει από την αρχή. Όποιος επιλέξει να έρθει κοντά μου, θα πέρασε από στενή πόρτα, ο δρόμος θα είναι ανηφορικός, θα είναι δύσκολος, κακοτράχαλος, αλλά οδηγεί στην κορυφή της δόξης, της ειρήνης και της αμοιβής. Αυτή είναι. Ενώ η άλλη πλευρά που είναι ευρεία και μεγάλη πύλη και ευρεία η οδός, πολλοί πάνε σε αυτή, αλλά το αποτέλεσμα είναι η απώλεια. Άρα πάλι εδώ στο θέμα της ευελευθερίας μένουμε, Θεοφιλέστατε. Τι θα επιλέξω? Εκείνο που φαίνεται λαμπερό και ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ή εκείνο που έχει αιώνια αμοιβή, την αγάπη προς το Θεό και την πίστη?
1: Έκειται στη φιλοτιμία, όπως θα έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, στη φιλοτιμία του κάθε ενός ανθρώπου κατά πόσο θα ενδιαφερθεί για αυτό το οποίο ονομάζουμε ψυχή, για αυτό το οποίο ονομάζουμε βασιλεία ουρανών, αιώνιο ζωή, που είναι εν τέλει η ολοκλήρωση του ανθρώπου, το να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος και όχι απλώς να λέγεται άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος μόνο όταν διαπλάθει την ψυχή του σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε ο Δημιουργός Θεός. Επειδή μιλήσαμε όμως για φανατισμούς, επειδή μιλήσαμε για ολοκληρωτικές τακτικές κάποιων οι οποίοι βρίσκονται σε πλανερούς δρόμους όσον αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου, θα πρέπει να δώσουμε και μια άλλη διάσταση, κύριε Καζά, ότι πολλοί άνθρωποι, ναι μεν δεν φτάνουν σε φανατικές τακτικές, πλην όμως μπορεί να πέσουν από την άλλη πλευρά στην αδιαφορία για ό,τι ονομάζεται ψυχή, στην αδιαφορία για ό,τι ονομάζεται Θεός, στην αδιαφορία για ό,τι ονομάζεται συνάνθρωπος, που είναι εξίσου καταστροφικό. Όταν ο άνθρωπος κλειστεί στο εγώ του, στον εαυτό του, αδιαφορώντας αν υπάρχει Θεός, αδιαφορώντας αν υπάρχει συνάνθρωπος, και θεωρεί πως όσο γίνεται να έχω τη βόλεψή μου, για να το πω έτσι λαϊκά, να έχω τη βόλεψή μου σε αυτόν εδώ τον κόσμο, και από εκεί πέρα δεν βαριέσαι τώρα, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, είναι μια ιδέα, πώς λένε καμιά φορά, υπάρχει, λέει, μια ανώτερη δύναμη. Λοιπόν, απρόσωπο. Ή από την άλλη, ξέρω εγώ, για τον συνάνθρωπο. Πολλές φορές βλέπετε, μπορεί να μην είναι κάποιος εγκληματίας για να πάει να κάνει κακό στον συνάνθρωπο, πλην όμως σου λέει, εφόσον δεν με ενοχλεί, δεν τον ενοχλώ. Παραπέρα όμως δεν χρειάζεται και πολλά-πολλά. Με την έννοια πια ότι δεν θα κάτσω να σταθώ στοργικός απέναντι σε αυτόν τον συνάνθρωπό μου, ο οποίος έχει ανάγκη. Τέτοιες τακτικές όμως είναι επίσης καταστροφικές για αυτό το οποίο ονομάζεται άνθρωπος. Ο άνθρωπος για να ολοκληρωθεί, ο άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό που εμείς ονομάζουμε αγιότητα, βασιλεία ουρανών, παράδεισο, για να φτάσει ο άνθρωπος να σώσει την ψυχή του, χρειάζεται να είναι ευαίσθητος απέναντι στο πρόσωπο του Θεού και απέναντι στο πρόσωπο του συνανθρώπου, ο οποίος είναι κατ' εικόνα Θεού. Γι' αυτό άλλωστε και στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως ο Ιησούς Χριστός μας διευκρίνησε ότι θα κριθούμε ανάλογα με τη στάση που τηρήσαμε απέναντι στο συνάνθρωπό μας, ο οποίος ήταν ενδεής, εμπερίστατος, καταφρονεμένος. Ήμουνα γυμνός και ήρθατε και με ντύσατε. Ήμουνα πεινασμένος, ήρθατε μου δώσατε να φάω. Αλλάζει δηλαδή η τακτική από αυτό το οποίο θεωρεί το σωστό στην Παλαιά Διαθήκη, όπου εκεί ήταν μη μου κάνεις κακό για να μη σου κάνω. Τώρα πλέον στο Ευαγγέλιο, που έχουμε την πλήρη αποκάλυψη του Θείου Θελήματος εν Χριστώ Ιησού, πρέπει να κάνω εκείνο που θέλω να μου κάνουν. Πρέπει να βοηθάω τη στιγμή που ξέρω πως θέλω να με βοηθάνε. Πρέπει να είμαι ελεήμων τη στιγμή που ξέρω πως θέλω απέναντί μου να είναι οι άνθρωποι ελεήμονες. Πρέπει να είμαι συγχωρητικός αυτούς οι οποίοι μου κάνουν κακό, τη στιγμή που ξέρω πως όταν εγώ ασφάλω θέλω τη συγγνώμη του άλλου ανθρώπου. Αυτά όλα λοιπόν έρχονται να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις παγίδες που καμιά φορά στείνονται στον πνευματικό μας αγώνα. Η μία παγίδα είναι να είμαι αδιάφορος για ό,τι ονομάζεται Θεός, για ό,τι ονομάζεται συνάνθρωπος. Η άλλη παγίδα είναι να φτάσω σε έναν υπερβολικό φανατισμό που να θέλω να τους πάω όλους στον παράδεισο με το ζόρι. Ούτε το ένα είναι η βασιλική οδός και η εκκλησιαστική και η ευαγγελική, ούτε το άλλο. Η ευαγγελική οδός είναι πως είμαι έτοιμος να θυσιάσω τον εαυτό μου προκειμένου να δοξαστεί ο Θεός και να μεγαλυνθεί ο συνάνθρωπός μου. Μέχρι εκεί. Δεν έχω δικαίωμα να θυσιάσω κανέναν άλλον, αλλά επίσης δεν έχω δικαίωμα να αδιαφορήσω για τους άλλους. Κάθε φορά που αδιαφορώ για το Θεό και για τον συνάνθρωπο, κάθε φορά που γίνομαι υπέρμετρα φανατικός για αυτό το οποίο ονομάζεται Ευαγγέλιο και συνάνθρωπος, και τις δύο φορές βρίσκομαι σε ακρότητες οι οποίες δεν είναι στην Ευαγγελική οδό. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε την υψοποιώ ταπείνωση, που είναι το πνεύμα της μαθητείας απέναντι στο Λόγο του Θεού, προκειμένου να πραγματώνεται σε εμάς αυτό το οποίο λέει πολύ ωραίο ο Ιερός Ψαλμωδός και το ψάλλουμε άλλωστε και στις εκκλησίες κατά καιρούς. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.
0: Μάλιστα. Θεοφιλέστατε, έτσι μου ήρθε στο μυαλό τώρα με αυτό που είπατε για την ελευθέρα επιλογή και την ευθύνη των επιλογών μας, το πλουσιότατο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας μας. Πόσοι και πόσοι μάρτυρες, είτε γυναικών είτε ανδρών είτε και αξιωματούχων ή οτιδήποτε άλλο μέσα στην κοινωνία, έκαναν την επιλογή τους σε εκείνες τις φρικτές περιόδους των διωγμών, αλλά και αργότερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας που έχουμε τους νεομάρτυρες, πόσο λεβεντιά και δύναμη ψυχής χρειαζότανε να πάρουν αυτές τις αποφάσεις και να τις στηρίσουν μέχρι και το θάνατό τους, με την δική τους επιλογή, και να έχουν από την απέναντι μεριά προκλήσεις, υποσχέσεις και τόσα άλλα πράγματα που τους έταζαν προκειμένου να αρνηθούν την πίστη, και αυτοί ελευθέρως ευάδιζαν προς τον θάνατο. Ευάδιζαν προς τον θάνατο ελευθέρως, που ενώ φαίνεται ότι αυτοί καταστρέφονται και γίνονται θύματα της δυνάμεως και της εξουσίας, ουσιαστικά ήταν ελεύθεροι. Και ελεύθεροι με το θάνατό τους τηρούσαν το πιστεύω τους για να φτάσουν στο θρόνο του Θεού. Και έχουμε πληθώρα τέτοιων μαρτύρων και μάλιστα αδυνάτων πολλές φορές κορασίδων και άλλων ανθρώπων, οι οποίοι όμως είχαν κάνει ελευθέρως την εσωτερική τους επιλογή, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς άλλες έτσι παραμέτρους. Αυτό

0: ανθρώπους με ανέχεια κτλ. Και πάνε με τη σακουλίτσα τους και λέει, ξέρετε, και εμείς περνάμε δύσκολα, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνανθρωπό μας. Είναι ελευθέρα επιλογή αυτή, Θεοφιλέστατε. Χωρίς αμοιβές, χωρίς να τους δώσουν μετάλλια έτσι, για τις καλές τους πράξεις.
1: Είναι ανταπόκριση σε αυτήν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανίας. Το μεγαλύτερο κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία είναι ο χριστιανός ο οποίος σέβεται την ιδιότητά του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα. 500 λόγια να πει κάποιος, όταν δεν συμβαδίζει ο βίος του με αυτά τα οποία λέει, δεν μπορεί να γίνει μαγνήτης που θα ελκύσει και άλλους στην πίστη του Χριστού. Αντίστροφα, ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί εκείνα τα οποία το Ευαγγέλιο διδάσκει, θα φέρει πάρα πολλούς σε συνέστηση του μεγαλείου της Ευαγγελικής διδασκαλίας και με αυτόν τον τρόπο επιτελείται με αλφαγιώτα η μεγαλύτερα ιεραποστολή μέσα στην Εκκλησία. Και πολύ καλά φέρατε τα παραδείγματα των Αγίων και κυρίως των μαρτύρων, διότι πράγματι αυτή η βιωτή, αυτή η αναστροφή σε αυτόν εδώ τον κόσμο και πολύ περισσότερο στους μάρτυρες και αυτός ο τρόπος τελειώσεως, διαμαρτυρικού θανάτου δηλαδή, είναι ουσιαστικά η μεγάλη μαρτυρία και η μεγάλη ομολογία ότι υπάρχει Ευαγγέλιο, ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή, ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών. Με ποιο τρόπο μπορείς να πείσεις τον άλλον ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών παρά υπογράφοντας με το ίδιο σου το αίμα αυτή τη βεβαιότητα? Το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός εκκλησιαστικός άνδρας, ως επιχείρημα, το θέμα του μαρτυρίου δηλαδή, το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα της βεβαιότητας της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και λέει, μα καλά να πούμε ότι είναι ψέμα η Ανάσταση, να πούμε αυτοί οι οποίοι οι μαθητές κατηγορήθηκαν ότι έκλεψαν τάχα το σώμα του Ιησού, λέει, μετά πήγαν και δώσαν τη ζωή τους για ένα πράγμα το οποίο ξέραν είναι ψέμα. Και καλά λέει να πούμε ότι οι 12 Απόστολοι το κάνανε αυτό, φτάσανε σε αυτή την αφροσύνη. Το νεύος των μαρτύρων, όλοι αυτοί λέει πεθάνανε για να βεβαιώσουν κάτι το οποίο ήταν ψέμα. Και λέει τότε καταλήγοντας ο Ιωάννης, εάν όλοι αυτοί λέει φύγανε από τα λογικά τους, μαζί τους και εγώ. Αλλά δεν έχουν φύγει από τα λογικά τους. Υπάρχει η μαρτυρία διαχρονικά μέσα στην Εκκλησία της αγιότητος όλων αυτών οι οποίοι άσκησαν εν ελευθερία το έσχατο σημείο της αγιότητος, δηλαδή να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Υπάρχει λοιπόν η μαρτυρία μέσα τις περισσότερες φορές από τα θαύματα τα οποία επιτελούν και θα επιτελούν εις τους αιώνας, πράγμα το οποίο βεβαιεί ότι δεν πέθαναν αλλά μεταβέβηκαν εκ του θανάτου εις την ζωή. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι της Εκκλησίας. Έχουμε κάθε φορά μαρτυρίες θαυμάτων και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που θα μπορούσε να μας εξηγήσει πώς γίνεται ένας νεκρός να επιτελεί πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο οι ζωντανοί μπορούν να ενεργούν. Ένας πεθαμένος δεν ενεργεί. Όταν τελούνται θαύματα καθημερινά, δεν μπορούμε διαφορετικά να ερμηνεύσουμε αυτό το γεγονός, αυτή την πραγματικότητα, παρά μόνο αναγνωρίζοντας ότι το λόγον του Θεού ακούων και πιστεύων το Κυρίο ουκ αποθνίσκει αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου στη ζωή. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό όμως, Θεοφιλέστατε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την όμορφη συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πιδάβρου, τον Πατέρα Καλίνικο, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μια εκπομπή ραδιοφωνική, για το θέμα της ελευθερίας, τη μεγάλη αυτή αρετή. Πριν από το διάλειμμα, Θεοφιλέστατε, είπαμε για τους μάρτυρες. Και ακούμε στη σύγχρονη εποχή για τους μάρτυρες του Ισλάμ. Έχουμε άλλη περίπτωση μαρτύρων. Αλλά για να το δούμε έτσι για λίγο τη διαφορά. Γιατί σκοτωνότανε ο μάρτυρας της πίστης του Χριστού και γιατί σκοτώνεται σήμερα ο τζιχαντιστής ή όπως τους λένε αυτούς τους διάφορους. Διότι εκείνος μεν, Θεοφιλέστατε, μάλλον να την κάνω την ερώτηση σας, εσείς να απαντήσετε.
1: Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.
0: Έτσι.
1: Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός μας που είναι η αγιότητά μας, αυτό οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ο σκοπός μας που είναι η αγιότητά μας, που είναι το να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, να κερδίσουμε τον Παράδεισο, να σώσουμε την ψυχή μας, όπως θέλετε ονομάστε το, ο σκοπός αυτός είναι ένα χάρισμα Θεού.
0: Και δεν σκοτώνει ο μάρτυρας, δεν σκότωνε, τούτο σκοτώνει.
1: Ακριβώς, διότι όταν ο άνθρωπος κατανοήσει ότι είναι χάρισμα Θεού ο Παράδεισος, τότε καταλαβαίνει πως το μόνο που μπορεί να κάνει ο κάθε αγωνιζόμενος είναι εν ταπεινώσει να δοξάζει το όνομα του δωρεοδότου που μας δίνει την τελειότητα, που μας δίνει την αγιότητα, και αυτός είναι ο Χριστός. Όταν εγώ αποφασίσω ότι πρέπει όλοι να πάμε στον Παράδεισο και ότι εγώ μπορώ να σώσω τον κόσμο, που σημαίνει δηλαδή όταν φτάσω στην αφροσύνη και την παραφροσύνη του εγωισμού, τότε μπαίνει το σαράκι του φανατισμού. Και τότε, θεωρώντας ότι πρέπει τους πάντες να τους πάω στον Παράδεισο έστω και με το χατζάρι, φτάνω να γίνομαι μάρτυρας αυτοκτονίας, φτάνω να γίνομαι, όπως αλλιώς θέλετε ονομάστε το, αυτά όλα τα οποία με πόνο ψυχής αντικρίζουμε στην ανθρωπότητα του 2000 τόσο. Δηλαδή σε μια ανθρωπότητα η οποία άγγιξε το φεγγάρι, που προχωράει προς τον Άρη και στο βαθύτερο και διάστημα, και την ίδια ώρα φτάνουμε σε πρωτόγονες καταστάσεις σε αυτόν εδώ τον πλανήτη στον οποίο διαβιούμε. Αν ο άνθρωπος δεν οριμάσει πνευματικά, τότε ο άνθρωπος ουσιαστικά δεν προοδεύει, αλλά κατηφορίζει σε πρωτόγονες καταστάσεις. Το λέει πολύ ωραία, είδατε εκεί, ο ιερός ψαλμωδός: «Άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Δεν με κάνει άνθρωπο πραγματικό το αν πήγα στο φεγγάρι ή δεν πήγα στο φεγγάρι. Δεν με κάνει άνθρωπο πραγματικό το αν κατέβασα όλες τις εγκυκλοπαίδειες μέσα σε ένα κομπιούτερ ή ακόμη και αν τις έβαλα μέσα στο μυαλό μου. Άνθρωπο πραγματικό με κάνει το αν με ωριμότητα αναγνωρίζω πως πάνω από μένα υπάρχει ο Δημιουργός που λέγεται Θεός και που είναι ο Ιησούς Χριστός, και με ταπείνωση μπορώ σε αυτόν εδώ τον κόσμο να διάγω τη ζωή μου προς δόξαν Θεού, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνομαι ένα σημείο έλξεως προς το Ιερό Ευαγγέλιο, ή αν θέλετε ένα τζάμι μέσα από το οποίο ο άλλος θα βλέπει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αν μπερδέψουμε αυτό το σκοπό, αν θεωρήσουμε πως εμείς θα σώσουμε τον κόσμο, τότε αρχίζουν και παίρνουν σάρκα και οστά αυτές οι δυστυχώς πλανεμένες ιδεολογίες, δοξασίες, θρησκείες, όπως θέλετε ονομάστε το, όπου πλέον παίρνω το χατζάρι, παίρνω το όπλο και αρχίζω και σκοτώνω όσους δεν πιστεύουν αυτό το οποίο πιστεύω εγώ ότι είναι σωστό. Αυτό δεν είναι απλός φανατισμός, αυτό είναι η παραφροσύνη της παραφροσύνης. Λοιπόν, και δυστυχώς δείχνει την κτηνοδία στην οποία μπορεί ο άνθρωπος, αν το θελήσει, να φτάσει, εφόσον δεν πιστεύει σε αυτόν τον μόνο αληθινό Θεό που λέγεται Ιησούς Χριστός και ο οποίος μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση είναι αυτό.
0: Ακριβώς, Θεοφιλέστατε, και από την άλλη μεριά, αυτός ο φανατιστής, ο φανατικός που σήμερα σκοτώνει και ανατινάσεται και σκοτώνει και άλλους και όσο δυνατόν πιο πολλούς, εμφορείται από το μίσος, και μάλιστα αβυσαλαίο και άσβηστο μίσος. Ενώ ο μάρτυρας εμφορείται από την αγάπη και την πίστη. Πήγαινε η κοπελίτσα, η Αγία Βαρβάρα, οι άλλες άγιες νέες, αδύναμες γυναίκες, με θάρρος προς την θυσία, από αγάπη και πίστη. Δεν έβλαπταν κανέναν. Ενώ τούτος εδώ, από την άλλη μεριά, που θέλει να φέρει τον πολιτισμό στον κόσμο και να σώσει τον κόσμο, επιβάλλοντας διαπυρός και σιδήρου τη δική του πίστη, έχει ως κίνητρο το μίσος. Οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε πλέον. Αλλά και από την άλλη μεριά, είπατε προηγουμένως πολύ ωραία για τους σταυροφόρους. Βάλανε οι κύριοι αυτοί το σταυρό και κάνανε ό,τι είδους εγκλήματα. Αυτή είναι απάτη. Αυτή είναι κύβδηλη όλη αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη μεριά, λέμε καμιά φορά και σήμερα, γίνονται πόλεμοι μεταξύ χριστιανικών κρατών. Ποια είναι τα χριστιανικά κράτη? Δηλαδή, κατ' όνομα, λέμε ότι η Ευρώπη είναι χριστιανική, διότι έχει διάφορα δόγματα κτλ.
2: Σας διακόπτω λέγοντας αυτή τη φράση, ναι, που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είδον, λέει, άθροισμα συνηγμένων εις το όνομα του Χριστού, μηδέν ενδιαφέρον σπηλαίου ληστών.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό που είπατε, δεν είναι η ταμπέλα που με κάνει χριστιανό, έτσι, είναι ο τρόπος της ζωής μου.
0: Και ήθελα έτσι να τονίσω και να, για τους ακροατές μας, όταν έγινε η επίθεση εναντίον της Σερβίας, έγινε παραμονής Χριστουγέννων και μάλιστα από χριστιανικούς λαούς κατ' όνομα. Δηλαδή, ενώ πηγαίναμε για το μεγάλο γεγονός της χριστιανοσύνης, εμείς βομβαρδίζαμε τους Σέρβους για τα δικά τους βέβαια συμφέροντα, τα οποία ήταν κατά κάτρα υλικά, όπως είναι και σήμερα. Και καμιά φορά λέμε ότι, είδατε, χριστιανοί είναι αυτοί. Κατ' όνομα είναι χριστιανοί. Και σήμερα δεν ξέρω, τώρα δεν είναι, εγώ δεν κρίνω λαούς και τα λοιπά, αλλά η Ευρώπη έχει τελείως ξεστρατήσει από την πίστη αυτή και έχει βάλει τα δικά της δικαιώματα και τα δικά της πιστεύω. Συνεπώς, τα πράγματα είναι πεντακάθαρα. Τι ιδέες υπηρετούμε και αν αυτή η επιλογή μας είναι ελευθέρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα, το είπαμε και προηγουμένως, αλλά νομίζω, Θεοφιλέστα, και θα σας παρακαλέσω να με απαντήσετε. Να δούμε αυτή τη δουλεία των παθών και των ελαττωμάτων, που νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Και θα σας πω μόνο αυτό που λέει ο Μέγας Αντώνιος: ελεύθερος είναι όποιος δεν είναι υποδουλωμένος στις αμαρτωλές ειδονές.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το είπαμε και προηγουμένως, το αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο. Πάσο ποιόν την αμαρτία δούλωσε στη της αμαρτίας. Και γι' αυτό είδατε για τον Ιούδα τα τροπάρια τα οποία ψάλλονται κατά την Μεγάλη Εβδομάδα. Πολλές φορές αναφέρουν Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Ο δούλος και δόλιος. Δούλος πού? Δούλος στην αμαρτία. Και μάλιστα δώστε μου την ευκαιρία να σταθούμε λίγο σε αυτό το πρόσωπο και να δούμε την τακτική που ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός έναντι του Ιούδα. Ο οποίος Ιούδας είχε το ταμείο των 12 Αποστόλων, το κοινό ταμείο, του το είχε αναθέσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο ότι ήταν κλέφτης, ότι έβαζε χέρι μέσα στο ταμείο και έπαιρνε ιδιοποιήτο, δηλαδή χρήματα τα οποία ανήκαν και στους 12 Αποστόλους.
0: Και τα βαλώμανα εβάσταζε.
2: Ακριβώς έτσι αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια αυτή η φιλαργυρία του τον οδηγεί στην προδοσία του διδασκάλου, πηγαίνει για 30 αργύρια και προδίδει τον Ιησού Χριστό. Και στο τέλος κάνει και το ακόμη χειρότερο, αντί να πάει να ζητήσει έλεος και συγγνώμη από αυτόν τον οποίο είχε προδώσει, πηγαίνει και γίνεται αυτόχειρας, που σημαίνει ότι επιστρέφει στον Δημιουργό Θεό το δώρο το οποίο του είχε κάνει, που είναι η ύπαρξή του, η ζωή η πραγματική. Γι' αυτό και η αυτοχειρία θεωρείται τόσο μεγάλο ατόπιμα μέσα στην Εκκλησία. Εκείνο που θέλω όμως να πω και να υπογραμμίσουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές μας, είναι η στάση που κρατάει ο Ιησούς Χριστός έναντι του Ιούδα. Ενώ ξέρει ότι κλέβει από το ταμείο, δεν του δείχνει κάποια ξεχωριστή συμπεριφορά, τον αφήνει μέχρι το τέλος. Και μάλιστα στο μυστικό δείπνο του πλένει τα πόδια και τον κάνει και μέτοχο της θείας ευχαριστίας. Του δίνει και από το Άγιο Ποτήριο. Και βέβαια ο Ιούδας ακολουθεί το δικό του δρόμο, έχοντας μέσα αυτήν την δουλεία στο εγώ του και στην αμαρτία, γίνεται δούλος του ίδιου του εαυτού, δεν μπορεί να βρει αυτήν την πραγματική ελευθερία την εν Χριστώ Ιησού, και φτάνει να πεθάνει αμετανόητος, με τον πιο απαξιωτικό τρόπο για κάποιον μαθητή του Ιησού Χριστού, δηλαδή με την αυτοχειρία, με τον αυτοκτονήσει. Αν ο Ιούδας, γιατί πολλοί σκανδαλίζονται λέγοντας ότι γιατί ο Ιούδας να πάει στην κόλαση τη στιγμή που μάλιστα
0: είναι θεοδικία,
2: μέσα στο έργο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Ιούδας, δεν θα σταυρωνόταν ο Ιησούς Χριστός, άρα δεν θα σωζόμασταν εμείς. Ο Ιούδας δεν καταδικάζεται επειδή προδίδει τον Ιησού Χριστό. Κυρίως καταδικάζεται γιατί δεν μετανοεί.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί και ο Πέτρος αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό.
0: Πριν
2: όμως ο Πέτρος μετανόησε, ταπεινώθηκε, έκλαψε πικρός. Εκείνο που πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε είναι ότι η διαχείριση της ελευθερίας μας έγκειται στο κατά πόσο ταπεινωνόμαστε απέναντι στον Ιησού Χριστό. Η υποταγή μας στο Θείο Θέλημα είναι που μας κάνει πραγματικά ελευθέρους. Αντίστροφα, όσο απομακρυνόμαστε από το Θείο Θέλημα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε τάχα ελεύθεροι, τότε γινόμαστε πραγματικοί δούλοι. Η δολιότητα ουσιαστικά είναι η πραγματική δουλεία του ανθρώπου. Και άλλο ένα παράδειγμα μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο που δείχνει ακριβώς ποια είναι η αντίληψη που έχει ο Ιησούς Χριστός, που έχει η Εκκλησία για το θέμα της ελευθέρας αποδοχής του Θείου Θελήματος, είναι αυτή η περίφημη και μεγάλη σε σπουδαιότητα παραβολή του Ασώτου Υιού. Όταν πηγαίνει ο άσωτος Υιός και λέει στον πατέρα, δώσμη το επιβάλλον μέρος ουσίας, που και μόνο η λέξη σε κάνει και να τριχιάζει. Επιβάλλον μέρος ουσίας από πού και ως πού.
0: Έτσι.
2: Από πού σου τα χρώσταγε ο πατέρας να σου τα δώσει. Και όμως βλέπεις τον πατέρα να αντιδρά με ένα τόσο μεγαλειώδες φρόνημα και να αφήνει τον άσωτο Υιό να πορευθεί το δρόμο του, δίνοντάς του εκείνο το οποίο έλεγε ο νόμος ότι κληρονομεί αυτό το παιδί, και παρότι το παιδί φεύγει, σπαταλάει την πατρική περιουσία, ο πατέρας να περιμένει τη στιγμή της μεγάλης επιστροφής. Αυτό το φρόνημα του πατέρα, ο οποίος όπως ξέρουμε όλοι από τις ερμηνείες που κάνουν οι πατέρες αυτή την παραβολή, ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο, τεράστιο ψυχικό απόθεμα το οποίο δείχνει στην παραβολή αυτή ο πατέρας, όταν τόσο ελεύθερα αντιμετωπίζει το παιδί του, δείχνει ποια είναι η ουσία της σωτηρίας μας. Η ουσία της σωτηρίας μας είναι στο κατά πόσο θα έρθουμε εις εαυτό.
0: Ακριβώς,
2: έτσι λέει.
0: Ακριβώς.
2: Ότι κάποια στιγμή λέει ο άσωτος Υιός ήλθεν εις εαυτό. Κατάλαβε ότι εν τέλει πραγματική ελευθερία είναι να βρίσκεσαι στο σπίτι του πατέρα σου, έστω και ως δούλος. Γι' αυτό και του λέει, πάτε, δεν αξίζω να λέγω με παιδί σου. Πάρε με ως έναν τον μισθίο σου. Καλύτερα θα περνάω ως υπηρέτη σου παρά εδώ στη μαύρη ξενιτιά στην οποία βρίσκομαι, όπου έχω σπαταλήσει όχι μόνο την περιουσία μου, αλλά την ίδια την ουσία της ψυχής μου.
0: Και αυτός, Θεοφιλέστατε, που πολύ καλά κάνατε και αναφέρατε το παράδειγμα από τον άσωτο Υιό, έγινε δούλο, νόμιζε ότι όταν έφυγε ήταν ελεύθερος, έφυγε από τα δεσμά του πατέρα, την επίβλεψη, και όμως έγινε δούλος των παθών, όλων των παθών. Και το Ευαγγέλιο, είδατε, δεν λέει, δεν περιγράφει τις πράξεις του, λέει ένα επίλυμα. Η ασπατά ζών ασώτος. Μέσα στην ασωτεία τώρα βάλτε ό,τι θέλετε. Όταν όμως πάλι ελευθέρως ήρθε προς εαυτόν και πήρε την απόφαση, βλέπετε, έγινε δούλος των παθών, έφτασε στο έσχατο σημείο της εξαθλίωσης, και τότε ήρθε μέσα του αυτό που είπατε, η μετάνοια και την επιστροφή, που είναι κομβικό σημείο αυτό για να συνέλθει κανείς και να πάρει το δρόμο της ελευθερίας. Και δεν μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος εξωτερικά, Θεοφιλέστατε, αν είναι δούλος εσωτερικά. Βλέπετε, ο ελληνικός λαός, το ελληνικό γένος καλύτερα το πούμε, 400 χρόνια σκλαβιά. Έμεινε όμως αδούλωτος μέσα του, στην ψυχή του. Και τούτο οφείλεται, και πρέπει να το πούμε, παρόλο που σήμερα διάφοροι νεόκοποι ιστορικοί θέλουν να πλαστογραφήσουν την ιστορία μας, οφείλεται στην Εκκλησία. Η Εκκλησία εστέγασε κάτω από τα φτερά της το υπόδουλο γένος και το κράτησε τη σπίθα αναμένη της ελευθερίας, πιστεύοντας στον Θεό. Και ήρθε αυτό που έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, το ποθούμενο. Αυτό ήταν το ποθούμενο, και το πνευματικό και το εθνικό. Γιατί αλλιώς δεν γινότανε. Δεν πρέπει να γίνουμε δούλοι των παθών. Και μάλιστα να πω κάτι, και εδώ τελειώνω, Θεοφιλέστατε. Λέει ο Ιερός Χριστόστομος, μόνος ελεύθερος και μόνος άρχοντας και από τους βασιλείς βασιλικότερος είναι εκείνος που έχει απαλλαγή από τα πάθη του. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι πιο μεγάλος ο δεσμός των παθών από την εξωτερική ελευθερία.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι όταν ο Ιησούς Χριστός προσευχόταν λίγο πρώτου πάθους προς τον ουράνιο πατέρα του, σε αυτή την περίφημη αρχιερατική προσευχή, είπε προς τον Θεό Πατέρα ότι εγώ, λέει, τους μαθητές που μου έδωσες, αυτούς που με ακολούθησαν, τους διεφύλαξα όλους. Εκτός, λέει, από τον ιόν της απολίας. Εξαιρώντας δηλαδή τον Ιούδα. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, τελικά απέτυχε ο Ιησούς Χριστός? Δηλαδή 12 είχε, δεν μπορούσε να τους σώσει και τους 12? Εδώ έγκυται
1: το μεγαλείο της ελευθερίας την οποία δίνει στον άνθρωπο ο Θεός. Το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή της συζητήσεώς μας, είναι ένα μυστήριο απεριχώρητο, δεν χωράει μέσα στην ανθρώπινη νόηση. Το πόσο μεγάλος έχει πλαστεί από τον δημιουργό Θεό ο κάθε ένας από εμάς. Τόσο μεγάλος, ώστε μπορεί αν θέλει να αυτοκαταστραφεί, όπως έγινε με τον Ιούδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι απέτυχε ο Ιησούς Χριστός? Όχι βέβαια. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να σώσει με το ζόρι όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και μέσα από ένα σύλλογο μαθητών, 12 τον αριθμό, ο ένας χάνεται. Είναι ο Υιός, όπως το ονομάζει ο ίδιος ο Ιησούς, ο Υιός της απολίας. Οι άλλοι όλοι σώζονται. Όχι γιατί είναι αναμάρτητοι. Όλοι έκαναν. Πρώτα-πρώτα οι περισσότεροι μετά την Σταύρωση πήγαν και κρυφτήκανε, φοβηθήκανε. Ο ίδιος ο Πέτρος τον αρνείται. Όμως σώζονται γιατί? Διότι έχουν το μεγαλείο της ταπεινώσεως να μετανοήσουν ζητώντας έλεος από τον Θεό. Αυτό είναι εν τέλει που μας σώζει. Και αυτή είναι η πραγματική μας ελευθερία. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Όταν λέμε ελευθερία, όταν λέμε αλήθεια, όταν λέμε μεγαλείο, να θυμόμαστε ότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Το ύψος της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας έγκυται στο ότι ο άνθρωπος μπορεί, αν το θελήσει, να ταπεινωθεί ενώπιον του δημιουργού του και ενώπιον του συνανθρώπου του. Εγώ ήθελα να ολοκληρώσω αυτές τις σκέψεις που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω με ένα λόγο από το Δευτερονόμιο. Ο Μωυσής έρχεται λοιπόν και δίνει τις τελευταίες παρακαταθήκες προς το λαό, τον Ισραήλ. Ας τις κρατήσουμε, είναι παρακαταθήκες για όλους εμάς. Επικαλούμε σήμερα μάρτυρες τον ουρανό και τη γη. Έχω βάλει μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διάλεξε εσύ, ο καθένας, τη ζωή για να ζήσεις ευτυχισμένος εσύ και οι απογονείς σου.
0: Πολύ ωραίο και σημαντικό, μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, η ελευθερία είναι απόλυτος έννοια. Δεν έχει λιγότερη και περισσότερη ελευθερία. Δεν μετριέται. Και καμιά φορά ακούμε και μερικοί να σχολιάζουν και να γράφουν για το μοναχισμό μας, για τους μοναχούς, γιατί μερικοί υψηλά ιστάμενοι με καριέρες, με πτυχία, με μεταπτυχιακά, τα αφήνουν όλα και πάνε να γίνουν μοναχοί. Για να εφαρμοστεί αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα υγιήσαντος κύβαλα είναι, είναι αχριστόν κερδίσωση. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό εύκολα ο άλλος, Θεοφιλέστατε. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Κάποτε πήγανε κάτι, θα το πω σε εισαγωγικά τη λέξη, έξυπνοι δημοσιογράφοι στο Άγιο Όρος, να ζητήσουν και να βρουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, νέοι άνθρωποι με προσόντα, με πτυχία, με μεταπτυχιακά, γιατί να γίνουν μοναχοί? Κάτι ήταν σαλεμένοι κατά την άποψή τους. Όταν λοιπόν πήγαν και βρήκαν αυτούς τους ανθρώπους και τους απήντησαν με αυτό το πείρωμα της ψυχής και με την αγάπη, την απόλυτη της ελευθερίας, τα μαζέψαν και φύγανε. Άρα, δηλαδή, δεν επέτυχαν το σκοπό τους. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος, Θεοφιλέστατε, αν αυτό το θυσιαστικό το κάνει κανείς ελεύθερα, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς άλλες απότερες σκέψεις. Το κάνει από την αγάπη προς τον Θεό. Τότε είναι πραγματική ελευθερία. Τότε είναι πραγματική προσφορά. Και αυτό είναι η Ιεραπόστολη. Σηκώνει το άλλο τώρα, Θεοφιλέστατε, από την Αθήνα. Και βλέπουμε και πολλές νοσοκόμες και άλλοι άνθρωποι με ζέση πνευματική και πάνε στην Αφρική. Πάνε σε Ιεραποστολικές αποστολές. Που εκεί κάτω οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες από πλευράς ζωής. Και όμως το κάνουν για την αγάπη του Χριστού. Που και αυτή είναι ελευθέρα επιλογή. Δεν τους ανάγκασε κανείς να πάνε. Και αν δεν έχουμε αυτό το πείρωμα μέσα στην ψυχή μας και δεν αποδεσμευτούμε από τα πάθη που είμαι προηγουμένως, και αν δεν έχουμε να πούμε τα πάντα, Κύριε, προς σένα, αυτό μπορώ, αυτό κάνω, είναι αυτό που καταξιώνει και καταξίωσε το χριστιανικό έργο μέχρι σήμερα. Γιατί καμιά φορά όλοι μας αρκούμεθα σε ορισμένα πράγματα, έτσι καθηκοντολογίες θα τα λέγαμε σήμερα, και εκεί τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Το θέμα είναι εκ του περισσεύματος να δώσει κανείς και από το, εκ του υστερήματος μάλλον, να προσφέρει αυτή την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αυτή είναι η ελευθέρα πράξης αγαθή και αρετής.
1: Το λέει πολύ ωραίο ο Ιερός Ψαλμοδός στο βιβλίο των Ψαλμών. Δια τους λόγους των χειλαίων σου, Κύριε, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Ο άνθρωπος εκουσίως και μόνο από αγάπη υπερβολική προς την πραγματική ζωή που είναι πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός, ακολουθεί έναν δρόμο, όπως το είπατε, γεμάτο από αγκάθια, γεμάτο από δυσκολίες. Αυτό το εκούσιο της λήψεως
2: Το εκούσιο της αγωνιστικότητος είναι που καταξιώνει εν τέλει τον άνθρωπο και τον κάνει πραγματικά ελεύθερο. Τόσο ελεύθερο ώστε μπορεί να διαβαίνει το κατόφλι του θανάτου και να μην βλέπει τείχο, αλλά να βλέπει το άνοιγμα προς την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και επειδή μιλήσατε για τον μοναχισμό, πρέπει να θυμηθούμε αυτό το οποίο ζούμε όσοι πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος, που είναι αν θέλετε το κυριότερο ρητό το οποίο βρίσκει κανείς μέσα σε κορνίζες, σε τείχους των μοναστηριών. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει με νοητικές διαδικασίες. Γι' αυτό και λέει πάλι ο ψαλμωδός, γεύσαστε και είδε το ότι Χριστός ο Κύριος. Άμα δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γεύση έχει η αιώνια ζωή. Έρχου και είδε, είπε ο ένας Απόστολος τον άλλον, όταν του είπε, μα δίνατε τι εκ Ναζαρέτ αγαθόν είναι, μπορεί να γεννηθεί, λέει, κάτι αγαθό από τη Ναζαρέτ. Και του απαντάει ο άλλος Απόστολος, έρχου και είδε, έλα να δεις. Πώς θα σε πείσω. Με λογικά επιχειρήματα για αυτό το οποίο ονομάζεται ζωή. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει ένα μυστήριο, αν δεν το βιώσει. Η πίστη είναι μια βεβαιότητα. Όμως η πίστη είναι μια διεργασία η οποία δεν γίνεται ούτε σε επιστημονικά εργαστήρια, ούτε μέσα σε σελίδες κάποιων βιβλίων. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται να το αγγίξει με την ψυχή του. Όταν εγώ με την ψυχή μου, με την καρδιά μου βρω την πραγματική πίστη, τότε είμαι διατεθειμένος όχι στο Άγιον Όρος να πάω και να θυσιάσω τον εαυτό μου μέσα στην ισόβια υπακοή, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που έκαναν οι μάρτυρες. Να δώσω και την ίδια τη ζωή μου, να πεθάνω, να δώσω το αίμα μου. Και αυτό παραφροσύνη θεωρείται τούτο.
0: Μάλιστα. Και θα πρέπει στο σημείο αυτό, Θεοφιλέστατε, να σημειώσουμε τη λεγόμενη υπερβολική ελευθερία. Γιατί είναι μια παραξηγημένη έννοια. Όταν θέλει απόλυτη ελευθερία. Ενώ η ελευθερία είναι απόλυτος, όταν όμως είναι κάτω από το πνεύμα του Θεού, από τη χάρη του Θεού, κάτω από τον νόμο του Θεού. Δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος να κάνω τα πάντα. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Όσα μπορώ τα πάντα, αλλά δεν με συμφέρουν τα πάντα. Γι' αυτό λέει και ο Πλάτωνας εκεί ότι η υπερβολική ελευθερία δεν οδηγεί σε τίποτε άλλο παρά στην υπερβολική δουλεία. Φτάνουμε στην ασυδοσία, φτάνουμε πλέον στην εξαθλίωση, φτάνουμε στη δουλεία. Ποια δουλεία? Δουλεία στα πάθη μας. Δεν είμαστε απόλυτα ελεύθεροι, υπό την έννοια δηλαδή να μπορώ να κάνω και το κακό. Διότι ο οποίος πιστεύει στον Θεό δεν μπορεί να κάνει το κακό. Και είναι και μια σοφιστία αυτή, ξέρετε. Ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος, λέει, και δεν μπορεί να κάνει το κακό. Μα δεν μπορεί, δεν είναι στην ουσία του Θεού το κακό.
2: Και το κακό δεν είναι δύναμη. Αυτό δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Εμείς νομίζουμε ότι δύναμη είναι να κάνουμε το κακό. Δεν είναι δύναμη αυτό, είναι αδυναμία. Γι' αυτό και λέει ο πολύ ωραίος σοφός Παλαιάς Διαθήκης για όλους αυτούς τους μάρτυρες, οι οποίοι στην εσχάτη αδυναμία τους, που ήταν η θανάτωσή τους από τους εκτελεστές, έδειχναν την πραγματική τους δύναμη. Και λέει, έδοξαν, λέει, εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίστηκα άκωση η έξοδο αυτών, και αφημών πορεία σύντριμα, η δε εις την εν ειρήνη. Οι άφρονες, οι ανόητοι, οι ανώριμοι, νόμιζαν ότι εκείνη την ώρα που πέθανε ο μάρτυρας, ότι τους κάνουν κάτι κακό, ότι τους έβγαλαν από τη μέση, όπως θα λέγαμε. Όμως αυτοί που πέθαναν εκείνη την ώρα ζουν σήμερα στην ειρήνη του Θεού. Οι άλλοι, λέει, μέσα στο λόγο του Θεού, απόλυτο, λέει, το μνημόσυνον αυτών με τείχου. Δηλαδή χαθήκανε όχι από προσώπου γης, χαθήκανε από τη μνήμη του ίδιου του Θεού. Δεν υπάρχουν. Πέρασαν στην ανυπαρξία όλοι αυτοί οι οποίοι κακοποίησαν τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους ανθρώπους του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος για το όνομα του Χριστού ακολουθεί την σκληρή οδό του Γολγοθά, αυτός ο άνθρωπος μεταβαίνει εκ του θανάτου στη ζωή. Και την ώρα της αδυναμίας γίνεται ισχυρός. Όταν ασθενώ, λέει ο Παύλος, τότε ισχυρός είμαι. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη του χριστιανού. Η αδυναμία για το όνομα του Χριστού. Αν μπορέσει ο άνθρωπος και συνειδητοποιήσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάντα μη έξεις αλλού, πάντα με συμφέρει, τότε είναι πραγματικά ελεύθερος.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Λοιπόν, η συνέχεια αυτής της συνάξεως που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα και γενικότερα έχει το θέμα την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε τελειώσει την πρόθεση, την ακολουθία της πρόθεσης. Ας το πούμε ότι είναι το πρώτο μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας. Θυμάστε, να το ρωτήσω μια φορά ακόμα, πώς την είχαμε πει την προσκομιδή?
1: Λειτουργία εν εμβρίο.
0: Μπράβο, Κώστα, ακριβώς. Λειτουργία εν εμβρίο. Εκεί που προετοιμάζει ο ιερέας τα Άγια, το πρόσφορο που είχαμε πει, γιατί είναι το Νάμα. Λειτουργία εν εμβρίο, μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που χρησιμοποιεί ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, του οποίου έχουμε πει ότι βιβλίο είναι η βάση μας για να κάνουμε την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε πει ότι τελειώνοντας η ακολουθία αυτή το μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας, η προσκομιδή, έχει γίνει η μνημόνευση των ονομάτων, και είχαμε πει ότι σήμερα θα προχωρήσουμε να μπούμε, πώς να το πω, στα βαθιά, και να μπούμε δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, την οποία το πρώτο μέρος από το Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που ξεκινάει λέγεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Αυτό το τμήμα της λειτουργίας φτάνει μέχρι και το Ευαγγέλιο, και σε αυτό το μέρος, το τμήμα της λειτουργίας, επιτρεπόταν να παρακολουθούν, όχι να παρακολουθούν, είπα καλά τη λέξη, το ρήμα, παρακολουθούν,
1: να μετέχουν,
0: μπράβο Παναγιώτη, ακριβώς, να μετέχουν. Δεν πάμε να δούμε ένα θέατρο που είμαστε αμέτωχοι, αλλά όλοι μας, θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, μετέχουμε σε αυτό που γίνεται. Είναι έργο όλου του κόσμου, δεν είναι έργο του ιερέα. Αυτό θα το τονίζουμε πολλές φορές. Όλοι έχουμε ενεργό ρόλο μέσα στη λειτουργία. Αλλά πότε θα έχουμε ενεργό ρόλο? Όταν ξέρουμε και τι γίνεται μέσα στη λειτουργία. Γι' αυτό έρχεστε εδώ. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Δηλαδή ετοιμαζόμαστε, γνωρίζουμε το κάθε ένα, την κάθε μία λέξη, θα έλεγα, της Θείας Λειτουργίας, έτσι ώστε γνωρίζουμε τι είναι και μετά μετέχουμε σε αυτό που γίνεται. Ξεκινάει λοιπόν η Θεία Λειτουργία με αυτή την έκφραση που σας είπα. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πώς ξεκινάει? Ο ιερέας πάει μπροστά από την Αγία Τράπεζα, έχει έξω βγει στην ωραία πύλη και έχει λάβει συγχώρεση από τον λαό, από τον κόσμο, και είναι μια πολύ ωραία αυτή κίνηση, ξέρετε. Δηλαδή είναι σαν εκείνη την ώρα να σου λύνονται τα χέρια, ας πούμε, και μπορεί να έχει ο ιερέας, ας πούμε, με κάποιον έρθει σε κάποια αντιπαράθεση, ζητάει την ώρα συγχώρεση. Και ο λαός από κάτω και οι πιστοί ανταποκρίνονται και αυτοί με μια υπόκληση και αυτοί στην υπόκληση του ιερέα, δίνοντας συγχώρεση και λαμβάνοντας συγχώρεση. Έτσι. Αφού λοιπόν γίνει αυτό, βγει στην ωραία πύλη και λάβει τη συγχώρεση, στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, προσκυνά τρεις φορές ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, πιάνει στα χέρια του το Ιερό Ευαγγέλιο, το ασπάζεται και επάνω στο αντιμήνσιο που είχαμε πει την άλλη φορά εκφωνεί, σημειώνοντας το σημείο, κάνοντας σημείο του Σταυρού επάνω στο αντιμήνσιο, δηλαδή ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί να κάνει το Σταυρό του ο ιερέας, γιατί ακριβώς κρατάει το Άγιο Ευαγγέλιο, αλλά σημειώνει το Σταυρό επάνω στο Ιερό Αντιμήνσιο. Ωραία, τώρα να πω πρώτα γι' αυτό. Λέει ο πατήρ Γερβάσιος κάπου ότι ο ιερέας πρέπει και με τη φωνή του να δηλώνει ότι τώρα μπήκαμε στο καινούριο τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Πρέπει να το δηλώνει. Με ποιο τρόπο μπορεί να το δηλώσει? Υψώνοντας λίγο τη φωνή του, ανεβάζοντας τη βάση, θα λέγαμε, οι γνώστες της βυζαντινής μουσικής και γενικότερα της μουσικής. Ανεβάζει λίγο τη βάση. Ευλογημένη βασιλεία, ατρός. Δηλαδή καταλαβαίνουν και οι πιστοί απ' έξω και όλοι ότι τώρα μπαίνουμε σε κάποιο άλλο μέρος, μπαίνουμε στην ουσία της λειτουργίας. Μπαίνουμε στο πρώτο της τμήμα. Δεν είναι τυχαίο φυσικά ότι ξεκινάει με την Αγία Τριάδα. Το καταλαβαίνετε αυτό, Η Αγία Τριάδα είναι ο Θεός μας. Από πού θα μπορούσε δηλαδή να ξεκινήσει? Από πουθενά άλλου. Από εκεί θα ξεκινήσει. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους. Τι είπε ο Χριστός στους Αποστόλους όταν τους έδωσε την εντολή να πάνε και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη τη γη? Τι τους είπε εκεί? Λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 28ο κεφάλαιο. Είναι ωραίο να θυμάστε μερικά. 28ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λέει πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Προσέξτε, πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ο ίδιος μας είπε τον τρόπο που θα εργαστούμε οι διάδοχοι των Αποστόλων, που είναι οι κληρικοί, έτσι. Ο ίδιος μας είπε τον τρόπο που θα εργαστούμε, δηλαδή θα πορευθούμε, λέει, για να καλέσουμε τον κόσμο και θα τους βαπτίσουμε και να τους βάλουμε μέσα στην εκκλησία στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Θα το κάνουμε αυτό. Και κοιτάξτε ένα πολύ σημαντικό, πολλές φορές θα κάνω κάποιες παρεμβάσεις που έτσι έρχονται στο νου μου, αλλά θα προσπαθώ να μην φεύγω από το θέμα. Αν φεύγω, βοηθήστε με κι εσείς να επανέλθω. Λέει όταν βαπτίζει ο ιερέας, κοιτάξτε τι λέει: βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Στυλιανός εις το όνομα του Πατρός και του Υιού. Βαπτίζεται, όχι βαπτίζω. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Δεν βαπτίζω εγώ. Το Πνεύμα, το Άγιο βαπτίζει. Βαπτίζεται. Από το Θεό βαπτίζεται δηλαδή. Εμένα απλώς ο Θεός χρησιμοποιεί τα χέρια μου. Ο Θεός δεν έχει χέρια, δεν έχει στόμα και διαλέγει κάποιους ανθρώπους, τους λένε κληρικούς, γιατί τους έπεσε ο κλήρος, για να κάνουν το έργο του Θεού. Έτσι. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Δεν έχει να κάνει με μένα. Με βάπτιζε, όχι, σε βάπτισε ο ίδιος ο Θεός. Δανειζόμενος, ας πω, χρησιμοποιώντας τα δικά μου χέρια. Άρα λοιπόν, έχουμε λάβει την εντολή από το Θεό να κάνουμε αυτό το έργο. Στους πατέρες της Εκκλησίας θα το δούμε σαν μια έκφραση, θεολογική έκφραση, πώς γίνεται το έργο της σωτηρίας γενικότερα των ανθρώπων. Ευδοκία του Πατρός, συνεργία του Αγίου Πνεύματος, ο λόγος άρξε γένετο. Ο λόγος είναι με λάμδα κεφαλαίο. Όπου δείτε τη λέξη λόγος με λάμδα κεφαλαίο, δεν σημαίνει το λόγο που εκφράζουμε, αλλά σημαίνει το Χριστό. Ο Χριστός είναι ο λόγος αυτός. Και όταν λέει ο λόγος σάρξε γένετο, καταλαβαίνετε ακριβώς ότι είναι για το Χριστό. Ο λόγος, ο Χριστός έλαβε σάρκα, έγινε άνθρωπος. Αυτό που πανηγυρίζουμε τα Χριστούγεννα. Ο πατήρ Γεράσιος στο βιβλίο του μνημονεύει τον Γκαλίνικο που λέει ότι το τριαδικό ή τριαδολογικό δόγμα είναι το αίμα και ο μυελός του χριστιανισμού. Καταλάβετε πόσο σημαντικό δόγμα είναι για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς αυτό, Όπως πόσο αναγκαίο είναι το αίμα για τον άνθρωπο, ο μυελός. Τόσο αναγκαίο, αυτά μπορεί να σας μένουν σαν εικόνες. Είναι πολύ, πολύ δυνατές εικόνες. Το αίμα και ο μυελός του χριστιανισμού είναι το τριαδολογικό δόγμα. Σε μία άλλη εικόνα για τον άνθρωπο, το λέει ότι το τριαδολογικό δόγμα είναι η σπονδυλική στήλη. Δεν είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο η σπονδυλική του στήλη? Είναι το πιο σημαντικό. Η οποία βαστάζει, λέει, όλο το σώμα των ανθρώπων. Επίσης λέει, κεφαλαιώδες δόγμα είναι το τριαδολογικό, αφού χαρακτηρίζεται ως κεφαλή και στέμα, που μπαίνει επάνω από το σώμα της λειτουργίας. Ας πούμε ότι η Θεία Λειτουργία έχει σώμα και την στεφανώνουμε, τις βάζουμε την κορώνα επάνω, που είναι αυτό που λάμπει το πολύτιμο, είναι η κεφαλή ή στέμα, ονομάζεται πάλι το τριαδολογικό δόγμα. Όλα αυτά γιατί τα λέμε, γιατί έτσι ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Αυτό λέμε. Έτσι, ευλογημένη Βασιλεία είπαμε και μνημονεύουμε την Αγία Τριάδα. Εγώ σαν, σας λέω κάτι προσωπικό, εγώ σαν φοιτητής κάπως αποκριστάλλωσα μέσα μου την έννοια της Αγίας Τριάδος, δηλαδή των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή ζητούσα μία εικόνα προκειμένου να καταλάβω ποια είναι η σχέση των προσώπων μεταξύ τους. Ο Πατήρ, μάλιστα, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το γνωρίζουμε αυτό, ότι είναι αυτά τα τρία πρόσωπα. Άλλωστε έτσι δεν εμφανίστηκαν και στα Θεοφάνεια, στη βάπτιση του Χριστού. Ο Χριστός βαπτίζεται, ο Θεός Πατήρ ακούγεται η φωνή και το Άγιο Πνεύμα ως υπεριστερά, λέει, με κάτι που έμοιαζε σαν περιστέρι, εμφανίζεται την ώρα της βαπτίσεως. Ναι, αλλά ποια είναι η σχέση μεταξύ τους, πώς μπορούμε να πούμε ότι ποιο είναι μεγαλύτερο, υπάρχει κάτι που είναι πιο ανώτερο από τα άλλα? Δηλαδή ο Πατήρ για παράδειγμα είναι ανώτερος από τον Υιό ή το Άγιο Πνεύμα ή κάτι αντίστοιχο? Μην Μαμούσια. Απαντήσετε ότι είναι κάποιος ανώτερος, γιατί δεν είναι. Είναι ομοούσια, όπως το λέει ο Γιώργος πολύ καλά, είναι ομοούσια, έχουν δηλαδή την ίδια ουσία και όπως τα έλεγε και ο μαθηματικός εδώ, είναι σαν να έχουμε συγκοινωνούν τα δοχεία που είναι τρία που έχουν όμως την ίδια ουσία. Έτσι. Την είχα λοιπόν σαν απορία και μου την έλυσε, με βοήθησε πάρα πολύ μια σκέψη σε μια παράδοση στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, ενός καθηγητού μου, του κυρίου Νίκου Νικολαίδη, ενός Κύπριου καθηγητού της Πατρολογίας, ο οποίος μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μετά τη βρήκα κι εγώ σε κάποιον πατέρα της Εκκλησίας αυτήν, αλλά τότε με ανέπαυσε πάρα πολύ αυτή η σκέψη. Ακούστε την. Θα μπορείτε να τη λέτε κι εσείς σε φίλους σας, δίνοντάς τους έτσι μια εικόνα. Ειδικά σε παιδιά μπορείτε να το πείτε πιο εύκολα, έτσι, για να διαμορφώσουν μέσα τους μία προσέγγιση για τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ, λέει ο καθηγητής, είναι η πηγή. Έχετε δει πηγή σε βουνό, η πηγή. Ο Υιός είναι το αυλάκι και το Άγιο Πνεύμα είναι το νερό. Φοβερή εικόνα. Ο Πατήρ είναι η πηγή. Ο Υιός είναι το αυλάκι και το Άγιο Πνεύμα είναι το νερό. Πέστε μου τι μπορεί να λείψει από αυτά και να υπάρχει πηγή. Τίποτα. Αν λείψει πηγή δεν υπάρχει πηγή. Αν λείψει το αυλάκι πάλι και αν λείψει και το νερό επίσης. Βλέπετε ότι είναι ισότιμα αυτά τα πρόσωπα. Σκεφτείτε την αυτήν. Έχετε την στο νου σας αυτή την εικόνα περί των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Με αυτή λοιπόν την έκφραση που σας είπα πριν ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες δύο λέξεις. Η λέξη ευλογημένος, ευλογημένη Βασιλεία, η οποία λέξη δεν είναι άγνωστη στα κείμενα, ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε σε πατερικά κείμενα, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη τη βρίσκουμε στους ψαλμούς, τη βρίσκουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, βρίσκουμε τη λέξη ευλογημένος, ευλογητός, και πολλές φορές το βλέπουμε και σε ψαλμούς της Εκκλησίας. Θυμάστε πώς ξέχασε ευλογητός η Κύριε στα μνημόσυνα ή στα αναστάσιμα ευλογητάρια που λέμε στον όρθρο. Σε πολλούς ύμνους της Εκκλησίας υπάρχει η λέξη ευλογητός. Η λέξη επίσης βασιλεία είναι και αυτή συνηθισμένη στην Καινή Διαθήκη. Το έργο του ευλογητού, του ευλογημένου Θεού είναι το βασιλεύειν επί τα έργα των χειρών αυτού. Δηλαδή ο ευλογητός Θεός είναι αυτός που βασιλεύει επάνω στα έργα τα οποία ο ίδιος δημιούργησε. Και η βασιλεία του δεν έχει όρια. Δηλαδή τι λέμε εκείνη την ώρα, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων, να μην, σαν να πιάνουμε όλη τη δημιουργία εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός που υπήρχε πάντοτε. Πότε δημιουργήθηκε ο Θεός? Ποτέ. Υπήρχε πάντοτε ο Θεός. Και μέχρι πότε θα υπάρχει? Πάντοτε θα υπάρχει. Δηλαδή πιάνει όλο το χρόνο. Ή μάλλον δεν υπάρχει χρόνος. Ο Θεός είναι πάνω από το άναρχος και πάνω από το χρόνο. Άρα με αυτή την έκφραση και η βασιλεία του επίσης θα είναι έτσι. Η βασιλεία τι είναι? Η βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού είναι η ίδια η δημιουργία. Η βασιλεία του Θεού είναι ο παράδεισος. Έτσι. Είναι τα έσχατα. Όλα αυτά μπορούμε να τα πούμε ότι είναι δημιουργία. Και ότι είναι βασιλεία. Σκέφτηκα κάτι που μπορεί να είναι παράλληλο σε αυτό που λέω τώρα. Ακούστε μία ιδέα. Έχετε ακούσει πολλές φορές, έχετε πάει σε μνημόσυνο ή σε κηδεία και λέει ο ιερέας αιωνία η μνήμη του δούλου σου τάδε. Της δούλης σου τάδε, τον δούλου σου. Έχετε σκεφτεί αυτό? Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Όχι. Ενώ το έχετε ακούσει πολλές φορές.
2: Να υπάρχει για πάντα. Η μνήμη του.
0: Πώς να υπάρχει για πάντα? Εσύ δηλαδή μετά από 100 χρόνια δεν θα υπάρχεις. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, λέει.
2: Ναι, γιατί στην ουσία δεν πεθαίνουμε ποτέ. Είμαστε πάντα ζούμε.
0: Από αυτό λες, ε? Ωραία σκέψη. Έχετε κάποιος άλλος τίποτα άλλο να σκεφτεί?
3: Ίσως θα ξανασυναντηθούμε.
0: Θα ξανασυναντηθούμε. Δηλαδή. Θα ξανασυναντηθούμε, ναι.

0: Ναι, θα σας πω κάτι, θα σας πω μια ιδέα που μπορεί να σας αρέσει κι αυτή. Αιωνία η μνήμη. Δηλαδή ζητάμε για τον άνθρωπό μας που έφυγε από τη ζωή να πάει να μπει στη μνήμη του Θεού. Όλοι σας είστε νέοι άνθρωποι, σχετίζεστε, είπα όλοι, σχετίζεστε με τα κομπιούτερ. Ξέρετε ότι υπάρχει μνήμη στο κομπιούτερ. Ε, ξέρετε ότι αυτή, και είναι το πιο βασικό μέρος στο κομπιούτερ, στον υπολογιστή. Η μνήμη του. Εκεί πέρα υπάρχουν όλα. Αν θέλεις κάτι να το βρεις, θα αναζητήσεις στη μνήμη. Λοιπόν, το πάμε τώρα σαν εικόνα. Η μνήμη του Θεού υπάρχει και είναι. Ο Θεός, η Παναγία Τριάδα, η Παναγία, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, όλοι αυτοί αποτελούν μνήμη. Και εμείς τι ευχόμαστε? Να πάει ο κειμένος μας να μπει μέσα σε αυτή τη μνήμη. Δεν είναι συγκλονιστική ιδέα? Δηλαδή να το βάλουμε μέσα στο Θεό. Να τον αποθηκεύσουμε, μπράβο. Μέσα στη μνήμη του Θεού. Και εκείνη θα είναι πολύ καλά. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Έτσι είναι η μνήμη του Θεού. Σας άρεσε σαν ιδέα αυτή? Έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντική εκείνη τη στιγμή αυτό που λέμε, αυτό που ευχόμαστε. Τώρα έχοντας αυτό υπόψη σας, όταν θα ακούτε μνήμη Θεού, θα πηγαίνει σε αυτή, να εύχεστε αυτό το πράγμα. Ο κεκοιμημένος πραγματικά να μπει μέσα στη μνήμη του Θεού. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Και για τις λέξεις βασιλεία και για τις λέξεις ευλογητός, αλλά θα το κάνουμε αυτό, δεν θα τελειώσουμε ποτέ την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Και έχουμε μπροστά μας ένα αρκετό χρόνο, αλλά θα πρέπει και λίγο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να δούμε και τα παρακάτω. Τώρα, όταν ακούγεται αυτό από τον ιερέα που είπαμε σε μία, έτσι, μία κάπως υψωμένη φωνή του, ακούγεται ο ψάλτης, ο οποίος τι λέει?
1: Αμήν.
0: Αμήν. Αμήν λέει.
1: Να γίνει.
0: Αμήν, να γίνει. Τι είναι αυτό το αμήν? Είναι ένα σφράγισμα στα λεγόμενα του ιερέα. Ότι συμφωνούμε με αυτά που είπες. Και εμείς το ίδιο πιστεύουμε. Ότι θα είναι αιώνια η βασιλεία. Και παγκόσμια. Και εδώ πέρα ο πατήρ Γερβάσιος λέει κάτι που τα βάζει λίγο με τους ψάλτες. Λέει, είναι μερικοί ψάλτες που εκείνη την ώρα μιλάνε, σκέφτονται τι θα ψάλουνε και άλλες φορές δεν το λένε, λέει, έτσι,
1: Ψάχνουμε, πάτε.
0: ψάχνουνε, δεν το λένε το αμήν με την καρδιά τους που λέμε, ή μπορεί να μην το πούνε και καθόλου. Δηλαδή να παρασυρθούν και να πούνε τον εκεί κάπως ένα τους φωνάζει, ο γέροντας γίνεται λίγο πιο αυστηρός και λέει, όχι, λέει, προσέξτε, να ακούγεται το αμήν του λαού. Γιατί ο ψάλτης δεν είναι μόνος του, δεν απαντάει για τον εαυτό του, αλλά απαντάει για όλο το εκκλησίασμα. Απλώς εσείς τον βάλατε εκπρόσωπό σας, επειδή έχει μια ωραία φωνή και επειδή ξέρει την σειρά, το τυπικό, τον βάλατε πιο ψηλά από εσάς. Είδατε πόσο πολλές φορές ανεβαίνουν πιο πάνω και από το ιερό, από το ύψος του ιερού, ιεροψάλτες. Λοιπόν, και τον βάλαμε εκεί σαν εκπρόσωπο, τον βάλαμε σαν εκπρόσωπο όλων για να απαντάει. Και καλό είναι να μην τα λέει και μόνος του. Αυτά που ξέρετε να τα λέτε κι εσείς από κάτω. Ευλογημένη Βασιλεία, να σφραγίζετε πράγματι τα λόγια του ιερέα με το αμήν. Το οποίο πραγματικά είναι ένα επισφράγισμα του λαού. Ο Ιερώνυμος παρομοιάζει τα αμήν, ο πατήρ της Εκκλησίας, με τις ουράνιες βροντές. Αυτό το αμήν που ακούγεται. Ο λαός διατρανώνει με αυτό την πίστη του στην Αγία Τριάδα, αλλά και το όλο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο μέχρι τους απέραντους αιώνες. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Αυτό ακριβώς το ότι λένε το αμήν ο λαός δεν σημαίνει μόνο ότι πιστεύω αυτό που είπε ο κληρικός, ο λειτουργός, και το επισφραγίζω που είπαμε, αλλά και κάτι άλλο. Δηλώνει και τη συμμετοχή του λαού. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι αν ένας ιερέας θελήσει μόνος του να κάνει θεία λειτουργία, δεν μπορεί να την κάνει. Έστω και ένας πιστός, μια γερόντισσα, ένα παιδί, κάποιος πρέπει να είναι μέσα στην εκκλησία για να γίνει θεία λειτουργία. Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό? Δεν δηλώνει πόσο σημαντική είναι η παρουσία των λαϊκών μέσα στη λατρεία? Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν το αμήν εκεί έχει να κάνει και με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι ο λαός συμμετέχει σε αυτό που γίνεται. Και μετά το αμήν προχωράμε στα αιτήματα πλέον. Αρχίζουμε να ζητάμε τώρα από το Θεό. Αρχίζουμε έναν διάλογο με το Θεό. Τα τρία πρώτα αιτήματα έχουν μέσα τη λέξη ειρήνη.
1: Να ρωτήσω κάτι άσχετο.
0: Ναι.
1: Άμα φυλακίσουν έναν ιερέα και είναι μόνος σε μια φυλακή, δεν κάνει θεία λειτουργία?
0: Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω σε μια έκτακτη τέτοια περίπτωση που λες. Δεν ξέρω αυτό που γίνεται. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Θα ρωτήσουμε ένα λειτουργιολόγο, ένα ειδικό στα θέματα. Λοιπόν, τα τρία πρώτα αιτήματα έχουν τη λέξη ειρήνη. Και γι' αυτό τα λέμε ειρηνικά. Ειρηνικά τα ονομάζουμε. Δηλαδή όταν ακούτε τον ιερέα μετά το ευλογημένη να λέει «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», εσείς τι θα πείτε? Όχι, δεν λέω ότι θα απαντήσετε. Λέω αν μπείτε μέσα στο ναό και ακούσετε τον ιερέα να το λέει αυτό, θα πείτε ο ιερέας είναι στα ειρηνικά. Γιατί συνήθως όταν μπαίνουν στην εκκλησία λένε πού είναι, σε ποιο σημείο είναι η λειτουργία και πότε τελειώνει. Το πιο συνηθισμένο.

0: λατρεία, που δεν το συναντάς πουθενά. Αν είναι τόσο ζωντανή η λατρεία, είναι ένα δράμα αυτό που εκτιλήσεται μπροστά μας. Για να το πω καλύτερα, ένα θείο δράμα. Ένα θείο δράμα. Και σε αυτό το θείο δράμα είπαμε ότι μετέχουμε όλοι. Προσέξτε. Υπάρχουν φορές που ο ιερέας μιλάει στο Θεό. Υπάρχουν φορές που ο ιερέας απευθύνεται στο λαό. Υπάρχουν φορές που ο λαός απευθύνεται στο Θεό και άλλες που ο λαός απευθύνεται στον ιερέα. Απαντάει στον ιερέα. Σύμφωνοι. Δηλαδή όταν είπαμε τώρα ευλογημένη βασιλεία και τα λοιπά και είπα τα μην, ουσιαστικά απαντάμε στον κληρικό και στο Θεό. Όταν λέμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, μιλάει ο ιερέας σε ποιον? Σε μας, σε μας. Τι μας λέει? Εν ειρήνη του Κυρίου, με ειρήνη να προσευχηθούμε τώρα. Και εμείς που τι λέμε? Το είπατε. Κύριε Λέησον, πού μιλάμε δηλαδή?
1: Στο Θεό.
0: Δεν απαντάμε στον ιερέα. Σε άλλο σημείο θα πει ο ιερέας, ειρήνη πάση, ειρήνη σε όλους. Και θα πείτε εσείς, και το πνεύμα τι σου, απαντάτε σε στον κληρικό. Δηλαδή γίνεται, καταλάβατε, είναι αυτό που σας λέω, είναι ένα θείο δράμα. Είναι αυτό που εκτυλίσσεται μπροστά μας, στο οποίο επαναλαμβάνω ότι όλοι συμμετέχουμε.
2: Η πλήρης έννοια της λέξης λειτουργία.
0: Ναι.
2: Λαός και έργο.
0: Λαός και έργο, ακριβώς. Ναι. Είπαμε ότι ονομάστηκαν ειρηνικά επειδή κυριαρχεί η λέξη ειρήνη. Τη λέξη ειρήνη τη χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός προς τους μαθητές του. Ειρήνη αφή ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομαι ημίν και τα λοιπά. Είναι αυτή η ειρήνη την οποία πρέπει να έχουμε για να ξεκινήσουμε την προσευχή μας. Δηλαδή να πούμε μπήκαμε στη λειτουργία, πρέπει να είμαι ειρηνικός, για να μπορέσω να μπω στην επικοινωνία αυτή με το Θεό. Οι Ιουδαίοι τη λέξη τη χρησιμοποιούσαν στον καθημερινό τους βίο. Ειρήνη, σαλόμ, ειρήνη, ειρήνη να έχουμε μεταξύ μας. Και όταν ασπαζόντουσαν ο ένας τον άλλον, ειρήνη. Αλλά και οι Έλληνες και άλλοι λαοί χρησιμοποιούσαν τη λέξη αυτή. Σήμερα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη ειρήνη, ακτιβιστές και άλλοι, απομακρυσμένοι όμως από τον άρχοντα της ειρήνης. Ο άρχοντας της ειρήνης είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Αυτός έχει την πραγματική ειρήνη. Και άρα το να μιλάς για την ειρήνη και να είσαι μακριά από το Θεό, αυτό δεν ξέρω τι ειρήνη μπορεί να είναι. Είναι μια κτιστή ειρήνη η οποία πολλές φορές δεν έχει και διάρκεια. Παλεύουν οι άνθρωποι για την ειρήνη χωρίς το Θεό και βλέπετε ότι είναι πολύ εύθραυστη.
3: Σκοτώνονται ειρηνικά.
0: Σκοτώνονται ειρηνικά, σωστό, σωστό. Θυμηθείτε τη λέξη κατά τη γέννηση του Χριστού. Τι ψάλουν οι άγγελοι την στιγμή εκείνη? Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτή η ειρήνη, η διαφορετική ειρήνη την οποία φέρνει ο Θεός. Αυτή την ειρήνη λοιπόν χρειάζεται η ψυχή για να μπορέσει να βρει το διάβλο της επικοινωνίας με το Θεό, αφού τώρα έχουμε μπει μέσα στο μυστήριο, δηλαδή είμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Σας λέω λίγο τα αιτήματα. Πώς είναι γραμμένα? Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, το πρώτο. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, το δεύτερο. Και το τρίτο, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν.

0: Αυτό είναι
1: το τρίτο αίτημα. Είδατε λοιπόν ότι πράγματι και τα τρία αιτήματα έχουν τη λέξη ειρήνη. Και θα μου πείτε εσείς τώρα, ένα εύλογο ερώτημα θα ήταν, είναι, μιλάμε για την ίδια ειρήνη και στα τρία αυτά αιτήματα?
2: Μία είναι η ειρήνη.
1: Μία είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι πράγματι μία, όπως τη λέμε, αλλά αυτή που κυρίως φέρνει την γενικότερη ειρήνη είναι η εσωτερική μας ειρήνη. Όταν μέσα σου έχεις την ειρήνη, τότε είσαι ειρηνικός γενικότερα. Αλλά είπαμε, θα έχεις ειρηνικές σχέσεις και με τους άλλους. Αλλά είπαμε, ποιος θα μας δώσει αυτή την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη? Άνωθεν τι σημαίνει? Ότι θα έρθει
2: από
1: πάνω. Ε? Είναι μια κίνηση να κατέβει από πάνω προς τα κάτω. Αυτή την κίνηση που κάνει και ο Χριστός. Από τον ουρανό, ας πούμε έτσι, κατεβαίνει στη γη και φέρνει την ειρήνη. Αυτή η ειρήνη την έχουν όλοι οι άνθρωποι, αυτή την ειρήνη? Όχι. Τη βλέπετε δίπλα σας ότι η ειρηνική είναι ελάχιστη. Και δεν εννοώ, επαναλαμβάνω, μια ειρήνη που μπορεί να είναι και από ένα χαρακτήρα, από το χαρακτήρα του κάποιος, με χαμηλούς τόνους, αλλά εδώ μιλάω για την επίσκεψη του Θεού στον άνθρωπο που του φέρνει αυτή την ειρήνη.

0: Η άνωθεν ειρήνη φέρνει και την άνωθεν χαρά. Πώς σας ακούγεται? Η άνωθεν ειρήνη φέρνει και την άνωθεν χαρά. Γιατί εσύ μπορεί να χαρείς, για παράδειγμα, επειδή σου κάνει ένα δώρο. Εκείνη την ώρα αισθάνεσαι μια χαρά. Αλλά αυτή η χαρά μετά από λίγο έχει εξαφανιστεί, έχει εξατμιστεί. Δεν ήταν χαρά με διάρκεια. Ή έχεις μια καλή επικοινωνία με έναν άνθρωπο και με μια κουβέντα που σου είπε έχει καταστραφεί, ας πούμε, αυτή η σχέση, η πρώην τόσο δυνατή σχέση. Γιατί? Γιατί δεν ήταν άνωθεν χαρά, ήταν χαρά. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η άνωθεν ειρήνη προσφέρει, οδηγεί στην άνωθεν χαρά. Καλά το είπα, η άνωθεν ειρήνη στην άνωθεν χαρά. Και να πω και κάτι άλλο, ότι η άνωθεν ειρήνη οδηγεί και στην και σε κάθε ειρήνη. Δηλαδή η άνωθεν ειρήνη φέρνει στον άνθρωπο μια τέλεια σχέση με το Θεό, με τον συνάνθρωπό του και με τον ίδιο του τον εαυτό. Το δεύτερο τμήμα του αιτήματος, το δεύτερο μέρος του αιτήματος λέει υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Καλό δεν είναι αυτό? Από τα πρώτα αιτήματα ζητάμε τη σωτηρία της ψυχής. Το λέει και το τραγούδι. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Πράγματι. Η σωτηρία της ψυχής είναι το κορυφαίο γεγονός που θα πρέπει να μας απασχολεί. Έχουν γραφτεί τόσα και τόσα και για την ψυχή και για τη σωτηρία της. Πολλά τροπάρια, οι ύμνοι είναι πάρα πολλοί. Βέβαια έχουμε το κυριότερο μέσα από τα Ευαγγέλια. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, διαβάζουμε «Τι καλοφελήσει άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλο και σμειωθεί τη ψυχή αυτού ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού». Με τι μπορεί να δώσει αντάλλαγμα για την ψυχή σου?
1: Με τίποτα.
0: Δεν ανταλλάσσεται με τίποτα αυτό. Και να το πούμε και από την άλλη μεριά, κι αν μας τα πάρουν όλα, την ψυχή μας δεν μπορούν να μας την πάρουν. Εκτός αν και τη δώσουμε μόνοι μας. Λένε κάποιοι, θα έρθει το 666 και τι θα γίνει και αυτά, γίνεται ένας πανικός και τα λοιπά. Δεν μπορούν να μας πάρουν την ψυχή μας αν εμείς δεν τη δώσουμε. Και πραγματικά λέω, κάποιοι άνθρωποι που διαβάζω ότι ασχολούνται με σατανισμό, με άλλα πράγματα, λέει, πούλησε, λέει, την ψυχή του, προσέφερε την ψυχή του στο διάβολο, σε άλλες θεότητες και είδωλα. Νομίζω είναι το πιο τραγικό μπορείς να κάνεις. Οποιοδήποτε αμάρτημα μπορείς να πας σε ένα πνευματικό πατέρα και να το ξεπλύνεις. Οποιοδήποτε αμάρτημα. Αφού λέει το αίμα Ιησού Χριστού, το αίμα του Χριστού θα μας σώσει, μπορεί να μας σώσει από κάθε αμάρτημα. Ό,τι και να κάνεις. Πώς μπορείς και προσφέρεις την ψυχή σου, πώς την προσφέρεις, την πουλάς σε κάτι ή για να ζήσεις κάποιες απολαύσεις αυτήν εδώ τη ζωή?
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να πέσεις και θύμα ένα μικρό παιδί, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα και να μην γνωρίζει τι κάνει.
0: Να. Εκεί βέβαια δεν έχει τόση ευθύνη το παιδί. Έτσι.
1: Δεν σημαίνει ότι πούλησε την ψυχή του, αυτό θέλω να πω. Ένα 14χρονο, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι. Βέβαια έχουμε ευθύνη εμείς οι μεγαλύτεροι που αφήσαμε το 14χρονο να έχει τέτοιες συναναστροφές πολλές φορές. Εδώ θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα για το ποιους κινδύνους σήμερα έχουν ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που έχουν στο διαδίκτυο τόσες πολλές ευκαιρίες να μπουν σε οτιδήποτε θέλουν και μέσα σε 2-3 λεπτά να έχουν δει και τα πιο άσχημα πράγματα, τα πιο φρικαλέα. Όταν λέμε ψυχή, εδώ πέρα τι ζητήσαμε? Τη σωτηρία της ψυχής. Όταν λέμε ψυχή, τι εννοούμε? Εννοούμε τον όλον άνθρωπο. Τον όλον άνθρωπο. Ψυχή και σώμα. Τον όλον άνθρωπο. για την ψυχή η οποία θα υφίσταται και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη, και στην επίγεια ζωή και στην αιώνια. Και γι' αυτό βλέπουμε να μας προτρέπει να προσέξουμε ο Απόστολος Παύλος, λέγοντάς μας για την ψυχή ότι παραμένει στον αιώνα μόνον η αθάνατος ψυχή μετά του αυθαρτιστισωμένου εαυτή σώματος, του αιωνίου του αυτής κατοικητηρίου. Τι είπαμε με λίγα λόγια? Ότι η ψυχή για την οποία μιλάει στο αίτημά μας αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την ζωή μας, και συγκεκριμένα μιλήσαμε για την, είπαμε, το αίτημα λέει για τη σωτηρία της ψυχής, για την οποία πρέπει πάρα πολύ να έχουμε την έγνοια μας, την ψυχή μας, να προσέξουμε η ψυχή μας να είναι όπως τη θέλει ο Θεός. Να βάζουμε αυτόν τον κανόνα στη ζωή μας και να λέμε είναι η ψυχή μου όπως τη θέλει ο Θεός, μόνοι μας, τον εαυτό μας. Είναι αυτά που σκέφτομαι, αυτό που είπα, αυτό που κάνω, είναι όπως το θέλει ο Θεός, και μόνοι μας να κάνουμε τον αυτοέλεγχο και την αυτοκριτική μας. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ο καθένας μας τον εαυτό του. Το τρίτο αίτημα λέει υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Εδώ πέρα το αίτημά μας μας μιλάει για μια ειρήνη που σχετίζεται με όλο το σύμπαν. Το είπαμε και πριν αυτό, έτσι, ότι η ειρήνη που φέρνει ο Θεός δεν σχετίζεται με ένα λαό, ούτε με τους Έλληνες, ούτε με τους Εβραίους, ούτε με τους Σλάβους, ούτε με κανένα λαό ξεχωριστά, αλλά αφορά κάθε λαό, κάθε άνθρωπο που υπάρχει πάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Υπέρ του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Εδώ μας λέει ότι υπάρχουν εκκλησίες κατά τόπους. Υπάρχουν παντού εκκλησίες, οι οποίες ευχόμαστε να έχουν ευστάθεια, δηλαδή να είναι σωστές και αυτές να τηρούν τα δόγματα της εκκλησίας. Να διατηρούν την πίστη όπως την έχουμε παραλάβει από τους πατέρες μας. Φανταστείτε ότι η παράδοση είναι αυτό εδώ το ποτήρι με το νερό. Αυτό το ποτήρι, όλο αυτό λέγεται παράδοση, και εγώ την δίνω στον Θωμά, ο Θωμάς την δίνει στον Γρηγόρη, και πρέπει να γυρίσει όλους τους αιώνες χωρίς να προσθεθεί τίποτα και να χυθεί ούτε μία σταγόνα. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη που έχουμε όλοι οι χριστιανοί. Το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως, στο σύμβολο της πίστεως δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα. Ξέρετε ποιο, μια που το έφερε κουβέντα, ξέρετε ποιο γράμμα της αλφαβήτου δεν υπάρχει στο πιστεύω? Το ψι. Το ψι. Γιατί δεν υπάρχει κανένα ψέμα. Αυτό πώς το έκαναν? Εγώ πιστεύω ότι έγινε άνωθεν αυτό. Άνωθεν. Ναι, δεν έγινε. Δεν μελετήθηκε από τους πατέρες που έκαναν αυτά τα κείμενα. Άλλωστε αυτά προχωρούσαν μέσα στους αιώνες με βάση τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Είχαμε προσθήκες στο σύμβολο της πίστεως. Άρα ζητούμε την ευστάθεια των εκκλησιών, και τι θέλουμε στο τέλος? Θέλουμε όλον την ένωση. Όλοι οι άνθρωποι, για φανταστείτε το αυτό, όλοι οι άνθρωποι να είμαστε κάτω από τη σκέπη του Παναγίου Θεού. Να είμαστε όλοι κάτω από τη σκέπη της Παναγίας. Και να έχουμε ενενή στόμα, τι λέει, και μια καρδία. Κοιτάξτε, δοκιμάσαμε τα προτινόμενα μοντέλα για την κοινωνία και είδαμε ότι απέτυχαν. Το είδατε σε κοινωνίες. Και στη Ρωσία και αλλού είδαμε μοντέλα κοινωνίας που τι έκαναν. Στο τέλος οι άνθρωποι, ο ένας φάζεται με τον διπλανό του. Αν πραγματικά το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται από τους ανθρώπους, τότε η κοινωνία γίνεται ζωή πραγματικά αγγέλων. Θα σας πω μία μόνο ιδέα. ας εφαρμόσουμε, και σκεφτείτε τι, ας εφαρμόσουμε μόνο το ου κλέψεις. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Ανοιχτά τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα μαγαζιά, όλος ο κόσμος. Μία μόνο εντολή λέω. Καταλαβαίνετε πώς αλλάζει όλος ο κόσμος. Φανταστείτε με τις 10 εντολές. Είναι ένας παράδεισος επάνω στη γη. Εύχομαι να τον ζούμε αυτόν τον παράδεισο επάνω στη γη. Το ξέρω ότι έτσι όπως ακούγεται ουτοπικό, με την τόση βία που βλέπουμε σήμερα. Σήμερα που είμαστε στο 2017, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα σιρήνες πολέμου, ηχούν παντού και άνθρωποι που δεν ευθύνονται και μικρά παιδιά βρίσκουν τραγικό θάνατο. Εμείς σας ευχηθούμε και ας παλέψουμε πρώτα ο καθένας για τον εαυτό μας, αλλά και ας ευχηθούμε γενικότερα να υπάρξει αυτή η άνωθεν ειρήνη, την οποία η Εκκλησία πάντοτε επικαλείται ήδη από τα πρώτα αιτήματα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Σε ευχαριστώ που με ακούσατε και σας περιμένω την επόμενη φορά.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Για μία ώρα θα είμαστε εδώ. Σας θέλουμε στη συντροφιά μας, γιατί σήμερα θα ακούσουμε πολλά και θα συγκινηθούμε πάρα πολύ όλοι μας. Σήμερα σε δύο μέρη η εκπομπή μας. Το πρώτο μέρος αφιερωμένο στον μακαριστώσιο γέροντα Εφρέμ τον Φιλοθεήτη, τον γέροντα της Αριζόνα, και το άλλο σε μία συγκλονιστική μαρτυρία για ένα θαυμαστό γεγονός που επιτέλεσε ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης. Βέρεια 14 Ιουνίου 2020 ήταν η βραδιά όπου εκεί, στη Βέρεια, η τοπική Μητρόπολη είχε ένα αφιέρωμα στον μακαριστό γέροντα Εφρέμ της Αριζόνα. Ήταν μία από τις εκδηλώσεις των 26ων Παυλίων. Θα ακούσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως τα όσα είχε πει εκείνο το βράδυ σε αυτήν την εσπερίδα η καθηγουμένη Μεθοδία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ναούσης, που υπήρξε και πνευματικό τέκνο του γέροντος Εφρέμ του Φιλοθεήτου.
1: Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν. Με μία ταπεινή κατάθεση καρδιάς θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω την ακρεφνή προσωπικότητα του πολυσεβάστου μακαριστού γέροντος ημών Εφρέμ Φιλοθεήτου Αριζονίτου, του φαϊνού βιαστού της Βασιλείας των Ουρανών και εραστού των μοναχικών παραδόσεων, ο οποίος δια της εναρέτου αυτού πολιτείας εγένετο απλανής οδηγός δεκάδων μοναστηριακών καθιδρυμάτων, λαϊκών ανατινηφίλιων και πνευματικός προστάτης και ευεργέτης όλων ημών. Σε ηλικία 22 ετών περίπου γεύτηκα την χάρη της μοναχικής μου κλήσεως και εις το περίπιστον πρόσωπον του προσέτρεξα ως άλλη έλαφος εις την πηγή της θείας του πατρικής αγάπης δια της μοναχικής μου υποταγής μέχρι της εκ του ματέου τούτου κόσμου μακαρίας λήξεώς του. Ευρισκόμεθα στο τέλος περίπου του έτους 1968. Ήμουν τότε 15 ετών. Οικογενειακώς εκκλησιαζόμεθα στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης Πειραιός, όπου εφημέριος ήτο ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, πνευματικών τέκνων του σήμερον τιμωμένου μακαριστού πατρός ημών, γέροντος Εφρέμ. Μία Κυριακή πρωί, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, με πλησιάζει ο πατήρ Στέφανος και μου λέει: «Αθηνά», αυτό ήταν το βαπτιστικό μου όνομα, «έρχεται από το Άγιον Όρος κάποιος γέροντας και εξομολογεί. Θέλεις να τον γνωρίσεις?» «Ναι, πάτερ, θέλω», το απαντώ, «και σας ευχαριστώ». Πράγματι, μετά από λίγες ημέρες ήλθε ο γέροντας και έτσι με τη βοήθεια του Θεού έγινε η αρχή, το ξεκίνημα μιας νέας πνευματικής πορείας. Αδυνατό να περιγράψω την πρώτη συνάντηση με τον Άγιο Γέροντά μου. Έκτοτε σε κάθε έξοδό του από το Άγιον Όρος τον συναντούσα αφού ήταν πλέον ο πνευματικός μου πατήρ. Από τις θέσεις αυτής θεωρώ καθήκον μου να εκφράσω για πολλωστή φορά τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον σεβαστόν πατέρα Στέφανο, τον ευλογημένο αυτό λειτουργό του υψίστου και ως γνωστόν συγγραφέα πολλών πνευματικών βιβλίων, ο οποίος μου υπέδειξε και με οδήγησε στην ασφαλή οδόν της σωτηρίας. Θα του είμαι λοιπόν εσαΐ ευγνώμων. Το επόμενο έτος, 1969, δεν θυμούμαι πότε ακριβώς, γνώρισα και την μακαριστή Οσία Γερόνισσα Μακρίνα, την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, την μετέπειτα πνευματική μου μητέρα. Η γνωριμία μου μαζί της υπήρξε καθοριστική. Η δε επιθυμία μου να γνωρίσω την ελόγω Ιερά Μονή ήταν πολύ μεγάλη, οπότε το καλοκαίρι του έτους 1970 ευδόκησαν ο Θεός και πραγματοποιήθη η πρώτη επίσκεψή μου στην Ιερά Μονή της Παναγίας. Τι ευλογημένη αδελφό της, ψυχές απλές, εις τον οποίο τα πρόσωπα και το βίωμα ήσαν έκδηλα τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε, Κάθε καλοκαίρι ευρισκόμουν την πνευματική αυτή Κυψέλη έως την αρχή του έτους 1975, όπου χάρη του Θεού εισήλθα οριστικώς. Ζητώ συγγνώμη, διότι παρεξέκλεινα λίγο από το οριστέν θέμα, αλλά μου ήταν αδύνατο να μην αναφερθώ και στην μακαριστή πνευματική μου μητέρα Γερόντισσα Μακρίνα, της οποίας η Αγία Μορφή, ομούμετα του μακαριστού Αγίου Γεροντός μου, είναι χαραγμένης βαθιά στην καρδιά μου, και εύχεστε παρακαλώ οι Άγιες Ευχές του να με στηρίζουν και να με ενισχύουν έως εσχά της αναπνοής. Επρόκειτο για σκεύος εκλογής του Αγίου Πνεύματος ή των 19 ετών, όταν με πήρε η φλόγα στην καρδιά για τη μοναχική του αφιέρωση, έφτασε στο Άγιον Όρος από τον Βόλο με προορισμό να υποταχθεί παρά τους πόδας του Απλανούς και Θεοφόρου Γέροντος του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού και Σπηλαιώτου. Αέναος προσευχή, ευωδία Χριστού, νηστεία, υπακοή μέχρι θανάτου, ταπείνωσης, ονειδισμή, εσμήλευον την χαριτόβριτον ψυχήν του Αγιωτάτου Πατρός ημών και καθίστον αυτήν δοχείαν δεκτικών των χαρισμάτων του Θεού. 12 έτη σκληροτάτη άσκησης, παλέσματα και παιδεία που ο ανθρώπινος νους δηλειά να αναλογιστεί. Όμως, οι γλυκύτατες παρακλήσεις της Θείας Χάριτος εμαρτύρουν τους στεφάνους και την βράβευση των υπερφύσιν αγώνων του. Και ο λόγος του γέροντος του Ιωσήφ, του άρτη αγιοκαταταχθέντος, δια το αγωνιζόμενο καλογέρι του, προφητικός. «Όσον παιδί μου κρατάς σιωπή εδώ, στα δύσβατα και απαράκλητα ασκητήρια που ζούμε, θα έρθει καιρός που θα μιλήσεις σε μέσω Εκκλησίας». Οι προφητικές προρήσεις άρχισαν σιγά σιγά να εκπληρώνονται μετά την κίνηση του Αγίου Πνευματικού του Καθοδηγητού. Ο ένθερμος ζήλος του δεν άργησε ως πυρσός να μεταλαμπαδευτεί, φωτίζοντας την οικουμένη. Ηγούμενος στη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, έθεσε τις βάσεις της κοινοβιακής ζωής, επανδρώνοντας και άλλες τρεις μονές, Ξηροποτάμου, Κωνσταμονή του και Καρακάλου, σε μια εποχή που η πνευματική ζωή στο Άγιον Όρος έφθινε. Παράλληλα, γυναικείες μονές στην Ελλάδα βρίσκονταν κάτω από την βαρύτιμη πνευματική του καθοδήγηση. Όμως η έφεση της καρδιάς του για την σωτηρία των ψυχών και η θεόθεν αγάπη του υπερικόντισε τα ανθρώπινα μέτρα. Ως άλλος νέος Κοσμάς ο Ετωλός εθυσίασε την προσωπική του ησυχία για να καλλιεργήσει το άγωνο των διψασμένων ψυχών, χειραγωγών ως άλλος εις Απόστολος εις την αιώνιον ζωήν και σωτηρίαν. Θεμελίωσης περιβλέπτου μοναστηριοπολιτείας εις χώραν αλλοφύλων και εθνών αλλογλώσσων, εν μικρόν Άγιον Όρος εις την Αχανή Ήπειρον της Αμερικής, νουτσεσίες και εξομολογήσεις αποτελούσαν έργων Θεού υπέρμετρων, δια το οποίο χρειάστηκε να χύσει θρόμβους αιματηρούς αενάου καρδιακής προσευχής και δακρύων. Το βίωμά του πλούσιο σε υπερφυσικές εμπειρίες και οι προσευχητικές αποκαλύψεις του μέσα στο γνώφο του Θεού εμαρτύρουν την ουρανοβάμωνα πολιτεία του και εκείρητον άρρητα μεγαλεία, τα οποία μοιοπάζοντες εμείς πνευματικώς αδυνατούσαμε να προσεγγίσουμε και να αντιληφθούμε. Το τάλαντον το οποίο του ενεπιστεύθη ο Κύριος επολαπλασίασε εις εκατόν μέχρι βαθέως πρεσβείου, δυνάμει και χάρη του Θεού και ενεργεία της αγαθής αυτού προαιρέσεως, διενεκών αενάων προσευχών και νυπτικής ευχής, μιμητής γενόμενος κατά πάντα και δια πάντα του ενωσίης διαλάμψαντος γέροντος αυτού Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο πολυσέβαστος πατήρ ημών Εφραίμ ευτύχησε εν γύρα πίονη να απολαύσει τους καρπούς των καμάτων του εκ της υπερατλαντικής οδύσσιάς του ή τη ευθαλής βλαστούς και νεόφυτα ελαιών κύκλο της πνευματικής του τραπέζης κατά τον προφητάνακτα Δαβίδ και ως άλλος πατριάρχης Ιακώβ, περιστοιχισμένος εκ των καρποφόρων κλόνων του, να επιβεβαιώνει ότι τίμιος εναντίον Κυρίου εστί ο θάνατος αυτού. Αυτής της χάριτος και της μοναστικής παραδόσεως, σεβασμιότατε Άγια Ποιμενάρχα μας, απολαμβάνουμε όλοι ομού με την ανασύσταση της κοινοβιακής Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Ναούσης. Με απόλυτον εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, υπήκουσα στην φωνή του Επισκόπου της τοπικής μας Εκκλησίας, κυρίου Παντελεήμονος, και μας απέσπασε από τη Μονή της Μετανοίας μας, την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, για να μας φέρει εδώ ως ταπεινούς διακόνους, κομίζοντας την θυσιαστική προαίρεση της ψυχής μας μετά της απολύτου υπακοής εις τα Άγια Πρόσωπα των πολυσεβάστων μακαρίων πνευματικών μας γονέων, γέροντος Εφραίμ και γεροντήσεις Μακρίνης. Έκτοτε εν ταπεινώσει, αξιωθήκαμε να γευτούμε την αντιμιστία των αγώνων και τους καρπούς της αφοσιώσεως εις τους Αγίους αυτούς ποδηγέτας. Εδέ ευχέστον ως πνευματική βακτηρία της ζωής μας συνετέλουν τα μέγιστα ώστε να αντιμετωπίζουμε στεναρός τις ποικίλες αντιξοότητες ευλογώντας την ταπεινή μας διακονία. Προσωπικώς είχα την ευλογία να έχω ως πολύτιμο θησαυρόν, εκτός των επιστολών του, και μία αυτοσχέδιο προσοχή που μου απέστειλε με ημερομηνία 8 Τετάρτου 1978, η οποία αυτολεξή έχει ως εξής: «Σε αγαπώ, Θεέ μου, σε αγαπώ και επιθυμώ έτη και έτη να σε αγαπώ. Δώσ' μου, Κύριε ο Θεός μου, ωραίο σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων, δώσ' μου να σε ποθώ και να σε αγαπώ όσον θέλω και όσον οφείλω. Αμέτρητος είσαι και άξιος αμέτρου αγαπήσεως. Εξαιρέτως δε από ημάς, τους οποίους τόσον σοι αγάπη σας, τι ουτοτρόπος διέσωσας, τόσα και τι αυτά χάριν ημών έκαμες. Ω αγάπη, όπου πάντοτε διαθερμένεσαι και ουδέποτε σβήνεις, γλυκύτατε Χριστέ, Πανάγαθε Ιησού, η αυτοαγάπη ο Θεός μου, θέρμανε με όλον με τη φλόγα σου, με τον έρωτά σου, με την γλυκύτητα, με τον πόθο σου, με την χριστότητά σου, με την τερπνότητα και την αγαλίασή σου, με την επιοίκεια και την ευμένειά σου, με την προσέ διάθεσή μου, με την επιθυμία την Αγία, την αγαθήν και αγνήν και καθαρωτάτην. Θέλω να είμαι πλήρης του γλυκασμού εκείνου της προσέδοπητικής μου διαθέσεως, όλος φλόγα αναδιδομένη εκ της πανεκτήρμονός σου χάριτος. Ήθε να σε αγαπώ όλον εν και περισσότερον των γλυκύτατων και υπερκαλέστατων Κύριών μου. Ήθε να σε αγαπώ εξ όλης μου της καρδίας, εξ όλης μου της ψυχής, εξ όλης μου της δυνάμεως και εξ όλης της διανοίας. Με πνεύμα συντετριμένων, με πηγήν δακρύων, με ευλαβή κατάνοιξη, με φόβων και τρόμων. Να σε έχω εν παντή καιρό και πάση ώρα εις την καρδία, εις το στόμα, προφθαλμών μου. Δια να μη υπολείπεται εντός μου τόπος και τρόπος νόθου και ψευδούς αγαπητικής διαθέσεως. Ναι, γλυκύτατε Δέσποτα και Κυριέ μου Ιησού, γέννητο, αμήν. Σήμερα αοράτος παρίσταται η τεθεωμένη και θεοειδής ψυχή του επευλογών ένα έκαστον εξημών, κλείνοντας νοερός το γόνι της καρδίας και του σώματος ημών ενώπιόν του, παρακαλούμε νικετευτικώς, όπως εκχύσει τη χάρη του επί τα τέκνα του και επί των κόσμων άπαντα λυτρωτικός. Η επισκοπική σας παρουσία, Άγιε Ποιμενάρχα μας, λαμπρύνει την σημερινή εσπερίδα, εκφράζει δεν το άμα την έμπρακτον θερμήν και πηγαίαν συμπαράστασήν σας στην τρίβο της μοναχικής μας πολιτείας. Με ευχαριστηριακή έκφραση προς το σεπτόν πρόσωπών σας, τις μοναστικές αδελφότητες, τον κλήρο και το λαό, ευχόμεθα όπως οι ευπαρησίαστες ευχές του εκλειπώντος γέροντος ημών, συνοδεύωσεν άπαντας ημάς, εκπληρώνοντας τους ευσεβείς πόθους της ψυχής ενός εκάστου εξ ημών. Εν κατακλείδη μεταφέρομεν αυτούσια των αγιοπνευματικών λόγων του αιμνής του Πατρός ημών. Ήθε ο Θεός ημών, καθώς πνευματικός μας ίνωσε ένα ρήκτο δεσμό, ούτω να μας αξιώσει και εις την ουράνιον αυτού βασιλεία να είμεθα ομού ή να καθήμεθα εις την πνευματικήν τράπεζα των θείων αυτού αγαθών, εντρυφώντες και ενούμενοι με τον ουράνιο Πατέρα, όπου υπάρχουν εν αυτό οι ποταμοί οι αέναοι των θείων αυτού ναμάτων. Αμήν.
0: Ακούσαμε τα όσα είπε η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ναούσης, γερόντισσα Μεθοδία, για τον όσιο γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθέητη, στην Βέρεια στις 14 Ιουνίου 2020 και στην ίδια Εσπερίδα είχε μιλήσει και ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Τζεβελέκας, που κοιμήθηκε την Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021. Ο μακαριστός πατήρ Δωρόθεος υπήρξε και αυτός πνευματικό τέκνο και έμεινε για πολλά χρόνια στο μοναστήρι στην Αριζόνα του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Ας ακούσουμε τι είχε καταθέσει μέσα από την ψυχή του εκείνο το βράδυ ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Τζεβελέκας.
2: Ο γέρον Εφραίμ ανήκει στην σύγχρονη χωρία Οσίων, οι οποίοι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι δεν έχουν ιδιαίτερη εγκύκλια μόρφωση, όπως ο Όσιος Παΐσιος επήγε μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού, ο Όσιος Πορφύριος την πρώτη, 9 χρόνια δούλευε σε κάποιο μπακάλικο στον Πειραιά, ο Όσιος Ιάχμος Τσαλίκης, παλιότεροι Αθωνίτες Άγιοι, όπως Άγιος Ιλουανός, δεν είχαν λοιπόν πρώτον ιδιαίτερη μόρφωση γίκρια και δεύτερον η πνευματική του ζωή είναι καρπός της ευχής. Αν κάποιος γνώρισε τον γέροντα Εφραίμ και ωφελήθηκε, είναι γιατί ωφελήθηκε στο θέμα της προσευχής, της ευχής. Είδε την ρίση του Αποστόλου Παύλου, αδιαλέπτως προσεύχεστε, να ουσιώνεται πάνω στο πρόσωπο αυτού της αγιωτάτης μορφής. Εγώ μετέβηκα στην Αμερική το 1985 και έφυγα το 2010. Έκατσα 25 χρόνια εκεί. Εμόνασα από το 1990. Το γνώρισα και σαν λαϊκός και εξομολογήθηκα. Δεν είχε ακόμα μοναστήρια στην Νέα Υόρκη και υπέκυπτε το άγριο διωγμό. Συζητείτε τότε πώς θα τον διώξουν από την Αμερική. Και μία γιαγιά, η γιαγιά Αγγελική, που κοιμήθηκε πριν από 2 μήνες και οποία είχε πάρει πολλές επιστολές, οι διόχειρες του γέροντος, έγραψε ένα γράμμα στην εφημερίδα της Ομογένειας, τον Εθνικό Κήρυκα στη Νέα Υόρκη, και είπε: «Γιατί θέλετε να διώξει αυτόν τον Άγιον άνθρωπο, έκανε τίποτα κακό, μόνο εξομολογεί». Καλό έκανε στην Εκκλησία, κακό δεν έκανε. Ο Εθνικός Κήρυκας δημοσίευσε την επιστολή της γιαγιάς Αγγελικής και με έναν τρόπο αλλιώθηκε λίγο ο διωγμός, αυτό το αίτημα να φύγει από την Αμερική. Εξομολογούσε τότε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ στη Νέα Υόρκη, ίσως η μεγαλύτερη σεβασμιότητα ενορία στην Αμερική, με 8 εφημερίδες, και πήγαινε εκεί νωρίς το πρωί στις 8 με 9 και έφυγε στις 11. Έμενε στο σπίτι του Οδυσσέα Σπούντζου στο Μπρούκλιν. Τον πήγαινε το πρωί στην εκκλησία και μία το βράδυ τον περίμενε μέχρι να τελειώσει και μετά του έλεγε: «Οδυσσέα, κάνουμε μία βόλτα στη Νέα Υόρκη». Και το γεμίσιο το γύριζε. Δεν ξέρουμε τι έκανε, προφανώς να προσευχηθεί. Η ελευθερία Σπούντζου δεν έχει αφήσει κανένα να κοιμηθεί στο κρεβάτι που κοιμόταν ο γέροντας. Όπως ήταν στρωμένο τότε, το κρατάει. Σε ενθύμηση της μεγάλης ευλογίας που είχε το σπίτι της, να μείνει και ο γέροντας για χρόνια. Η ίδια οικογένεια βοήθησε πάρα πολύ αργότερα στη δημιουργία μιας γυναικείας μονής στην Πενσιλβάνια, είπε ότι η ρώτησα ξεχνώ το όνομά της. Το ξέρω, όχι, το ξέρω. Εξομολόγος είναι το ένα. Άκουσε χιλιάδες εξομολογήσεις. Διόρθωσε χιλιάδες ψυχές. Ώρες ολόκληρες. Δεν είχε μοναστήρια τότε. Έτρεχε όμως ο κόσμος από πίσω του. Σαν εξομολόγος έκανε ερωτήσεις. Ήξερε ποια είναι τα κενά στη ψυχή σου και τα στόχευε. Αν εσύ προσπαθούσε να τα αποκρύψεις, το αποκάλυπτε. Έκανε και λεπτομερείς ερωτήσεις. Σε μένα που πάντα είχα σημειώσει στην εξομολόγηση, αν ξεχνούσα κάτι, μου έκανε ένα υπενιγμό. Και έλεγα, αν είναι γέροντα, δεν το ερώτησα. Στους μοναχούς με τους οποίους επάνδρασε τα μοναστήρια του και τις μοναχές, δίδαξε την ευχή. Όταν πάει ένας δόκιμος εκεί, για μήνες, λέει μόνο πέντε λέξεις. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εκφώνος, να το ακούς. Στον Άγιο Αντώνιο, μένα μέσα σε ένα ξενώνα που είχε για ιερείς. Εκεί έρχονταν το καλογεράκι πρωί-πρωί και τον άκουγες έξω από τη τηλή, την ώρα που σουγκάριζε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Να το λέει και να το ακούει. Ή έβγαινα για κάνω περίπατο τα βράδια στο πουλί όμως που περιβάλλον του Αγίου Αντωνίου. Καθόμουν σε ένα παγκάκι να πω την ευχή και άκουγα μέσα στο σκοτάδι μια φωνή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ευλόγησον Πάτερ. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η διαρκής επανάληψης της ευχής κάνει έτσι ώστε μετά από λίγο καιρό να τα αρπάξει ο νους. Γιατί η ευχή είναι νοερά εργασία. Και ο νους να προσεύχεται το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», έτσι ώστε να ξυπνάς ένα πρωί και να ακούς την ψυχή σου να προσεύχεται. Να μην βάζεις βία στον εαυτό σου, να ακούς την καρδιά σου να προσεύχεται. Ο γέροντας ήταν πρωταθλητής στην ωραία προσευχή, αν μου επιτραπεί να το πω αυτό. Πρωταθλητής. Όταν τον κοίταζες, είχες την αίσθηση δεν ήταν εδώ. Ήταν ο μισός στον ουρανό. Δεν ήξερε σαν να ακούγει καμιά φωνή εκεί όπως. Δεν ήταν ακριβώς εδώ. Είχε κι άλλες πληροφορίες για σένα. Θα σας πω αυτό που συνέβη στην τελευταία εξομολόγηση που είχα το 2015, που κράτησε μια μισή ώρα. Και προκάλεσε την αγανάκτηση ανθρώπων που περιμένουν απ' έξω από την Αυστραλία, από όλα τα μέρη του κόσμου να εξομολογηθούν. Και του γέροντος Παϊσίου που είναι ο κουμπούμενος εκεί. Αλλά ήταν μια γενική εξομολόγηση που έκανα. Και μιλήσαμε για τις μητέρες μας. Με ρώτησε πώς πήρες το αξίωμα, εννοεί την ιερωσύνη. Αν οφειλήθηκα από τη μητέρα μου, του είπα αν δεν είχα μια μητέρα σαν και αυτή που είχα, γιατί μεγάλωσα χωρίς πατέρα, μπορεί να μείνω σε καμιά φυλακή τώρα. Γιατί είδα το Ευαγγέλιο στην πράξη, την ταπείνωση και την αγάπη στον εχθρό, μου μίλησε τη μητέρα του με εξαιρετικά λόγια. Και πάνω σε αυτό το κλίμα μου είπε κάτι. Μου είπε, και το λέω με την αίσθηση ότι είμαι μπροστά, στέκω μπροστά στην εικόνα του Αγίου Παύλου, του Αποστόλου Παύλου. Μου είπε, ένας άνθρωπος ανέβηκε στον ουρανό και μίλησε με τον Χριστό. Εγώ δεν το είχα να του πω, εσύ γέροντα, αλλά ντράπηκα να το ρωτήσω. Σεβασμό δεν το πω. Μετάνησα από το. Και μίλησε με τον Χριστό και του είπε, «Κύριε, πρέπει να το κάνεις πιο εύκολο για τους ανθρώπους να σώζονται. Οι άνθρωποι σήμερα είναι αδύναμοι και πέφτουν εύκολα στην αμαρτία». Και ο Χριστός του είπε, «Θα σώζονται, φτάνει να λένε δύο προσευχές». Η μία έχει πέντε λέξεις, η άλλη έχει τέσσερις λέξεις. Έκανε έτσι το χεράκι και μέτρησε. «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Πέντε λέξεις, αν και αυτή τις είπε τέσσερις. «Παναγία Θεοτό και σώσον ημάς». Μετά από λίγο, σε ένα διάλογο της εξομολογήσεως μου το ξαναείπε. όπως σας το είπα, κατά λέξη δεύτερη φορά, σαν μαγνητόφωνο. Ότι ένας άνθρωπος ανέβηκε στην ουρά, μίλησε με τον Χριστό, του είπε: Κύριε, πρέπει να το κάνεις πιο εύκολο γιατί θα δουν να σώζονται. Ο Χριστός του είπε: Να σώζονται θα να λένε δύο προσευχές. Η μία έχει κατά λέξη, μου είπε τέσσερις λέξεις. Δεν έχει ιδιαίτερο. Μόρφους Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσον, και η άλλη έχει τρεις λέξεις. Παναγία Θεοτό και σώσον μας, είναι τα διαλύματα που κάνει στην προσευχή ο γέροντας. Είχε λοιπόν τέτοιες εμπειρίες ο γέροντας. Έτσιζον, όπως ο Απόστολος Παύλος λέει, είδα άνθρωπο. Έτσι κι αυτός είπε, κάποιος ανέβηκε πάνω και μίλησε. Αργότερα στην ίδια εξομολόγηση τον ρώτησαν: Γέροντα, μήπως κολλαστώ και δεν μου το λες? Σαν αστείο το είπα. Επειδή είχαμε μια ατμόσφαιρα οικειότητας, για πρώτη φορά είχαμε τέτοια οικειότητα. Δεν είχες παρησία, δεν σε άφηνε να έχεις παρησία ο γέροντας. Αυτή τη φορά έχουμε πολύ οικειότητα. Και μου είπε, δεν το πήρε για αστείο. Έτσι, για μερικά δευτερόλεπτα έπαψε να μιλάει, προσευχήθηκε προφανώς και μου είπε: Εσένα θα σε υπερασπιστεί η Παναγία. Εγώ τα έχασα. Δεν περίμενα άνθρωπος να έχει πληροφορία τι θα συμβεί την ημέρα της κρίσεως. Δεν ήταν η πίστη μου τόσο δυνατή να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνάνθρωπος μπορεί να σου πει τι θα συμβεί την ημέρα της κρίσεως. Και από εκεί και πέρα δεν μίλησα άλλο. Με συνέτριψε η αποκάλυψη αυτή. Και για τη δύναμη της αποκάλυψης και για το πρόσωπο της Παναγίας. Τον είδα τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 19, δύο μήνες περίπου ή τρεις πριν να κοιμηθεί. Και έκατσε εκεί 10 μέρες. Μου έδωσε μερικά μήλα για δώρο που έδινε στους προσκυνητές από ένα μήλο. Όταν γύρισα στο μοναστήρι μου, το κόψα και το μοίρασα στους προσκυνητές. Κράτησα δύο κομμάτια να τα έχω για πάντα. Τα βάλα σε. Τα έχω ένα πριν το χεράκι του. Και με ακολουθούσε με τα μάτια που πήγαινα. Και εγώ τον κοίταγα. Δεν μπορούσε να μιλήσει πια. Του λέω: Πολύ σ' αγαπώ, γέροντα. Κάθε φορά που πήγαινε κοντά, λέω: Πόσο σ' αγαπώ. Και εγώ έκανε ενώ είμαι εδώ, έλα εδώ να γονατίσεις. Ήταν στο ιερό, καθόταν σε μια καρέκλα. Πήγα, γονάτισα και για κάμποση ώρα με ευλόγησε. Ανακάτευε τα μαλλιά μου, με χτύπαγε. Με σταύρωνε το αισθανόμενο. Για αρκετή ώρα. Και αυτή είναι η τελευταία θαυμάσια εμπειρία που έχω από τον γέροντα. Έδινε σημασία στα μυστήρια. Μην νομιστεί ότι είναι σε μια αιρετική στάση όπως ήταν οι Μεσαριανοί παλιά. Μόνο την προσευχή ή μπορεί εσύ να αυτοαγιάσεις. Γι' αυτό και έδινε μεγάλη σημασία στη μυστήρια της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας. Επέμενε όμως στην ωραία προσευχή. Ότι άμα θες να σωθείς, θα πρέπει διαρκώς να παραβάνεις την προσευχή. Όσο τα ήξερε από την Ασκήτη και με επισκέφθηκε ο πατήρ Αλίτιος, τον εγνώριζε και τον υπηρετούσε όταν ήταν νεαρός και μου έλεγε τα δάκρυα που είχε σε κάθε λειτουργία. Μου είπε: Εγώ τον υπηρετούσα στη Θεία Λειτουργία.

0: Εμείς οι πιο παλιοί είδαμε τις γιαγιάδες μας που ήταν πιο ορθόδοξες από εμάς, τους παππούδες μας, και έχουμε ένα πρότυπο να ακολουθήσουμε. Είδαμε ταπεινούς ανθρώπους. Η ωφέλεια που έφερε στην Αμερική ο Γέροντας, εκτός που έκανε ένα Άγιον Όρος, κάτω από συνθήκες διωγμού, γι' αυτό και είναι και μάρτυρας, ότι ένα ανθρωπάκι τόσο δά, που έτρωγε ένα παξιμάδι τη μέρα και έπινε λίγες σταγόνες νερό και ποτέ δεν χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι, άλλαξε την παντοδύναμη εκκλησία της Αμερικής, των εκατομμυρίων, χωρίς να πει τίποτα άλλο παρά μόνο πέντε λέξεις. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν». Περιόρισε πολύ το κοσμικό πνεύμα, εξομολόγησε περίπου τους μισούς ιερείς της Αρχιεπισκοπής αλλά και άλλων Ορθοδόξων κρατών, Ρώσοι, σε αυτό πηγαίναν Ρουμάνοι, πηγαίναν. Και ενεφύτευσε στην Αμερική ένα άλλο ασκητικό πνεύμα που είχε σχέση με την προσευχή κατεξοχήν, την νηστεία, την εργασία της ταπείνωσης, την εργασία της μετάνοιας, των θεμελιωδών δηλαδή ευαγγελικών αρετών, οι οποίες είχαν παραμεληθεί από τους Έλληνες που πήγαν εκεί και ήταν ευλαβείς, αλλά όταν κάνουν κάποια λεφτά, φύγανε από την παράδοση. Εμένα με ωφέλεσε. Αυτή είναι η μαρτυρία μου. Είναι και ομολογητής σε μια αφρική χώρα γεμάτη Προτεστάντες, κατεξοχήν ομολόγηση της Ορθοδοξίας. Είναι και εις Απόστολος.
1: Ακούσαμε όσα είχε πει στις 14 Ιουνίου 2020 στη Βέρεια ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Τζεβελέκας, πνευματικό τέκνο του οσίου γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου για τον γέροντά του. Και θα αλλάξουμε θέμα ευθύς αμέσως, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τα όσα μοναδικά περιγράφει ο δημοσιογράφος Γιώργος Παυριανός, όσα έζησε όταν βρέθηκε το 1989 Μεγάλη Τρίτη στο Άγιον Όρος για να συναντήσει μαζί με τον φίλο του, τον Άγγελο, τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Είναι μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής για το πώς κατάφερε ο Άγιος Παΐσιος να τον γλιτώσει από την μάστιγα των ναρκωτικών στην οποία είχε μπλέξει και κατέστρεφε μέρα με την ημέρα τη ζωή του. Ας ακούσουμε λοιπόν τον ίδιο τον δημοσιογράφο Γιώργο Παυριανό να μεταφέρει αυτή την εμπειρία όταν Μεγάλη Τρίτη 1989 βρέθηκαν στο Άγιον Όρος.
2: Έβαλα τα κλάματα, του είπα ότι έχω μπλέξει, ότι δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή, ότι όλη την ημέρα τρέχω για να βρω τη δόση μου, ότι ξαναγύρισα στο πατρικό μου, ότι προσπαθώ να αποτοξινωθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω, όλα αυτά μόνο ρούφι. Με άκουγε σκεφτικός. Όταν σταμάτησα γυρίζει και μου λέει «Δεν είσαι ο μόνος που έχει μπλέξει. Πολλοί κόσμος είναι στην ίδια κατάσταση και πηγαίνουν στο Άγιον Όρος. Εκεί λένε πως είναι ένας μοναχός, ο γέροντας Παΐσιος. Αυτός έχει βοηθήσει πολλούς να κόψουν τα ναρκωτικά». Χαμογέλασα πικρά. «Άσε μας, ρε Άγγελε, εδώ δεν με βοήθησαν γιατροί και ψυχολόγοι, θα με βοηθήσει ένας καλόγερος. Τι θα κάνει δηλαδή, θα μου διαβάσει καμιά ευχή ή κανένα εξορκισμό για τα drugs?» «Ναι ρε ηλίθιε, θα σου διαβάσει εξορκισμό», μου λέει ο Άγγελος εκνευρισμένος. «Αντί να σέρνεσαι στην Αθήνα σε αυτή την κατάσταση, καλύτερα να πας στο Άγιον Όρος να σε διαβάσει ένας καλόγερος». Μαζεύτηκα. Είχε δίκιο. «Μα πώς θα πάω μόνος μου εκεί», του λέω. «Θα έρθω κι εγώ μαζί σου», μου απαντάει. «Τι νομίζεις, μόνο εσύ έχεις ανάγκες και προβλήματα?» Την άλλη μέρα είχα ξεχάσει και τον Άγγελο και την κουβέντα μας. Εκείνος όμως δεν την ξέχασε. Και δύο ημέρες μετά, Μεγάλη Τρίτη πρωί, αφού έβαλε λιτούς και δεμένους και βρήκε εισιτήρια για τη Θεσσαλονίκη, πέρασε με ένα ταξί, με πήρε άρον-άρον από το σπίτι και φύγαμε για το αεροδρόμιο. Ίσα που πρόλαβα να πάρω μαζί μου ένα μικρό χαρτάκι με λίγη σκόνη που μου είχε απομείνει. Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, έβραχε θυμάμαι, πήραμε το λεωφορείο για Ουρανούπολη που ήταν φύσκα από κόσμο

0: και ντρούγκου ντρούγκου μετά από ένα κουραστικό ταξίδι που το έβγαλα όρθιος και κράτησε ώρες, φτάσαμε στην Ουρανούπολη. Ήμουν ξεθεωμένος. Πονούσε όλο μου το κορμί. Τι τα ήθελα τα ταξίδια και το Άγιον Όρος. Αν ήμουν στην Αθήνα τέτοια ώρα, θα είχα πάρει τη δόση μου και θα άκουγα την αγαπημένη μου Μάριαν. Ο Άγγελος με βοήθησε να κατέβω από το λεωφορείο και με πήγε στην προβλήτα του λιμανιού να χαζέψουμε τη θάλασσα και τους γλάρους μέχρι να έρθει το καράβι «Παναγιά η Γοργοεπίκοος», η Παναγία που ακούει γρήγορα τις προσευχές των πιστών. Όπως είπα, ήταν μεγάλη εβδομάδα και είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί προσκυνητές για να πάνε απέναντι να κάνουν ανάσταση στο Άγιον Όρος. Ένα σκυθρωπό πλήθος, νέοι, γέροι, παιδιά, άλλοι σκεπτικοί και σοβαροί με τα κομποσκήνια στα χέρια, μερικοί ιστερικοί και φωνακλάδες, παιδάκια με κοντά παντελόνια που τα είχαν ταμένα στην Παναγία, άρρωστοι που ελπίζανε σε ένα θαύμα και καλόγεροι, πολύ καλόγεροι, άλλοι νέοι και όμορφοι, άλλοι γέροι και ρητηδιασμένοι, ψιθύριζαν προσευχές, σταυροκοπιόνταν, έψελναν. Σαν να είχαν βγει από ταινία του Αγγελόπουλου, στέκονταν σε μια μακριά σειρά με τα μπογαλάκια του στο χέρι και περίμεναν. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε η Παναγιά η Γοργοεπίκοος και πλεύρισε στο λιμάνι. Έγινε ένας μικρός χαμός, σπροξήματα, φασαρία, φωνές. Μετά πολλά καταφέραμε να ανεβούμε στο πλοίο, βρήκαμε μια γωνιά απάγκια και άναψε τσιγάρο. «Το τσιγάρο είναι το λιβάνι του σατανά», πετάγεται ένας καλόγερος και μου λέει. «Πώς αύριο θα κοινωνήσετε όταν έχετε κάνει το λαιμό σας καπνοδόχο? Σβήστε το αμέσως». Τον κοιτάω, δεν απαντάω, σβήνω το τσιγάρο. Νιώθω κράμπες σε όλο μου το σώμα, με έχουν πιάσει ρίγη, το στομάχι μου πονάει φρικτά και μου έρχεται μετός. Ξέρω ότι έχει αρχίσει να με πιάνει το στερητικό σύνδρομο. Σε λίγο θα χτυπιέμαι σαν ψάρι. «Πάω στην τουαλέτα», λέω του Άγγελου. Μπαίνω στην τουαλέτα, βγάζω το διπλωμένο χαρτάκι με τη λίγη σκόνη που είχα προλάβει να πάρω από την Αθήνα, τη ρουφάω, νιώθω ένα μούδιασμα να τη λύγει, οι κράμπες σταματούν, το στομάχι δεν με πονάει πια, μια γλύκα απλώνεται σε όλο μου το κορμί, γλύφω και τα τελευταία υπολείμματα της σκόνης πάνω στο χαρτάκι, βγαίνω έξω βάρκα γυαλό, βρίσκω ένα μπαούλο, ξαπλώνω να κοιμηθώ για πρώτη φορά μετά από καιρό χωρίς τη φωνή της Faithful, που τώρα που το σκέφτομαι σημαίνει πίστη, πιστός. Αυτή τη φορά με νανούρισαν οι προσευχές που έλεγε ένας μοναχός που δεν τον έβλεπα έτσι όπως ήμουν ξαπλωμένος. Τον άκουγα μονάχα. Ξύπνησα από μια δυνατή αγωνιά στο πλευρό. «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Το μεν πνεύμα πρόθυμον ιδέ σάρξ ασθενής», μου λέει μια τσιριχτή φωνή. Βγαίνω από το λίθαργο, ανοίγω τα μάτια, είμαι στο λεωφορείο που πάει στις Καριές και δίπλα μου κάθεται ένας καλοθερμένος καλόγερος. «Συγγνώμη, σας είχε πάρει ο ύπνος και ροχαλίζατε. Γι' αυτό σας κούντιξα», μου λέει με δίθεν αγαθό ύφος. «Γέροντα», επεμβαίνει ο Άγγελος που κάθεται πίσω μου και έχει δει όλη τη σκηνή, «άφησε τον να κοιμηθεί τον άνθρωπο, είναι άρρωστος. Αν θέλετε, γρηγορείτε και προσεύχεστε εσείς». «Μα κι αυτός ευλογημένος», διαμαρτύρεται ο καλόγερος, «ήρθε στο περιβόλι της Παναγίας για να κοιμηθεί». Δεν λέμε τίποτα, έτσι κι αλλιώς έχουμε φτάσει στις Καριές. Κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε στα γραφεία της Ιεράς Κοινότητας και παίρνουμε τα διαμονητήρια. «Λοιπόν, θα πάμε πρώτα από το Γέροντα Παΐσιο να πάρουμε την ευλογία του», μου λέει ο Άγγελος, «και μετά θα συνεχίσουμε για τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το κελί του Παΐσιου απέχει μια ώρα με τα πόδια. Εσύ είσαι ταλαιπωρημένος. Θα μπορέσεις να περπατήσεις?» «Θα μπορέσω». Πράγματι, εκεί που περίμενα να ξενερώσω και να με πιάσουν πάλι τα ρίγη, οι υδρότες και οι εμετοί, αισθανόμουν το αντίθετο. Μια ευεξία και μια δύναμη πρωτόγνωρη. Το ανοιξιάτικο αεράκι, ο ήχος από τις καμπάνες και τα σήμαντρα, η θρησκευτικότητα και η αίσθηση ότι ήμουν σε ένα μέρος με ιστορία αιώνων με είχαν συνεφέρει. Βάδιζα βιαστικά στο πέτρινο μονοπάτι σαν να είχα αργήσει σε ένα σημαντικό ραντεβού. Γύρω μου λουλούδια ανθισμένα, πλατάνια, πεύκα, καστανιές μέχρι εκεί πάνω, τριάκια που κελάριζαν, βρύσες με δροσερό νερό, πουλάκια που κελαϊδούσαν, ένα πανέμορφο τοπίο που σε μαγεύει και σου ησυχάζει την καρδιά. Μόνο όποιος έχει επισκεφτεί το Άγιον Όρος ξέρει για ποια ομορφιά μιλάω. Ένας παράδεισος. Δεν είναι τυχαίο που τον λένε περιβόλι της Παναγίας. Μετά από μια μισή ώρα περπάτημα, φτάσαμε, μου λέει ο Άγγελος. Αυτό πρέπει να είναι το κελί του Γέροντα. Και μου δείχνει ένα μικρό σπιτάκι με αυλή, περιφραγμένο γύρω-γύρω με σύρμα. Στην είσοδο, ακουμπισμένο πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, υπήρχε ένα τάπερ με ένα σημείωμα. Λουκούμια, φάτε, ευλογία, Γέροντας Παΐσιος. Δίπλα στο τάπερ υπήρχε μια βρύση με ένα λάστιχο και ένα άλλο σημείωμα. Πιείτε από εδώ, νερό καθαρό. Είναι μεσημέρι, τριγύρω ερημιά, δεν υπάρχει ψυχή. Τι κάνουμε τώρα, λέει στον Άγγελο. Να φωνάξουμε, μήπως μας ακούσει κάποιος. Αρχίζουμε και οι δυο τις φωνές. Γέροντα Παΐσιε, Γέροντα Παΐσιε. Μετά πολλά και αφού πια έχουμε ξελαργιαστεί, ανοίγει η πόρτα του κελιού και βγαίνει ένα γεροντάκι σκυφτό με ένα μπαλωμένο ράσο, άσπρα μαλλιά και γένια και μάτια κατακόκκινα σαν να έκλαιγε ώρες. Πλησιάζει προς το μέρος μας. «Τι πάθετε και φωνάζετε μέσα στο μεσημέρι μας», λέει. «Ποιον θέλετε?» «Το γέροντα Παΐσιο», του λέω με λαχτάρα. «Τι τον θέλετε τον Παΐσιο? Σαν πολύ αξία δεν του δώσατε? Τον Παΐσιο ο ένας, τον Παΐσιο ο άλλος. Παρατάτε τον, μην του δίνετε καμιά σημασία πια». Και κάνει να φύγει. «Με συγχωρείτε, λυπάμαι που σας ανησύχησα», του λέω απογοητευμένος. Και έτσι όπως μου είχε γυρίσει την πλάτη για να φύγει, έρχεται ξανά προς το μέρος μου αυτή τη φορά, το πρόσωπό του λάμπει και μου λέει «Λυπάσαι Γεώργιε, έχεις λύπη, ο Θεός σου λύπη». Και μου ανοίγει την πόρτα. Ανατρίχιασα. Ήταν ο Γέροντας Παΐσιος. Στην αυλή υπήρχε ένα δέντρο και από κάτω κάτι κούτσουρα σαν σκαμιά. Εκεί κάτσαμε. Μας πρόσφερε λουκούμι, έβγαλε από την τσέπη του ράσου του και μερικά φουντούκια. «Πάρτε μας», λέει, «και να θυμάστε, μετά από κάθε γλυκό έρχεται πάντα ένα αλμυρό». Μετά γύρισε στον Άγγελο. «Εσύ, Άγγελε», του λέει, «γιατί ήρθες εδώ?» «Έφερα Γέροντα το φίλο μου να τον βοηθήσετε. Έχει μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά, είναι άρρωστος». Ο Γέροντας αναστέναξε. «Η μεγαλύτερη αρρώστια είναι η περηφάνεια. Αυτή μας έριξε από τον ουρανό στη γη και από τη γη προσπαθεί να μας πάει στην κόλαση». Ανοίγει το τάπερ, μου προσφέρει ένα λουκούμι. «Έλα», μου λέει, «μην τα θυμάσαι πια τα κρύα του χειμώνα, γιατί θα κρυώνεις και τον Αύγουστο». Μετά γυρνάει πάλι στον Άγγελο. «Παιδί μου, πήγαινε μέσα στο κελί μου, πάνω στο τραπέζι θα δεις πολλά κομποσκίνια. Πάρε δύο και φέρτε εδώ». Και μόλις απομακρύνθηκε ο Άγγελος, μου πιάνει σφιχτά και τα δυο μου χέρια. «Πες μου ποια είναι η ασθένεια και εγώ θα σου πω τον τρόπο για να τη θεραπεύσουμε». Άρχισε να κλαίω. Δάκρυα καυτά έτρεχαν από τα μάτια μου και μαζί με τα δάκρυα ένιωθα να βγαίνουν από το σώμα μου όλες οι τοξίνες και τα δηλητήρια που είχαν μαζευτεί εκεί μέσα. Με άφησε να ξεσπάσω και ύστερα με ξαναρώτησε. «Ποια είναι η ασθένεια?» «Πρέπει να βρω τη δύναμη να κόψω τα ναρκωτικά». Ο Γέροντας γέλασε. «Κόψε τα ναρκωτικά για να βρεις τη δύναμη. Είναι απλό». Σκούπισε τα μάτια μου. «Δεν είναι τόσο απλό. Ξέρετε πόσες φορές έχω προσπαθήσει? Τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό. Σε ποιο μοναστήρι θα πας? Στη Μεγίστη Λαύρα? Θα πας και θα βρεις εκ μέρους μου τον ηγούμενο τον Φίλιππο. Σε αυτόν θα εξομολογηθείς, θα του τα πεις όλα, θα καθαρίσει η ψυχή σου. Θα σου διαβάσει την ευχή, θα κοινωνήσεις και θα δεις. Μετά την πόρα τη δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η θεϊκή». Βγαίνει από το κελί ο Άγγελος με τα κομποσκίνια, τα ευλογεί και μας τα δίνει. «Αυτό από εδώ και πέρα θα είναι το τηλέφωνό σας με το Θεό», μας λέει. «Όταν έχετε κάποιο πρόβλημα θα πιάνετε το κομποσκίνι, θα λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» και θα συνδέεστε με τα κεντρικά». Ενώ μιλάμε, έρχονται προς το μέρος μας 4 άντρες. Ο Γέροντας τους βλέπει και χαμογελάει. «Τα παιδιά αυτά είναι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας», μας εξηγεί. Τους πλησιάζει, τους ευλογεί και αρχίζει να συνομιλεί μαζί τους. Μετά τους δείχνει τον Άγγελο και μένα. Έχω και αυτούς τους δύο αγγέλους. Θέλω να τους συνοδέψετε μέχρι το μοναστήρι. Μας ευλόγησε ξανά και αναστέναξε με πόνο. Ώρα να πηγαίνετε, μας λέει κουρασμένα. Πάω κι εγώ μέσα να πάρω τηλέφωνο και μας δείχνει το κομποσκήνι του. Ακόμα είναι στα αυτιά μου η φωνή του να λέει την ευχή.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
0: Παρέα με τους αεροπόρους πήραμε το δρόμο για το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας. Πώς τα κατάφερα εγώ, ένας εξαντλημένος οργανισμός, και μπόρεσα να περπατήσω 5 ώρες, μέγα μυστήριο. Σαν να είχα φτερά στα πόδια.

Φτάσαμε λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Το μοναστήρι αυτό είναι το πρώτο που χτίστηκε στον Άθο από τον Άγιο Αθανάσιο. Λαύρα με ύψιλον σημαίνει συγκέντρωση ασκητών, οπότε μεγί στη Λαύρα σημαίνει πολύ μεγάλη συγκέντρωση ασκητών. Και πράγματι, την εποχή της ακμής του, το μοναστήρι είχε πάνω από 700 μοναχούς. Η ηλικία του είναι πάνω από 1000 χρόνια. Ποιος ξέρει πόσους χιλιάδες αμαρτωλούς, απελπισμένους, αβοήθητους ανθρώπους έχει δεχτεί, πόσες προσευχές έχουν ακούσει τα κελιά του και πόσες λειτουργίες έχουν γίνει μέσα στην εκκλησία του. Τη Μεγάλη Τετάρτη ξύπνησα από τα χαράματα και είδα με έκπληξη ότι δεν πονούσα, δεν είχα ρίγη, αλλά το πιο σπουδαίο ήταν πως δεν είχα επιθυμία για να πάρω τη δόση μου. Το μεσημέρι πήγαμε στην τραπεζαρία για να φάμε. Η τραπεζαρία ήταν ένας τεράστιος χώρος με πολλά μεγάλα πέτρινα τραπέζια. Καθίσαμε όλοι σιωπηλοί, ο ηγούμενος χτύπησε ένα καμπανάκι, οι καλόγεροι μας έφεραν το φαγητό, φακές χωρίς λάδι, λίγες ελιές και μια φέτα ψωμί. Αρχίσαμε να τρώμε χωρίς να μιλάμε, ενώ ένας καλόγερος διάβαζε δυνατά αποσπάσματα από τους βίους των Αγίων. Έφαγα τις φακές μου με όρεξη. Ο φίλος μου Άγγελος με κοίταγε και δεν το πίστευε. Ήξερε πως όταν κάνεις αποτοξίνωση, όχι να φας, ούτε να μυρίζεις φαγητό δεν μπορείς. «Είδες», μου λέει με ενθουσιασμό, «η Παναγία το έκανε το θαύμα της». Δεν τολμούσα να το πιστέψω. Βρήκα τον γέροντα Φίλιππο. Είναι ψηλός, με ασκητικό πρόσωπο και λευκά μαλλιά και γένια. Μοιάζει πολύ με το Μάνο Κατράκι. Μόνο η φωνή του διαφέρει, είναι σιγανή και πονεμένη. Με πήρε στο κελί του, με έβαλε να γονατίσω και χωρίς να ξέρω πώς, άρχισε να εξομολογούμε. Έλεγα όλη μου τη ζωή, του είπα. Τα λόγια έβγαιναν σαν ποτάμι από το στόμα μου. Κάποια στιγμή σήκωσα τα μάτια μου και είδα πως ο γέροντας Φίλιππος έκλαιγε. Αχ παιδί μου, τι έχεις περάσει. Τόσος πόνος, τόση αγωνία, τόση κατηφόρα. Δεν νομίζεις ότι ήρθε πια η ώρα για λίγη ανηφόρα, μου λέει. Μου διάβασε την ευχή και με συμβούλευσε να νηστέψω, να πιστέψω, να μετανοήσω και το Μέγα Σάββατο μετά την Ανάσταση να κοινωνήσω. Τη Μεγάλη Πέμπτη έφαγα πάλι με όρεξη. Το απόγευμα όμως, μέσα στην εκκλησία, πετάχτηκε ένας νεαρός στη μέση του ναού και άρχισε να ουρλιάζει. Δεν αντέχω. Θέλω τη δόση μου. Μου κλέψατε τη δόση μου. Ο Άγγελος και μερικοί προσκυνητές πήγαν κοντά του και προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν. Όταν συνήλθε λίγο, τον έβγαλαν έξω. Ταράχτηκα. Άκουσα μέσα μου μια βραχνή φωνή να μου λέει: «Τα βλέπεις? Έτσι θα είσαι αύριο κι εσύ. Θα τρελαθείς από τη χαρμάνα. Παράτα λοιπόν τα κεριά και τα λιβάνια και γύρνα στην Αθήνα». Άφησα τη λειτουργία και βγήκα έξω. Η νύχτα ήταν μαγική, τα αστέρια έλαμπαν στον ουρανό. Ένα τριζόνι ακουγόταν μέσα στη σιωπή. Για καλή μου τύχη έπεσε πάνω στον γέροντα Φίλιππο. Είχε πάει να τηλεφωνήσει τις καριές, να στείλουν ένα τζιπ να παραλάβει τον νεαρό που ούρλιαζε μέσα στην εκκλησία. «Τι κάνεις εσύ εδώ?» μου λέει. «Γιατί δεν είσαι μέσα στη λειτουργία?» «Γέροντα, θέλω κι εγώ να φύγω από εδώ. Θέλω κι εγώ να πάω στην Αθήνα. Σε λίγο θα με πιάσουν και εμένα τα στερητικά και θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Κάνε κάτι». Με κοίταξε επιτιμητικά, τα μάτια του πετούσαν φλόγες, σήκωσε το χέρι του και αντί να με ευλογήσει όπως νόμιζα, μου δίνει μια σφαλιάρα στο κεφάλι που μου ήρθε ο ουρανός φοντίλι. «Ο Χριστός είναι σήμερα στο μυστικό δείπνο και εσύ θέλεις να γίνεις Ιούδας και να τον προδώσεις? Έλα μαζί μου», μου λέει αυστηρά και με τράβηξε προς την εκκλησία. Λούφαξα. Πήγα και έπιασα στασίδι δίπλα στο φίλο μου τον Άγγελο και δεν το κούνησα από εκεί μέχρι που τέλειωσε η λειτουργία.

Τη Μεγάλη Παρασκευή ξύπνησα ήρεμος. Μόνο το κεφάλι μου πόναγε λίγο από τη χθεσινή ευλογία. Λόγω της ημέρας ήπιαμε μόνο ένα τσάι και φάγαμε ένα παξιμάδι. Όλη την ημέρα την υπόλοιπη την πέρασα στην εκκλησία. Έγινε και η αποκαθήλωση και μόλις νύχτωσε οι μοναχοί μαζεύτηκαν γύρω από τον επιτάφιο και άρχισαν να θρηνούν για τον νεκρό Χριστό.

Θρύνησα και εγώ για τη ζωή μου, έκλαψα για ό,τι κακό είχα κάνει στον εαυτό μου και στους γύρω μου. Τα δάκρυά μου έτρεχαν ποτάμι και καθάριζαν την ψυχή μου. Βγήκαμε έξω από την εκκλησία με τα κεράκια μας, μια μακριά σειρά από μοναχούς και πιστούς. Προχωρήσαμε ανάμεσα σε κτίσματα αιώνων, στους τάφους των μοναχών, ακόμα και πάνω από ερείπια αρχαίων ναών. Ο ουρανός ήταν σκοτεινός, χωρίς αστέρια. Μια ομίχλη με τύλιξε και με έκανε να τριχιάσω μέσα στο σκοτάδι. Αυτή τη νύχτα που ο Χριστός είναι στον τάφο, είναι η πιο επικίνδυνη, ο θάνατος παραμονεύει, μου ψιθύρισε ένας μοναχός. Με έπιασε ένας μεταφυσικός φόβος και για να τον διώξω, άρχισε να ψέλνω κι εγώ μαζί με τους άλλους.

0: Το Μέγα Σάββατο έκανα ένα κρύο ντουζ, κάτι αδιανόητο άλλες φορές. Όλη την ημέρα δεν ήπια ούτε νερό. Το βράδυ πήρα το κεράκι μου και την ώρα που είπε ο παπάς το «Χριστός Ανέστη», ένιωσα κι εγώ νικητής, καθαρός, αναστημένος και δυνατός. Η λειτουργία της Ανάστασης δεν είναι όπως στην Αθήνα που ακούμε το «Χριστός Ανέστη» και τρέχουμε για τη μαγειρίτσα. Εδώ η λειτουργία συνεχίζεται για πολλή ώρα και στο τέλος γίνεται ένα ημικύκλιο από πιστούς και μοναχούς και όσοι θέλουν να κοινωνήσουν περνούν από μπροστά τους και ζητούν συγχώρεση. Πρέπει να ζήτησα συγχώρεση πάνω από 200 άτομα και στο τέλος πλησίασα την ωραία πύλη και κοινώνησα. Και από τότε, θες πίστεψέ το, θες μην το πιστεύεις, τα έκοψα όλα, και τα άσπρα και τα μαύρα και τα κόκκινα. Όλα αυτά που με βασάνιζαν τόσα χρόνια χάθηκαν ξαφνικά σαν τους εφιάλτες στα όνειρα που εξαφανίζονται όταν ξυπνάμε. Ήταν ένα θαύμα που έγινε, είμαι σίγουρος. Επειδή άκουσε τις προσευχές μου η Παναγία η Γοργοεπίκος. Επειδή ο Θεός απάντησε στα τηλεφωνήματα του Αγίου Παϊσίου. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα φώτισε το γέροντα Φίλιππο να μου δώσει εκείνη την ευλογημένη σφαλιάρα.
1: Ήταν ο δημοσιογράφος Γιώργος Παυριανός που περιέγραψε με ιδιαίτερα γραφειρό τρόπο πως ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης τον έσωσε από τα ναρκωτικά στα οποία ο ίδιος ήταν μπλεγμένος και κινδύνευε πάρα πολύ. Βρέθηκε Μεγάλη Τρίτη του 1989 στο Άγιον Όρος και ο Άγιος έκανε αυτήν την θαυμαστή παρέμβαση σώζοντάς τον. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και εμείς την πρωινή μας αυτή η ραδιοφωνική διαδρομή, ευχαριστώντας τον Θεό και δοξάζοντάς τον που μας χαρίζει τόσο μεγάλους σύγχρονους Αγίους συμπαραστάτες δίπλα μας. Να τους επικαλούμαστε πάντοτε.